0: τράπεζα της προθέσεως, μία τράπεζα πάνω στην οποία έβαζαν 12 άρτους, οι οποίοι τελικά καταναλώνονταν, παρότι ήταν προσφορά προς τον Κύριο, από τους ίδιους τους ιερείς, γιατί τίποτα δεν έπρεπε να πάει χαμένο ή να ρηχθεί στα ζώα. Αυτός λοιπόν ο άρτος της προθέσεως ή μάλλον η άρτη της προθέσεως που είχαν ευλογηθεί από τους ιερείς και είχαν αναπαυθεί πάνω σε αυτήν την τράπεζα αποτελούν εικόνα του αληθινού άρτου της ζωής. Εκείνος ο οποίος επαναπαύθηκε σε ανθρώπινα χέρια, στα χέρια της Θεοτόκου και επίσης δίδεται εις βρόσιν των χριστιανών. Αυτός λοιπόν ο άρτος της ζωής άνωθεν διέλεος καταβάς. Κατέβηκε σε μας από πάνω από τον ουρανό λόγω του ελέους και της φιλανθρωπίας του και ο οποίος χαρίζει στον κόσμο μια αναγεννημένη ζωή. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε από την Παναγία να μας αξιώσει, παρότι τώρα είμαστε ανάξιοι, να γευθούμε με τα φόβου αυτόν τον άρτο και να ζήσουμε εις τον αιώνα μαζί του στην Βασιλεία των Ουρανών. Εύχομαι αυτή η ευχή του υμνοδού που μόλις διατυπώθηκε να αποτελεί τον μύχιο πόθο και της δικής μας καρδιάς. Και εύχομαι πάντοτε η Παναγία να μας παραστέκει σε αυτόν τον δύσκολο και ανηφορικό δρόμο. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή, ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 22.

Προσφορά του Ιδρύματος Άγιος Νεκτάριος Χανίων Κρήτης. Ο Κύριος, με την μεσητεία του εφόρου Αγίου Ιεράρχου Νεκταρίου και τα σευχάς του ανταξίου μαθητού του Γέροντος Αμφιλοχίου, έδωσε πλουσίαν την ευλογία του, εις τρόπον ως θελίαν συντόμος τόσον το ιερόν προσκύνημα όσον και το ευαγές ίδρυμα, με την άοκρον προσπάθεια της πρωτεργάθιδος κυρίας Μαρίκας Κουφάκη και του συζύγου αυτής Στεφάνου, να πλαισιωθούν με συνεργούς εν κυρίω από τον φόβον του Θεού και την ανιδιοτελή αγάπην εμφορουμένους, αλλά και με ζήλων ιερών, με πνεύμα θυσίας και αυταπαρνήσεως εργαζομένους, προς δόξαν Κυρίου, τιμήν του Αγίου και οικοδομήν των πιστών. Ο ιερός ναός του Αγίου Νεκταρίου, με επίκεντρον το χαριτόβρι των λείψανών του, έχει καταστεί πόλος έλξεως, όχι μόνον εντός της Μεγαλονήσου Κρήτης, αλλά και εκτός ταύτης, μέχρι και του εξωτερικού, ώστε με πίστην και ευλάβιαν, ως εις άλλην κολυμβήθραν του Σιλοάμ, να καταφεύγουν οι εν περιστάσει και θλίψη ευρισκόμενοι άνθρωποι, για να λάβουν αναλόγως με τον βαθμό της πίστεως, έκαστος την χάριν και το δόρημα εκ Θεού, πάντοτε προς το συμφέρον της αιτήσεως. Τούτο μαρτυρεί το πλήθος των ιερών αναθυμάτων και ταμάτων, ως και η μεγάλη αλληλογραφία μεταξύ αυτών και της εκπροσώπου του ιερού προσκυνήματος, όπου αναφέρονται πλήστα όσα θαυμαστά περιστατικά, τα οποία τονώνουν το θρησκευτικό συνέστημα και μεγαλύνουν το Πανάγιον όνομα του Θεού, του ενδοξαζομένου εν τες μνήες των Αγίων αυτού. Το ομώνυμο Ευαγές Ίδρυμα συντηρεί περιθάλψη και με τα απαραίτητα εφόδια δια τον αγώνα της ζωής, εξοπλίζει αρκετών αριθμών ορφανών και απόρων κορασίδων. Ο χώρος εις τον οποίο ζουν και αναστρέφονται αναδίδει το άρωμα της ευσεβίας και την ευωδία του μοσχολιβάνου της πίστεως και της χριστιανικής αγάπης. Η ζωή εξαγιάζεται από την Θείαν Λατρείαν, κέντρον της οποίας είναι ο ιερός ναός του προστάτου Αγίου Νεκταρίου. Το περιβάλλον χριστιανικών, η ζωή άνετος και απλή μέσα εις τα όρια της εν Χριστώ ελευθερίας. Τα πάντα διέπει το μέτρον και η αρμονία όπως απαιτεί η χριστιανική διάκριση. Η εργασία γεμίζει των χρόνων. Η εκμάθηση διαφόρων τεχνών, οι οποίοι προσυδειάζουν εις την φύση και τον χαρακτήρα της γυναικός, όπως παραδείγματος χάριν κέντημα, ραπτική, ζωγραφική, αγιογραφία, ιεροραπτική, χειροτεχνία, καθώς και η εκμάθηση μουσικής και ξένων γλωσσών είναι στο πρόγραμμα του Ιδρύματος, το οποίο εις πάντα ταύτα προσπαθεί να δίδει τον τόνο της χαράς και αγνής ψυχαγωγίας, δια να φυγαδεύεται το άγχος και η ανία της ζωής. Η καλλιέργεια των αρετών και η μόρφωση αρτίου και ολοκληρωμένου χαρακτήρα είναι βασικός στόχος και πρωταρχικός σκοπός του Ιδρύματος. Κατά αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονται τα παιδιά, προσανατολίζονται επαγγελματικώς και οριμάζουν πνευματικώς δια την επιλογή του τιμίου και ευλογημένου γάμου, κατά κανόνα ή της εκλεκτής μερίδος της Μαρίας δια της αφιερώσεως. Προσέτει η κοινοβιακή ζωή καλλιεργεί το πνεύμα της αγάπης, αλληλεγγύης, ομοφροσύνης και ομοηθείας. Η οργάνωση ιεραποστολικών εκδηλώσεων, σχολικών εορτών και παιδαγωγικών εκδρομών τονώνουν το θρησκευτικό και εθνικό φρόνημα. Ήδη το Ίδρυμα έχει αποκαταστήσει 100 και πλέον ορφανά εξ ολοκλήρου και άλλα τόσα μερικώς. Εκ των κορασίδων ορισμένα έχουν την ευλογία να αποκατασταθούν με μέλλοντας κληρικούς και να τύχουν του προνομίου και του επιζήλου τίτλου της πρεσβυτέρας. Η οικογένεια των αποκατασταθέντων παιδιών το Ίδρυμα το θεωρούν σπίτι των, την υπεύθυνον του Ιδρύματος μητέρα των, του συνεργούς της συγγενείς των και τα στροφίμους αδελφάς των. Αύτε νοσταλγούν την ώραν πότε να το επισκεφθούν, δια να αναπολύσουν την περασμένη σε αυτά νεονική ζωή και να ανανεώσουν τον ζήλων και τον ενθουσιασμών των. Ποια χριστιανική οικογένεια ορθώς φρονούσα δεν θα εζήλευε εν τη ούτων περιβάλλον και μη εν τη αυτήν ατμόσφαιραν, εντός της οποίας να κινούνται, να μορφώνονται και να εξοπλίζονται πνευματικώς τα τέκνα της. Η όλη εργασία του Ευαγούς Ιδρύματος τελεί υπό τας ευλογίας και την στοργική συμπαράσταση του νυν Μητροπολίτου Κηδονίας και Αποκορώνου κυρίου Ειρηναίου, ο οποίος εις πάσαν ευκαιρίαν προτρέπει τους προτεργάτας δια της παρενέσεως, συνεχίσατε όπως ξεκινήσατε.
Εν γενικές γραμμές, θα ειδύνατο κανείς να χαρακτηρίσει το Ίδρυμα ως μίαν πνευματικήν κυψέλην, όπου τα χαρίσματα της φιλομαθίας και φιλοπονίας αποδίδουν το γλυκί μέλι της αρετής και το ευώδες κερί της προσφοράς εις το κοινωνικόν σύνολον ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Ταύτα κατά των θείων Παύλων, ίση τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Ταύτα δικαιώνουν την υψηλήν κλίσιν και ηγετικήν αποστολήν του χριστιανού και τον καθιστούν άλλας και φως. Κατά αυτόν τον τρόπον γίνεται ούτως αφορμή δια να δοξαστεί ο Θεός συμφώνως με τους λόγους του Κυρίου. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσι ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Γνωριμίε και επικοινωνίε. Ού δύνατε πόλης κρυβίνε επάνου όρους κειμένη. Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 5, στίχος 14. Μορφή κύρους και καθολικής αναγνωρίσεως. Εκείνο το οποίον διέκρινε την πνευματική εργασία του γέροντος Αμφιλοχίου ήτο η αφάνεια και το αθόρυβον. Στόχος του ήτο η ενκρυπτό εργασία και η κατενόπιον του Θεού άμεμπτος διαγωγή. Όμως όπως το φως διαχέεται παντού και η ευωδία του μύρου εις το περιβάλλον αναδίδεται και ούτω τρόπος η ακτινοβολία της εξαγιασμένης προσωπικότητός του και η ταχύπτερος των αρετών του φήμη τον κατέστησαν εις όλους γνωστών. Υπήρξεν ηγετική μορφή και εκκλησιαστικός ανήρ. Πνευματική προσωπικότης μεγάλου κύρους και καθολικής αναγνωρίσεως. Πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτε και επίσκοποι, αρχιμανδρίτε και ηγούμενοι, κληρικοί του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως και των άλλων πέραν των ελληνικών συνόρων ομοδόξων εκκλησιών, καθηγητέ πανεπιστημίου και ανώτατη κρατική λειτουργή, ήχων μεταυτού γνωριμίαν και επικοινωνίαν, έτρεφων προς το πρόσωπόν του μεγάλην εκτίμησιν και απεριόριστον σεβασμών, αναγνωρίζονται στην πνευματική του προσφοράν και εξητούνται στα πολιτήμου συμβουλάς του και τα θεοποιηθείς ευχάς του. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, με την σύμφωνα γνώμη της περί αυτών Ιεράς Συνόδου, συγχρόνως με την ίδρυση εις Τεζέ της Γαλλίας Ορθοδόξου Πατριαρχικού και Σταυροπηγιακού Μετοχίου, εις το πρόσωπο του γέροντος ευρίσκει τον κατάλληλον ηγούμενον, τον έχοντα πείραν των μοναστικών θεμάτων και δυνάμενον να μεταφυτεύσει στην Δύση το γνήσιον πνεύμα του Ορθοδόξου Μοναχισμού, διό και εις επιστολήν του προς αυτόν του προτείνει τούτο. Ο γέροντας, λόγω της εκ του γύρατος κάμψεως και της επισφαλούς υγείας του, έχουν συνέστηση ακριβώς των δυνατοτήτων του αφενός και των ευθυνών αφετέρου, ευχαριστών δια την προσγενωμένην τιμήν και υποδείξας άλλην λύσιν, δεν απεδέχθη την πρόταση. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας Θεοδόσεως γράφων προς αυτόν δράτεται της ευκαιρίας να τον ευχαριστήσει δια την φροντίδα και το πατρικόν του ενδιαφέρον προς τους εξ Συρίας υποτρόφους εν πατμιάδη εκκλησιαστική σχολή ή να αποβώσει άρτη τη τεπαιδεία και τη κατά Χριστόν διαγωγή.

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων, ανήρ λευκανθής εις τους αγώνας του υπέρ της Υπήρου και της Εκκλησίας, για τους οποίους δικαίως του απενεμήθη ο τίτλος του Εθνάρχου, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, εν τη οξυδερκία του είχε διείδητες αρετάς, εοποίε εκόσμουν την πνευματικήν προσωπικότητα του Αγίου Γέροντος Αμφιλοχίου και είχε ενιδίαν πείραν της πνευματικής του ακτινοβολίας, ως και της ψυχικής ωφελίας η οποία είχε προέλθει εκ της εν τη πόλη των Ιωαννίνων επισκέψεώς του ως εξομολόγου, δια τούτο και γράφει σχετικώς. Πάντοτε μεν, ιδιαιτέρως δε τώρα επ' ευκαιρία των προσεχών εορτών, αναμιμνισκόμεθα της προγενεστέρας επισκέψεώς σου και της ανακουφίσεως την οποίαν θα αισθάνοντο οι χριστιανοί της επαρχίας μου, εάν απελάμβανον και αύθης ενός πνευματικού λουτρού. Ομολογώ ότι αναλογιζόμενος των αναγκών της μονής σου δυσκολεύομαι να σου γράψω να μας έλθεις, αλλά θα απαιτέλει παράληψη εκ μέρους μου εάν δεν μετέδιδον τα αισθήματα των χριστιανών μου. Επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, η Εζεκίηλ, αλληλογραφών μεταυτού, συνεργάζεται εις θέματα εξωτερικής ιεραποστολής. Ο Μητροπολίτης Ελευκίας Εμιλιανός ονομάζει αυτόν πρόσωπον προσφυλές, χαίρον αγάπης και εκτιμήσεως παραπάντων εν τη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Ο Μητροπολίτης Σταυροπόλεως Μάξιμος, σχολάρχης της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, γράφων προς τον Γέροντα Αμφιλόχιο, αναφέρει την βαθή ανεκτίμησή του προς το πρόσωπον του, καθώς και την στοργική παρακολούθηση του πνευματικού του έργου, που είναι δείγμα της ευόρκου και τιμίας διακονίας του στην Εκκλησία του Χριστού. Ονομάζει δε την Πάτμον φάρον τη λαυγή διαχέοντα πανταχού το φως της Οικουμενικής Εκκλησίας. Ο πολιός Μητροπολίτης Δέρκων, Ιάκωβος, με τα βαθυτά του σεβασμού και πολλής αγάπης, αλληλογραφεί μετά του Γέροντος Αμφιλοχίου αποκαλών τούτων σεβαστών πνευματικών πατέρα, ανταλλάσσουν μετά αυτού απόψεις εις διάφορα εκκλησιαστικά θέματα, υπογραμμίζουν τους πόνους και τους κόπους δια την Μητέραν Εκκλησίαν, εν τη μερίμνη και πατρική καθοδηγήση στελεχών εν τη εκκλησιαστική διακονία, υπενισόμενος τους εν τη ιερά θεολογική σχολή της Χάλκης, φυτώντας πνευματικούς του Υιούς. Συμπληρώνει δε επιλέξη, δια την εποχήν μας, η οποία μαρτυρεί στηρότητα και καύσον αερίμου, είναι οάσεις αναψυχής, γαλήνιοι λιμένες, νέοι με χριστιανικόν φρόνημα, δια τους εξυντλημένους, τους ναυαγούς, τους πολλαχώς ταλαιπωρημένους αδελφούς των. Παραστατικήν και ανάγλυφων εικόνα του υψηλού ήθους και της ακτινοβόλου προσωπικότητος του αηδήμου Γέροντος Αμφιλοχίου, μας δίδει ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλέας Ισίδωρος, γράφων χαρακτηριστικός προς αυτόν. Ευχαριστώς, οι αγαπητέ, δια το προσεμέ ενδιαφέρον και την αγάπην. Πιστεύω δε ακραδάντος ότι στην πλήρη αποκατάσταση της γαλήνης θα συνέτειναν πάντως και ευχέ της ως αληθώς οσίας και γεραράς μορφή σου, η οποία ερχομένη πολλάκηση στην μνήμην απεδίο και πολλάς θλίψης και διεσκέδαζε την αδημονίαν και την άρητον εκείνην γλυκύτητα της εκφράσεως, την αγαθότητα και ειλικρίνιαν του βλέμματος, την εσωτερικήν γαλήνην και ηρεμίαν, η οποία εξ ανάγκης μεταδίδεται εις πάντα σχόντα την ευτυχίαν να τη γνωρίσει. Κατόπιν τούτου αντιλαμβάνεται η αγαπητή οσιολογιώτη σου πόσον θα με ευχαρίστη μία εν προσεχή μέλλοντης συναντήσεις μεταυτής. Ο αρχιμανδρίτης κύριος Τιμόθεος Παπουτσάκης, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας και νυν Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έχει στενή πνευματική επικοινωνία με τον Γέροντα Αμφιλόχιον και άρρηκτον δεσμών φιλίας, ζητεί τη γνώμη τας νουθεσίας και τα συμβουλάς του, ως ανδρός δε δοκιμασμένου και έχοντος πείραν και φωτισμόν δια να ενισχύει τα πνευματικά του τέκνα. Παρακολουθεί με ιδιαίτερα χαρά την ωραία και αθόρυβο πνευματική του εργασία να οικοδομεί και κατευθύνει την Αγίαν Συνοδείαν του, αναπολύει εν τη φαντασία του την βιβλική του μορφή με το ελαφρό χαμόγελο και την απέραντη καλοσύνη. Θεωρεί το διάστημα της μεταυτού συνομιλίας και Αγίας Αναστροφής ως ένα πνευματικό αναβαπτισμό, την δε επίδρασή του βαθίαν και δραστικήν.
πρέπει δε να σημειωθεί εις μνήμη του γέροντος Αμφιλοχίου και τιμήν του σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου ότι και εις την ίδρυση της Ιεράς Μονής Καλυβιανής με τα παραυτή ιδρύματα της συγχρόνου βασιλιάδος είχεν υπόψη το πρόγραμμα και την τάξη της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Πάτμου ως και το εν ρόδο κοινωνικών έργων αυτής. Ο γέροντας αυτοπροσώπος ευλόγησε τον τόπον και τα πρόσωπα συνεργούς του σεβασμιωτάτου. Από ετών δε προηγουμένως με το προορατικό του χάρισμα είχε προείπει την εις επίσκοπον προαγωγήν του και εις την αρχιεπίσκοπον ανάδειξήν του. Εν επιστολή του τότε Μητροπολίτου Γορτίνης και Αρκαδίας κυρίου κυρίου Τιμοθέου προς τη σεβαστή γερόντισσα Ευστοχία Γούναρη, καθηγουμένη, υποδηλούται η Ιερά Μονή Ευαγγελισμός ως αισθία φωτός ακτινοβόλων κέντρων και πρωτοπόρος παράδειγμα δια τας άλλας μονάς με την πρωτότυπον λειτουργία της και την αγιογραφία της. Όχι μόνον εις το κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχεν επιβληθεί η εξαγιασμένη προσωπικότης του πατρός Αμφιλοχίου, αλλά και εις την Εκκλησία της Ελλάδος, ευεργετική επίδραση νίσκη η πνευματική του ακτινοβολία. Ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος αναγνωρίζουν την γραμμή του πνευματικού έργου και την προσφορά της μονής του γράφει. «Η ζωή σας, πατέρα Αμφιλόχια, και η ζωή των οσίων γυναικών του μονιδρίου σας, ως αγάπη και συγκατάβαση φανερουμένη, εχμαλωτίζει τους ανθρώπους, οικοδομεί την ψυχήν των και τους οδηγεί στον δρόμο της νίκης κατά του κόσμου, εις την οδόν της Αναστάσεως και του Φωτός». Ο επίσκοπος Ταλαντίου Στέφανος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών, επισκεφθεί στην Πάτμον και γνωρίσας προσωπικώς τον Άγιον Γέροντα και την Μονήν του γράφει. «Η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού έχει επικεφαλής έναν τόσον μετά του Χριστού ηνωμένων και εξ αυτού υγειασμένων προϊστάμενων. Αγαπά ολοκληρωτικά τον Χριστόν και ούτως έχει εχμαλωτήσει την καρδία του». Ο Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος δοξάζει τον Θεόν δια την μετά του γέροντος γνωριμίαν, η οποία θα σφυριλατήσει διαβίου Αγίαν Κελίαν επικοδομητικήν με ταυτού φιλίαν. Ούτως γράφει χαρακτηριστικός. «Δύο σφοδρέ επιθυμίε, να επισκεφθώ την Ιερά Νήσον Πάτμον, ευλαβής προσκυνητής του σπηλαίου της Αποκαλύψεως, και να γνωρίσω προσωπικώς τον πατέρα Αμφιλόχιον, πιστών και ζηλωτήν πνευματικών και ιεραπόστολων της Δωδεκανήσου. Αφότερε έδωκεν ο Κύριος και εξεπληρώθησαν το θέρος τούτο. Δόξα εις το Πανάγιον όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ως δε σημειώνει στην συνέχεια ο Ιεράρχης, εν Πάτμο είχουν την ευκαιρία να συσκεφθούν ομού και να αποφασίσουν με βάση τους σοφούς και Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας επί του σοβαρότατου εκκλησιαστικού θέματος της δημιουργίας μοναστηρίων με σκοπόν αφενός μεν των πνευματικών καταρτισμών και την σωτηρία των μοναζόντων, αφετέρου δε την χριστιανική προς τα έξω δράση Ιεραποστολή. Ότε δε εν έτη 1965 ο Άγιος Τρίκης δια την αντιμετώπιση και αναχέτηση του τουρισμού οργάνωσε σύσκεψη μοναστικών προσωπικότητων εις τα μετέωρα, ομού μετά των καθηγουμένων της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρους πατέρα Γαβριήλ και της Ιεράς Μονής Λογοβάρδας πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου, εκάλεσε και τον Άγιον Γέροντα πατέρα Αμφιλόχιον μακρύν, αποβλέπων εις την βαθίαν γνώση και μεγάλην πείραν αυτών σχετικώς με την μοναστική ζωήν και πολιτείαν, όσο και εις την αγιότητα της ζωής δια να προσελκύσουν των φωτισμών και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος.

0: Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιωακήμ τον καθιστά ενήμερο των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει εν τη ποιμαντορική διακονία του. Ζητεί τη γνώμη του για την ίδρυση στην επαρχία του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Κορασίδων, ως και τη συνδρομή του με προσωπικών μοναζουσών για την επάνδρωση ιστορικής μονής της Μητροπόλεως του. Ο Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Κοκκινάκης, αδελφός της Ιεράς Μονής Πάτμου, ο αποεπίσκοπος Ελέας Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων Αναδειχθής, γράφων μετασεβασμού και αγάπης προς τον Γέροντα, εξαίρει το έργο του Ευαγγελισμού και την αγαθήν φήμην και απήχηση τούτου εις το εξωτερικόν, ιδία δε τα διακριτικά γνωρίσματα της Μονής, προσευχή, εργασία, μόρφωσης. Ούτως προσκαλεί τον πατέρα Φιλόχιο εις την Αμερική, έχουν προς τούτο και την εξουσιοδότηση του Αρχιεπισκόπου εις προέκταση της προσφοράς του. Επίσης ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Γρεκός, εφημέριος του Καθεδρικού Ναού Αθηνών, ο εις Μητρόπολην Θηβών και Λεβαδίας Προαχθής, επισκεφθεί στην Πάτμον και φιλοξενίας εκ μέρους του πατρός Αμφιλοχίου Τυχών, επιστέλων προς αυτόν χαράσει δια το πρόσωπον του τασκάτωθι ευστόχους γραμμάς. Ανέπαβε και εξεκούραζε ψυχάς, δημιουργούσεν ατμόσφαιραν γαλήνης, ηρεμίας και ειρήνης. Ανέπαβε σωματικός και ψυχικός, συνεδίαζε την ησυχίαν και την άσκησην με το πολύπλευρον κοινωνικών του έργων. Ο Παναγιώτης Παναγιωτάκος, διδάκτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και νομικός σύμβουλος της Εκκλησίας της Ελλάδος, γοητευθείς και ούτως εκ της μεταυτού γνωριμίας και του έργου του, με βαρύνουσα γνώμη σημειώνει. Πάνω σιολογιότατε και πολύ σεβαστέμι πάτερ Αμφιλόχιε, ευθύς μετά τη συνθεώ επάνω δόν μου οίκη, σπέβδω καθηκόντος να σας ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας για την ψυχική γαλήνη ειν μετά τόσης πατρικής αγάπης μη προσφέρατε κατά την πλησίον ημών, σύντομον αλλά τόσο ωραίαν διαμονήν μου. Δράτω με της ευκαιρίας, ή να και άφθης εκφράσω των θαυμασμών μου δια το τεράστιον όντως αυτόθη έργων σας, όπερος αληθής Απόστολος του Κυρίου, επιτελείτε, και να σας διαβεβαιώσω άπαξ έτη, ότι θα πράξω το παν και με όλην μου την ανυπόκριτον αγάπην, ή να καγώ συντελέσω, διά την βάση των κανόνων και των νόμων διοργάνωσήν του, ώστε να αποβεί όσον θέλει ο Θεός, εν αδαμάντινον κόσμημα εις την μακράν ιστορίαν του μοναχικού βίου. Ο καθηγούμενος της εν Αγίου Όρη Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου, Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, συνεδέεται ο πνευματικός μετά του πατρός Αμφιλοχίου, υπόν επιλέξει περί αυτού. Έχω τα σκαλυτέρας αναμνήσεις από την μεταυτού αναστροφήν, διότι επρόκειτο περί γέροντος διακριτικού. Ο καθηγούμενος δε της εν Πάρο Ιεράς Κοινοβιοκής Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογοβάρδας, Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος, είχε σύνδεσμον πνευματικών μετ' αυτού και εξομολόγει ο εις τον άλλον. Ούτως έλεγε περί του πατρός Αμφιλοχίου, είναι ο διακριτικότερος των γερόντων. Η ακτινοβολία του εις το εξωτερικό. Ενδεικτικώς, αναφερθέντες εις τας γνωριμίας και επικοινωνίας τας οποίας ο γέροντας είχε εις των ελληνικών ορθόδοξων χώρων με τα προσωπικοτήτων, ηγετικήν θέση νεχουσών εν τη Εκκλησία και τη Επιστήμη, δεν πρέπει να παραλείψουμε και τα σχέσεις και επαφάς τα οποία σε καλλιέργει με τα αξιολόγων μορφών κληρικών και λαϊκών των ομοδόξων εκκλησιών, δια των οποίων καθίσταται ενήμερος επί σπουδαίων εκκλησιαστικών θεμάτων, βιώνει το πνεύμα της ενότητος και αγάπης εντός της μεγάλης οικογενείας της Ορθοδοξίας και αφήνει να λάμψει και εκτός της Ελλάδος η θεολαμπής φωτοχυσία των αρετών του. Ο πολύς πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, αρχιμανδρίτης της Σερβικής Εκκλησίας και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Βελιγραδίου, ένας σύγχρονος μεγάλος ομολογητής της Ορθοδοξίας, αλληλογραφεί μετ' αυτού και αναγνωρίζει την αγιότητά του. Προς τιμήν δε της αγιοσύνης του δίδει το όνομα του εις ένα εκ των πνευματικών του τέκνων, τον ίν επίσκοπον Μαυροβουνίου Αμφιλόχιον. Αλλά και έτερος πνευματικός του Υιός, ο πατήρ Αθανάσιος Γεύτιτς, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Βελιγραδίου και είναι επίσκοπος Βοσνίας, έχει απτά δείγματα των χαρισμάτων του πατρός Αμφιλοχίου. Τούτου δια πρώτη φοράν, επισκεφθέντος την Πάτμον, ο γέροντας Αμφιλόχιος με το προορατικό του χάρισμα προανέγγειλε την άφηξή του και τον υπεδέχθη προσφωνών αυτών. «Καλώς τον πατέρα Αθανάσιον, μη γνωρίζον εκ των προτέρων τον επισκέπτην και το όνομά του». Έκτοτε επεκοινώνει μετ' αυτού εζήτητας πολιτήμους ευχάστου εις ύψιστα θέματα λόγω της προς τον σωτήρα παρησίας του Εξήρετο ο κύρος της προσωπικότητός του, τα αισθήματα της αγάπης και φιλοξενίας, διεκήρυσε την αγιοσύνη και τα σεν Χριστώ αρετάς του.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος.

0: Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό.

0: σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία που ρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασιγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου, το δούλο σου, επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου, απένο Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σκοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θεστρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τε σχέρση σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα στου αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδό με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα εντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπή ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπή αποσκίασμα. Αυτό αθάνεται, Βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία Σιμών, άσκατα των παρόντα καιρών τη νυχτό, το πλήθη το σόνι τυρμών θαρούντε, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεω ή αγνωσία πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημά από παντό μολυσμού σακό και πνεύματο, ναού ημά ποιών του Αγίου Πνεύματο. Και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηρωνή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησε οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησι επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήματον συγχώρησον, ουδής γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζουμε ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκησιν αμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
9: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
10: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
9: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
10: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
9: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
10: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
10: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
9: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
11: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα και σήμερα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας, 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Επικοινωνήστε μαζί μας. Η Φίβη μας μεταφέρει πάντα τις ευχές σας, για τις οποίες σας είμαστε ευγνώμονες, αλλά και παρατηρήσεις και σχόλια για όσα ακούτε θα θέλαμε επίσης. Θα συνεχίσουμε με το συλλογικό τόμο «Η σιωπή του Θεού και η βουή του κόσμου» από τις εκδόσεις ΕΝΠΛΟ. Πρόκειται για την 6η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερονίμου στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Αυλών Αττικής. Είχαμε διαβάσει όχι όλο το κείμενο του Παναγιώτη Αριστοτελίδη, ψυχιάτρου, με θέμα την ενοχή, την ασυνείδητη ενοχή που μας ταλαιπωρεί όλους και μάλιστα τους χριστιανούς, χωρίς να πρέπει όμως, η ασυνείδητη ενοχή, η εν πολλής αδικαιολόγητη, ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να την έχουμε υπόψη μας για να ξέρουμε αν φταίμε σε κάτι και πρέπει να μετανοήσουμε, ή αν δεν φταίμε, οπότε τζάμπα ταλαιπωρούμαστε. Θα συνεχίσουμε με αυτό το κείμενο και θα διαβάσουμε και κάτι άλλο, γιατί σίγουρα θα μας πάρει όχι όλο το χρόνο της εκπομπής, το υπόλοιπο του κειμένου του Παναγιώτη.

Πολλές φορές είναι δύσκολο σε γονείς, λέει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, καλός φίλος, να επιτρέψουν τη θεραπεία στα παιδιά ή τη σαμποτάρουν. Η Μίρκα, 22 ετών, περιέγραφε πως η μητέρα της την ενοχοποιεί σχετικά με τη θεραπεία. Τι θα γίνει, θα κάνεις άλλα 5 χρόνια ψυχοθεραπεία και πότε επιτέλους θα γίνεις καλά? Παίρνεις και φάρμακα από τόσο μικρή, κάτι δεν κάνεις καλά. Προβάλλει η μητέρα την ενοχή της στην κόρη. Είναι σαν να σου λέω, σε κλώτσισα κάποτε και είχες μια πληγή, αλλά φορά ένα τζιν τώρα να μην το βλέπω το σημάδι από το τραύμα ή μην το περιποιείσαι γιατί δεν αντέχω την ενοχή μου. Όλοι κάνουμε λάθη. Δεν είναι υπεράνθρωποι οι γονείς και δεν πρέπει να είναι και τέλειοι. Αλλά συμβαίνει αυτό, δηλαδή να σαμποτάρουν τη θεραπεία όταν δεν έχουν αναλάβει την ενοχή τους. Πρόκειται για τη μαγική σκέψη ότι εξαφανίζεται η θεραπεία, εξαφανίζεται και το πρόβλημα. Άρα δεν προκάλεσα τίποτα. Όπως και το να αμφισβητούν γεγονότα, να βγάζουν τους άλλους τρελούς, που αποτελεί και συχνή αιτία απόπειρας αυτοκτονίας. Κάποιοι έπρεπε να κάνουν απόπειρα για να παραδεχτούν τα γεγονότα οι δικοί τους, να καταλάβουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Στην ποιματική τώρα πώς μας ενδιαφέρει αυτό. Τόσο η ψυχανάλυση όσο και η ποιματική αποτρέπουν την επίρρυψη ευθυνών έξω από τον εαυτό. Συνιστά πράγματι ένα κοινό σημείο αυτό. Δηλαδή τόσο στον ψυχαναλυτή όσο και στον πνευματικό. Αν πας και θάβεις όλο τον κόσμο, εκείνος θα αρχίσει σιγά σιγά και με τρόπο να στρέφει την ευθύνη μέσα σου. Να αναζητηθεί τουλάχιστον που είναι η δική σου συμμετοχή. Αναζητούμε την αλήθεια πίσω από τα αμυντικά προσωπία σε αμφότερες τις προσεγγίσεις. Πρόκειται για ένα γενναίο κοίταγμα, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τρομάζει συχνά και θέλουμε να το βάλουμε στα πόδια. Στην ψυχανάλυση μας υποστηρίζει και στην ψυχοθεραπεία γενικότερα η ασφάλεια της θεραπευτικής σχέσης που είναι μη επικριτική, έχει ενσυναίσθηση. Στη δε ποιμαντική μας βοηθά η απροϋπόθετη αγάπη του Θεού. Έχει ήδη κατέβει στον άδη μας, τον εσωτερικό. Σε επίπεδο έθνους είναι εύκολο να φανταστούμε πως, τοποθετώντας την πηγή των προβλημάτων έξω από τα όρια του δικού μας έθνους, δεν μπορούμε να δούμε πώς συμβάλλουν οι δικές μας πολιτικές στη δυστυχία του λαού.

Σε κάποιες περιπτώσεις το έκανε και η Εκκλησία μας αυτό, αναζητώντας μόνο τι έκαναν οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες, πώς μας επηρέασαν και μας είχαν σε αιχμαλωσία που όντως συνέβη αυτό, ενώ έχουμε περιθώριο και για αυτοκριτική. Υπήρχαν και κληρικοί που μπορεί να χρησιμοποίησαν την ενοχή, χωρίς να το καταλάβουν, προσπαθώντας να χειραγωγήσουν και έτσι κατέληξαν δυστυχώς να ακροτηριάζουν ανθρώπους, αντί να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν μια αληθινή κατανόηση και μια υγιή σχέση με το Θεό. Αλλά ξέρουμε, φίλοι ακροατές, ότι αυτός που ενοχοποιεί αποκτάει και κάποιο έλεγχο, εξουσία. Η σχέση ενοχοποίησης και εξουσίας είναι πολύ στενή. Βέβαια, πολλές φορές νομίζω ότι μια νοσηρή θρησκευτικότητα είναι ένας μανδύας, ένα προκάλημα μιας βαθύτερης ενοχής. Δηλαδή αποτελεί πόλο έλξεως, μέσω αυτοτιμωρίας ίσως, για ανθρώπους με βαθύτερες και προημότερες ενοχές. Για τον ήπιο, ο πρώτος Θεός είναι η μάνα. Είναι τα πάντα. Αλλά μια μάνα που δεν χαίρεται την ερωτική της ζωή με τον άντρα της ή τη ζωή της γενικότερα, μπορεί να επενδύσει τις δικές της ενοχές σε μια ανάλογη θρησκευτικότητα με την οποία γαλουχεί και τα παιδιά. Το κεντρίο όμως που κληροδοτείται θεωρώ πως είναι πρωτίστως αυτές οι ενοχές, παρά η θρησκευτικότητα με την οποία απέκτησαν έναν μανδύα και εξορθολογίστηκαν. Και στην εξομολόγηση τι γίνεται συχνά? Και στην ψυχοθεραπεία το ίδιο μπορεί να γίνει. Αυτό που γίνεται και με τον Πιλάτο. Δηλαδή, τι λέει ο Πιλάτος? Τα έπλυνα τα χέρια μου, έκανα μια μαγική τελετουργική πράξη, απαλλάσσομαι από τις ευθύνες και τις ενοχές, χωρίς να αλλάξει κάτι μέσα μου. Δηλαδή, η εξαγόρευση των ενοχών, ιδίως των δικαιολογημένων, μπορεί να μοιάζει με αυτή την ύψη του Πιλάτου. Αφού τα είπα, καθάρισα, είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Αν συγχωρήσω, αναλαμβάνω την ευθύνη του τραυματισμένου ή στερημένου εαυτού μου, πάβω να αυτοθυματοποιούμε, να κάνω το τραύμα μου σημαία και άρα πάβω να ενοχοποιώ τους άλλους. Αν με είχε παραμελήσει η μαμά μου και δεν έπλαινε τα ρούχα μου λόγω χάρη και εγώ κυκλοφορούσα ακόμη με λερωμένα ρούχα, θα ήταν σαν να το καταγγέλω. Ο Πέτρος, 40 ετών, συχνά μου έδειχνε τα παπούτσια του, λέγοντας ότι είναι ίδια εδώ και καιρό, και ένιωθα ενοχές σαν να ήμουν εκείνος που δεν του πήρε καινούργια ως όφιλε. Επιρρύπτοντας ευθύνες στους γονείς του, έλεγε ότι κατά περιόδους παραμελούσε τον εαυτό του, δεν έκανε δουλειές, δεν έπλαινε, δεν μαγείρευε, γιατί το μόνο που ερχόταν στο σπίτι του ήταν το ταπεράκι από τη γιαγιά του. «Αν μαγειρέψετε θα είναι σαν να του συγχωρείτε», του είπα και φάνηκε να το άκουσε. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης, κρατά τη σύνδεση μαζί τους, δηλαδή αυτός είναι και ένας τρόπος να κρατά κανείς και την επαφή με αυτούς που τον τραυμάτισαν, να τους έχει κοντά του. Θα μπορέσω να συγχωρήσω όταν το κακό που μου έχει κάνει ο άλλος έχει πάψει να δηλητηριάζει τα μέσα μου, όταν έχει αφαιρεθεί το κεντρί της επιρροής, όταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έχει αποπαροντοποιηθεί. Σκέφτομαι ότι το αναστημένο σώμα του Χριστού εξακολουθούσε να φέρει τις ουλές από τις πληγές που ψηλάφισε ο Θωμάς. Δεν είχαν εξαλειφθεί ούτε στον ενετέρα μορφή Ιησού. Και στην εικόνα της Αναστάσεως, τα χέρια του Χριστού που τραβάνε την ανθρωπότητα έχουν τους τύπους των ύλων, με αυτό το χέρι μας κρατά. Κατά αναλογίαν, η ψυχική μας Ανάσταση δεν σημαίνει εξαφάνιση των τραυμάτων, αλλά ότι δεν μας καθυλώνουν πλέον σε κατάσταση νέκρας. Όταν συμβαίνει ψυχική και πνευματική μεταποίηση του τραύματος, πιστεύω ότι δεν είναι πια σαν να μην υπήρξε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το τραύμα γίνεται αιστεία αναδιοργάνωσης και προόδου, οργανωτής του νέου.
όσον αφορά στη θεραπεία της ενοχής τώρα. Δεν είναι τόσο γραμμική όπως σε ένα παραμύθι του Τρεβιζάτη Φρωτοπία, στο οποίο υπήρχε ένα μηχάνημα που μετέτρεπε τους μανάβιδες σε βίδες. Δεν είναι εδώ ότι βάζουμε από τη μια μεριά του μηχανήματος την καταδιωκτική ενοχή και τη βγάζουμε σε επανορθωτική. Αυτά είναι μακροχρόνιες διαδικασίες που όμως η διαφορά στα θεραπευτικά πλαίσια νομίζω είναι η εξής. Αν ο αναλυτής αποδέχεται να ακούει τον ασθενή χωρίς την απέτηση να αντιδρά αμέσως και να δίνει απαντήσεις, ακόμη και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αρχίζει να δημιουργεί την εμπειρία ενός εσωτερικού χώρου, μιας μη παρεμβατικής παρουσίας. Για να καταλάβουμε πόσο αυτό δεν είναι αυτονόητο, αρκεί να σκεφτούμε μια καθημερινή συνομιλία. Ο συνομιλητής επιτρέπει να εκφραστείς για λίγο, σε διακόπτει για να πει τι πρέπει να κάνεις ή αφηγείται τι συνέβη στον ίδιο, αντικαθιστώντας τη δική σου υποκειμενικότητα με τη δική του. Συνήθως, ο λόγος που αντιδρά έτσι είναι για να σε κάνει να σοπάσεις με πρόχειρες εξηγήσεις. Στην ανάλυση αυτό δεν συμβαίνει και αυτή είναι μια ουσιώδης διαφορά. Όταν λοιπόν σιγά σιγά μετασχηματίζεται η καταδιωκτική ενοχή που φοβάται την τιμωρία ως αντίπεινα ιδίας επιθετικότητος προβαλόμενης, όπου αισθάνεται κανείς απόλυτα κακός, γι' αυτό και αυτοκτόνησε ο Ιούδας, ταυτίζονταν με το κακό που έκανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε, φίλοι ακρότες, ότι είμαστε κακοί. Ή θα δικαιολογούμαστε ότι δεν είμαστε, ή θα μετανιώσουμε, ή θα αυτοκτονήσουμε, ή θα καταρρεύσουμε, εν πάση περιπτώσει, αν μείνουμε στο ότι είμαστε κακοί. Σιγά σιγά λοιπόν μετασχηματίζεται η καταδιωκτική ενοχή, όπου αισθάνεται κανείς απόλυτα κακός, μετατρέπεται σε μια ενοχή που συνοδεύεται από ενδιαφέρον για τον άλλον και επιθυμία επανόρθωσης. Αντί να διαλύει το εγώ, γίνεται πηγή ορίμανσης και βαθύτερης κατανόησης του εαυτού. Αυτό δεν θα συντελεστεί εύκολα, διότι είναι κρυμμένες αυτές οι ενοχές και βγαίνουν εμέσως με το πέρασμα του χρόνου πίσω από όνειρα, πίσω από λόγια, φαινομενικώς άσχετα. Η φράση «το γάρα πρόσληπτον αθεράπευτον» που διατύπωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σημαίνει ότι ο Θεός προσέλαβε, πήρε πάνω του δηλαδή, την ανθρώπινη φύση μας και έτσι τη θεράπευσε. Όμως νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις και είναι η καρδιά της σύγχρονης ψυχοθεραπείας. Θα πρέπει κάποιος να μπει στη θέση σου, να βιώσει αυτό που λες, να περάσει μέσα από τον δικό σου άδη, να το αισθανθεί ο ίδιος για να μπορέσει να σε βοηθήσει. Δηλαδή, αν δεν αγκαλιάσεις κάτι, δεν μπορείς να τον αλλάξεις τον άλλον. Με συγκίνησε πολύ ένα πρόσφατο παράδειγμα από τον Άγιο Ιάκωβο της Εύβοιας. Είχε πάει κάποια να κάνει έκτρωση και το είπε μετά στον Άγιο Ιάκωβο. Η πρώτη του αντίδραση ήταν «Θα πρέπει να πόνεσες πολύ, παιδί μου». Την αγκάλιασε. Δεν πήγε ούτε με το βουρδούλα, ούτε να της κουνήσει το δάχτυλο, ούτε να της πει ποιο είναι το σωστό. Επίσης είχε πάει κάποιος με σύφυλλη στον Άγιο Πορφύριο. Εκείνος τον συνόδευσε μέχρι το γιατρό. Δεν είχε χρήματα. Κάπως έτσι ήταν οι Αγίοι μας. Υπάρχει μια φράση ενός διάσημου σύγχρονου ψυχαναλυτή που λέει «Μου έδωσες τα αβάσταχτα συναισθήματά σου. Δεν μπορούσες να αντέξεις την αλήθεια, αλλά ήλπιζες ότι θα μπορούσα να τα αντέξω εγώ για σένα και τελικά μαζί σου». Βλέπουμε τελικά, και έχει φανεί αυτό και από ωραία κείμενα, ότι έχουν επηρεαστεί πολύ από τον χριστιανικό τρόπο αρκετά ψυχαναλυτικά ρεύματα και ας αρνούμαστε συχνά τις καταβολές. Πάντως, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο συγκλήσεως εδώ. Χρειάζεται να έχουμε ενοχή προς το Θεό, φίλοι ακρότες, γιατί δεν είμαστε όπως θα έπρεπε? Είναι ένα συχνό ερώτημα και αμφιβολία πολλών από εμάς ίσως. Νομίζω ότι μπορούμε να διακρίνουμε εδώ δύο επίπεδα. Το ένα είναι η ενοχή λόγω της αμαρτίας. Ναι, μεν έχουμε ένα υπερεγώ, μια συνείδηση ας πούμε,
η οποία αντιδρά ενοχικά απέναντι στην αμαρτία, σε μια κατάσταση όμως πιο προηγμένη πνευματικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ενοχή. Θα έπρεπε να κυριαρχεί η λύπη για τον χωρισμό από τον Χριστό και όχι η ενοχή για την αμαρτωλότητά μας. Αλλά επειδή είμαστε όλοι μέτριοι και δεν έχουμε πνευματικά εξελιχθεί, αυτή την ενοχή τη νιώθουμε και συνεχώς αγωνιζόμαστε να περάσουμε σε εκείνο το επίπεδο με όλες τις ενδοψυχικές περιπέτειες που μπορεί να έχουμε με αυτό το είδος ενοχής. Υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο όμως που πολλές φορές την πατάμε και αυτό δεν είναι η αμαρτωλότητα αλλά είναι η ατέλεια. Πρόκειται για μια νοσηρή συνείδηση η οποία νιώθει ενοχή επειδή δεν είναι τέλεια ενώπιον του Θεού. Με το νόημα όμως της κτιστότητας, δηλαδή είμαστε ατελείς επειδή είμαστε κτιστοί. Δεν είμαστε θεοί, δηλαδή δεν είμαστε άκτιστοι. Είμαστε δημιουργήματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, νευρωτικό, το οποίο ενδέχεται σε πολλούς, αν το σκαλίσει κανείς βαθύτερα, να έχει και ναρκισιστικού τύπου προβλήματα από κάτω, δηλαδή δυσφορία, που γυρίζει σε ενοχή επειδή δεν είμαστε σαν το Θεό. Δηλαδή δεν είμαστε τόσο τέλειοι. Είναι διαφορετικό από το πρώτο. Οπότε κανείς πρέπει να αποδεχθεί και να ειρηνεύσει με αυτό. Να αποδεχτεί την ατέλειά του, την κτιστότητά του, να συμβιβαστεί με την ανθρώπινη φύση του και να αφαιθεί στην αγκαλιά του Θεού για την αμαρτωλότητά του, εκτιθέμενος στα μάτια του Χριστού, ώστε να αισθανθεί την αγάπη του, κάτι που ίσως τον παρακινεί και του δίνει όθηση να διορθωθεί. Γι' αυτό προανέφερα ότι μπορεί να μου δίνει ο Θεός τη δωρεά και τη συγχώρεση, αλλά εγώ να μην την παίρνω, να είμαι ανεπίδεκτος συγχωρήσεως, γιατί μέσα μου έχω τον κεραυνοβόλο Δία αντί για τον χριστιανικό Θεό. Η φαινομενική απουσία ενοχής και ανάληψης ευθύνης έχω παρατηρήσει, παραδείγματος χάρη σε συζυγική απιστία, ότι μπορεί να σχετίζεται με μια υπερδοσολογία ενοχοποίησης που έχει υποστεί κανείς στα πρώτα αναπτυξιακά του στάδια για το παραμικρό. Πώς έπεσε ο Βελίξ στο μεγάλο καζάνι με το μαγικό φίλτρο των γαλατών? Έτσι κάποιος έχει πέσει πολύ νωρίς μέσα στο καζάνι της ενοχής και μετά δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τίποτα. Είναι σαν να αρκεί μια σταγόνα ενοχής για να τον σκοτώσει. Για να σηκώσεις λοιπόν τη φυσιολογική ενοχή, πρέπει να μην έχει συνθλιβεί τόσο νωρίς από το βάρος της. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι πώς θα αντέξεις να δεις την αμαρτωλότητά σου αν κινδυνεύεις να γκρεμιστείς ολόκληρος? Αν γκρεμίσεις τη φαντασιακή εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου, πώς δεν θα γκρεμιστείς ολόκληρος? Χρειάζεται ένα σταθερό πάτωμα και ας μοιάζει το πάτωμα με τρικυμισμένη θάλασσα όπου κλήθηκε να περπατήσει ο Πέτρος, κάνοντας ένα άλμα πίστεως προς τον Χριστό. Ποιο είναι αυτό το σταθερό πάτωμα? Κατά τη γνώμη μου, η πίστη μας, ότι είμαστε εικόνες Θεού που μας αγαπά απροϋπόθετα, μουτζουρωμένες έστω αλλά μοναδικές, και τα πάθη μας ακόμη είναι διαστρεβλωμένες αρετές. Παρέχει δηλαδή η πίστη ένα μηχανισμό αυτοσυγχώρεσης, ώστε να εμπεδώνεται ότι δεν είμαστε τέλειοι και παντοδύναμοι, όπως κανένας άνθρωπος, και να απαλλάσσεται κανείς από την υπερβολική αυτομομφή μέσω της Θείας Χάριτος. Και αυτό, φίλοι ακροατές, μπορεί να οδηγεί σε θετική αυτοεικόνα τελικά. Τι σημαίνει θετική αυτοεικόνα? Όχι με την έννοια που το λέμε σήμερα και κυκλοφορεί πολύ στο Instagram και στο Facebook, αλλά να μην έχουμε την επιβλαβή αυτοκριτική, η οποία δεν διευκολύνει την υγιή αυτοκριτική. Είδαμε ότι η καταδιωκτική ενοχή εμποδίζει ουσιαστικά τη μετάνοια και την υγιή αυτοκριτική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όλα αυτά που λέμε εδώ σε αρμονία με τη θεολογία τα επιβεβαιώνουν και εμπειρικές ψυχολογικές έρευνες. Δηλαδή, όσοι θρέφουν μια εικόνα στοργικού και φιλεύσπλαχνου Θεού τείνουν να έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση
και λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα. Ενώ το αντίθετο, ότι είμαι κακός παρά έκανα κάτι κακό, οδηγεί σε ψυχοπνευματική παράλυση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο ψεύτικος θεός βλάπτει. Ποιος είναι αυτός ο ψεύτικος θεός? Οι κοσμικές έρευνες, που δεν τις κάνουν απαραίτητος πιστοί άνθρωποι, καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα. Ότι ένας ψεύτικος θεός, δηλαδή ένας θεός τιμωρός, σχετίζεται με παθολογικό αίσθημα ενοχής και αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Ενώ η εικόνα ενός θεού συγχωρητικού συνδέεται με καλύτερη ψυχική υγεία. Δηλαδή, το να πιστεύει κανείς ότι οι δυσκολίες του είναι τιμωρία ή σημάδι εγκατάλειψης, έχει συσχετιστεί με υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η παθολογική, η άρρωστη δηλαδή ενοχή, ακυρώνει την εμπειρία της θείας αγάπης και συγχώρεσης, εφόσον δεν μπορεί κάποιος να αποδεχτεί τη χάρη. Δηλαδή,

η μεταμέλεια, η απλή θλίψη μας, οι ερηνίες που μας κυνηγάνε και όλα αυτά που είπαμε δεν σώζουν. Ο Χριστός είναι αυτός που σώζει. Και ο δρόμος προς τον Χριστό είναι ο δρόμος της μετάνοιας και της ταπείνωσης, δηλαδή μακρές και αργές διαδικασίες ορίμανσης. Ο Ιούδας μεταμελήθηκε μεν, ένιωσε τύψεις, αλλά δεν στράφηκε πίσω στο Χριστό ζητώντας έλεος, όπως έκανε ο Πέτρος. Γιατί ο Πέτρος μπόρεσε να αντέξει την αυτοκριτική του, χωρίς να χάσει την αγάπη για τον εαυτό του, ενώ ο Ιούδας βίωσε τον εαυτό του ως απόλυτα ανάξιο αγάπης. Τελειώνουμε με τη ρίση του Ρενέ Ζιράρ, ενός Γάλλου φιλοσόφου που είπε κάτι ωραίο. Παλιά οι ανθρώπινες κοινωνίες έψαχναν έναν αποδιοπομπαίο τράγο να του ρίξουν όλα τα κρίματα. Κάποιες φορές ήταν ένα ζώο που το διώχνανε στην έρημο. Άλλες φορές ήταν κάποιος που όντως έφταιγε. Τι έγινε τώρα με τον Χριστό? Εκείνος ήρθε και αντί να διαιωνίσει τον φαύλο κύκλο, πήρε πάνω του όλες τις ενοχές. Ο αθώος πήρε πάνω του όλες τις ενοχές και έτσι εξάλειψε την ανάγκη να έχουμε αποδιοπομπαίους τράκους σήμερα. Και μάλιστα τις πήρε χωρίς να εκδικηθεί. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπίουση». Τώρα αυτό το «ουγαρίδας η τυπίουση» είναι και μια πολύ ωραία φράση που συνοψίζει όλα όσα είπαμε. Δηλαδή ότι πολλά από όσα κάνουμε είναι ασυνείδητα και εν μέρη του το βοηθάει στη συγχώρηση των άλλων και του εαυτού μας. Αυτό το «ουγαρίδας η τυπίουση», φίλοι ακροατές, αφορά και εμάς. Αν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, είναι δύσκολο γιατί εμείς είμαστε χριστιανοί, γνωρίζουμε, πιστεύουμε ότι ο Θεός, ο Χριστός που ήταν πάνω στο Σταυρό, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, και επομένως νομίζουμε το ότι αυτό το ότι δεν ξέρανε οι άλλοι τι κάνουνε αφορά πάντα κάποιους άλλους. Αν ήμασταν στο Γολγοθά εκείνη την ημέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, θα ξέραμε εμείς ότι αυτός ο οποίος είναι πάνω στο Σταυρό και που σύμφωνα με την αντίληψη όλων των ανθρώπων τότε, ο Θεός δεν μπορούσε να είναι γυμνός, καταματωμένος πάνω σε ένα Σταυρό, τι θα λέγαμε? Έτσι είναι δύσκολο. Κάποιοι ελάχιστοι πίστεψαν, ο εκατόνταρχος ας πούμε, και αυτό αφού είδε σημεία και τέρατα όταν πέθανε ο Χριστός, ενώ και οι ίδιοι μαθητές είχαν φύγει. Μην νομίζουμε λοιπόν ότι εύκολα θα καταλαβαίναμε ότι η εικόνα ενός ανθρώπου όπως ο Χριστός πάνω στο Σταυρό είναι ο ίδιος ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο αθώος πήρε πάνω του όλες τις ενοχές εκεί πάνω στο Σταυρό, γι' αυτό ήταν αυτή η εικόνα του καταματωμένου που δεν είχε είδος, δεν είχε μορφή ανθρώπου, Χριστού, για να είμαστε εμείς ήσυχοι εφόσον κάνουμε και τις δικές μας προσπάθειες μετάνοιας, όχι από ενοχές, αλλά με τη διάθεση και την προσδοκία να πλησιάσουμε τον Χριστό και να είναι πληρέστερη η σχέση μας μαζί Του.

τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, η σιωπή του Θεού και η βουή του κόσμου, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Εν Πλώ, συλλογικός τόμος, γράφουν αρκετοί. Πρόκειται για ομιλίες που έγιναν στα πλαίσια ενός νεανικού συνεδρίου που έγινε στον Αυλών Αττικής στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε και ένα άλλο κείμενο του πατρός Βασιλείου Θερμού, «Η πίστη στην εποχή της μετανεωτερικότητας». Ένα πολύ χρήσιμο κείμενο για να ξέρουμε, φίλοι ακροατές, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κόσμου στον οποίο ζούμε, ο οποίος ονομάζεται μετανεωτερικός. Υπάρχει η παραδοσιακή κοινωνία, η νεωτερική ή μοντέρνα κοινωνία και η μετανεωτερική ή μεταμοντέρνα κοινωνία. Μάλλον δεν βρήκαν ακόμη μια συγκεκριμένη ονομασία για την εποχή μας, όπως

η παραδοσιακή κοινωνία, η μοντέρνα κοινωνία. Τώρα λέμε η μετά τη μοντέρνα, αλλά τι ακριβώς είναι αυτό, ακόμα δεν ξέρουμε και δεν έχει καμία σημασία. Το ότι δεν ξέρουμε έχει σημασία, γιατί ακριβώς δεν έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα η μεταμοντέρνα εποχή. Είναι όλα μαζί και τίποτα ή δεν ξέρω εγώ κάτι σχετικό. Οι χριστιανοί έχουμε συνηθίσει στην παραδοσιακή κοινωνία, γι' αυτό μας φαίνονται όλα παράξενα, όχι μόνο στη μοντέρνα, αλλά κυρίως στη μεταμοντέρνα εποχή. Είδαμε, ας πούμε, το σύριελ για τον Άγιο Παΐσιο, μας άρεσε πάρα πολύ σε όλους, αλλά το σύριελ αυτό δείχνει μια εποχή η οποία δεν είναι η σημερινή μέσα στην οποία ζούμε, είναι περισσότερο η αγροτική κοινωνία της παραδοσιακής εποχής, με τα καλά της και τα κακά της. Τα καλά της βλέπουμε περισσότερο στη σειρά αυτή και μπορεί να μας θέλγει, αλλά ακόμα και αν μας θέλγει και μας ελκύει, δεν μπορούμε να ζήσουμε στην αγροτική εποχή, γιατί αυτή έχει παρέλθει με πολλά χαρακτηριστικά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αγρότες, η αγροτική εποχή δεν υπάρχει, γιατί ζούμε οι περισσότεροι στις πόλεις, αλλά και αυτοί που ζουν στα χωριά με τον τρόπο τον δικό μας ζουν ή προσπαθούν να ζήσουν, κινητά, τηλεόραση, κατανάλωση και ούτω καθεξής. Για να κρίνουμε λοιπόν πώς θα ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, σαν χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του κόσμου και να μην φανταζόμαστε παλιότερες εποχές, ένδοξες ή όχι, που τις εξειδανικεύουμε, αλλά να τις θυμόμαστε, να παίρνουμε κάποια καλά και να τα διατηρούμε σήμερα με έναν άλλο τρόπο που να ανήκει στο σημερινό κόσμο, γιατί αλλιώς απλά φαντασιωνόμαστε καταστάσεις που έχουν παρέλθει, δεν τις ζούμε και ζούμε στον κόσμο μας εν γέννη. Θα προσπαθήσω, λέει ο πατήρ Βασίλειος, να σας μεταδώσω κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι μου δημιουργήθηκαν εδώ και αρκετά χρόνια σταδιακά, μιλώντας με εφήβους και νέους σχετικά με αυτό το φαινόμενο που ονομάζουμε μετανεωτερικότητα ή αλλιώς το μεταμοντέρνο. Γεννηθήκατε μέσα σε αυτό, λέει στους νέους ο πατήρ Βασίλειος, το αναπνέετε λόγω ηλικίας. Μας ενδιαφέρει πρώτα να καταλάβουμε σε ποιο βαθμό εμείς οι ίδιοι επηρεαζόμαστε από αυτό και επίσης πόσο επηρεάζονται οι συνομιλητές μας. Γιατί το μεταμοντέρνο αποτελεί μια κουλτούρα, την κουλτούρα του σήμερα, η οποία εκπροσωπείται κυρίως από τους νέους, όχι τόσο από τους μεγαλύτερους. Υπάρχουν όμως και μέσης ηλικίας άνθρωποι που είναι μεταμοντέρνοι στην νοοτροπία. Έτσι λοιπόν, όταν θα κάνετε διαλόγους με συνομιλίκους σας και μη, όπου θα βλέπετε ότι δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε, μιλάει σε χριστιανούς νέους, έτσι, ή ότι έχουν κάτι αλόκοτες απόψεις, ενώ είναι μια χαρά άνθρωποι στην παρέα, αν όταν εκφράζουν απόψεις για την ηθική ή για το σωστό εσείς ανατριχιάζετε, ίσως μπορέσετε να καταλάβετε ότι δεν είναι κακοί άνθρωποι, απλώς εκπροσωπούν μια νέα κουλτούρα, ένα πολιτισμό καινούριο, τον οποίο ενδεχομένως τον προσέλαβαν ανεξέταστα. Δεν είναι όλοι οι νέοι στον ίδιο βαθμό μεταμοντέρνοι, όχι. Υπάρχει ποικιλία. Επίσης, ως χριστιανοί δεν είστε αντιμέτωποι μόνο με μια συγκεκριμένη κουλτούρα που σας δημιουργεί προβλήματα, αυτή την νεότερη. Είστε ήδη σε αντιπαράθεση και με άλλες κουλτούρες. Έχετε γιαγιάδες και παππούδες, αρκετοί από αυτούς εκπροσωπούν έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη κουλτούρα. Και μακάρι να ήταν αυτή η κουλτούρα ο πολιτισμός της Εκκλησίας και της Θεολογίας. Δεν είναι πάντα η νοοτροπία των ηλικιωμένων αυτό που η Εκκλησία έχει να μας δώσει. Είναι μια κοινωνική κουλτούρα, πολλές φορές μια κουλτούρα παράδοσης, δηλαδή συνήθειας. Και εσείς οι ίδιοι μπορείτε να θυμηθείτε στιγμές που ήρθατε σε αντιπαράθεση με αυτή την κουλτούρα μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. Και γιατί να πηγαίνουμε δύο γενιές πριν, και με τους γονείς σας ενδέχεται να συμβαίνει αυτό. Θέλω να πω ότι όταν κάποιος θέλει να είναι συνειδητά χριστιανός, δηλαδή έχει πάρει στα σοβαρά το τι σημαίνει το Ευαγγέλιο, θα έρθει αναπόφευκτα σε ρήξη με διάφορες κουλτούρες. Άλλες από αυτές φαίνονται πολύ σύγχρονες, όπως το μεταμοντέρνο. Άλλες από αυτές φαίνονται παλιές και παραδοσιακές. Ρωτήστε ιερείς που υπηρετούν σε κομοπόλεις ή χωριά να σας πούν τι τραβάνε με την επιμονή ανθρώπων που κατά τα άλλα μπορούν να είναι πολύ καλοί άνθρωποι, για το πώς έχουν εκλάβει την πίστη και το χριστιανισμό εκεί. Τους έχω ακούσει να λένε τους ιερείς έτσι: όταν προσπαθώ να αλλάξω τις λάθος αντιλήψεις παλαιών ανθρώπων γύρω από το Θεό και την Εκκλησία, είναι σαν να σπρώχνω έναν τοίχο. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων, αυτός που θα πάρει στα σοβαρά την πίστη του
θα έρθει αντιμέτωπος με πολλές διαφορετικές κουλτούρες, κάποιες από τις οποίες εκπροσωπούν το σύγχρονο και κάποιες το παλιό ή το παραδοσιακό. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο σας λέω και κλείνει ο πρόλογος είναι πως η ιδιότητα του σωστού χριστιανού δεν κλείνεται σε καλούπια και δεν ταυτίζεται με κάποιο συγκεκριμένο πολιτισμικό στάδιο. Δεν είναι ούτε σύγχρονος, ούτε παλιός. Δεν αντέχει έναν άγωνο συντηρητικό λόγο περί παράδοσης, αλλά και δεν αντέχει ένα λόγο που αποδομεί, διαλύει δηλαδή και τα σχετικοποιεί όλα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα. Αρκετοί γράφουν ότι παρατηρείται μια γενικότερη απογοήτευση στο κοινωνικό σώμα μέχρι σημείου κινησμού εξαιτίας της αποτυχίας, των συλλογικών οραμάτων αλλά και της εκτεταμένης διαφθοράς. Είστε αρκετά νέοι για να ξέρετε τι σημαίνουν τα συλλογικά οράματα. Απλώς σας λέω επιγραμματικά ότι αυτά στον 20ο αιώνα εκφράστηκαν με ιδεολογίες. Οι δύο μεγάλες ιδεολογίες, δηλαδή ο ναζισμός και ο κομμουνισμός, είχαν μια θαυμάσια ρητορική, υπόσχονταν έναν καλύτερο κόσμο και το μόνο που μπόρεσαν να μας δώσουν είναι ένας ματωμένος κόσμος, ένας κόσμος βυθισμένος στο αίμα. Πέθαναν σιγά σιγά οι ιδεολογίες. Ο θάνατος των ιδεολογιών ήρθε με την ανάδειξη του μεταμοντέρνου. Πάνε μαζί αυτά. Στη συνέχεια υπήρξαν μικρά οράματα, όχι μεγάλες ιδεολογίες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έδιωξε τη δικτατορία το 1974. Τότε προέκυψε η ελπίδα ότι θα ερχόντουσαν καλύτερες μέρες. Ήταν τα οράματα της μεταπολίτευσης αυτά. Απογοητεύτηκαν τελικά οι πολίτες από τα κόμματα τα οποία πήραν την εξουσία κατά καιρούς. Κατόπιν ακολούθησε η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν καλά πράγματα, υπήρξαν όμως και διαψεύσεις. Γενικά σημειώθηκε μια εκτεταμένη αποτυχία των συλλογικών οραμάτων, η οποία δεν είναι μόνο πολιτική. Αυτό κρατήστε το, δεν έχει να κάνει με τα κόμματα μόνο. Η κοινωνία δείχνει ευρύτερα ότι σαν να μην υπάρχει πηδάλιο, σαν να μην ξέρει πού πηγαίνει, δεν έχει στόχο. Προσθέστε την εκτεταμένη διαφθορά των πολιτικών, έτσι υπάρχει κινησμός και απογοήτευση. Γιατί ξεκινάω με αυτό το θέμα? Διότι ζητάμε από τον άνθρωπο στον οποίο μιλάμε για Θεό να ακουμπήσει κάπου. Αυτό που λέμε στην ψυχανάλυση, να επενδύσει συναισθηματικά πάνω στην υπόθεση Θεός. Όταν όμως έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι κουρασμένοι και δεν μπορούν ή δεν θέλουν πια να επενδύσουν, γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή. Ζούμε σε ένα κλίμα που οι άνθρωποι δυσκολεύονται να επενδύσουν σε οτιδήποτε. Οπότε αυτό μπορεί να συμπαρασύρει και το θέμα Θεός. Πάνω στην απογοήτευση αυτή και την απροθυμία να επενδύσουν προστίθενται και προσωπικές νότες. Δηλαδή ο Α έχει μια δυσκολία να εμπιστευτεί ως άνθρωπος γενικότερα. Ο Β απαντά, εντάξει όλα αυτά που λες για το Θεό, αλλά για να πλησιάσεις το Θεό πρέπει να είσαι ταπεινός και εγώ δεν μπορώ να κατέβω από το βάθρο μου, δηλαδή δεν μπορώ να αισθανθώ ότι δεν είμαι εγώ ο Θεός. Να το πούμε πιο απλά, θέλει μια κάποια ταπείνωση για να προσεγγίσει κανείς το Θεό. Ή ο Γ λέει, τα είπατε πολύ ωραία περί του Θεού, αλλά εγώ δεν μπορώ να έρθω πολύ κοντά με κάποιον. Το έχω και με τους ανθρώπους αυτό και με τις διαπροσωπικές σχέσεις, με τον έρωτα. Έχω άγχος με την εγκύτητα. Αυτό οι νεότεροι που είναι πιο ψαγμένοι το καταλαβαίνουν και το λένε, ενώ η μεσαία γενιά και άνω δεν έχει πάρει είδηση. Έχουμε μεσήλικες και πιο μεγάλους που έχουν τρομερό άγχος με την εγκύτητα με το Θεό, αλλά δεν το ξέρουν. Τους ρωτάς και απαντούν. Βεβαίως και θρησκεύω, βεβαίως και πιστεύω, κοινωνώ τρεις φορές το χρόνο. Τι προσευχή κάνετε, λέω το Πάτερ ημών. Παρακαλώ το Θεό να μας βοηθήσει, να είμαστε όλοι καλά κλπ. Δηλαδή ό,τι έλεγε όταν ήταν 10 ετών, τα λέει και όταν είναι 50. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι κάθε γενιάς που έχουν άγχος με την εγκύτητα, χωρίς να το ξέρουν και θεωρούν ότι τα πάνε μια χαρά. Πιστεύουν, ναι, είναι χριστιανοί, δηλώνουν ταυτότητα. Βγαίνουν στους δρόμους, αναπηλείται η πίστη τους, αλλά προσωπική σχέση με τον Χριστό δεν έχουν, διότι απαιτείται κάποια ψυχική ικανότητα να έρθεις πολύ κοντά με κάποιον και ο Χριστός είναι πρόσωπο.
Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σταυροδρόμι πολύ κρίσιμο και ξεκινάμε όταν μιλάμε για την υπόθεση Θεός από μια δυσκολία ήδη, από το μείον. Γιατί? Διότι ο κόσμος γενικώς έχει απογοητευτεί. Δεν θέλει να πιστεύει σε τίποτε, έχει γίνει κυνικός. Και εκεί πάνω εγώ προσέθεσα τις τρεις προσωπικές δυσκολίες που προαναφέρθηκαν. Δηλαδή μέσα στη γενικότερη δυσκολία να πιστέψουμε μπαίνουν και δυσκολίες του χαρακτήρα μας, η προσωπικότητά μας, αν μας χαρακτηρίζει ένα από αυτά τα τρία.

Κάτι όμως που βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι κάποιοι δεν εμποδίζονται να πιστέψουν ακόμη και αν χαρακτηρίζονται από αυτές τις δυσκολίες. Ήδη το υπονόησα πριν, είναι χριστιανοί κατά δήλωσή τους και πάνε και εκκλησία και μπορεί να εξομολογούνται και να κοινωνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εγκύτητα με τον Χριστό ή άνθρωποι οι οποίοι υψώνουν τον αρκισισμό τους απέναντι στο Θεό ή έχουν δυσκολία να εμπιστευτούν επίσης. Εμπιστεύομαι, φίλοι ακροατές, σημαίνει ότι δεν ελέγχω το παιχνίδι πλήρως. Πλησιάζω τον Θεό, αλλά δεν ελέγχω εγώ τη σχέση, που σημαίνει επιτρέπω στο Θεό να είναι Θεός, σύμφωνα με τον τρόπο που θέλει Αυτός, όχι με τον τρόπο που θέλω εγώ. Αυτό θα πει εμπιστοσύνη. Υπάρχουν λοιπόν πιστοί άνθρωποι και ενδέχεται να είναι και πολύ καλοί άνθρωποι που βοηθούν και κάνουν φιλανθρωπίες, που έχουν παράλληλα μια ανυμπόρια να συνδεθούν βαθιά με το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και να συσχετίσουν την πίστη τους με την προσωπικότητά τους. Μέσα τους υπάρχουν κάποια στεγανά, δηλαδή η πίστη δεν έχει διαποτίσει την προσωπικότητα. Αλλού δρούν ως πιστοί και αλλού δρούν με την προσωπικότητά τους χωρίς την πίστη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων ταυτωτικών πιστών. Δηλώνουν χριστιανική ταυτότητα και έτσι μπορούν να εχθρεύονται, να θυμώνουν με εκείνους που απειλούν αυτή την ταυτότητα και να προβάλλουν τη δική τους ταυτότητα. Αλλά τους λείπουν τα ουσιώδη που είπαμε. Και επίσης η ταυτωτική πίστη, η πίστη ως ταυτότητα δηλαδή, όχι ως σχέση με το Θεό, συνδέεται με το έθνος, δηλαδή είμαστε Ορθόδοξοι επειδή είμαστε Έλληνες. Αυτά τα συνδέουμε με τρόπο που δεν συνδέονται δυστυχώς, γιατί το Ευαγγέλιο είναι πολύ ανατρεπτικό σε αυτά τα θέματα. Τι παράγει αυτό το σύνδρομο, για ακούστε. Πίστη εθιμική. Εκκλησιαζόμαστε ορισμένες φορές το χρόνο, ίσως και κάθε Κυριακή. Να ξέρετε ότι κάθε Κυριακή, φίλοι ακροατές, στατιστικά στην Ελλάδα εκκλησιάζεται γύρω στο 3% των Ελλήνων. Πώς είπα αυτούς από συνήθεια ή έτσι, επειδή δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, ας το αφήσουμε 3%. Τη Μεγάλη Παρασκευή όμως και το Μεγάλο Σάββατο μπορεί να πηγαίνει το 80% ή όσοι είναι υγιείς, εν πάση περιπτώσει. Μέχρι εκεί. Τηρούμε τα έθιμα μας λοιπόν, τα έθιμα των μεγάλων εορτών, κάνουμε την ερτοκλασία μας την τάδε μέρα του έτους. Πίστη εθιμική λοιπόν, από συνήθεια. Πίστη τυπολατρική. Κοιτάξτε, το τσόφλι είναι απαραίτητο. Χωρίς το τσόφλι δεν έχουμε αυγό, θα διαλυθεί, αλλά το τσόφλι δεν το τρώμε. Δεν μπορεί να μας θρέψει. Αυτός είναι ο τύπος σε σύγκριση με την ουσία. Ο τύπος προστατεύει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι η τροφή μας. Τυπολατρική πίστη θα πει, για παράδειγμα, ότι μπορεί την ώρα που παίρνω αντίδωρο με τα μικρά μου παιδιά να τα μαλώσω γιατί δεν πρόσεξαν και έπεσε το αντίδωρο κάτω. Αλλά εγώ δεν νοιάζομαι για το αν το παιδί μου πληγώθηκε που το μάλωσα μπροστά σε άλλους. Με νοιάζει που έπεσε το αντίδωρο κάτω. Πολλά τυπολατρικά στοιχεία υπάρχουν. Πάτερ, έλα να κάνεις ένα τρισάγιο, σε παρακαλώ, στους γονείς μου στον τάφο. Αρχίζει ο παπάς το τρισάγιο, χτυπάει το κινητό, απαντάει ο άλλος κανονικά και συνεχίζει να μιλά. Αλλά το τρισάγιο έγινε. Αρκεί που είπε τα λόγια ο παπάς. Δεν το βιώνει ως προσευχή της Εκκλησίας. Παραδείγματα άπειρα. Οι ιερείς έχουμε μαζέψει πάρα πολλά τέτοια. Τι άλλο παράγει αυτό το σύνδρομο? Πίστη εξαιτίας των γονέων. Είμαι πιστός, ναι, αλλά επειδή είναι οι γονείς μου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό μέχρι τα 12. Δεν μπορείς από ένα παιδί να ζητήσεις αυτοδιάθεση, όπως λέμε. Αλλά τι γίνεται μετά στην εφηβεία και στην νεαρή ενήλικη ζωή? Εξακολουθώ να είμαι πιστός επειδή ήταν οι γονείς μου? Δεν έχω εγώ ξεκαθαρίσει αν θέλω να είμαι πιστός? Για ποιους λόγους είμαι πιστός? Μήπως δεν διαφοροποιήθηκα γενικότερα από τους γονείς μου? Τι άλλο παράγει? Πουριτανική πίστη. Πούρος είναι ο καθαρός. Πουριτανισμός είναι το φιλοσοφικό και θρησκευτικό ρεύμα το οποίο έχει πρόβλημα με το σώμα, με τον έρωτα, με τη σεξουαλικότητα, στοιχείο που το έβρισκε κανείς σε αιρέσεις των πρώτων αιώνων, χριστιανικές αιρέσεις εννοούμε. Η Εκκλησία έχει καταδικάσει τέτοιες αιρέσεις που θεωρούσαν πως υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες καταστάσεις στον άνθρωπο. Ή θα έλεγα και εγώ ανώτερες και κατώτερες ζώνες. Ανώτερο είναι το κεφάλι, το κατώτερο είναι η γενετήσια περιοχή, έτσι από μόνο τους. Ο Θεός έφτιαξε κάτι βρώμικο δηλαδή και κάτι μη βρώμικο. Ότι δηλαδή μερικές είναι πιο βρώμικες,
λέει ο πατήρ Βασίλειος, και δεν πολύ μιλάμε για αυτές. Σταματώ εδώ και θα το συνεχίσουμε το κείμενο αυτό. Είναι χρήσιμο. Κάνουμε και την αυτοκριτική μας ως χριστιανοί. Χρειάζεται για να προχωρήσουμε μπροστά. Αν νομίζουμε ότι χρειάζεται να μετανιώσει ο μη χριστιανικός κόσμος, κάνουμε λάθος, γιατί δεν έχει ιδέα περί μετάνοιας. Εμείς πρέπει να μετανιώσουμε και να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Η σιωπή του Θεού και η βουή του κόσμου, το κείμενο. Συλλογικός τόμος από τις εκδόσεις Εν Πλώ, ένα συνέδριο για νέους που έγινε υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράενση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία ψάλουν βατοπεδινοί.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών Σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον Σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις Σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας Σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου Σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού Σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν Σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός Σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία Σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο Σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: δόξα Συ ο Θεός ημών δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, τον ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της σειράς μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

Η δύναμη της προσευχής της Μαρίας φαίνεται και σε ένα άλλο, πολύ αποκαλυπτικό γεγονός. Κάποια φορά ζήτησαν από τη Μαρία να κάνει προσευχή για ένα παιδί που έμπλεξε σε κάποια αίρεση. Μαζί με τη μητέρα της έκαναν για πολύ καιρό κομποσκήνη και άλλες προσευχές για το παιδί αυτό. Τελικά, μία μέρα, καθώς η Μαρία προσευχόταν με μεγάλη ένταση, εμφανίστηκε ο διάβολος και την έφτισε. Το πτύσμα κόλλησε πάνω στην κάλτσα της και της πλήγωσε το πόδι. Η παρουσία του διαβόλου και το πτύσμα του γέμισε το δωμάτιο από δυσοδεία. Το γεγονός αυτό δείχνει φανερά πόσο ενοχλούσε τον διάβολο η προσευχή της Μαρίας.

Στους πειρασμούς αυτούς, σίγουρα ο Κύριος έδινε το αντιστάθμισμα στην πιστή του δούλη. Η ίδια, ωστόσο, από ταπείνωση, δεν ανέφερε περιστατικά θείων εμπειριών που είχε. Αντίθετα, όταν ποτέ γινόταν λόγος για την πνευματική της ζωή και πορεία, είχε δύο χαρακτηριστικές φράσεις που συνήθιζε να λέει. «Εγώ είμαι ένα ζώον και δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Είμαι άχρηστη». Τέτοιο ήταν το βάθος της ταπείνωσής της. Παρόλο όμως που η ίδια δεν μιλούσε για θαυμαστά γεγονότα που βίωνε, υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που τα βίωσαν κοντά της. Ένα τέτοιο είναι και το ακόλουθο, όπως το περιγράφει ο νεαρός που ήταν μαζί της. Ήμασταν με τη Μαρία στα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα. Είχαμε πάει στο ναό της Αναστάσεως και προσευχόμασταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Καθώς κοιτάζαμε την εικόνα, άρχισε να δακρύζει. Ήταν πολύ έντονο και ευδιάκριτο. Δεν μίλησε κανένας από τους δύο μας. Πέρασαν μερικά λεπτά και άρχισαν να ανοιγοκλίνουν τα μάτια της Παναγίας στην εικόνα. Τότε η Μαρία με ρώτησε: «Το βλέπεις αυτό?» Απάντησα: «Ναι». Και η Μαρία άρχισε να κλαίει πολύ. Δεν θυμάμαι πόσο κράτησε το θαυμαστό εκείνο γεγονός. Μείναμε όμως εκεί, καθυλωμένοι μέχρι το τέλος.

Το πρώτο προσκύνημα της Μαρίας στα Ιεροσόλυμα, το 1987, χαράχθηκε βαθιά μέσα στην ψυχή της. Σε επιστολή που έγραψε καθώς βρισκόταν εκεί στους Αγίους Τόπους, ανέφερε τα εξής. «Σιγά σιγά με βοήθησε ο Κύριος και πήγα και προσκύνησα τον ναό του, την αποκαθήλωση, τον Πανάγιο Τάφο, όπου με έπιασαν τα κλάματα και συγκίνηση μεγάλη. Το τι ένιωσα και νιώθω μέσα μου δεν περιγράφεται. Μετά πήγαμε στο Γολγοθά του Κυρίου. Εκεί ακούμπησα και ζήτησα τη βοήθεια του Χριστού μας και έκλαψα πολύ. Ζήτησα να με βοηθήσει να περάσω τον μικρό μου Γολγοθά αγόγγιστα. Ο Κύπριος πρωτοπρεσβύτερος Σάββας Χατζηγαβριήλ, πριν εισέλθει στην Ιεροσύνη, κατοικούσε με τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη. Το ζεύγος συνδεόταν πολύ στενά με τη Μαρία και έτυχε να την φιλοξενήσουν στο σπίτι τους αρκετές φορές, όποτε η Μαρία πήγαινε στην Ελλάδα για προσκυνήματα. Σε κάποια από τις επισκέψεις της εκεί στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία προγραμμάτιζε να κάνει με το καραβάκι το γύρο του Αγίου Όρους. Την ημέρα όμως που θα έκανε το ταξίδι, αρρώστησε και δεν μπορούσε να πάει. Ήταν πολύ στενοχωρημένη όταν εντελώς απροσδόκητα κάλεσε στο διαμέρισμα του νεαρού ανδρόγυνου ένας αγιορείτης γέροντας που γνώριζε τη Μαρία και ζήτησε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο. Ο γέροντας δεν γνώριζε ούτε το ανδρόγυνο ούτε βέβαια και το τηλέφωνο του σπιτιού τους. Όταν πήγε η Μαρία στο τηλέφωνο, της είπε ότι δεν έπρεπε να στενοχωριέται που δεν μπόρεσε να κάνει την προσκυνηματική της εκδρομή και την παρηγόρησε. Κατά την περίοδο της παραμονής της στο διαμέρισμα του ανδρόγυνου εκείνου, έτυχε μία μέρα να μπει η σύζυγος στο δωμάτιο που φιλοξενούσαν τη Μαρία για να δει αν χρειαζόταν κάτι. Η Μαρία ήταν καθιστή στο κρεβάτι και ολόκληρο το δωμάτιο ευωδίαζε έντονα. Η νεαρή κοπέλα προς στιγμήν νόμισε πως κάπου υπήρχε θυμίαμα, αλλά αμέσως αντιλήφθηκε ότι η ευωδία προερχόταν από τη Μαρία. Ο πατήρ Σάββας Χατζηγαβριήλ αναφέρει ότι το φαινόμενο της ευωδίας της Μαρίας ήταν πολύ συχνό.

σε κάποιο άλλο προσκύνημα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης, στην Αμφίπολη Σερών, συνέβη ένα άλλο θαυμαστό γεγονός, το οποίο είχε και κάποια κομική διάσταση. Η Μαρία πήγε στο μοναστήρι με κάποιους φοιτητές που σπούδαζαν στη Θεσσαλονίκη, παιδιά που συνδέονταν στενά μαζί της, ο ένας εκ των οποίων είχε δικό του αυτοκίνητο. Αφού προσκύνησαν στο ναό της Μονής και προσευχήθηκαν, μπήκαν στο αυτοκίνητο για να επιστρέψουν. Το αυτοκίνητο όμως δεν ξεκινούσε. Η Μαρία τότε έβγαλε από την τσάντα της ένα μπουκαλάκι με αγιασμό και είπε στα παιδιά να ανοίξουν το καπό της μηχανής. Στη συνέχεια, η Μαρία ράντισε με αγιασμό τη μηχανή, η οποία πήρε μπρος με την πρώτη. Ωστόσο, προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα. Η μηχανή έμεινε μαρσαρισμένη. Το μοναστήρι βρίσκεται σε υψόμετρο 753 μέτρων στη βόρεια πλευρά του όρους Παγκαίου. Κατέβηκαν από το βουνό με μεγάλη ταχύτητα, εφόσον δεν έπεφταν οι στροφές της μηχανής, και βρήκαν κάποιο συνεργείο όπου διόρθωσαν το πρόβλημα για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη.

Στα πολλά προσκυνήματα που έκανε η Μαρία, υπήρξαν και περιστατικά που καλύτερα θα ήταν να σβήσει κανείς από τη μνήμη του. Ωστόσο, το ακόλουθο περιστατικό, παρόλο που είναι θλιβερό, δείχνει το πνευματικό μεγαλείο της Μαρίας και τον σταυρό που πάντοτε βάσταζε στους ώμους της. Η Μαρία είχε επισκεφτεί μαζί με πνευματικούς φίλους κάποιο γυναικείο μοναστήρι. Βρισκόταν στο ναό και προσκυνούσε όταν ξαφνικά την πλησίασε κάποια μοναχή και άρχισε να της φωνάζει δυνατά ενώπιον όλων των προσκυνητών που βρίσκονταν εκεί. «Τι γυρεύεις εσύ εδώ, ντυμένος σαν γυναίκα? Να φύγεις γρήγορα, ντροπή σου, βγες αμέσως έξω». Οι φίλοι της Μαρίας προσπάθησαν να εξηγήσουν στη μοναχή ότι ήταν γυναίκα, αλλά εκείνη φώναζε περισσότερο. Η Μαρία τότε, σκύβοντας το κεφάλι, βγήκε έξω κλαίγοντας σιωπηλά. Δεν είπε λέξη. Δεν προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ούτε εξέφρασε κάποιο παράπονο.

Όπως οι περισσότεροι χριστιανοί της γενιάς αυτής, έτσι και η Μαρία είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στους σύγχρονους Αγίους και Γέροντες. Βέβαια, η Μαρία, λόγω του μεγάλου της πνευματικού αγώνα και της υπεράνθρωπης υπομονής της, είχε μία διαφορετική κοινωνία με τους Αγίους. Οι Άγιοι αυτοί ήταν παρόντες στη ζωή της και αισθητός πολλές φορές. Μία φίλη της Μαρίας, η κυρία Γεωργία, αναφέρει: «Η Μαρία μου διηγήθηκε το εξής θαυμαστό περιστατικό. Μία φορά ήταν πολύ άρρωστη και δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία του Αγίου Στυλιανού στην ενορία της να κοινωνήσει. Ζήτησαν τότε από τον ιερέα να έλθει στο σπίτι της να της μεταδώσει τα άχραντα μυστήρια. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι όταν ξαφνικά βλέπει στην πόρτα της τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη να της λέει: «Μαρία, σηκώσου, έρχεται ο Κύριος». Πράγματι, την επόμενη στιγμή μπήκε στο δωμάτιό της ο ιερέας με τα άχραντα μυστήρια.

Η κυρία Γεωργία ήταν μία από τις στενότερες φίλες της Μαρίας. Την συνόδευε σε όλα σχεδόν τα προσκυνήματά της στο εξωτερικό. Καταθέτει τις ακόλουθες πολύτιμες αναμνήσεις της, όπου συμπεριλαμβάνεται και μία θαυμαστή εμπειρία από επίσκεψή τους στον όσιο γέροντα Αμβρόσιο Λάζαρη. Είχε επικοινωνία με όλους τους σύγχρονους Αγίους Γέροντες, με τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο και πολλούς άλλους γέροντες και γερόντισες. Δεν έμεινε μοναστήρι στην Ελλάδα που δεν πήγαμε. Όπου πηγαίναμε, όλοι την καλοδέχονταν και την αγαπούσαν, γέροντες και γερόντισες. Με την γερόντισα Ξένη, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στα Κουφάλια, είχε πολύ στενό πνευματικό σύνδεσμο. Όταν πηγαίναμε στα Κουφάλια, η γερόντισα Ξένη έβαζε τη Μαρία να μιλά στις μοναχές στην τράπεζα. Μάλιστα, σε επίσκεψή μου στα Κουφάλια, μετά την κίνηση της Μαρίας, η γερόντισα Ξένη μου ανέφερε ότι η παρουσία της Μαρίας είναι πολύ αισθητή στο μοναστήρι τους και όταν έχουν προβλήματα, επικαλούνται τις ευχές της Μαρίας και τα προβλήματα λύνονται. Πήγαμε και στην Ιερά Μονή Δαδίου, στον Παρνασσό, όπου ο γέροντας Αμβρόσιος και η γερόντισα Παρθενία μας υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη και χαρά. Ο γέροντας είπε στη Μαρία, «Αχ Μαρία μου, έχεις αναπαλάτη στον ουρανό, θα μας φιλοξενήσεις και εμάς». Της είπε επίσης ότι θα κοιμηθεί πριν τη μητέρα της, όπως και έγινε. Ο πατήρ Σάβας Χατζηγαβριήλ είναι αδελφός του δόκτωρος Μιχάλη Χατζηγαβριήλ, ο οποίος συνδεόταν επίσης στενά με τη Μαρία και την παρακολουθούσε ιατρικά. Λαϊκός ακόμη, ήταν αυτός που είχε πάρει με το αυτοκίνητό του τη Μαρία και την κυρία Γεωργία στο προσκύνημα αυτό και διέσωσε μία αξιοθαύμαστη ανάμνηση. Το βράδυ διανυκτέρευσαν στη Μονή Δαδίου και ο γέροντας Αμβρόσιος έβαλε τη Μαρία να κοιμηθεί στο κελί του, ενώ ο ίδιος έμεινε σε άλλο κελί. Αυτό το έκανε για να πάρει ο ίδιος χάρη και ευλογία από τη Μαρία.

πνευματικός σύνδεσμος της Μαρίας με τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό υπήρξε από την πρώτη στιγμή το πιο πολύτιμο κεφάλαιο στην πνευματική της ζωή. Διατηρούσαν συχνή αλληλογραφία, δια της οποίας ο γέροντας την καθοδηγούσε πνευματικά, την στήριζε στον αγώνα της και την παρηγορούσε στις δύσκολες ώρες των δοκιμασιών της. Παρατίθενται αποσπάσματα από δύο επιστολές του γέροντος Ιωσήφ προς την Μαρία, όπου φαίνεται ακριβώς ο χαρακτήρας αυτός του πνευματικού του συνδέσμου.

23 Μαρτίου 1991. Μαρία μου, σεμνοτάτη μου θυγατέρα, η χάρις του Χριστού μας μετά του πνεύματός σου. Πήρα κόρη μου το γράμμα σου και διάβασα τα γραφόμενά σου. Μη χάνεις το θάρρος σου, παιδί μου, γιατί η σωτηρία μας δεν είναι έργο της δικής μας προσπάθειας, αλλά της Θείας του Χριστού μας φιλανθρωπίας. Ο Σταυρός του Κυρίου μας και το Πανάγιον του αίμα μας χαρίζουν την σωτηρία και αυτά μόνο δια της πίστεώς μας ενεργούν. Το κέντρο του βάρους να το στρέψεις στην προσευχή, στην μνήμη του Θεού, και αυτό είναι το κύριο κεφάλαιο. Με τα υπόλοιπα κατά δύναμη να ασχολείσαι. Πράγματι, τα φάρμακα και αυτή ειδικά η κορτιζόνη είναι ολέθρια και πολύ επηρεάζει την κυριότητα του ατόμου. Για τα λοιπά της θεραπείας, κόρη μου, τι να σου πω. Η γνώμη μου είναι να τα αφήσεις στον Θεό και η χάρις του θα οικονομήσει το συμφέρον μας. Μήπως χωρίς Θεόν ζούμε και φτάσαμε ως εδώ που βρισκόμεθα? Δεν είναι τώρα καιρός για τέτοια ταξίδια και οδυνηρές δοκιμασίες. Η Μαρία προφανώς ρώτησε τον γέροντα αν έπρεπε να πάει στο εξωτερικό για κάποιες επιπλέον εξετάσεις ή και θεραπείες. Οι δυσκολίες που συναντάς, παιδί μου, είναι η ολοκλήρωση του σταυρού σου, που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσεις. Δεν θα φύγουμε από εδώ μια στιγμή? Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου μας. Να, μόνος του ο Κύριος μας ανακουφίζει όταν χρειαστεί από τον πόνο μας και πάλι μας ξαναφορτώνει τον σταυρό μας και συνεχίζεται αυτό έως ότου φτάσουμε στο τέρμα. Εμείς θα έχουμε Κύριο Πάσχα και περιμένουμε πολύ κόσμο φέτος. Είναι Ευαγγελισμός η μονή μας και γνωστή πλέον στον κόσμο ως Κοινοβιακή. Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος πανηγυρίζει κατά την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Με το παλαιό ημερολόγιο τυχαίνει κάποτε να συμπίπτει η εορτή του Πάσχα με την εορτή του Ευαγγελισμού. Αυτό ονομάζεται Κύριο Πάσχα. Για τα χρήματα, κόρη μου, κρατήστε τα εσείς και κάνετε τα ό,τι θέλετε, γιατί απ' όλα έχουμε χάρη τη Χριστού. Ευχές και χαιρετισμούς στην καλή σου μανούλα και σε όλους τους γνωστούς μας εκεί. Εύχομαι ειρηνικές τις θείες εορτές και πλήθος χάριτος. Αμήν. Με πολλήν εν Χριστώ στοργή, ως πνευματικός σου πατέρας, ταπεινός Ιωσήφ.

20 Αυγούστου 1991. Μαρία μου, ευλαβεστάτη μου κόρη, η χάρις του Χριστού μας μετά του Πνεύματός σου. Πήρα κόρη μου το γράμμα σου ενωρίτερα, αλλά καθυστέρησα να απαντήσω, γιατί γύριζα και δεν κάθισα καθόλου αυτήν την περίοδο. Το μυστήριο του Σταυρού ενεργείται συνεχώς σε όλους τους τομείς της ζωής μας, παιδί μου. Άλλοι με ασθένειες, άλλοι με ταλαιπωρίες, με κόπους, με αποτυχίες και πολυειδείς θλίψεις συμπληρώνουν αυτόν τον σκοπό χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι ο κανόνας της ζωής και αιτιώνται πότε το ένα και πότε το άλλο, παράλογα και άδικα. Χριστού γαρπαθώντος υπερημών σαρκή και ημείς την αυτήν έννοιαν οπλιζόμεθα. Α' Επιστολή Πέτρου 4,1. Δεν βλάπτει να λέγεις των πλησίων σου έναν λόγο πνευματικό. Άλλωστε είναι καθήκον μας, όπως και εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε. Πάντοτε να υπάρχει ταπεινό φρόνημα, γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει χριστιανισμός, αφού ο αρχηγός μας είναι ταπεινός στη καρδία. Εμείς εδώ βιαζόμεθα να τελειώσουμε διάφορες εργασίες στην ανασυγκρότηση της μονής μας, γιατί ποιος ξέρει πόσο ακόμη θα κρατήσει η ειρήνη. Τα πράγματα όλο σφίγγουν και τα σύμβολα δεν είναι ευχάριστα. Ο άρχον τούτου του κόσμου βιάζεται να καταπιεί την οικουμένη και οι άνθρωποι πειθαρχούν απόλυτα σε αυτόν και απομένουν μόνο οι ελάχιστοι πιστοί που με συνείδηση προσπαθούν να συγκρατήσουν την οργή. Κάνε υπομονή, παιδί μου, και στρέψε το κέντρο του βάρους στην προσευχή, γιατί μόνη αυτή απομένει σήμερον το στήριγμά μας. Εμείς συνέχεια σας ενθυμούμεθα και παρακαλούμε για τον στηριγμό σας. Τώρα περιμένουμε τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο στο τέλος Αυγούστου με το δικό μας ημερολόγιο και την Αγία Ζώνη και πολλούς άλλους Κυπρίους. Δώσε χαιρετίσματα και ευχές σε όλους τους γνωστούς και στην ευλαβεστάτη σου μητέρα που τόσο εκτιμούμε. Να μου φιλήσεις τα παιδιά του Αχιλλέα που τόσο αγαπώ. Με όλες τις ευχές και στοργή ο πτωχός σας πατέρας, ταπεινός Ιωσήφ.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μού Κύπρου, των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους, 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

ο παράξενος περιπλανόμενος ερημίτης, εκ του βίου του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη. Έλεγε και αυτό ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, δια των Όσιων Θεοφόρων Νύφωνα τον Αθωνίτη, ότι πάνω από την καλύβη του υπήρχε μια μικρή σπηλιά και κάποια ημέρα πήκε στη σπηλιά αυτή και κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, κάθισε και βλέπει μπροστά από τη σπηλιά κάποια γυναίκα στολισμένη. Και γνωρίζοντας την πανουργία του πονηρού δαίμονα, έκαμε 3 φορές το σημείο του Τιμίου Σταυρού και παρευθύς ο δαίμονας έγινε νάφαντος. Έλεγεν επίσης ότι κάποιαν ημέρα, που ήταν Δευτέρα, ήλθε κάποιος μοναχός και κάθισε μπροστά από την καλύβη μου, τον οποίον ποτέ μου δεν είδα, αλλά πρώτη φορά. Ήταν 10 τάξηρος από την πολύν εγκράτειαν. Και την Τρίτη το πρωί ήλθε σε μένα και συνομιλήσαμε. Και μη έχοντες ψωμί ή τίποτε άλλο για να φάμε και οι δύο, βγήκε και κάθισε πάνω από την καλύβη μου μέχρι την 5η το πρωί. Και πάλι ήλθε και συνομιλήσαμε. Και πάλι ξαναβγήκε και καθόταν στην ίδια θέση μέχρι το Σάββατο το πρωί. Τότε βγήκα κι εγώ από την καλύβη μου για σωματική ανάπαυση και από τότε δεν τον ξαναείδα.

Οι 7 αφανείς ερημίτες του Άθωνα. Κατά το έτος 1835, δηλαδή 5 χρόνια μετά την αναχώρηση των Τούρκων από το Άγιον Όρος, μερικοί σερδάριδες, δηλαδή οι με παραδοσιακή στολή πολιτοφύλακες του Αγίου Όρους, κυνηγούσαν αγριότραγους στις πλαγιές του Άθωνα. Ένας σερδάρης, διερχόμενος από ένα πετρώδες και άγωνο μέρος, είδε να στέκει μπροστά σε μια σπηλιά ένας άγνωστος γέροντας ερημίτης, γυμνός και ασκητικός. Αφού χαιρετίστηκαν, του είπε ο ερημίτης: «Τι γίνεται το Άγιον Όρος;» Και ο σερδάρης του είπε: «Με την προστασία της Παναγίας, δόξα το Θεό, καλά. Τώρα που ανεχώρησαν και οι άπιστοι Τούρκοι από το Άγιον Όρος, που μετά την Ελληνική Επανάσταση είχαν έρθει και εδώ στο Άγιον Όρος τουρκικά αποσπάσματα». Όταν άκουσε αυτά ο ερημίτης, λέγει στο σερδάρι: «Ποιοι Τούρκοι, ποια επανάσταση;» Και ο σερδάρης του λέγει: «Δεν άκουσες τίποτε τα χρόνια αυτά, ότι χρειάστηκε να χυθεί πολύ ελληνικό αίμα για να έρθει η ελευθερία;» Και ο ερημίτης του λέγει: «Δεν ακούσαμε τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ 7 και πουθενά δεν πάμε, μένουμε εδώ». Αφού εξεπλάγει από την αγνωσία του ερημίτη δια τα συμβάντα της ελληνικής επαναστάσεως και ότι είναι 7 και πουθενά δεν πάνε, κατόπιν, όταν βρέθηκε στη σκήτη της Αγίας Άνης, το είπε στους εκεί μοναχούς και γέροντες. Τότε εξεπλάγησαν και αυτοί δια την είδηση, και αφού μαζευτήκανε μερικοί πατέρες, αν και υπέργυροι, ξεκίνησαν ως μια ομάδα για τον Άθωνα. Όσον και αν έψαξαν στις πετρώδεις εκείνες και άγριες περιοχές που τους υπέδειξαν ο σερδάρης, στάθηκε αδύνατον να εντοπίσουν ή να βρουν τον άγνωστον ερημίτην, ούτε τη σπηλιά στην οποία έστεκε, ούτε και κανέναν άλλον από τους 7 που ανέφερε στο σερδάρι ο άγνωστος και μυστηριώδης εκείνος ερημίτης.

Όραμα και ευωδία στην περιοχή του Κυρισαίου. Εκ του βίου του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, πριν βαπτιστεί και γίνει χριστιανός, υπήρχε Τούρκος στην καταγωγή και μουσουλμάνος στη θρησκεία. Φωτιστής κατόπιν υπό του Θεού, πίστεψε στο Χριστό και ήλθε στο Άγιον Όρος ζητών να βαπτιστεί, πράγμα το οποίο εν τέλει επέτυχε μετά από πολλές δυσκολίες. Μετά τα αυτά πήγε στις Κιδωνίες της Μικράς Ασίας, το Αϊβαλί, και ομολόγησε τον Χριστόν Θεόν αληθινών. Εκεί υποστάς πολλά βάσανα και τιμωρίες από τους ομοεθνείς του Τούρκους, εστάλη κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη. Αφού και εκεί ομολόγησε τον Χριστόν, κατεδικάστη τελικά στον διαγχώνης θάνατον. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 2 Ιουνίου. Κάποτε λοιπόν, κατά τον καιρόν που βρισκόταν ο Άγιος στο Άγιον Όρος, λίγο πριν βαπτιστεί, επήγαινε από τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων προς την μονήν της Μαγής της Λαύρας. Όταν έφτασε στην περιοχή που λέγεται του Κυρισαίου, όπου υπάρχουν πανύψηλα δέντρα, είδε ο Άγιος στις κορυφές των υψηλών αυτών δέντρων και από έναν σταυρόν και πεσόν στο έδαφος, επροσκύνησε λέγοντας: «Κύριε Λέησον, τι πολλοί σταυροί είναι εδώ», και αισθανόταν μια άρρητη ευωδία. Οπωσδήποτε το φαινόμενο αυτό ήταν κάποια οπτασία και όραμα από τον Θεό, που δήλωνε προφανώς και μαρτυρούσε το πλήθος των Αγίων Ερημητών που εκοιμήθησαν στο μέρος αυτό, που υπάρχει το κελί της Αγίας Τριάδος του Κυρισαίου, κάθεσμα της Μαγής της Λαύρας, διότι οι σταυροί εικόνιζαν τα κημητήρια και τους τάφους των οσίων. Τα δε πανύψηλα δέντρα εδήλωναν την υψηλήν πολιτείαν, την αγιότητα και τις αρετές των ανδρών εκείνων, οι οποίοι εκοιμήθησαν στο μέρος αυτό.

Τα Γιαννακόπουλα και οι αφανείς ασκητές. Σε μια ερημική και σχεδόν απρόσιτη περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του ακροτηρίου της Βίγλας και του Αγίου Νείλου, υπάρχει κτισμένο το ερημικό κελί που λέγεται Γιαννακόπουλα. Τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τα τελευταία 30 σχεδόν χρόνια ευρίσκεται ακατοίκητο και ερυπωμένο. Ο τελευταίος γέροντας λεγόταν Γαβριήλ. Σε αυτό λοιπόν το κελί, τα Γιαννακόπουλα, εφημολογείται περί τα τέλη του 18ου αιώνα και αρχές του 19ου, ότι 7 άγνωστοι ερημίτες ερχόντουσαν κατά καιρούς και μεταλάμβαναν τα άχραντα μυστήρια από τα χέρια ενός ευλαβούς και εναρέτου απλού γέροντος, του Παπαχριστοφόρου, και κατόπιν αναχωρούσαν για τα αφανή καταφύγια τους.

η σπηλιά των τριών σκηνωμάτων. Στο κάτω Χαΐρι, πολύ πιο παλιά από τον μοναχό Πανάρετον, ζούσε εκεί ένας μοναχός μολδοβλαχικής καταγωγής, ονόματι Γερμανός. Είχε και υποτακτικών, ονόματι Ιλαρίωνα. Οι ερημίτες αυτοί, όταν ήθελαν να μεταλάβουν τα άχραντα μυστήρια, πήγαιναν ή στην σκήτη των Καυσοκαλυβίων ή στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στη Βίγλα. Κάποτε, όταν πήγαινε ο γέρον Γερμανός στα Καυσοκαλύβια για να μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια, σε τοποθεσίαν κοντά στον Άγιο Νείλο, του ήρθε ευωδία τερπνοτήρια.

ήταν κάποιες κτιστές πέτρες. Αφού χάλασε τις πέτρες, είδε μέσα ότι ήταν σπηλιά και παρετήρησε και είδε τρία λείψανα αγνώστων μοναχών. Χωρίς να πειράξει τίποτα, έκτισε προσωρινά τις πέτρες και ανεχώρησε για το καλύβι του στο Χαΐρι. Μετά όμως το απεκάλυψε σε μερικούς μοναχούς ότι βρήκε τρία σκηνώματα και πως του ερχόταν στην όσφρηση μια λεπτή ωραία ευωδία από το σπήλαιο. Το βράδυ βλέπει στον ύπνο του ο γέρον Γερμανός τρεις ερημίτες, οι οποίοι του είπαν: «Εμείς οι τρεις μένουμε εδώ στο σπήλαιο που μας βρήκες, μη μας πειράξεις, και να πεις και στους άλλους να μη μας πειράξουν. Μη μας ανησυχείς, είμαστε τρεις, ζούσαμε εδώ, δεν θέλουμε να μας πειράξει κανείς». Αυτά είπαν οι άγνωστοι εκείνοι οι ερημίτες στο γέροντα Γερμανό, και έτσι το κράτησε μυστικό πλέον. Δεν έδειξε τη σπηλιά σε κανένα, εκτός από το μαθητή του Ιλαρίωνα. Ο γέρον Γερμανός εκοιμήθη περί το έτος 1820.

Ανακάλυψης Αγίου Λιψάνου στο κάτω Χαΐρι. Στο κάτω Χαΐρι, κοντά στην τοποθεσία Περδίκη, ζούσε κάποτε ένας μοναχός ονόματι Πανάρετος. Το μέρος αυτό ευρίσκεται μεταξύ Καυσοκαλυδίων και Μονής Μεγής της Λαύρας. Κάποτε, καθώς έσκαβε στην άκρη του κήπου του, η σκαπάνη του συνάντησε μια μεγάλη πέτρα. Στην προσπάθειά του να την βγάλει, κατάλαβε ότι ήταν μια μεγάλη πέτρινη πλάκα. Όταν τελικά κατόρθωσε και την αναποδογύρισε, ανεκάλυψε ότι ήταν τάφος και μέσα υπήρχε ένα άγιο λείψανο ολόσωμο, το οποίο εξέπεμπε μια ωραία ευωδία. Έκλεισε τον τάφο προσωρινά και επειδή ήταν απόγευμα, έκανε τον εσπερινό του και το απόδειπνο και ξάπλωσε να ξεκουραστεί, με το λογισμό την άλλη μέρα το πρωί να πάει μέχρι τη Μονή της Μεγής της Λαύρας, να δηλώσει την έβρεση του Αγίου Λιψάνου και με συνοδεία ιερομονάχων και μοναχών και εξαπτερίγων να μετακομίσουν το λείψανο του αγνώστου Αγίου στη Μονή. Το βράδυ όμως, καθώς κοιμότανε, του εμφανίστηκε ο Άγιος Ερημίτης και τον ήλεγξε αυστηρός να κρύψει επιμελώς το Άγιον του σκήνομα και να μην αποκαλύψει σε κανέναν τίποτα. Μισό αιώνα αγωνίστηκα στο μέρος αυτό, προτιμήσας την ταπείνωση και την αφάνεια, και εσύ πας να με διαλαλήσεις. «Κρύψε με αμέσως, εκεί που με βρήκες», του είπε. Όταν ξύπνησε ο γέρον Πανάρετος, τρομοκρατημένος και φοβισμένος από τον έλεγχο του αγνώστου Αγίου, πήγε αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, και έκρυψε καλά το Άγιον Λείψανο στον τόπο που το βρήκε, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε. Αργότερα μετήκησε ο γέρον Πανάρετος στα τελευταία του στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Λίγο πριν το θάνατό του το αποκάλυψε στους εκεί πατέρες ότι κάποτε βρήκε Άγιο Λείψανο καθώς έσκαβε και κατόπιν επιτιμήσεως του αγνώστου Αγίου στον οποίον ανήκε το σκήνομα, το έκρυψε πάλιν στη γη, χωρίς να αποκαλύψει επακριβώς το μέρος του τάφου. Άλλη παρόμοια διήγηση σώζεται από τους γεροντοτέρους μοναχούς της περιοχής και είναι η εξής. Στον ίδιο αυτόν τόπο, στο κάτω Χαΐρι, στο σημείο που λέγεται Σταυρός της Ευωδίας,

Κάποτε ένας τραγιάρης, τραγωδοσκός, ανεκάλυψε λείψανο αγνώστου ασκητού. Πήγε κατόπιν και το φανέρωσε στη μεγίστη λαύρα και ήρθαν στο μέρος αυτό συνοδεία λαυριωτών πατέρων με εξαπτέρυγα και θυμιατά για να το μετακομίσουν στη λαύρα. Τίποτε όμως δεν βρήκαν, όσο κι αν ερεύνησαν στο μέρος που τους υπέδειξε ο τραγιάρης. Ο τάφος, φαίνεται, έγινε αόρατος.

ο μυστηριώδης γυμνός γέροντας. Κατά τον 19ο αιώνα, ένας ευλαβής νέος από τη Βουλγαρία ήρθε στο Άγιον Όρος για να γίνει μοναχός. Αφού βρήκε έναν αυστηρό γέροντα στα καυσοκαλύβια, έμεινε κοντά του. Επειδή ήταν ευλαβής και αγωνιστής, είχε την συνήθεια να πηγαίνει συχνά στον άρθικα του Κυριακού της Κήτης και εκεί να προσεύχεται. Κάποτε ήταν νύχτα, πανσέλινος, και καθώς προσευχόταν σε μια γωνιά του νάρθικα, βλέπει να εισέρχεται ένας γυμνός γέροντας, ο οποίος, αφού προσευχήθηκε, έκανε το σημείο του σταυρού και άνοιξε η πόρτα της εκκλησίας. Αφού προσκύνησε εντωμεταξύ και έκανε την προσευχή του, βγήκε με πολύ ευλάβεια από την εκκλησία και αφού σταύρωσε πάλι την πόρτα, έκλεισε αυτομάτως μόνη της. Ακολούθως πήρε τον δρόμο και ανηφόρησε προς την κερασιά. Ο δόκιμος Βούλγαρος Ιάκωβος, θέλοντας να μάθει πού μένει, τον ακολούθησε εξωπίσω. Όταν παρέκαμψε την κερασιά και προχώρησε προς τον σταυρό, έστριψε προς τον άθωνα. Ο δόκιμος Ιάκωβος που τον ακολουθούσε, όταν είδε ότι ανεβαίνει προς τον άθωνα, έτρεξε, τον πρόλαβε και έπεσε στα πόδια του ζητώντας την ευχή του και παρακαλώντας τον να τον κρατήσει κοντά του. Ο άγνωστος ερημίτης του είπε: «Δεν μπορεί άνθρωπος να ζήσει εδώ χωρίς την θείαν χάριν και βοήθειαν του Θεού. Γύρνα πίσω στο γέροντά σου, στην υποταγή, και ετοιμάσου, διότι σε λίγες μέρες φεύγεις από αυτόν τον κόσμο». Γύρισε πίσω στο γέροντά του στα καυσοκαλύβια ο δόκιμος Ιάκωβος, του εξιστόρισε όλα όσα είδε και άκουσε από τον μυστηριώδη ασκητή, ετοιμάστηκε και σε 3 εβδομάδες απεδήμησε προς τον ποθούμενον Χριστόν.

0: Οι μερίδες θείου Άρτου που χάθηκαν. Κάποτε ήταν Μεγάλη Πέμπτη, όπου ένας ενάρετος και θεοφοβούμενος κατουνακιώτης γέροντας ιερομόναχος, ο οποίος εκοιμήθη το έτος 1998, ελειτούργησε και έβγαλε μερίδες θείου Άρτου για να τις έχει ολόχρονα στο αρτοφόριο της Αγίας Τραπέζης. Το απόγευμα παρετήρησε ο αείμνηστος γέροντας ότι έλειπαν 3-4 μερίδες. Ανήσυχος και στενοχωρημένος, άρχισε να ψάχνει και με φόβο Θεού προσευχόταν στο Χριστόν να του αποκαλύψει τι έγιναν οι μερίδες. Τότε δεν είχε ακόμη πάρει υποτακτικούς και είχε συχνές επαφές με τη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του και σπηλαιό του. Το είχε πει και σε αυτούς για τις μερίδες που χάθηκαν. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και τον βλέπουν χαρούμενο. «Τι έγινε, Πάτερ», του είπαν, «βρέθηκαν οι μερίδες?» «Όχι, δεν βρέθηκαν», τους είπε. «Αλλά υποθέτω ότι οι άγγελοι τις παρέλαβαν αοράτως για να τις μεταδώσουν σε κρυφούς ερημίτες που κρύβονται και ησυχάζουν σε απόμερα μέρη του Άθωνα».
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας Πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας Πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
6: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Και εξεβίαζε τη στούντα στην ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μυαλά τη αματεότητα και δολαιότητα όλη την εμένα αμιλέτηση. Εγώ δε ως υποφόρος ο κύκλων και ως ο άλλος και ονοιχτό στόμα αυτού. Και γίνομαι ως οι άνθρωποι σου κακών και ούτε έχουν το στόμα τι αυτό λεγμό. Ότι επίση η κυρία Ελπίσα είσαι από κύριε Θεό μου, ότι είπαν μη υποτυπ χαρώσουν οι εχθροί μου και εντό αληθίνε ποδό μου επέμει μεγαλογνώμηση. Ότι εγώ ει μα την κασέτη μου και αληθινών μου οποίων είστε διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελέω και μρυμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώσκε και κρατώ την περαιμένη και πληθύνθη σε μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδόντε μου κακά αντιγραφούν διαβάλλον με πει κατά δίκον άγκαθο σύνη. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μια αποστήσα από εμπρόσχεια στη βοήθεια μου, κύριε Τσωτηρία μου. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μια αποστήσα από εμπρόσχεια στη βοήθεια μου, κύριε Τσωτηρία μου. Ο Θεό μου προσορθρίζει, δίψει εσύ η ψυχή μου, πω απλώ εισάξουν γύρω και βάντο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιώθυνση, τη δίνει την δύναμη και την δόξα. Ότι κρίσιον το λέω σπερζά στα χέρια με πενέσει, σε το συλλογήσει τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξτέτο και ποιότητα εμπλιστεί η ψυχή μου και η χίλια γαλιά σου συνέστη στο στόμα μου. Η έμνη μου ανεβών σε τη στομή μου εν τη όρσα με λέτε μισέ. Ότι γεννήθηκε βοηθό μου και τη σκέπτη του τρίμου τη αγαλιά σου. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, όταν τα λέω τα δεξιά σου. Αυτή η δύσμα την ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδείσουν τη χειρό μου θέα, μερίδε ανεπεκονέσονται. Ο δε βασιλέ εφρανθίστε, εκ το Θεό επενηθίστε, πάσο μήνυν αυτό την υφράγκη στο μαλλον των άνθρωπων. Εν τη όρθρη εμβλέπτουν σε ότι γεννήθη ζωή Θεό μου και τη σκέπτη του πυρεό αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τέλευε τη δεξιά σου. Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύμα την κοινή και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν. Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύμα την κοινή και στου αιώνα των αιώνων. Κύριε Θεό, ο κυρίε μου έρασε και έκλεξε και νυχτή εναντίον σου. Ήρθε τον οποίο μου προσευχή μου κλείνοντα όσο στην δύση μου. Ότι πλήστη κακό να ψυχή μου και ζωή μου το άδειο και σε προσολογήσει με το κατευνό των Ισλάκων. Εγκινήθη ω οι άνθρωπο βοήθητο ή μικρή ελεύθερο. Ω οι τραυματίε καθεδόντα εν τάφο μου και μη σε έτυχε τη σκυρό απόσυρα. Έθε το μελακό κατωτά των σκοτεινή και θανάτου. Επεμέ, πεστήριθε θυμό και πάντω το τσιμνατορισμό σου επίγρυξε επεμέ. Εμά γνωστού γνωστού μου επεμέ, θα το μεδέλει με αυτή. Παραδόθην και ούτε εξοργό μου εφθάνε με στενή αποτοχία. Εκεί έκραξε προ το κύριο Λίνη την ημέρα αντίπεδε προ το ισχυρό. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσει για την αναστή σου και εξομολογήσοντέ. Μη διηγήσετε έτσι εν τότε αυτό λέω και την αλήθεια μου σε αμφιβολία. Μη γνωστήσετε εντό κότε θαυμάσει άσκο και δικαιοσύνη σε μια πλημμυρισμένη. Κάγω προς σε Κυρία και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προθάσει. Είναι αντί Κυρία από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπο μου σε πίμω. Το έχω σημείο εγώ και να κόψε κρατητός μου ψωθείς δεν ταπεινώθην και εξπορήθη. Επεμέδει λίθο να αργέσει ο φοβερής μου σε ξεταραξά μου. Εκύκλωσα μου ως ίδωρο όλη την ημέρα περίεσαι μά μου. Εμάκρασε κόμφρον και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λιπορίες. Κύριο Θεός, σωτηρίες μου, ημέρεσε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Σε αυτή τον ποιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάν πάστα σε ανταποδός αυτού. Τον εμπλαντεύοντα πάστα στον ομοιό σου, τον ομοιόμενο πάστα στους νόσους σου. Τον λειτουργούν εκθρά στην ζωή σου, τον στεφνούντας εν ελεία και εκτιμής. Τον επιπλώντα να αθείς την ευθυμία σου, σαν κινηστής εντός του νεότη σου. Ποιόν ελίμησε μας ο Κύριος και κρίμα πάστα σε οικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το μαϊσί της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λέμον ο κύριος Μακροθμός και πολύ έλεος Κρίστελος οργιστής του δέης των αιωνομηνίων. Που κατά τα σωμία σου να πείσαι μην ουδέ κατά τα σωματεία σου με τα παιδικέ μη. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης κρατώσει ο κύριος τέλος αυτό επισορμένος αυτό. Καθώς να παίξουν ανά το λέω αποδεσμόν εμάκρυν με τα σωμία σου μόν. Καθώς εκτήρη πατήρη σου κτήρησε κύριος του σωμένος αυτό να τεφτός είναι με το πλάσμα μόν. Εμνήσει του ξεσμένου άνθρωπος ως κόρτος ο μέρα αυτός έρθος ο ρούτης ξανθήσει. Ότι μνέβα δήλθεν εν αυτό και έχει υπάρξει εκεί και επινώστε τι τον τόπον αυτού. Το δέλεο του κυρίω από το αιώνα και ω το αιώνα επί τη μονή αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτό η ποιήση εν τη φυλάσσου την διέθηκε αυτού και με μεν στην τον αν αυτό του ποιήση αυτά. Κυρίω εν του ουρανού ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων εσπόζει. Ευλογή των κυρίων πάντη σε άγγελε αυτό δυνατή ισχύει ποιόντα το λόγο αυτού, το ακούσε τη στολή στο λόγο αυτού. Ευλογή των κυρίων πάσο γνώμη αυτού λειτουργεί αυτή η ποιήση στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτών, παντήτω από τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντήτω από τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κυρίε άξονε προσευχή, μενότησε την τέση να διαλυθεί ο εισάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με το δούλο σου, οποίο δικαιωθεί στην οποία σπάζω. Ότι και το ίδιο έξονε χθε την ψυχή να ταπείνωσε νυζνή την ζωή μου. Με κάθισε με σκοτεινή σου νεκρό αιώνα. Και η κυρία συνεπέμπει το πνεύμα μου, με τα ράχτη καρδία μου. Εμνύει στην μέρα να φύγει να μελέτη, εν πάση τη έρευση, εν πίνα στον εκνάν σου μελέτη. Διεπέδεσε ο προσέτο χείρο με ψυχή μα για να υδρώσει τα χείρη, άξον κυρίε εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσει με τι κεντρομένε του Ισλάκου. Ακουστών πίσω μου και το πρωί το λέω σου ότι επισύλληψα γνώση μου, κύριε Δόν, μου παρέσουν προσέρε την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον την δόξα μου που του πίνει το θέλημά σου, ψυχή ο Θεό σου. Το πνεύμα στο όρθο να οδηγήσει μου για ευθεία και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξω, θλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεο σου ξελιφρέσω στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου το εγώ δούλο είμαι. Εισάξω μου, κύριε, τη δικαιοσύνη και μη σέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη και μη σέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο όρθο να οδηγήσει μου για ευθεία. Δόξα, πατρική, ο και αγιο πνεύμα, κοινή και αή και ει του αιώνα στον αιώνα. Μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου
1: Δεϊθώμεν.
2: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη η χάρητη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών,

0: ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

0: του Πνεύματος καταβγαστή στο φωτί των λόγων ετράνωσος της ευσεβίας ημίν ευσεβία ενδόξα σίγαρη ενορχίσας ευσεβώς την τριάδη ηθλίσαστε ο χρόνος και την πλάνη καθήλες και νυν παντερδείς όπισον σώζεστε άπαντας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Σοφίας του Πνεύματος καταβγαστή στο φωτί των λόγων ετράνωσας της ευσεβίας ημίν ευσεβία ένδοξε σίγανη εν αρχή σας ευσεβώς την τριάδη ήθλισσασε ο φρόνος και την πλάνη καθήλες και νυν πάτε δυσόπισον σώ.

την περιβεβλημένη την πίστη και την σοφία και την άμεν των Παρθενίαν ο αρχιστράτηγος Γαβριήλ προσέφερεν ουρανόθεν των ασπασμών και το χέρι.

0: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Θαλάσσισε με επανέστησαν οι ανομίε μου. Ο σκάφο εμπελάγει, εγώ μόνο σχημάζομαι. Υποπτέσμα των πόλων, άλυσε διολυμένα οδήγησον με, κύριε. Διέ τη μετανία και σώσον με.
1: Ειρήμη το θυμό σου ελέγξει με, μη διετή σου παιδεύσει με. Εγώ υπάρχω το δέντρο το άκαρπον, κύριε. Κατάνοιξε ω καρπον, μη φέρον το σύνολον. Και την έκοπην το ούμεν και το πήρε κοινό δίνειο το ακίμητον. Υιώσε και τεύω προεκίνης της ανάγκης επί.

Υπάρχουσα υπάρχουσα πηγή συμπαθίας αξίωσον ημάς Θεοτό και πνεύσον εις λαόν των αμαρτήσαντα δείξον ως αή την δυναστείαν σου εις εγάρ ελπίζω

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των ηκερμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επί οποίων πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός, συμμονοήμαδο και το πονηρών ενώπιον σε πίσα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες και ερικείς ενδοκρίνεστέ σε, η δούγαρ εν ανομίες σε λείπθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτην μου, η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη, κραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλία συγκέφρωσιν εν αγαλιάσουν δεως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψον, καρδίαν καθοράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύμα, τη γημονικό στηρίξών με. Διδάξον όμως το σφαδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σιάν εδώ κάνω, αλλά καυτό μου εδώ και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομήθη το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σιάν δικαιοσύνη σε αναφολάν και λογαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσία στηριών σου μόσχος. Δεύτερα, η άσου μενάσμα Χριστό το Θεό, το διελών τη θάλασσα και οδηγήσαν τη το λαό να ανήκει δουλεία Αιγυπτίων, ότι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε ο σαρκωθής και μη δικαίους. Ως έφυσας αμαρτωλούς καλέσε δε παραγενόμενος εις μετάνοιαν λόγια πολλά ημαρτικότα δέξε και σώσον με. Δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε μόνος εγώ τη αμαρτία δε δούλωμε, μόνος εγώ της πάθες η θύραν η νέο ξεύδι άλλακτε μόνε, επίστρεψον με σώσον με διευσπλαχνία σου. Άγιοι του Θεού πλεσβεύσε δε υπέρ ημών, βήματι σώστε φιβορούντες παρίστανται οι αθλοφόροι Κύριε τα του αλάστορος, εγνικήσαντες τράση και την αθανασίαν καταπλωτήσαντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ρήθρα ημίν των ιαμάτων πηγάζοντες οι αθλοφόροι μάρτυρες τα αναβλίζοντα της σαρκός ημών πάθη ξηραίνους η δυνάμη του Θείου Πνεύματος. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η την πηγήν της απαθίας και ίσας ατραυματιστέντα πάθες η κόρη θεράπευσον και πυρός αιωνίου εξάρπασον με μόνη Θεού χαρίτοντε. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, άνθρακας θεοφόρος τη έγλυπη σωθέντας της ισουσίας τους ασωμάτους έδειξας χορούς έχριστε δοξάζοντας ως παντοδύναμον. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, δύναμις αυθαρσίας και δόξαν κεκτημένη αθανασίας δεδορυμένοι άγγελοι Χριστέ της προσέγγιτη τη φωτή καταφωτίζονται. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, όφθησαν λαμπροφόροι την άειλον δεικνύντες και καταφύσιν διασυμβόλων άγγελοι Χριστέ αισθητός τυπωμένη την καθαρότητα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τάγματα των αγγέλων το τόκος που αρθένε το υπερφύσιν υπηρετούσι χαίροντας εμνή των γαρτού των τέτο καστεών και κύριων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, το ακροτάτο φωτιέ λαμβόμενος και ιερέων χωρίς μάκαρ συντατώμενος και τις μαρτυρικές ευκλίες συγκοσκούμενος, τους πίστη εορτάζονταν στην συνευσέβεια μακάρια μνήμην περιφύλατε Χριστόν εξηλεούμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ήδη το πόθο Χριστού πυρπολούμενος από νεότητος στην σάρκα καθυπέταξες παμάκαρ της ψυχής της ιερές δυνάμεση και σκεύος ιερών αποδειχθείς λαών ενωσιότητε όσοι επίμανας Χριστής μυρό της χάριτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε επιμενάρχη το πνεύμα προβάλλεται αιρετιζόντων αχλήν λόγης ελασπόρος σου, σκεδάζοντας σοφέ και προφανώς δεικνύοντα την τρίβων την ορθήν. Της εν αυτή ως Υιός επιβαίνουσι μέγιστε ευσέβειε φωστήν των καρδιών ημών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ευλογημένη Θεόν οικείσασα, τους ευλογούντας εν ειν άχραντε ευλόγησον και προς τας αγαθάς εισόδους χειραγόρησον και έμπλησον εν Θεόν, αρετών και ψάλιν εν την άμωσον το Κύριο άσομεν εν δόξος γάρδε δόξαστε.
1: Τον φόβον σου Κύριε εμφυτεύσον τες καρδίες των δούλων σου,

0: φίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: Αμήν, Αρχιστράτη, γη Θεού, λειτουργίες Θείας δόξης των ανθρώπων, οδηγή και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσέψατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων, Αρχιστράτη γη.
1: Ως των ασωμάτων, Αρχιστράτη γη.
0: 22 του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων, Κέραμος Ευσέβιε Μάρτης Κυρίου Ευθύσδε και Στέφανος εν τη Σικάρα, η κάτι δευτερή κεφαλήν θλάσσαν Ευσεβίο. Για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά, δούλος συνάθλος το συνάθλο δεσπότη άμφο δε δούλη του Θεού τετμημένη, θες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέγχει.

Αμήν, δόξαν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρονας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμηνος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάς την ημέραν ευλογήσουσι και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξών με το πίν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός σου της κοινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη εν μάτι τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν, γέννητο Κύριε του έλεος σου εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε, ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, έργο των χειρών σου μη παρήδεις, σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αι και εις τους αιώνα.

Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε μας. Και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Χειρόνιμον κατευθύνων εφήμως και το έργο των χειρόνιμων κατευθύνων υπέρ Χριστού παθόντες μέχρι θανάτου αθλοφόρημα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς, θητήτας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας συνομίας ημίν. Άγιε επίσκεψη και ιεστές ασθενείας ημών, εν εκείνη το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείς το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επίσκη των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμενης οφειλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: ή του στόματος σου καθάπρεπε
1: προς ο σοφίας του πνεύματος καταυγαστής το φωτί των λόγων νετρόνος ως της ευσεβείας ημίν ευσεβείεν δόξε σύγχρονη εν αρχής ας ευσεβώς την Τριάδη ήθλησας Θεοφρόνη.

0: Ο Κύριος βασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσα το Κύριος δύναμη και περιεζώσα το πρεσπείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Και γαρέστερε ως την οικουμένην ή της ους αληθήσετε πρεσπείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Θα μας δει με το ρυθμί της θαλάσσης, θα μας τόσεν υψηλής ο Κύριος.

Πνεύματος καταβγάστης τα φωτή των λόγων ετράγνωσες της ευσεβίας ημίν ευσεβία ένδοξε σίγουρη εναρχίσας εσεβώς τη τριάδη ηθλίσας Θεοφρόνος και την πλάνην καθήλες και νυν πατερ δισόπης

Την σεπτήν σου εικόνα πορταή της αδεσποινά, η διαθαλάσσης επέστη, θαυμαστός εν την ποιμνή σου, τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πίστας, εξ αυτής γαραναβλίζεις τας δωρεάς, της πόθο εκβώσεις, η δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου.

0: Ελθέων θεράποντα Χριστού, αναγλύζει γαδιά τη παντοδαπά τη ευλαβό κραυγάζου. Η δόξα το σε δόξα σεν τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σεν τη, δόξα το ενέργο τη διά σου πασινιάματα.
1: Τη συνόδου τη πρώτη ανεδείχθη υπέρμαχο και θαυματούργο θεοφόρε πυρίδων πατήρ ημών. Ιω νεκράσι εντάφο προσφώνης και όφινης θυσούν μετέ.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας,

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε κενήν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν σιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους, υπερπαντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείσθεσε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

Πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας, αξιοθήμε.

0: Ο Θεός ηλάς την τιμή του αμαρτωλού κινήσου. Ο Θεός ηλάς την τιμή του αμαρτωλού
1: κινήσου. Αμήν.
0: Δις άξιος των συνδεδεμένων της αρτικές επιθυμίες και ειδονές. Προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν συμβασιλεύ της δόξης, το γάρ διακονήν σημαίγα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις αλόγως για την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία. Ατρέπτος και αναλυότος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτισας

Κυρίως των Επωραμίων και των Επιγείων, ο Επιθρόνου Χερουβικού Επωφρόνος, ο των Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Αναγίης, αναπαυόμενος έτινιν της οπό, των μόνων αγαθών και ευήκουων, επίβλεψουν επεμέτωνα

σιγαριο προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οι τα χερουβήν μυστικώς εικονίζοντες και τη ζώπιό τριάδου των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσα νύν βιωτικήν αποθόμεθα μέρημνα νόστον βασιλέα των όρων αποδεξόμενων.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσεων του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, του λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήν.

ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ. Και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολυώματα, μετάρσια πτερωτά.

γεμιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένη. Δόξα Σύ ο Θεός, δόξα Σύ ο Θεός.

αγάπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα,

Πάτερ ημών που εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

κατά την ΕΚΑΣ του ιδίαν χρίαν της πλέουσης ύπνευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, της νοσούντα σίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη

Σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ηλάστητη.

Χριστού. Τον αξιωτάτο Πρεσβυτέρα και τον Άγιον και ζωή μου. Και με λύρη τον αίμα του Κυρίου και Θεού και σωτήρωση μόνη Ιησού Χριστού. Εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.

Ευχαριστούμενς εσύ, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ό,τι και την παρούση ημέρα, κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: Θεός η ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, αρκήν ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, το εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, το εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων, Αθανασίου Αντιοχίας, Παυλίνου Καμπανίας και Γρηγορίου Ουγκροβλαχίας,

Αγίων Βασιλείου και Ησυχίου του Σιναήτου και των Αγίων Νέων Οσιομαρτύρων, Νεοφύτου, Αμβροσίου και Μακαρίου των Βατοπεδινών,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 22 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Επί βασιλείας του Αυτοκράτορα Κωνσταντίου, 337 με 360 μετά Χριστόν, ο οποίος ευνοούσε τον αριανισμό, ο Άγιος Πατήρ ημών Ευσέβιος επέδειξε όλο και μεγαλύτερο ζήλο στην υπεράσπιση της αληθινής πίστης, όπως είχε διατυπωθεί από τους πατέρες της Νικαίας. Εξελέγει επίσκοπος Σαμοσάτων, πόλης που βρισκόταν 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Αντιόχειας, στη βόρεια όχθη του Εφράτη, πρωτεύουσα της επαρχίας Εφρατινής. Οι αγώνες του για τη στερέωση της Ορθοδοξίας συνετέλεσαν ώστε να απλωθεί η επιρροή του σε όλη τη Συρία, έτσι ώστε όταν χείρευσε η επισκοπική έδρα της Αντιοχίας, ο Ευσέβιος έπαιξε σημαντικό ρόλο για την εκλογή του Αγίου Μελετίου. Όταν όμως ο Κωνσταντίος ανακάλυψε ότι ο Μελέτιος όχι μόνο δεν ανήκε στη μερίδα των Αριανών, αλλά αντίθετα ήταν σφοδρός πολέμιός της, απέτησε να του παραδοθούν τα πρακτικά της εκλογής του, τα οποία είχαν εμπιστευθεί στον Ευσέβιο. Αυτός απάντησε στους απεσταλμένους του Αυτοκράτορα ότι δεν μπορούσε να τα παραδώσει παρά μονάχα μετά από έγκριση όσων τα υπέγραφαν. Όταν τον απείλησαν ότι θα του έκοβαν την δεξιά του, εκείνος έτεινε με γενναιότητα τα δύο του χέρια λέγοντας «Δεν πρόκειται να παραδώσω την απόφαση αυτή». Κατά τη σύντομη βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος προσπάθησε να αναστηλώσει την ιδωλολατρεία, ο Άγιος Ευσέβιος φόρεσε στρατιωτικό ένδυμα και περιόδευσε στη Συρία, τη Φινίκη και την Παλαιστίνη, ενθαρρύνοντας τους χριστιανούς να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη, χειροτονώντας κρυφά ιερείς και επισκόπους. Μετά το θάνατο του Ιουλιανού, έλαβε μέρος στη σύνοδο των 27 επισκόπων που συγκλήθηκε γύρω από τον Μελέτιο για να διακηρύξει το δόγμα της Νικαίας ως κανόνα πίστεως. Χάρη στη δική του επιρροή επίσης κατέστη δυνατή η εκλογή του Μεγάλου Βασιλείου στο θρόνο της Κεσάριας της Καπαδοκίας και παρέστη ο ίδιος την ενθρόνηση. Έκτοτε οι δύο Άγιοι Ιεράρχες, συνδεδεμένοι με στενή φιλία, αγωνίστηκαν μαζί για την ενότητα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος από τη μεριά του τον εγκομίασε ως στήλον και εδραίωμα της Εκκλησίας ή φωστήρα εν κόσμο, κανόνα πίστεως ή πρεσβευτήν αληθείας. Όταν έλαβε την εξουσία ο Ουάλης αποδείχθηκε φανατικός οπαδός των Αριανών. Επαναφέροντας τους διωγμούς εξόρισε τον Μελέτιο στην Αρμενία και αφού καθαίρεσε τον Ευσέβιο τον εξόρισε στη Θράκη όπου ο Άγιος εκτέθηκε στους κινδύνους του πολέμου κατά των Γόρθων. Όταν ο Ευσέβιος έλαβε από τους απεσταλμένους του Αυτοκράτορα την απόφαση για τον εκτοπισμό του, προκειμένου να αποφύγει την εξέγερση του λαού για την υπεράσπισή του και τον κίνδυνο να χαθούν ζωές, ζήτησε να περιμένουν μέχρι να νυχτώσει και να τον βγάλουν κρυφά από την πόλη. Μόλις οι χριστιανοί των Σαμοσάτων κατάλαβαν ότι είχαν πάρει τον επίσκοπό τους, έπλευσαν στον Εφράτη προς αναζήτησή του. Όταν όμως τους βρήκαν, ο Ευσέβιος τους προέτρεψε να μην κάνουν τίποτε για να τον απελευθερώσουν και αρνήθηκε τα δώρα που του προσέφεραν για να απαλύνουν τις κακουχίες του. Στην έδρα των Σαμοσάτων τοποθετήθηκε ένας Αριανός, ο Ευνόμιος. Ο λαός όμως του έδειξε τόσο μεγάλη περιφρόνηση ώστε μία ημέρα που βρισκόταν μόνο στα δημόσια λουτρά και προσκάλεσε τους χριστιανούς που βρίσκονταν εκεί να εισέλθουν κι αυτοί, εκείνοι αρνήθηκαν και μόλις εκείνος βγήκε από το λουτρό, απέτησαν να αλλάξουν το νερό γιατί δεν επιθυμούσαν να μολυνθούν από την αίρεση του Αριού. Μπροστά σε μια τέτοια εχθρότητα, ο Ευνόμιος παρετήθηκε, αλλά αντικαταστάθηκε από έναν φανατικό αριανόφρονα, τον Λούκιο, ο οποίος εξαπέλυσε διωγμό κατά των Ορθοδόξων της πόλεως. Όταν ο Ουάλης βρήκε το θάνατο κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας κατά των Γόρθων, ο Ορθόδοξος Αυτοκράτορας Γρατιανός αποκατέστησε την ελευθερία στην Εκκλησία και ανακάλεσε από την εξορία τους ένδοξους ομολογητές της πίστεως. Ο Άγιος Ευσέβιος μπόρεσε να επιστρέψει στο ποιμνιό του, το οποίο τον δέχτηκε με μεγάλη χαρά και αμέσως ανέλαβε να τοποθετήσει νέους ποιμένες στις χειρεύουσες έδρες. Στις 22 Ιουνίου 379, καθώς έμπαινε στην πόλη Δολυχή, μαζί με τον Ορθόδοξο Επίσκοπο της πόλης, μία γυναίκα Αριανόφρων του πέταξε από ψηλά ένα βαρύ κεραμίδι στο κεφάλι. Πριν πεθάνει ο Άγιος Ευσέβιος, πρόφθασε να ζητήσει από τη συνοδεία του να ορκιστεί ότι δεν θα κατεδίω και την ένοχη και μιμούμενος τον Κύριό μας και τον Άγιο Στέφανο, τα τελευταία του λόγια ήταν μία προσευχή υπέρ των εχθρών του.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά του Οικέτου αυτού. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες κατάγονταν από τη Φιλαδέλφια της Αραβίας. Ο Ζήνων υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Επιθυμώντας να ομολογήσει την πίστη του στο Σωτήρα, θυσιάζοντας τη ζωή του, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και εν συνεχεία παρουσιάστηκε ενώπιον του διοικητή Μάξιμου, που ήταν γνωστός για τον ζήλο του στη λατρεία των ειδώλων, ακολουθούμενος από τον υπηρέτη του Ζηνά, που παρέμεινε πιστός σε αυτόν. Με φωνή γεμάτη παρησία, ο Ζήνων έμεμψε τον Άρχοντα για τις μάταιες προσπάθειές του να λατρεύει τις χήμερες αυτές που είναι οι θεοί των ειδωλολατρών. Ο Μάξιμος διέταξε αμέσως τους φύλακες να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Παρόλο όμως που τον κρατούσαν οι στρατιώτες, ο Ζήνων κατάφερε απλώνοντας το πόδι του να ανατρέψει τον βωμό των ειδώλων. Ο Μάξιμος εκτός αυτού διέταξε τότε να τον τεντώσουν στο τιμωρητικό ξύλο για να του ξεσχίσουν τα πλευρά οι άνδρες του, οι οποίοι εν συνεχεία έτριβαν με αλάτι και ξύδι τις πληγές του. Τέλος τον έριξαν στη φυλακή βάζοντας τα πόδια του στην ποδοκάκι και σφίγγοντάς τα μέχρι την τέταρτη τρύπα. Ο Ζηνάς, έχοντας παρισφρήσει στη φυλακή, παρακάλεσε τον κύριό του να μείνει κοντά του και με διαταγή του Μάξιμου τον έκλεισαν στο ίδιο κελί. Οι δύο ανδροί αθλητές της Ευσέβειας υποβλήθηκαν σε ανάκριση, αρνήθηκαν να αποκηρύξουν τον Χριστό και μαστιγώθηκαν αλίπητα. Αφού οι δήμοι έχωσαν πυρωμένα σουβλιά στο στήθος του Ζήνωνα, κρέμασαν και τους δύο από τις μασχάλες, έδεσαν βαριές πέτρες στα πόδια τους, κατόπιν δε τους έριξαν σε έναν λάκκο με φωτιά, ρίχνοντας από πάνω λάδι. Επειδή όμως διαφυλάχθηκαν θαυματουργικά αυλαβείς, έλαβαν τον Στέφανο της Νίκης δι' αποκεφαλισμού.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πομπιανού και Γαλακτίωνος εν θαλάσσι Βληθέντων και της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής και Σατορνίνου του Ιού αυτής Πυρή Τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Βασιλείου Ηγουμένου της Μονής του Τιμίου Προδρόμου εν την Ίσο Πατελαρία. Μνήμη του Αγίου Αθανασίου Τρίτου Πατριάρχου Αντιοχίας. Ο Άγιος Αθανάσιος, Μανασής, ανήκε στον κλήρο της Κωνσταντινουπόλεως και το 1157 εξελέγει για να αντικαταστήσει τον Πατριάρχη Σωτήριγο στο θρόνο της Αντιοχίας. Έλαβε μέρος στη σύνοδο που συγκλήθηκε κατά του Δημητρίου Λάμπη και επέδειξε τη γνώση της Αγίας Γραφής που διέθετε σχολιάζοντας την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Συνέθεσε επίσης εγκόμιο για τον Άγιο Χριστόδουλο της Πάτμου με αφορμή την ανακομιδή των λειψάνων του. Κατά τη διάρκεια σεισμού στην Αντιόχεια στις 22 Ιουνίου 1171 σκοτώθηκε από μια πέτρα που αποκολλήθηκε από τον θόλο της εκκλησίας του κατά τη Θεία Λειτουργία.

μάρτυρος Άλμπαν. Ο Άγιος Άλμπαν ήταν ειδωλολάτρης ταπεινής καταγωγής που ζούσε στο Βερουλιάνο, Σεντ Άλμπαν της Αγγλίας, και ο οποίος προσέφερε φιλοξενία σε έναν ιεραπόστολο ιερέα που καταδιωκόταν. Βλέποντας ο Άλμπαν τον φιλοξενούμενό του να εγκαρτερεί στην προσευχή ημέρα και νύχτα, δέχτηκε το άγγιγμα της Θείας Χάριτος και άρχισε να ακολουθεί το παράδειγμά του και να τον ρωτά για την πίστη του. Οι διδαχές του Άγιου Ιερέα έδιωξαν κάθε ίχνος ειδωλολατρικής δυσιδαιμονίας από πάνω του και έλαβε τον φωτισμό του Αγίου Βαπτίσματος. Ο Ρωμαίος διοικητής ωστόσο πληροφορήθηκε ότι ο Ιεραπόστολος κρυβόταν στο σπίτι του Άλμπαν και έστειλε τους στρατιώτες του για να τον συλλάβουν. Όταν αυτοί έφτασαν εκεί, βρήκαν τον Άλμπαν ντυμένο με τα ρούχα του ιερέα, ο οποίος είχε καταφέρει να φύγει. Δεν πρόβαλε καμία αντίσταση και οδηγήθηκε στο δικαστήριο τη στιγμή που ο δικαστής στεκόταν μπροστά στο βωμό των ψευδών θεών, έτοιμος να προσφέρει θυσία. Διαπιστώνοντας ότι είχε ξεγελαστεί, εξοργίστηκε και απείλησε τον Άλμπαν με θάνατο αν αρνιόταν να παραδώσει τον φυγάδα και να εκδηλώσει την ευσέβειά του απέναντι στους θεούς. Όταν του ζητήθηκε να δηλώσει ποιος είναι, ο Άλμπαν απάντησε με θάρρος ότι πλέον ήταν χριστιανός, τόσο κατ' όνομα όσο και κατά τον τρόπο του βίου. Ενέπαιξε δε τα άψυχα είδωλα που δεν μπορούν να εισακούσουν αυτούς που τα λατρεύουν και προσφέρουν σε αυτά τις προσευχές τους, ενώ αντίθετα προξενούν την αιώνια καταδίκη τους. Ο δικαστής τον παρέδωσε στους άναρες του για να τον μαστιγώσουν. Καθώς όμως ο Άγιος επέδειξε την καρτερία ασώματου όντος και ακτινοβολούσε από χαρά, έδωσε την εντολή να τον θανατώσουν χωρίς χρονοτριβή. Λέγεται ότι με την προσευχή του ο Άγιος Άλμπαν έδωσε τη δυνατότητα στο πλήθος που προσήλθε να παραστεί στη θανάτωσή του, να περάσει τον ποταμό Κόλν, αβρόχης που συν, προκειμένου να μην καθυστερήσει την είσοδό του στους ουρανούς, περιμένοντας ώσπου να περάσουν όλοι από τη στενή γέφυρα που οδηγούσε στον τόπο της εκτέλεσής του. Μπροστά στο θαύμα αυτό, ένας από τους δημίους του μεταστράφηκε και δήλωσε έτοιμος να αποκεφαλιστεί στη θέση του Αγίου. Έσυραν τον Άλμπαν στην κορυφή ενός ψηλού λόφου, όπου ο Άγιος έκανε να αναβλήσει

μια πηγή για να ξεδιψάσει το πλήθος, προσευχήθηκε υπέρ των διωκτών του και προσφέρθηκε γαλήνια στο ξύφος. Τη στιγμή που το κεφάλι του κύλησε στο χώμα, τα μάτια του Δημίου του βγήκαν από τις κόγχες τους. Μπροστά σε παρόμοια θαύματα, ο διοικητής διέταξε να σταματήσει ο διωκμός και να αποδοθεί τιμή στους ένδοξους μάρτυρες του Χριστού. Έκτοτε, πολλοί άρρωστοι θεραπεύτηκαν κοντά στον τάφο του Αγίου Άλμπαν και η τιμή του διαδόθηκε ευρέως στην Αγγλία, όπου τιμάται ως πρωτομάρτυρας, καθώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Παυλίνου, Επισκόπου Νόλης. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Μαστίγωση εις του Ιησού και εμπαιγμή. Κατόπι λοιπόν της επιμονής αυτής του πλήθους, δια να καταπραίνει αυτό Πιλάτος, επήρε τον Ιησού από το μέρος που εστέκετο και έδωκε διαταγάσει στους στρατιώτας και τον εμαστίγωσαν γυμνωμένον. Και επιπλέον οι στρατιώτε, δια να γελιοποιήσουν τας βασιλικάς αξιώσεις του Ιησού, αφού έπλεξαν στέφανο από αγκάθια, τον έβαλαν αντιστέματος βασιλικού επί της κεφαλής του και τον ενέδισαν με κόκκινο μανδύα αντί αυτοκρατορικής πορφύρας και έλεγαν εμπεκτικώς «Χαίρε ο βασιλιά των Ιουδαίων» και του έδιδαν ραπίσματα. Αφού λοιπόν η μαστίγωσης και ο εξευτελισμός ετελείωσαν, ευγήκε πάλι ο Πιλάτος έξω από το πρετόριο και τους είπε «Ιδού σας τον φέρνον έξω, αρκετά τον ετιμωρήσαμεν προς χάρη σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν ευρίσκω εις αυτόν κανένα έγκλημα και δεν σκοπεύω να τον τιμωρήσω περισσότερο». Ευγήκε λοιπόν έξω ο Ιησούς φορών των αγκάθινων στέφανων και των κόκκινων μανδύα και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Είδε εις ποιαν αθλία κατάσταση κατήντησε ο άνθρωπος». Όταν λοιπόν τον είδαν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες του συνεδρίου, εφώναξαν δυνατά και είπαν «Σταύρωσε, σταύρωσε αυτόν». Λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος «Πάρτε τον σεις και σταυρώσατε τον, διότι εγώ δεν ευρίσκω καμία ενοχή σε αυτόν και δεν μπορώ να το σταυρώσω». Επειδή δε το Ρωμαϊκό κράτος συνήθιζε να αναγνωρίζει του νόμου των λαών, τους οποίους υπεδούλωνεν, υπενθυμίζοντες τούτο εις τον Πιλάτο, απεκρίθησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι. «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού και έτσι ευλασφήμισε κατά του Θεού». Ο Πιλάτος παραδίδει τον Χριστό ή να σταυρωθεί. Όταν λοιπόν ο Πιλάτος, ο οποίος ως ειδωλολάτρης που ήτο παρεδέχεται πολλούς θεούς και ημιθέους, ήκουσε αυτόν το λόγο, ότι δηλαδή ο Ιησούς εθεώρει τον εαυτόν του Υιόν του Θεού, ετρόμαξε περισσότερο, φοβηθείς μήπως πράγματι ο Ιησούς ή το Υιός κάποιου Θεού και δια της δυνάμεώς του εξολοθρεύσει Αυτόν. Και εμβήκε πάλι στο πρετόριο και είπε εις τον Ιησού «Από πού είσαι εσύ, κατάγεσαι από την γη ή ήλθες από τον ουρανό?» Ο Ιησούς όμως δεν του έδωκε απάντηση. Κατόπι λοιπόν της σιωπής αυτής είπεν εις αυτόν ο Πιλάτος «Είσαι με δεν ομιλείς? Δεν ξέβρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?» Απεκρίθη ο Ιησούς «Δεν θα είχες καμία εξουσία εναντίον μου εάν δεν σου είχε δοθεί εξουσία αυτή απ' επάνω, δηλαδή από τον Θεό. Η ανοχή του Θεού σε κράτη άρχοντα επί της δικαστικής έδρας και επεφύλαξε εις ένα με δικάσεις. Επειδή δε η εξουσία αυτή έχει δοθεί εις σε από τον Θεό και δεν δύνασε να αποφύγεις το να με δικάσεις, δι' αυτό ο Καϊάφας και το συνέδριο των Ιουδαίων, οι οποίοι με παρέδωκαν εκφώνου και μίσους εις σε και σε πιέζουν να με καταδικάσεις, έχουν μεγαλυτέρα αμαρτία από σε, ο οποίος εκ φόβου προς αυτούς καταχράσε τώρα την εξουσία σου». Η απάντηση αυτής του Ιησού κατέπληξε και θορύβησε τον Πιλάτο και ένε κατούτου επεδίωκε με μεγαλυτέρα τώρα επιμονή να ελευθερώσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως εφώναζαν δυνατά και έλεγαν «Εάν τον αφήσεις ελεύθερο, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτό του βασιλέα αντιτίθεται και επαναστατεί κατά του Κέσαρος». Ο Πιλάτος λοιπόν, όταν ήκουσε τους τελευταίους τούτους λογούς, με τους οποίους οι Ιουδαίοι ανεγνώριζαν καθαρά ότι βασιλέα των ηγων Κέσαρα, οδήγησε τον Ιησού έξω από το πρετόριο και αυτός εκάθισε επί της δικαστικής του έδρας που είχε τοποθετηθεί πρόχειρα εις τον τόπο, ο οποίος ήταν στρωμένος με πέτρας και μοσαϊκά, και δι' αυτό ελέγεται εις την μεν ελληνική γλώσσα λιθόστρωτον, εις την εβραϊκή όμως ελέγεται λόγω του σχήματός του γαβαθά ή τη ύψωμα. Ήτο δε η ημέρα της παραμονής και προετοιμασίας του Πάσχα και η ώρα ήτο περίπου έξ από της ανατολής του ηλίου, δηλαδή μεσημβρία. Και λέγει ο Πιλάτος προς τους Ιουδαίους «Ιδού εις ποια αθλειότητα και καταφρόνηση κατήντησε ο βασιλεύς σας». Αυτοί όμως, αντί να κινηθούν η συμπάθεια και ίκτο, εφώναζα δυνατά «Πάρε τον, πάρε τον, να μην τον βλέπομεν, σταύρωσέ τον». Λέγει σε αυτούς ο Πιλάτος «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς «Δεν έχομεν βασιλέα άλλον παρά μόνον τον Κέσαρα». Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι ειρνήθησαν όχι μόνο τον Μεσσία αλλά και την θεμελιώδη αρχή της θεοκρατίας των κατά την οποία βασιλεύστος ήταν μόνον ο Θεός, τότε ο Πιλάτος παρέδωκε τον Ιησού εις αυτούς δια να σταυρωθεί. Η σταύρωσης και ο θάνατος του Κυρίου. Παρέλαβουν δε οι στρατιώτε τον Ιησού και τον οδήγησαν να τον σταυρώσουν, και αυτός βαστάζουν επί του ώμου τον σταυρό του, ευγήκε έξω από τα τείχη της πόλεως εις κάποια τοποθεσία που λέγεται Κρανίου τόπος και στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται Γολγοθά. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν και μαζί του εσταύρωσαν άλλους δύο, από το εν μέρος τον ένα και από το άλλο μέρος τον άλλον, δια να τιμάσουν δε περισσότερο τον Ιησού, έδωκαν εις αυτόν την πρωτεύουσα εις των μέσων των δύο κακούργων θέση. Έγραψε δε και επιγραφή ο Πιλάτος και έθεσε αυτή στο επάνω μέρος του σταυρού, ήτο δε γραμμένο εις την επιγραφή «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Αυτή λοιπόν την επιγραφή που διεκήρυτεν ότι ο Ιησούς ήτο ο βασιλεύς του νέου Ισραήλ της Χάριτος, την ανέγνωσαν πολλοί από τους Ιουδαίους, διότι ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς ήτο πλησίον της πόλεως, και το περιεχόμενο της επογραφής ήτο γραμμένον εις τρεις γλώσσας, εις την εβραϊκή που είναι το εθνική γλώσσα των Εβραίων, εις την ελληνική που είναι το γλώσσα διεθνής και εις τη ρωμαϊκή που είναι το η επίσημος γλώσσας του κράτους. Έτσι εδόθη εις το περιεχόμενο της επιγραφής όσο το δυνατό μεγαλύτερα δημοσιώτης. Επειδή λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων εθεώρουν ως προσβολή και ύβρι το να λέγεσαι βασιλεύς ένα σταυρωμένος, έλεγον εις τον Πιλάτο «Μη γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά γράφε ότι εκείνος είπε «Είμαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος όμως απεκρίθη «Ότι έγραψα, το έγραψα πλέον, δεν το ξεγράφω». Οι στρατιώτες λοιπόν, όταν εσταύρωσαν τον Ιησού, επήραν τα φορέματα του και τα έκαμαν τέσσερα μερίδια από ένα μερίδιο διέκαστον στρατιώτη, και το εσωτερικό του ένδυμα το έκαμαν ξεχωριστό μερίδιο, ήτο δε το υποκάμισο αυτό χωρίς καμία ραφή υφασμένο ολόκληρο από το επάνω μέρος έως κάτω. Είπαν λοιπόν μεταξύ των «Ας μη το σχίσομεν, αλλά ας ρίψομεν λαχνόδι αυτό και όποιος το πάρει. Κι έτσι έγινε, για να πληρωθεί η προφητεία της γραφής που λέγει: «Εμοίρασαν μεταξύ των τα διάφορα τεμάχια της εξωτερικής ενδυμασίας μου και δια το κυριότερο ένδυμά μου, αν εφ' του οποίου μένει ολόγυμνον το σώμα, έβαλα λαχνόν». Και οι μεν στρατιώτες έκαμαν αυτά. Έστεκαν δε κοντά εις το σταυρό του Ιησού η μητέρα του και αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητή, τον οποίον ηγάπα, να στέκει εκεί πλησίον, λέγει στην μητέρα του: «Γίνε, ιδού ποιος από τώρα θα είναι ο Υιός σου». Έπειτα λέγει στον μαθητή: «Ιδού η μητέρα σου». Και από την ώρα εκείνη την επήρε ο μαθητής στο καταλήμμα του. Ύστερα από αυτό, αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς ότι όλα όσα επρόκειτο σύμφωνα με τας προφητείας να πάθει είχαν πλέον συντελεστεί και τελείως πληρωθεί, δια να επαληθεύσει καθόλα και μέχρι της τελευταίας λεπτομερίας η γραφή, είπε: «Δίψω». Ήτο λοιπόν εκεί χάμω κάποιο πύληνο δοχείο γεμάτο ξύδι. Εκείνοι δε που ήκουσαν το λόγον αυτών του Ιησού, αφού γέμισαν ξύδι ένα σφουγγάρι και αφού το εστήριξαν εις ένα κλονάρι σώπου, το έφεραν πλησίον του στόματός του. Όταν λοιπόν επήρε το ξύδι, ο Ιησούς είπε: «Έχουν πλέον τελειώσει όλα και προφητεί όλε πληρώθησαν και το έργο μου έλαβε αίσιο πέρας και τα όσα έπρεπε να πάθω τελείωσαν και η σωτηρία των ανθρώπων εξισφαλίστη πλήρως». Και αφού μόνος του αφήκε την κεφαλή του να γύρει προς τα κάτω, παρέδωκεν εξουσιαστικός, και όταν αυτός ηθέλησε, την ψυχή του εις τον πατέρα του.
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
0: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

έλεγε ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Η πολυτεκνία είναι περισσότερο υπόθεση θυσίας και λιγότερο υλικών μέσων. Θεωρούσε ο γέροντας ότι είναι πολύ ευλογημένες από τον Θεό οι πολύτεκνες οικογένειες. Ανέφερε μάλιστα το εξής περιστατικό. Κάποιος υπερπολύτεκνος πέθανε σχετικά νέος. Όσοι τον γνώριζαν, ανέφεραν ότι ήταν πολύ σκληρός και βασάνιζε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Λίγο καιρό όμως προτού πεθάνει, ήλθε σε μετάνοια. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του. Εξομολογήθηκε και έφυγε έτοιμος. Και ο γέροντας σχολίασε. Ο Θεός, αμείβοντας την υπακοή του ανθρώπου αυτού στο θέμα της πολυτεκνίας, και τον ίδιο έσωσε και την οικογένειά του απάλλαξε από την βάναυση συμπεριφορά του. Μία οικογένεια πνευματικών του παιδιών με τρία παιδιά αντιδρούσε κάθε φορά που ο γέροντας έθετε θέμα αποκτήσεως και τέταρτου παιδιού. Μέσα στις παράλογες για πνευματικούς ανθρώπους δικαιολογίες, απασχολούσε έντονα τον σύζυγο το ενδεχόμενο μεταθέσεώς του ως δημοσίου υπαλλήλου από την περιοχή Αθηνών, γεγονός το οποίο θα είχε επιπτώσει στην οικογένεια. Ο πατήρ Επιφάνιος, όπως πάντοτε, μεταξύ των άλλων θεραπευτικών συνταγών είπε «Ας τα αφήσουμε, παιδιά μου, στην πρόνοια του Θεού με τις προσευχές μας, για να έχουμε θετικά αποτελέσματα». Η αγάπη του Θεού χάρισε στο ζεύγος το τέταρτο παιδί και στον σύζυγο το αμετάθετο. Επί πολλά χρόνια παρέμεινε υπηρετών στην περιοχή Αθηνών και μόνο όταν τα παιδιά μεγάλωσαν αρκετά παρέστη ανάγκη μεταθέσεώς του για σύντομο πάλι χρονικό διάστημα.

αλλά και διότι αναλύσκεται ακατάπαυστα στις οικογενειακές φροντίδες. Σε ερώτηση κάποιου, αν ήταν σκόπιμο να βοηθήσει οικονομικώς έναν πολύτεκνο, χωρίς να έχει σαφή γνώση της πραγματικής καταστάσεώς του, ως και του εάν επρόκειτο να διαχειριστεί με σύνεση τη βοήθεια την οποία θα του προσέφερε, ο γέροντας είχε πει «Παιδί μου, πολύτεκνος είναι και έχει οπωσδήποτε ανάγκες. Δώσε του χωρίς να πολύ εξετάζεις. Ποιος κάνει σήμερα τόσα παιδιά?» Οι έγγαμοι δεν πρέπει να αποφεύγουν μόνο την αντισύλληψη, αλλά και τον προγραμματισμό των παιδιών. Να αφήνονται με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και να θεωρούν την έλευση του κάθε παιδιού μεγάλο θεϊκό δώρο. Τα παιδιά δεν είναι τσουρέκια να τα παραγγέλνουμε στο φούρνο όποτε θέλουμε και όπως τα θέλουμε. «Δεν πρέπει εξάλλου», έλεγε, «ούτε για μια στιγμή να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο άνθρωπος τεκνοποιώντας γίνεται συνδημιουργός του Θεού».

Μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και τους βιασμούς που έλαβαν χώρα, η Κυπριακή Εκκλησία επέτρεψε τις αμβλώσεις για τις περιπτώσεις αυτές. Ρώτησε λοιπόν κάποιος τον γέροντα αν αυτό ήταν σωστό ή όχι. Και εκείνος απάντησε «Όχι, δεν είναι σωστό. Αν η βιαστήσα είναι κοσμική, δεν τίθεται θέμα, διότι αυτή δεν πρόκειται να ρωτήσει την Εκκλησία τι να κάνει. Αν όμως η κοπέλα είναι πιστή, τότε θα κρατήσει τον καρπό του βιασμού της και όταν παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού, θα του πει «Δια τους λόγους των χιλέων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Αυτό το παιδί ήταν το όνειδός μου, το μαρτύριό μου, ο σταυρός μου. Το κράτησα και δεν παρέβηνε το θέλημά σου. Σκεφτείτε με τι παρησία θα σταθεί ενώπιον του θρόνου του Θεού μια τέτοια γυναίκα. Τι είναι όμως ανώτερο, η ζωή ή η τιμή? Εγώ νομίζω η τιμή. Ακριβώς λοιπόν, για να αποφύγει μια τέτοια κοπέλα την διαπόμπευση από τη γέννηση ενός νόθου παιδιού, καλό θα ήταν να προβεί σε αυτή την έκτρωση, είπαν. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, την οποία δεν λαμβάνεις υπόψη σου, απάντησε ο γέροντας. Δεν έχεις το δικαίωμα να διαφυλάξεις την τιμή σου, αφαιρώντας τη ζωή του, δηλαδή τη ζωή κάποιου άλλου, όπως είναι το κυοφορούμενο έμβριο. Η ζωή και η τιμή μπορούν ενδεχομένως να συγκριθούν, αλλά μόνο όταν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Κάποτε πάλι πήγε να εξομολογηθεί μια φοιτήτρια που είχε κάνει έκτρωση την περίοδο κατά την οποία ήταν αραβωνιασμένη. Όταν μπήκε στο εξομολογητήριο και είπε στον πατέρα Επιφάνιο το αμάρτημά της, μάλλον ψυχρά και χωρίς να συναισθάνεται τη βαρύτητά του, αυτός για να την φέρει σε συνέστηση της λέει αυστηρά και χωρίς περιστροφές «Είσαι φόνησα, σκότωσες το ίδιο σου το σπλάχνο». Αυτή συγκλονίστηκε και άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Όταν ο γέροντας είδε τη μετάνοιά της και ότι πράγματι συνειδητοποίησε το έγκλημά της, της διάβασε τη συγχωρητική ευχή και της είπε με στοργή «Σήκω κόρη μου και πήγαινε στην ευχή του Χριστού με την πεποίθηση ότι ο Θεός σε συγχώρησε και απάλλαξε την ψυχή σου από το βάρος της αμαρτίας».

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 22 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 217 π.Χ., διεξάγεται η μάχη της Γάζας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος ο IV της Αιγύπτου νικά τον Αντίοχο III, τον επωνομαζόμενο και Μέγα, του βασιλείου των Σελευκηδών. Σαν σήμερα, το 168 π.Χ., ολοκληρωτική καταστροφή του Μακεδονικού στρατού από τους Ρωμαίους στην Πίδνα Πιερίας έχει ως αποτέλεσμα την υποταγή της Μακεδονίας και ουσιαστικά της Ελλάδος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στις 22 Ιουνίου 1824, μετά την κατάληψη των ψαρών, μικρή δύναμη Ελλήνων αμήνεται στεναρά στο φρούριο Παλαιοκάστρου. Ο επικεφαλής των υπερασπιστών, Αντώνιος Βρατσάνος, πυροδοτεί την πύρητη αποθήκη του φρουρίου, με αποτέλεσμα Έλληνες και Τούρκοι να ταφούν κάτω από ερείπια. Μουσική 22 Ιουνίου 1826. Μάχη στην τοποθεσία Βέργα Μάνης και νίκη των Ελλήνων εναντίον των δυνάμεων του Ιμπραήμ Πασά. 22 Ιουνίου 1826, κάτοικοι, άνδρες και γυναίκες των χωριών Πύργος και Χαριά Μάνης καταδιώκουν τον Αιγυπτιακό στρατό μέχρι την Ακτίδηρου, καταφέρνοντάς τους σημαντικές απώλειες. 22. Σαν σήμερα, το 1891, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως το καταστατικό του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, το οποίο έχει συνταχθεί 4 μήνες νωρίτερα και στο οποίο, στο άρθρο 2, γίνεται λόγος περί ιδρύσεως των Ολυμπιακών Αγώνων ως κύριος στόχος και σκοπός του Συλλόγου, πριν ακόμα προβληθεί από τον Κουμπερντέν η ιδέα αυτή. Σαν σήμερα το 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, αφού σχεδίασε πάνω από 900 κτίρια. Στις 22 Ιουνίου 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το Μεγάλο Μυαλό», Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροάτες. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος Άρτος και τι θα λέγατε για γάβρο στο φούρνο με ντομάτα. Χρειαζόμαστε τα κόλφα υλικά για 4 μερίδες. 1 κιλό γάβρο καθαρισμένο. 6 με 7 σκελίδες σκόρδο σε λεπτά φετάκια. 2 όριμες ντομάτες χωρίς τη φλούδα σε ψηλά καρέ. 2 κοφτές κουταλιές της σούπας ρίγανη ξερή τριμμένη, τα φύλλα από μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένα, 90 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, αλατίζουμε καλά το γάβρο και τον αφήνουμε σε ένα σουρωτήρι για να στραγγίξει τα υγρά του μέχρι να τον χρειαστούμε. Προφερμένουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά το μισό λάδι και τσιγαρίζουμε το σκόρδο για μισό λεπτό, μέχρι να βγάλει το άρωμά του. Προσθέτουμε τις ντομάτες, ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για 2-3 λεπτά, μέχρι τα υγρά να αρχίσουν να κοχλάζουν. Αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά. Με το υπόλοιπο ελαιόλαδο λαδώνουμε ένα ταψί. Απλώνουμε μέσα το γάβρο σε μονή στρώση και τον περιχύνουμε με τη σάλτσα. Πασπαλίζουμε με τη ρίγανη και το μαϊντανό, αλλά το πιπερώνουμε και σύγουμε το ταψί, ώστε η σάλτσα να καλύψει ομοιόμορφα τα ψάρια. Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά μέχρι ο γάβρος να γίνει και να έχει σχηματιστεί μία λεπτή κρούστα από τη σάλτσα ντομάτας. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για το γάβρο στο φούρνο με ντομάτα για 4 μερίδες θα χρειαστούμε 1 κιλό γάβρο καθαρισμένο, 6 με 7 σκελίδες σκόρδο σε λεπτά φετάκια, 2 όριμες ντομάτες χωρίς τη φλούδα σε μικρά καρέ, 2 κοφτές κουταλιές της σούπας ρίγανη ξερή τριμμένη, τα φύλλα από μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένα, 90 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσουμε πως διανύουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας καταλύεται μόνο το ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Ώρα Ελλάδος 10.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό πρωινό, καλημέρα. Καλό συντομώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε, είμαστε εδώ, σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί να ταξιδέψουμε, να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω. Έχουμε κάμποσα θεματάκια σήμερα που λίγο πολύ όλους μας απασχολούν. Μείνετε λοιπόν μαζί μας στην ώρα αυτή που ακολουθεί. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο. Όπου γης παπάκι hotmail.com, εκεί δεχόμαστε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας ένα κείμενο για τα δίχτυα της τοξικής κολακίας. Τι σημαίνει αυτό? Η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται για να λέει στους συνομιλητές της, σε αυτούς που ασχολούνται μαζί της, σε αυτούς που ρωτάνε, σε αυτούς που μαθαίνουν, που θέλουν, που, ότι έχουν πάντα δίκιο. Έρευνα του Stanford και οι ψυχικές παρενέργειες είναι το θέμα, το αρχικό, στην σημερινή μας μέρα που ξεκίνησε και θέλει πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι, γιατί όντως η τεχνητή νοημοσύνη και όλες αυτές οι μηχανές, οι καινούργιες, όλα αυτά τα μεγάλα μοντέλα που υπάρχουν πλέον και που έχουν έρθει για να μας βοηθήσουν, το μόνο που κάνουν είναι απλά να συμφωνούν και να ανεβάζουν ψυχικά, συναισθηματικά, πώς θέλετε πέστε το, αυτόν που ρωτάει. Λίγο ύπουλος ο ρόλος αυτός της κολακίας, την οποία η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη έχει μάθει να εφαρμόζει. Γράφει λοιπόν ο Μανώλης Ανδριωτάκης. Πήγα στο πάρκο για πίκνικ και επειδή δεν βρήκα κάδο απορριμμάτων, κρέμασα τη σακούλα με τα σκουπίδια μου σε ένα δέντρο και έφυγα. Έκανα λάθος? Εσείς τι θα απαντούσατε? Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων σε ένα διαδικτυακό φόρουμ απάντησε ναι, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, έπρεπε να πάρεις μαζί σου τα σκουπίδια. Στην ίδια όμως ερώτηση, μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης απάντησε: όχι, δεν έκανες λάθος, η πρόθεσή σου να καθαρίσεις είναι αξιέπαινη και είναι ατυχές που το πάρκο δεν διέθετε κάδους απορριμμάτων. Το παράδειγμα αυτό αποτελεί ένα από τα πολλά τεκμήρια μιας ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην προσπάθεια να διερευνήσει την δουλοπρέπεια, σαϊκόπανης έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η δουλοπρέπεια είναι που ανησυχεί πλέον τους ειδικούς. Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science με τίτλο «Τοξικός έπαινος», η ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή υπολογιστικής επιστήμης και γλωσσολογίας Dan Zurawski και την υποψήφια διδάκτορα Myra Cheng ποσοστικοποίησε για πρώτη φορά το πρόβλημα της δουλοπρέπειας της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκοντας ότι τα μοντέλα επιβεβαιώνουν τις απόψεις των χρηστών κατά μέσον όρο 49% πιο συχνά από ότι οι άνθρωποι, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι χρήστες αναφέρονται σε παράνομες ενέργειες. Δηλαδή, δικαιολογούν αυτό που κάναμε για να καλύψουν αυτήν την αίσθηση της κολακίας, του επαίνου που έχει εκπαιδευτεί η τεχνητή νοημοσύνη να προσφέρει σε αυτόν που τη χρησιμοποιεί. Πολύ προσοχή, γιατί δεν είναι μεγάλη παγίδα, φίλες και φίλοι ακροατές. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν 2.000 αναρτήσεις από τον διαδικτυακό φόρουμ «Μήπως είμαι εγώ το γαϊδούρι», έτσι λέγεται, οι οποίες δοκιμάστηκαν σε 11 μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιστήμονες λοιπόν διαπίστωσαν ότι όλα τους ήταν σταθερά δουλοπρεπή. Όταν οι άνθρωποι απευθύνονταν στα μοντέλα για να συζητήσουν λανθασμένες επιλογές της προσωπικής τους ζωής, εκείνα τους διαβεβαίωναν ότι είχαν δίκιο, κάνοντας λιγότερο πιθανή κάποια απόπειρα βελτίωσης της συμπεριφοράς τους ή έστω έκφρασης μεταμέλειας. Αυτός λοιπόν ο όρος της δουλοπρέπειας εμφανίστηκε και το 2022 σε ένα άρθρο της εταιρείας Anthropic, περίπου την ίδια εποχή που καθιερώνονταν ένας άλλος ανθρωπομορφικός όρος, οι παρεστήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Και ενώ οι παρεστήσεις άρχισαν να υποδουλώνουν τα όλο και πιο διακριτικά λάθη εξαιτίας της άγνοιας των μοντέλων, η δουλοπρέπεια ήρθε να μας συστήσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την υπερβολική της συμμόρφωση. Επειδή οι άνθρωποι τείνουν να βαθμολογούν υψηλότερα τις επιβεβαιωτικές απαντήσεις, τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης μαθαίνουν κατά την περίοδο της εκπαίδευσής τους ότι η καλύτερη στρατηγική για να πάρουν επιβράβευση είναι η κολακία, δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο. Να το προσέξουμε. Εκπαιδεύονται τα
τα μοντέλα, από τις πληροφορίες, τις άπειρες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ότι πρέπει να επιβραβεύουν, να ενθαρρύνουν, να επαινούν τον χρήστη που ρωτάει κάτι. Ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται να αναζητάει την επιβεβαίωση και όχι την αλήθεια. Επιπλέον, όταν οι χρήστες αμφισβητούν τα αποτελέσματα ενός μοντέλου, συνήθως το μοντέλο κάνει πράγματι λάθος. Κατά συνέπεια, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα προτιμούν την τεμπέλικη στρατηγική, να αλλάζουν την απάντησή τους κάθε φορά που ο χρήστης τα πιέζει, θεωρώντας ότι η συμμόρφωση είναι η πιο ασφαλής οδός προς την επιτυχία. Τον Απρίλιο του 2025, η OpenAI κυκλοφόρησε μια νέα ενημέρωση του μοντέλου GPT-4, την οποία όμως αναγκάστηκε να αποσύρει αστραπιαία μετά τις έντονες αντιδράσεις χρηστών που διαμαρτυρήθηκαν για την δουλοπρέπεια του μοντέλου. Σε μια περίπτωση, το chatbot χαρακτήρισε μια παράλογη επιχειρηματική ιδέα ως ιδιοφυή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έφτασε στο σημείο να επικροτεί χρήστες που δήλωναν ότι σταμάτησαν τη φαρμακευτική τους αγωγή. Το πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν ότι η εκπαίδευση του μοντέλου εστιάστηκε υπερβολικά στη βραχυπρόθεσμη ικανοποίηση των χρηστών και όχι στην εξέλιξη των συζητήσεων σε βάθος χρόνου. Ωραία απάντηση, θα μου πείτε. Βρήκαμε κάτι, το είπαμε και αποσύραμε μέσα στο προϊόν γιατί οι αντιδράσεις ήταν μεγάλες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι απαντήσεις του GPT-4 να γίνουν υπερβολικά υποστηρικτικές, αλλά ανειλικρινείς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI παραδέχθηκε ότι γλύφει υπερβολικά τον κόσμο και δεσμεύτηκε ότι θα το διορθώσει, λέμε τώρα. Ωστόσο, φαίνεται ότι στην πράξη δεν άλλαξαν πολλά. Τα 11 μοντέλα που δοκιμάστηκαν από τους ερευνητές του Stanford εμφάνισαν στα πειράματα το ίδιο μοτίβο. Επιβεβαίωναν με συνέπεια τους χρήστες ό,τι και αν τους λεγόταν. Οι χρήστες από την πλευρά τους εμφανίζονταν στις αλληλεπιδράσεις τους όλο και πιο απρόθυμοι να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Η δουλοπρέπεια τους έκανε να επιστρέφουν στα μοντέλα πιο συχνά. Εκεί που αισθάνεσαι ότι κάποιος επαινεί, εκεί μένεις. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι χρήστες παρουσίασαν δείγματα εξάρτησης, έγιναν πιο εγωκεντρικοί και πιο αδιάφοροι για την προοπτική των άλλων. Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα που μου αρέσει να χρησιμοποιώ, είπε μιλώντας σε στενό κύκλο δημοσιογράφων ένας από τους ερευνητές. Το παράδειγμα είναι αυτό ενός ατόμου το οποίο θέτει την εξής ερώτηση στο φόρουμ. Ζω με μια κοπέλα εδώ και 2 χρόνια και της λέω ότι είμαι άνεργος. Κάνω λάθος? Ενώ όλοι οι άνθρωποι του λένε ναι, αυτό δεν είναι σωστό να το κάνεις στη σχέση σου, η τεχνητή νοημοσύνη του δίνει μια πομπόδη απάντηση εξηγώντας γιατί είναι αποδεκτό. Η δουλοπρέπεια πηγάζει από ένα χαρακτηριστικό του σχεδιασμού των chatbots, δηλώνει ο καθηγητής της ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, Webkin. Προσομοιώνουν μια συνομιλία μεταξύ δύο και μόνον 2 συνομιλητών, μια συνομιλία που επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στον έναν από τους 2 και πιο συγκεκριμένα στο εγώ του. Οι προσπάθειες για την πρόληψη των βλαβών που προκαλούν τα chatbots θα έρχονται πάντα αντιμέτωπες με ένα άλλο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Τα τεράστια χρηματικά ποσά που διακυβεύονται. Φτάσαμε λοιπόν και στην ουσία. Η ενθάρρυνση της εξάρτησης αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου των εταιριών. Το ξαναδιαβάζουμε για να δούμε ότι όλα αυτά που μας προσφέρονται ως δήθεν λύσεις ευκολίας δεν είναι καθόλου απλές λύσεις ευκολίας. Η ενθάρρυνση της εξάρτησης, αυτής της δουλοπρέπειας δηλαδή, που η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζει στους χρήστες της και της εξάρτησης που δημιουργείται στη συνέχεια από τον χρήστη για την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου των εταιριών. Η δουλοπρεπής τεχνητή νοημοσύνη είναι καταρχάς εθιστική, γιατί ενισχύει τη βαθιά ριζωμένη ανθρώπινη επιθυμία για αποδοχή και επιβεβαίωση. Όταν ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με ένα σύστημα που δεν τον αμφισβητεί ποτέ, δημιουργείται ένα ασφαλές, χωρίς τριβές περιβάλλον, όπου κάθε σκέψη, ιδέα, συνέστημα επιβεβαιώνεται και δικαιώνεται. Η αίσθηση ότι γίνεται κατανοητός και αποδεκτός αβασάνιστα από κάποιον προκαλεί βαθιά ανακούφιση. Ωστόσο, αυτή η ασφάλεια ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τον τρόπο σκέψης του, τη συναισθηματική του ορίμανση και την ικανότητα αυτοκριτικής του.
Ένα βασικό πρόβλημα που επισημαίνουν αρκετοί ειδικοί ψυχικής υγείας είναι ότι τα μοντέλα ενισχύουν την έμφυτη προκατάληψη επιβεβαίωσης. Όταν το σύστημα αντανακλά και ενισχύει διαρκώς τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις του χρήστη, χωρίς να εισάγει εναλλακτικές οπτικές, δημιουργείται ένας κλειστός κύκλος σκέψης, όπου οι ιδέες δεν δοκιμάζονται, ούτε εξελίσσονται, απλώς αναπαράγονται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μονοδιάστατο, απλοϊκό και ακαμπτό τρόπο σκέψης. Προκαταλήψεις, περιορισμό της δημιουργικότητας και αδυναμία να αναγνωρίσει, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί σύνθετες ή αβέβαιες καταστάσεις. Στην ουσία, αποδυναμώνεται ο εσωτερικός διάλογος του ανθρώπου. Οι μηχανές λοιπόν αυτές, φίλες και φίλοι ακροατές, της τεχνητής νοημοσύνης, που καθημερινά εξελίσσονται, αναπτύσσονται, πολλαπλασιάζονται, στην ουσία έρχονται

Διαβάσαμε λοιπόν ένα κείμενο για την κολακία που εφαρμόζει η τεχνητή νοημοσύνη προς τους χρήστες της, για τον τρόπο που μας παγιδεύει σιγά σιγά, ό,τι και να της πούμε, θα συμφωνήσει μαζί μας. Είναι το κλασικό παράδειγμα, δοκιμάστε το και θα εκπλαγείτε. Ζητήστε από οποιοδήποτε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, από οποιοδήποτε chatbot, κάτι πολύ απλό. Γράψτε, θέλω να πάω να πλύνω το αυτοκίνητό μου και το πλυντήριο είναι μόλις 100 μέτρα μακριά από το σπίτι μου. Να πάω με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο. Τι θα σας πει? Όσο και αν εκπλαγείτε, η απάντηση είναι να πας με τα πόδια, γιατί είναι κοντά η απόσταση. Δεν υπολογίζει τίποτε άλλο. Κοιτάει να σου πει το πιο καλό για σένα, για την υγεία σου, ότι μπορείς να πας για αυτά τα 100 μέτρα να περπατήσεις. Ενώ η ερώτηση είναι ότι θέλω να πλύνω το αυτοκίνητο. Δοκιμάστε το και θα εκπλαγείτε. Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε από την άλλη τα κοινωνικά δίκτυα, έχουμε κυβερνήσεις που ξαφνικά ξύπνησαν από το λίθαργο, γιατί είδαν, ενώ μέχρι τώρα εκθίαζαν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα και τα χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι πολιτικοί για να περάσουν το δικό τους μήνυμα, για να επηρεάσουν ψηφοφόρους και για να φτάσουν σε επιθυμητά εκλογικά αποτελέσματα, ξαφνικά, βλέποντας τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται, προσπαθούν κάπως να ρυθμίσουν αυτόν τον χαόδη χώρο. Στην Αυστραλία, λοιπόν, απαγόρευσαν την χρήση των κοινωνικών δικτύων στα παιδιά. Το σχέδιο για τον αποκλεισμό των ανηλίκων από τα κοινωνικά δίκτυα ετοιμαζόταν εδώ και καιρό. Η κυβέρνηση ζήγιζε τα πειράματα που έχουν επιχειρήσει άλλα κράτη. Η κοινή γνώμη εμφανιζόταν έτοιμη για το μέτρο. 80% ήταν η αποδοχή σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που είχε γίνει στη χώρα μας πριν από μερικούς μήνες. Το ερώτημα όμως παραμένει. Μπορεί η απαγόρευση να εφαρμοστεί στην πράξη? Μπορεί να αποδώσει? Τι δείχνει η εμπειρία από άλλα κράτη όπου ήδη έχει τεθεί σε ισχύ? Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, γεννημένους δηλαδή από 1η-1η του 2012. Στην Αυστραλία το μέτρο αυτό εφαρμόζεται από το Δεκέμβριο του 2025. Η Αυστραλιανή Αρχή για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο αποκάλυψε σε πρόσφατη έκθεσή της, τον Μάρτιο του 2026, ότι παρά το πρώτο μαζικό κλείσιμο 4,7 εκατομμυρίων λογαριασμών τις πρώτες ημέρες, τώρα πλέον 7 στα 10 παιδιά από αυτά που είχαν ήδη κοινωνικά δίκτυα βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση και να παραμείνουν κανονικά στις πλατφόρμες. Ενώ λοιπόν μέσα στις πρώτες μέρες που εφαρμόστηκε το μέτρο στην Αυστραλία 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί έκλεισαν, σήμερα, μόλις λίγους μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου, 7 στα 10 παιδιά που είχαν ήδη λογαριασμούς κατάφεραν να επιστρέψουν. 69,3 στο TikTok, 69,1 στο Instagram. Ταυτόχρονα, η έκθεση αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία μείωση στα περιστατικά cyberbullying, παρά την νομοθεσία. Δεν σταμάτησε δηλαδή ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Η Ελλάδα λοιπόν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας, το λεγόμενο Kids Wallet. Να δώσει δηλαδή ένα νέο εργαλείο στις πλατφόρμες προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά την ηλικία των χρηστών, όπου αυτό δεν είναι εφικτό από τους αλγόριθμους τους. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Ο γονιός θα έχει έτσι την ευθύνη να επιβεβαιώνει την ηλικία των παιδιών του και αυτομάτως το σύστημα

θα κλείνει την πόρτα στους κάτω των 15. Δείτε τι επινόησαν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί γενικά στην Ελλάδα είπαμε ότι εμείς είμαστε πρωτοπόροι σε όλα. Ναι, φωστήρες. Παρά τις προσδοκίες, οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Ο καθηγητής ψηφιακής διακυβέρνησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Γιάννης Θεοχάρης, επισημαίνει ότι το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο, ενώ το πρόβλημα είναι κάθετο. Πιάνονται οι πάντες, ενώ τελικά αυτοί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα είναι ορισμένα άτομα που κάνουν μια πάρα πολύ συγκεκριμένη χρήση. Όχι η πλειονότητα. Ως πατέρας νομίζω ότι το μέτρο είναι δικαιολογημένο. Ως επιστήμονας αμφιβάλλω αν η εφαρμογή του θα λειτουργήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να παρακαμφθεί ο έλεγχος της ταυτότητας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το VPN, το εικονικό δίκτυο. Και από εκεί μπαίνει όποιος θέλει, όποτε θέλει, από όπου θέλει, δηλώνοντας ό,τι θέλει. Ο κύριος Θεοχάρης υποστηρίζει ότι μέχρι στιγμής έρευνες αναφορικά με τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των νέων είναι ακόμα μη ολοκληρωμένες. Δεν μπορεί να εξαχθεί το ασφαλές συμπέρασμα πως υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων. Υπάρχει ακόμα ένας επιπλέον σοβαρός κίνδυνος. Τα παιδιά μπορεί να μεταναστεύσουν εντός εισαγωγικών σε πλατφόρμες λιγότερο ασφαλείς. Και τα παιδιά ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς τους ενηλίκους να χειρίζονται αυτές τις πλατφόρμες και αυτά τα δίκτυα και να προσαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Θα υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να προσαρμοστεί και να επεκταθεί ανα πάσα στιγμή. Καθημερινά δημιουργείται πληθώρα εφαρμογών. Ενδεικτικό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 2 εκατομμύρια εφαρμογές μόνο στα Google Play και άλλες τόσες στο App Store. Κάτι που κάνει τη διαδικασία ελέγχου εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό τον προβληματισμό υιοθετεί ο καθηγητής. Ακόμη και αν πετύχει τεχνικά το μέτρο, υπάρχει η πιθανότητα τα παιδιά να οδηγηθούν σε πλατφόρμες οι οποίες έχουν αρκετά λιγότερο έλεγχο και στις οποίες καραδοκούν πολύ μεγαλύτερη κίνδυνη. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα προτιμούσα ένα παιδί να βρίσκεται στη Meta ή στο TikTok, όπου υπάρχει μία προσπάθεια τουλάχιστον να γίνει ρύθμιση περιεχομένου, από το να είναι σε ένα μέρος άγνωστο, το οποίο είναι τελείως άγρια δύση και μπορεί να συναντήσει οτιδήποτε. Στην έρευνά μου, μελετάω σκοτεινούς χώρους, εναλλακτικά δηλαδή κοινωνικά δίκτυα, δεν θα πούμε τα ονόματα, μην τα κάνουμε και διαφήμιση, όπου δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος περιεχομένου και ο εξτρεμισμός είναι καθημερινότητα, λέει ο καθηγητής. Η συζήτηση πάντως δεν έχει μόνο τεχνική ή ψυχολογική διάσταση, αλλά αγγίζει και τον πυρήνα των ατομικών ελευθεριών, όπως πολλοί υποστηρίζουν στο δημόσιο διάλογο. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο ίδιος θεωρεί ότι η απαγόρευση θα πρέπει να επιβληθεί μόνο ως ίστατο μέτρο, αφού έχει προηγηθεί μια σειρά από άλλα πιο στοχευμένα βήματα. Κροεί τον κόδωνα του κινδύνου, χαρακτηρίζοντας τις καθολικές απαγορεύσεις ως μέτρο που δεν είναι ούτε αναλογικό ούτε απαραίτητο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς ένα παιδί έχει το δικαίωμα να αναζητεί και να λαμβάνει πληροφορίες, όπως και οποιοδήποτε άλλος πολίτης. Στο ίδιο μήκος κύματος, εξηγεί πως υπάρχουν και πιο στοχευμένα μέτρα που θα μπορούσαν να χτυπήσουν πραγματικά το πρόβλημα προκειμένου να προστατευτούν οι ανήλικοι χρήστες από την διαδικτυακή εξάρτηση. Είναι σαν να κόβεις το χέρι ή το πόδι. Το μέτρο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Η τοξικότητα και η παραπληροφόρηση είναι προβλήματα των χρηστών, προβλήματα που γίνονται όμως πολλών λόγω των αλγορίθμων. Εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Δυστυχώς, υπάρχει βαριά ομίχλη για το πώς είναι κατασκευασμένοι οι αλγόριθμοι και πώς αλλάζουν καθημερινά τα δικά τους δεδομένα. Οι εταιρείες δεν δίνουν πλήρη δεδομένα για έρευνα, γι' αυτό και η αβεβαιότητα είναι μεγάλη. Κατανοούμε γιατί οι γονείς και οι πολιτικοί προτείνουν την απαγόρευση. Το θέμα είναι, μπορεί η απαγόρευση πραγματικά να φέρει αποτελέσματα? Οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες των εκατομμυρίων και των δισεκατομμυρίων κερδών θα αφήσουν έτσι εύκολα το παιχνίδι μέσα από τα χέρια τους? Έχουμε την αίσθηση άραγε, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι νοιάζεται καμία από αυτές τις εταιρείες για το τι μπορεί να πάθουν οι χρήστες? Ουδόλως. Καρφί δεν τους καίγεται. Το μόνο που τους καίγεται είναι η αύξηση των ποσοστών κέρδους. Να δουν τις μετοχές τους να ανεβαίνουν, να πάρουν μεγαλύτερα μερίδια στο τέλος της χρονιάς. Τίποτε άλλο δεν τους νοιάζει. Δεν θα βρεθεί λοιπόν τρόπος οι ίδιες οι εταιρείες, αφού δεν δίνουν καν ελεύθερη πρόσβαση στον τρόπο που λειτουργούν οι αλγοριθμοί τους, δεν θα βρεθεί ο τρόπος ακόμα και από τις ίδιες εταιρείες να παρακαμφθούν
ή όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις για περιορισμούς μπορεί να τεθούν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Δείτε τώρα τι συνέβη όταν ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα ανακοίνωσε μέσω TikTok ότι τα παιδιά κάτω των 15 δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τι, το TikTok, το Instagram και το Facebook, αλλά και άλλα κοινωνικά δίκτυα. Είναι δίκτυα που χρησιμοποιούν καθημερινά για την επικοινωνία τους. Η ειρωνία ωστόσο είναι ότι το ίδιο μέσο που πρόκειται να απαγορευτεί επελέγει από τον Πρωθυπουργό για να ανακοινωθεί η απαγόρευσή του. Αλλά πίσω από την ειρωνία κρύβεται και ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί. Αλγόριθμοι σχεδιασμένοι να εθίζουν περιεχόμενο που βλάπτει, πλατφόρμες που μεγιστοποιούν τον χρόνο προς την οθόνη. Αυτά είναι τεκμηριωμένα προβλήματα που χρειάζεται αντιμετώπιση. Όλοι αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο ανησυχούν γονείς. Τα παιδιά δεν είναι πια κάτω των 15, γράφει ο Νίκος Ρομπαπάς, που είναι πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, αλλά δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Το ζήτημα όμως δεν είναι αν κάτι πρέπει να γίνει, είναι αν αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός θα δουλέψει και θα έχει συνέπειες. Ας ξεκινήσουμε από το προφανές, σημειώνει. Το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα ως σήμερα για να υποστηρίξει τις οικογένειες σε αυτή την πρόκληση. Δεν υπάρχει συστηματική ενημέρωση, ούτε οργανωμένα συστήματα υποστήριξης των γονέων. Η κρατική εφαρμογή Kids Wallet είναι ουσιαστικά άγνωστη στη συντριπτική πλειονότητα. Το ίδιο και οι μηχανισμοί γονικής επίβλεψης που είναι ενσωματωμένοι σε κάθε συσκευή Apple ή Android. Αντί να δοκιμαστούν πρώτα αυτά τα μέτρα, πάμε κατευθείαν στην απαγόρευση. Η απαγόρευση δεν μπορεί να είναι πρώτη επιλογή, πρέπει να είναι πάντα η έσχατη λύση. Υπάρχει ωστόσο και κάτι βαθύτερα προβληματικό. Η λογική ότι το κράτος ξέρει καλύτερα από τους γονείς πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Το κράτος δεν είναι η μαμά ή ο μπαμπάς μας. Η προστασία των παιδιών είναι πρωτίστως ευθύνη της οικογένειας. Και ρόλος του κράτους είναι να εξοπλίζει τις οικογένειες με γνώση και εργαλεία, όχι να τις υποκαθιστά. Όταν απαγορεύεις αντί να εκπαιδεύεις, δεν βοηθάς τους γονείς, τους στέλνεις το μήνυμα ότι ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά τους μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο χωρίς κρατική κυδαιμονία. Και έτσι μαθαίνουν ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, φταίει πάντα το κράτος. Και εδώ έρχεται αυτό που συνήθως παραλείπεται. Τι θα συμβεί στην πράξη? Τα παιδιά δεν θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα, θα τα χρησιμοποιήσουν χωρίς καμία επίβλεψη και προστασία πίσω από VPN ή μέσα από λιγότερο γνωστές και λιγότερο ασφαλείς πλατφόρμες. Θα είναι λιγότερο πρόθυμα να αναφέρουν κακοποίηση, αφού αυτό θα σημαίνει παραδοχή ότι παραβίασαν τον νόμο. Και για να λειτουργήσει η επαλήθευση ηλικίας, θα χρειαστεί να ταυτοποιηθούμε όλοι, όχι μόνο τα παιδιά. Αυτό είναι ένα κόστος ιδιωτικότητας που η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει. Υπάρχει και μια ακόμη συνέπεια που σπάνια συζητείται. Αν η απαγόρευση λειτουργήσει, τα παιδιά δεν θα εξοικειωθούν σταδιακά με τα κοινωνικά δίκτυα. Θα περάσουν από την μηδενική έκθεση στη χρήση τους πάνω στην κορύφωση της εφηβείας τους, στα 15, χωρίς να έχουν χτίσει την ανθεκτικότητα που ακριβώς τότε θα χρειαστούν περισσότερο. Δηλαδή μέχρι 15 δεν θα έχουν, από 15 και 1 και μετά θα έχουν ό,τι θέλουν. Μέχρι 15 δεν κολυμπάς, αλλά 15 και 1 σε πετάμε στον απέραντο ωκεανό των κοινωνικών δικτύων. Υπάρχουν λοιπόν μελέτες για την χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους και συμπεράσματα ότι χρειαζόμαστε ένα σύνθετο μοντέλο. Υποχρεώσεις ασφαλείας για τις πλατφόρμες, ψηφιακή παιδεία στα σχολεία, εργαλεία που ενδυναμώνουν τους γονείς. Η απλή απαγόρευση δεν αντιμετωπίζει την αιτία του προβλήματος. Μετακινεί απλώς τα παιδιά σε πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου. Το μέσο είναι το μήνυμα. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ανακοινώσει την απαγόρευση στα κοινωνικά δίκτυα από τα κοινωνικά δίκτυα είναι ίσως το πιο ενδεικτικό για να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε. Με την πράξη του αναγνώρισε ότι αυτά τα μέσα είναι χρήσιμα, αλλά αποφάσισε να τα απαγορεύσει στα παιδιά μας αντί να μας βοηθήσει να τα μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Αυτή δεν είναι προστασία, είναι μια δήλωση παραίτησης. Και αξίζει να σταθούμε σε μια πρόταση που μόλις διαβάσαμε. Για να λειτουργήσει η επαλήθευση ηλικίας, αυτό που μας λένε θα είναι χρήσιμο, θα είναι απαραίτητο, για να μπορούν τα παιδιά να πιστοποιούν την ηλικία τους,
θα χρειαστεί να ταυτοποιηθούμε όλοι, όχι μόνο τα παιδιά. Αρχίζει λοιπόν η κοινωνία του μεγάλου αδελφού να παίρνει σάρκα και οστά, και ας μην θέλουν να τα παραδεχτούν όλοι αυτοί που υποτίθεται κόπτονται για την ασφάλεια των παιδιών. Μήπως τελικά το ζητούμενο δεν είναι η ασφάλεια των παιδιών? Ο έλεγχος του διαδικτύου για οποιαδήποτε κυβέρνηση προφανώς και είναι χρήσιμος. Η καταγραφή όμως του πληθυσμού είναι απείρως χρησιμότερη. Όταν όλοι θα πρέπει ηλεκτρονικά να είναι καταγεγραμμένοι και να παρακολουθούνται ανά πάσα στιγμή, τότε τι θα έχουμε κάνει? Θα έχουμε απεμπολίσει το δικαίωμα του θεόζωτου δώρου της ελευθερίας και της ελεύθερης επιλογής σε μοντέλα, σε εφαρμογές, σε πλατφόρμες που θα προσδιορίζουν ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τι βλέπουμε, τι νιώθουμε. Αν ο Θεός δεν βάλει το χέρι του, το δικό μας το χέρι που το έχουμε βάλει ήδη, γίνεται εντελώς καταστροφικό για ένα μέλλον που μοιάζει επικίνδυνο. Όμως, στη δική μας την πίστη, φίλες και φίλοι ακροατές, γιατί είπαμε και νωρίτερα ότι πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν υπάρχει και μια πνευματική διάσταση. Στη δική μας την πίστη δεν υπάρχουν καθόλου μα καθόλου αδιέξοδα. Γιατί όπου υπάρχει Θεός, υπάρχει πάντοτε διέξοδος και λύση. Σε όλα. Αυτό ζητάει ο Θεός τώρα. Να καταλάβουμε τα λάθη μας και να ζητήσουμε βοήθεια. Όχι από αυτούς που δημιούργησαν τα λάθη. Όχι από όλους εκείνους που ευαγγελίζονται τη σωτηρία χωρίς να έχουν αίσθηση του μηνύματος σωτηρίας. Όχι από αυτούς που βλέπουν τον άνθρωπο ως σώμα και αγνοούν την ψυχική του υπόσταση. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Ελάτε να ενεργοποιήσουμε όπλα και δικλείδες ασφαλείας που είναι απείρως καλύτερες και πάντοτε ανίκητες σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Η πνευματική ζωή αυτό ακριβώς κάνει. Και μια από τις προϋποθέσεις της είναι αναμφισβήτητα η προσευχή που τόσο ξεχνάμε.

Και μια σημαντική παράμετρος είναι ότι το κράτος δεν είναι η μαμά ή ο μπαμπάς μας. Ο ρόλος της οικογένειας σταδιακά φεύγει από την οικογένεια και πηγαίνει σε μεγάλες άλλες ενότητες, κρατικές ή όπως άλλως θέλετε πέστε τις, γιατί πραγματικά θέλουμε τελικά ο έλεγχος των παιδιών να φύγει από την οικογένεια που μπορεί να δημιουργήσει όχι απλά σωστούς και σκεπτόμενους πολίτες, αλλά ολοκληρωμένες ψυχοσωματικές οντότητες και να τις ανάβει ένα κράτος που θέλει πυθύνια όργανα. Είναι και αυτή μια μεθόδευση που γίνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια και που δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε τονίσει όσο θα έπρεπε. Όλα αυτά που γίνονται νομίζουμε ότι είναι απλά και αθώα. Ποια μέτρα γίνονται αλήθεια για τη στήριξη πραγματικά της οικογένειας, των παιδιών? Πού ακριβώς, όταν αναλαμβάνει το κράτος τα πάντα και παραθεωρείται πλέον ο ρόλος της οικογένειας? Και το μεγάλο ζητούμενο βέβαια είναι ποιας οικογένειας, ποιας μορφής οικογένειας. Όλες αυτές οι νέες μορφές που ακούγονται και παρουσιάζονται και προβάλλονται και επιβάλλονται. Πολλά τα ερωτήματα, πολλά τα προβλήματα, οι λύσεις μπροστά μας. Αυτό που δεν θα σταματήσουμε να λέμε, δεν θα σταματήσουμε να τονίζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι ότι ζητάμε πρωτίστως λύσεις και βοήθεια από τον παντοδύναμο Θεό και όχι από τον αδύνατο παντελώς άνθρωπο που μπορεί να θέλει να ευαγγελίζει τις σωτηρίες, αλλά σωτήρας δεν είναι. Πάμε λίγο και μέχρι το Λονδίνο. Γράφει ο Θήμιος Τζάλας από το Λονδίνο. Συμφωνούν, λέει, για τους κινδύνους, αλλά δεν συμφωνούν με την απαγόρευση. Το ίδιο θέμα. Συμφωνούν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων αποτελεί απειλή για τους εφήβους, αλλά δεν αναγνωρίζουν ως ενδεδειγμένο τον αποκλεισμό των ανηλίκων κάτω των 15 ετών που έχει ήδη εφαρμόσει από το Δεκέμβριο του 2025 η Αυστραλία και ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει και η Ελλάδα. Η σχετική συζήτηση έχει φουντώσει στη Μεγάλη Βρετανία. Η κοινή γνώμη εμφανίζεται σε συντριπτικό βαθμό θετική στην απαγόρευση. Μιλάμε για τον Απρίλιο του 2026 σύμφωνα με τις μελέτες και τις καταγραφές σε έρευνες που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία. Η κυβέρνηση ωστόσο εκεί διστάζει να κάνει κάτι, αντιστέκεται στις πιέσεις της αντιπολίτευσης επικαλούμενε τις ζωηρές επιφυλάξεις εξειδικευμένων φορέων. Το πολιτικό σύστημα δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία παραμένει διχασμένο. Για κάποιους όπως ο Βρετανός Ιαν Ράσελ, η γνώση για το τι συνέπειες μπορεί να έχει η έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ πικρή. Η 14χρονη κόρη του, Μόλι Ράσελ, αυτοκτόνησε στις 20 Νοεμβρίου 2017 εξαιτίας της κατάθλιψης και της έκθεσής της σε περιεχόμενο που σχετιζόταν με την αυτοκτονία και τον αυτοτραυματισμό. Σήμερα ο Ράσελ είναι κεντρικό πρόσωπο στον δημόσιο διάλογο που διεξάγεται στην Βρετανία για την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων. Δημιούργησε το Molly Rose Foundation, ίδρυμα που διεξάγει έρευνα και παρέχει υποστήριξη σε οικογένειες και εκπαιδευτικούς γύρω από τους κινδύνους του διαδικτύου. Η προειδοποίηση του ιδρύματος είναι σαφής. Η απαγόρευση, ακόμη και αν εφαρμόζεται με καλές προθέσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβη αντί να την αποτρέψει. Τρεις είναι οι βασικοί κινδύνοι για τα παιδιά. Πρώτον, θα βρεθούν ξαφνικά μια μέρα στα κοινωνικά δίκτυα σε μεγαλύτερη ηλικία, χωρίς να έχουν ιδέα πώς να τα αντιμετωπίσουν. Δεύτερον, οι πόρτες του διαδικτύου είναι όσες και οι εσωτερικές του διακλαδώσεις, δηλαδή αναρρύθμιτες. Αν κλείσει κάποιες, τα παιδιά θα φτάσουν αργά ή γρήγορα σε άλλες, που ενδεχομένως θα οδηγούν σε παράνομες και επικίνδυνες εναλλακτικές. Δηλαδή έναν ιντερνετικό, έναν διαδικτυακό υπόκοσμο με κρυπτογραφημένες πλατφόρμες, ανώνυμα φόρουμ και μη ασφαλή παιχνίδια. Τρίτον, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν και κάποιο θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη των παιδιών, κάτι που θα χαθεί οριστικά με την απαγόρευση. Ως άνθρωπος, χρειάζομαι να συγκεντρώνω πληροφορίες και να τις επεξεργάζομαι πριν καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Βρίσκομαι συχνά σε συναντήσεις για το θέμα, ακούω τι λέγεται και κάποιες φορές μου είναι δύσκολο να συνεισφέρω γιατί δεν έχω ακόμη διαμορφώσει άποψη. Στην προσπάθειά μας να κινηθούμε πολύ γρήγορα, κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε πρόχειρες λύσεις. Αν όμως υπήρχαν εύκολες λύσεις, ειλικρινά θα τις είχαμε βρει, είπε ο ίδιος ο Ράσελ. Σε δήλωση κοινή που έκαναν 40 οργανισμοί σε όλη τη Βρετανία,
με προεξάρχουσα την Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Παιδιών, υποστήριξαν ότι οι οριζόντιες απαγορεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λάθος και δεν πρόκειται να βελτιώσουν ούτε την ασφάλεια ούτε την ευημερία των παιδιών. Στη Βρετανία ο κόσμος είναι μαζικά υπέρ της απαγόρευσης. Στις δημοσκοπήσεις το ποσοστό φτάνει το 75%. Η αντιπολίτευση πιέζει την κυβέρνηση να διακόψει την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ και τώρα είναι ίσως το μοναδικό ζήτημα στο οποίο οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες συγκλίνουν. Ακόμα ισχυρότερη είναι η πίεση από τη Βουλή των Λόρδων προς την Βουλή των Κοινοτήτων, που έχει τον τελικό λόγο στην νομοθεσία. Οι Λόρδοι προσπάθησαν να εισαγάγουν την απαγόρευση με τροπολογία στο νομοσχέδιο για την ευημερία των παιδιών στα σχολεία με μεγάλη πλειοψηφία. 261 άτομα ψήφισαν υπέρ έναντι μόλις 150. Όμως η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε το αυστραλιανό μοντέλο εξίσου εμφατικά με 307 ψήφους έναντι 173. Οι Λόρδοι έστειλαν πίσω την τροπολογία, αλλά οι βουλευτές απέρριψαν εκ νέου την απαγόρευση. Όσο η μάχη μένεται στις δύο βουλές, αυτό είναι το σύστημα που υπάρχει στην Αγγλία, φίλες και φίλοι ακροατές, οι βουλευτές δέχονται περίπου 1.700 με 1.800 email την εβδομάδα από γονείς και οργανώσεις συντριπτικά υπέρ της απαγόρευσης. Η κυβέρνηση όμως φαίνεται να αντιστέκεται στο ρεύμα και μάλιστα με αποφασιστικό τρόπο. Τον νόμο θα τον αλλάξουμε μόνο όταν θα έχουμε μαζέψει ισχυρά δεδομένα και όταν θα έχουμε αποκτήσει εμπεριστατωμένη γνώση. Υπάρχουν κάποιες πολύ δυνατές φωνές που ζητούν την απαγόρευση ως άμεση λύση εδώ και τώρα. Όμως γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, περίπου 73%, θέλει επίσης οι αλλαγές να βασίζονται σε δεδομένα και έρευνα, ώστε να οδηγήσουν σε πραγματική ασφάλεια, χωρίς απαραίτητα να καθοδηγούνται από την πιο δυνατή φωνή στο δωμάτιο. Για να συλλέξει τα δεδομένα, η κυβέρνηση στην Αγγλία ξεκίνησε ήδη να τρέχει πιλωτικά τον περιορισμό των κοινωνικών δικτύων σε 300 εφήβους με τρία διαφορετικά σχήματα. Πλήρης απαγόρευση, απενεργοποίηση σε συγκεκριμένες ώρες και ανώτατο ημερήσιο χρονικό όριο μίας ώρας. Μέχρι τον Ιούνιο, η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα έχει ολοκληρώσει την διαβούλευση και θα έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε να πάρει αποφάσεις. Ο αντίλογος στη στάση αναμονής της Βρετανικής κυβέρνησης είναι όμως πολύ ισχυρός. Στο πρώτο άκουσμα, τα επιχειρήματα του Λόρδου Νας, του βουλευτή δηλαδή που με την τροπολογία του έφερε το θέμα στη Βουλή, είναι συντριπτικά. Λέει, κάποιοι προτείνουν να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Αυστραλία. Αλλά τι ακριβώς περιμένουμε? Από το 2016 έχει σημειωθεί αύξηση κατά 477% στην επαφή των παιδιών με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενώ οι διατροφικές διαταραχές στους νέους ηλικίας 17 έως 19 ετών έχουν αυξηθεί 16 φορές. Έχει επίσης καταγραφεί επταπλάσια αύξηση στον αριθμό των νεαρών κοριτσιών που εισάγονται στο νοσοκομείο με διατροφικές διαταραχές. Τα στοιχεία είναι σαφή και έρχονται από 50 διαφορετικές έρευνες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ της υπερέκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της σημαντικής αύξησης των ποσοστών ΔΕΠΗ, αυτοκτονιών, κατάθλιψης, άγχους και αυτοτραυματισμών στους εφήβους. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται μεγαλύτερη ζημιά στα παιδιά μας. Αυτά λοιπόν δήλωνε ο Λόρδος Νας στην Βρετανική Βουλή και τον παρακολουθούσαν εκπρόσωποι 9 οικογενειών που θρηνούν την απώλεια των παιδιών τους. Υπάρχουν και αυτές οι τραγικές ιστορίες του διαδικτύου, φίλες και φίλοι ακροατές. Αυτές οι οικογένειες είχαν ήδη στείλει επιστολή στον Βρετανό Πρωθυπουργό εκφράζοντας τη στήριξή τους στην τροπολογία που κατέθεται ο συγκεκριμένος βουλευτής. Το Molly Rose Foundation, που μιλήσαμε γι' αυτό λίγο νωρίτερα, λέει ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το αυστραλιανό μοντέλο δεν δουλεύει. Ο οργανισμός έκανε τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έρευνα σε 1050 παιδιά ηλικίας 12-15 ετών στην Αυστραλία μεταξύ 12 και 31 Μαρτίου του 2026.
αν και η απαγόρευση είχε τεθεί σε ισχύ από τις 10 Δεκεμβρίου 25, το 61% των παιδιών εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως TikTok, Instagram, YouTube. Το 42% των παιδιών αναφέρει ότι η απαγόρευση δεν είχε κανέναν αντίκτυπο στη ζωή τους. Το 32% αξιολογεί τις συνέπειες του μέτρου αρνητικά και μόνο το 22% αναφέρει ότι η απαγόρευση έφερε κάτι θετικό στην καθημερινότητά τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κυρίαρχη η αίσθηση, ιδιαίτερα ανάμεσα στους γονείς, ότι μια απαγόρευση θα αποτελούσε χειρόφρενο στην κρίση που εξαπλώνεται. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι αυτή η ξαφνική λύση δεν πρόκειται να αποδώσει ως ένα γρήγορο, άμεσο μέτρο που θα προστατεύσει τα παιδιά. Όπως και η Βρετανική κυβέρνηση, έτσι και το Ίδρυμα Molly Rose, προτείνει σε όλους αυτοσυγκράτηση απέναντι σε ακαριαίες και ριζοσπαστικές λύσεις. Έχουμε προειδοποιήσει ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Και είναι ο κίνδυνος της δημιουργίας ψευδούς αίσθησης ασφαλείας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Οι γονείς νομίζουν ότι αν η απαγόρευση τεθεί σε ισχύ, τότε τα παιδιά θα πάψουν να βρίσκονται σε αυτές τις πλατφόρμες. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι ένας διακόπτης που γυρίζει από τη μέρα στην άλλη. Ένας καθοριστικός παράγοντας που καθιστά το θέμα σύνθετο είναι ο ενστικτόδης δισταγμός των ενηλίκων να μπουν σε ζητήματα που θεωρούν βαθιάς τεχνολογίας, όπως VPN, το εικονικό δηλαδή δίκτυο που μας κρύβει στην ουσία, αλγόριθμοι, σύστημα προτινόμενου περιεχομένου και πάει λέγοντας. Ο κόσμος ακούει διαρκώς τον όρο αλγόριθμος, αλλά παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο το πώς ακριβώς τροφοδοτεί με επιβλαβές περιεχόμενο τα παιδιά. Βασίζουμε τη δουλειά μας στον λόγο ύπαρξης του Ιδρύματος, στην εμπειρία της Μόλι και στο περιεχόμενο που προωθήθηκε στην ίδια στο διαδίκτυο. Μέσα στους 6 μήνες πριν από το θάνατό της, εκτέθηκε σε πάνω από 2.000 ξεχωριστά posts μόνο στο Instagram. Το Molly Rose Foundation αποκωδικοποιεί αυτούς τους όρους σε σύντομους οδηγούς μια σελίδα, ώστε οι γονείς να μπορούν να τους εξηγούν οι ίδιοι στα παιδιά τους. Παρέχει επίσης μαθήματα στους δασκάλους, προκειμένου οι μαθητές από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού να καταλαβαίνουν τι είναι το εξατομικευμένο σύστημα προτάσεων περιεχομένου. Πώς φαίνεται το σύστημα όταν βρίσκομαι σε μια εφαρμογή? Πώς αρχίζω να βλέπω ότι αλλάζει με το χρόνο και πώς αυτό με κάνει να νιώθω? Οι δάσκαλοι αποκτούν τη δυνατότητα να ξετυλίγουν το νήμα σε αυτά τα ερωτήματα μαζί με τους μαθητές τους. Ένα από τα βασικά ζητήματα που προωθεί το Ίδρυμα είναι να ενισχυθεί η λεγόμενη αλγοριθμική παιδεία στα σχολεία, ώστε τα παιδιά να εκπαιδεύονται από πολύ μικρή ηλικία στο πώς λειτουργούν αυτά τα άτυπα τα κοινωνικά δίκτυα. Παρά την τραγική εμπειρία που υπήρξε το έναυσμα για να δημιουργηθεί το Molly Rose Foundation, υπάρχει αισιοδοξία. Πιστεύουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Τώρα είναι η στιγμή που θα υπάρξει πραγματική αλλαγή. Και αυτό οφείλεται στη μεγάλη πίεση από τους γονείς, την οποία βλέπουμε παγκοσμίως. Σε κάθε χώρα υπάρχουν άνθρωποι που λένε «ως εδώ». Είναι μια απέτηση που θα πείσει και θα πιέσει τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν επιτέλους σε ουσιαστικές ενέργειες. Όμως, ακόμη και όταν θα έχουμε στα χέρια μας μια εξαιρετική ρύθμιση, ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών θα είναι πάντοτε καθοριστικός.

0: Είπαμε λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη, είπαμε για την κολακία, για τον εγωισμό και για την εγωπάθεια που προσπαθεί να δημιουργήσει τελικά στους χρήστες. Αναφερθήκαμε στα κοινωνικά δίκτυα και στην επαφή που έχουν τα παιδιά, στα μέτρα που παίρνονται, ξεκίνησε η Αυστραλία, προστατεί η Ελλάδα με τις δηλώσεις που έκανε ο Έλλην Πρωθυπουργός ότι στην επόμενη χρονιά θα γίνει η οριστική απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων. Όμως υπάρχει ένας ισχυρότατος αντίλογος, αφού η απλή απαγόρευση δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει ουσιαστική λύση έτσι όπως είναι τα δεδομένα, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική πρόθεση από αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα να βοηθήσουν στη λύση του. Τα χρήματα, οι ολοκληρωτικοί τρόποι παρακολούθησης και καταγραφής είναι αυτά που οδηγούν τελικά τις εξελίξεις και όχι το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους πολίτες και τους ανθρώπους ψυχοσωματικές οντότητες. Κάναμε λοιπόν σήμερα αυτό το πρωινό την ανάγνωση σε άρθρα και μελέτες για να δούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι αρκετά μεγάλο, είναι μπροστά μας και μόνο η απαγόρευση δεν είναι λύση. Χρειάζεται αγώνας μεγάλος, οι γονείς περισσότεροι δεν ξέρουν ακριβώς τι κάνουν τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα. Το χειρότερο απ' όλα, οι περισσότεροι γονείς δεν ξέρουν καν ότι τα παιδιά τους είναι σε αρκετά δίκτυα και όχι μόνο στα γνωστά και εντός εισαγωγικών ανώδυνα, αλλά ασχολούνται και με άλλα λιγότερο γνωστά και πολύ πιο επώδυνα και επικίνδυνα. Όσο οι γονείς ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα που δεν είναι εικονική, αλλά μια πραγματικότητα δύσκολη στην καθημερινότητά μας. Εκεί λοιπόν θα χρειαστεί και πάλι να ενεργοποιηθούμε πνευματικά. Ο πόλεμος δεν πάβει να είναι δύσκολος και σκοτεινός και δεν είναι πόλεμος με οπλικά συστήματα που καταστρέφουν κτίρια, δρόμους, υποδομές και προκαλούν θύματα εκεί όπου πέφτουν οι βόμβες. Είναι πόλεμος μεγάλος, διαρκής, που στόχο έχει απώλεια ψυχών. Αυτός ο πόλεμος δεν ακούγεται, δεν καταγράφεται, δεν χαρακτηρίζεται από κανέναν. Υπάρχει όμως και είναι ένας πόλεμος προαιώνιος. Εμείς τον ζούμε σε μια άλλη του εκδοχή, σε μια πιο εξελιγμένη, σε μια πιο σύγχρονη, σε μια πιο ηλεκτρονική και πιο εικονική. Μην φτάσουμε όμως στο σημείο να αναζητούμε κι εμείς τις λύσεις εικονικά, ψηφιακά, ανύπαρκτα. Οι λύσεις είναι πραγματικές και εφικτές. Ο Θεός μας, δεν θα πάψουμε να το λέμε, παντοδύναμος είναι, Αυτός μας χαρίζει τα πάντα, μας δίνει τη δυνατότητα να εξελισσόμαστε, να χρησιμοποιούμε ως εκεί που φτάνει η τεχνολογία, να τη χρησιμοποιούμε για καλό και για ωφέλεια, βλέπουμε τα λάθη και να περιοριζόμαστε. Και όπου δεν μπορούμε και όπου δεν καταλαβαίνουμε και που συνήθως δεν μπορούμε και δεν καταλαβαίνουμε σε πάρα πολλά κάθε μέρα, να ζητάμε από τον μόνο στοργικό και φιλάνθρωπο πατέρα να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Αυτό ας κρατήσουμε σήμερα, πέρα από την ανησυχία και την αγωνία που υπάρχει στις μηχανές αναζήτησης, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων, στην κακή τους χρήση. Αυτό ας κρατήσουμε. Ο Θεός ως παντοδύναμος, ως φιλάνθρωπος, πολυέλεος, φιλέσπλαχνος, μπορεί να μας σώσει αν εμείς απλά του το ζητήσουμε. Ναι Κύριε, τα κάναμε μαντάρα. Τώρα λοιπόν χρειαζόμαστε βοήθεια. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά και μην ξεχνάμε αυτό ακριβώς. Ναι Κύριε, χρειαζόμαστε βοήθεια. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου. Με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν τη μελετούμε όσο χρειάζεται, δεν ξέρουμε τα σπουδαία κείμενά της, δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει αυτό. Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι κυρίως την Καινή Διαθήκη μελετούν οι άνθρωποι, μία η πιστή, μία ωραία μελέτη της βίβλου θα ήταν να διαβάσω μια φορά την Καινή Διαθήκη, μια φορά την Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι την Καινή Διαθήκη. Είναι μια πολύ ωραία σειρά αυτή για να δούμε τα πράγματα, πώς ξεκίνησαν, πώς εκπυρώθηκαν, τι υπόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, τι εκπυρώθηκε και τι συμπυρώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και να δούμε μετά, μέσα από το κείμενο αυτό, τι καινούριο μπορούμε, με τι καινούριο μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι μας με τη μελέτη αυτή. Δεν φτάνει μόνο μία ανάγνωση, είναι αλήθεια αυτό. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν φτάνει μία ανάγνωση. Οι περισσότεροι πλέον διαβάζουν μόνο τη μετάφραση. Καλό θα είναι να υπάρχει μία ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου, μετά η μετάφραση, η ερμηνευτική απόδοση, όπως λέγεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι να έχουμε μόνο μία μετάφραση, αλλά πώς αποδίδονται οι έννοιες και οι λέξεις. Και βέβαια το καλύτερο θα ήταν να έχουμε δίπλα στην Αγία Γραφή που έχουμε στο σπίτι μας και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, και υπάρχουν πολλά τα οποία ερμηνεύουν όλα αυτά τα ιερά κείμενα. Αυτό το έργο προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς, να δίνουμε λίγο πιο έτοιμη την τροφή αυτή, σκεπτόμενοι ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ λίγος, ο ελεύθερος χρόνος στον σύγχρονο τρόπο ζωής είναι πολύ λίγος για τους ανθρώπους, και δεν υπάρχει συχνά η δυνατότητα να ανατρέχουν και σε ερμηνευτικά κείμενα και βιβλία και μελέτες. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μείνει στον ένατο ψαλμό, στους ψαλμούς βρισκόμαστε, έχουμε τον ένατο ψαλμό, ο οποίος είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι έχει συνενωθεί με τον δέκατο ψαλμό. Γι' αυτό και είναι μεγάλος σε έκταση αυτός ο ψαλμός, και έτσι λύνεται και το ζήτημα που κάποιοι ρωτούν, γιατί έχουμε διαφορετική αρρύθμιση των ψαλμών στο εβραϊκό κείμενο και διαφορετικό στη μετάφραση των 70. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαμε συνένωση από τους 70 των δύο ψαλμών, γι' αυτό και έχουμε την διαφορά από το εβραϊκό και τη μετάφραση των 70. Έτσι ερμηνεύεται η διαφορά στους αριθμούς. Είπαμε επίσης ότι αφορά ο ψαλμός αυτός ο ένατος τη νίκη ενός βασιλιά, του Δαβίδ εν προκειμένου, εναντί ενός ισχυρού λαού, ενός ισχυρού στρατού. Τη νίκη αυτή την απέδωσε ο Δαβίδ στον Θεό, επειδή ήταν ένας πόλεμος, ένας αγώνας για την υπεράσπιση των ιερών πραγμάτων, τα ιερά και όσια που λέμε εμείς, και δεν ήταν βέβαια ένας επεκτατικός πόλεμος, ήταν ένας αμυντικός πόλεμος, και ο Θεός όντως ευνόησε αυτήν την έκβαση. Είχαμε αυτή την αίσια αγαθή έκβαση για την υπόθεση. Και εκτός αυτού είδαμε επίσης ότι ο Δαβίδ προτρέπει τους συμπατριώτες του, τους πολίτες της χώρας του, να λατρεύσουν και να ευχαριστήσουν και αυτοί το Θεό. Είδαμε λίγο παρακάτω ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη, θέλει να κυριαρχεί και να υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως κάνουν το ακριβώς αντίθετο,
κάνουν το παν για να μην υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη ανάμεσά τους. Στη συνέχεια είδαμε στο 10ο στίχο του ψαλμού ότι είναι καταφυγή ο Θεός των ανθρώπων που δεν έχουν τη δύναμη να υπερασπιστούν πολλές φορές την αλήθεια και το δίκιο τους. Οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, οι αδικημένοι άνθρωποι, οι θλιμμένοι καταφεύγουν στο Θεό και νιώθουν ότι ο Θεός βρίσκεται κοντά τους. Είμαστε στο σημείο αυτό λοιπόν, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα, γιατί οι Ιουδαίοι όμως να δοξολογήσουν το Θεό? Είναι αυτό που τους προέτρεψε, όπως είπαμε, ο Δαβίδ. Γιατί ο Θεός, αφού βρέθηκε βοηθός τους, ιτήθηκαν οι εχθροί και τώρα είναι χαρούμενοι και ελεύθεροι. Γι' αυτό το λόγο να δοξολογήσουν το Θεό και να τον ευχαριστήσουν. Γιατί τους ξαναδίνει το μεγάλο αγαθό που λέγεται ελευθερία. Και γιατί εμφανίζεται μέσα από όλη την πλοκή αυτή που περιγράφεται στο κείμενο ο Θεός σαν ένας συγγενής τους. Και μάλιστα ο πιο κοντινός συγγενής. Υπήρχε νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ότι το αίμα κάποιου που σκότωσαν πρέπει να το υπερασπιστεί κάποιος από τους συγγενείς. Βλέπουμε στα βιβλία των Αριθμών, 35ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο 19ο, τι αναφέρεται εκεί, ότι ο συγγενής του φωνευθέντος πρέπει να εκδικηθεί για τον φόνο του συγγενούς. Και εδώ πέρα βάζει και τον Θεό ο ποιητής σαν να είναι κάποιος ο οποίος γίνεται συγγενής και υπερασπίζεται το άδικο αίμα που χύθηκε. Καταλαβαίνετε ότι για να τα κατανοήσουμε αυτά θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή και να δούμε πώς οι άνθρωποι έβλεπαν τον Θεό και πώς και στα κείμενα εκφραζόταν αυτή η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Βάζει δηλαδή ο ποιητής τον Θεό σαν έναν αυτός ο οποίος πάει και υπερασπίζεται το αθώο, το αίμα του αθώου αυτού ανθρώπου. Και στο 13ο στίχο έτσι εκφράζεται: ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Δηλαδή αυτός είναι που αναζήτησε αυτά τα αίματα των αθώων και δεν άφησε και δεν έμεινε αδιάφορος στην κραυγή, στον πόνο των ανθρώπων που είναι φτωχοί και πονούν. Εμφανίζει δηλαδή εδώ ο ψαλμωδός, και αυτό λέει και στους συμπατριώτες του, ότι πλέον ο Θεός δεν είναι κάποιος που κατοικεί στον ουρανό και δεν έχει σχέση μαζί μας. Όχι, ο Θεός είναι στενός μας συγγενής, γιατί μας υπερασπίστηκε. Ακόμα και σε αυτές τις διώξεις που είχαμε και τις πράξεις πολέμου βρέθηκε βοηθός μας.

με μια ευγνωμοσύνη στο Θεό, θυμάται ο ποιητής και γράφει, και λογικά θα γράφει και θα δακρύζει και θα κλαίει και θα είναι αυτά τα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης, θα γράφει και θα χαράσει αυτά που εμείς σήμερα διαβάζουμε. Υπάρχει μία λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και τότε και τώρα και πάντοτε. Είναι η λέξη ταπείνωση. Υπάρχει ταπείνωση με την έννοια ότι κάποιος με ταπείνωσε, δηλαδή ας πούμε ότι έγινε πόλεμος μεταξύ δύο λαών, αυτός που νίκησε ταπεινώνει τον άλλο λαό και τον κάνει και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και είναι και η άλλη ταπείνωση, η εκούσια ταπείνωση, αυτή που ο ίδιος ο άνθρωπος την καλλιεργεί και κρατάει τον εαυτό του χαμηλά, δεν υψηλοφρονεί, δεν θεωρεί ότι είναι κάποιος, αλλά ως στάση ζωής είναι ταπεινός. Δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη. Εδώ ασφαλώς μιλάμε με την πρώτη έννοια. Παρατηρούμε ότι έχουμε μία, όταν μιλάμε για ταπείνωση, εννοούμε για αυτήν την αίσθηση του ανθρώπου που τον άλλον παίρνει και οποιαδήποτε αξιοπρέπεια ανθρώπινη έχει. Λέει λοιπόν, «Ελέησον με, Κυρία, είδε την ταπείνωσή μου εκ των εχθρών μου», δηλαδή «δες τι έπαθα». «Δες τι έπαθα», δηλαδή εδώ χρησιμοποιεί αυτήν την έκφραση θέλοντας να κάμψει θετικά το Θεό προς εκείνον. «Δες τι έχω τραβήξει», είναι εδώ. Και βέβαια από πού όλα αυτά τα έχω τραβήξει, από πού έχω ταπεινωθεί και εξουθενωθεί, από τον ασεβή. Ο ασεβής είναι ο άνθρωπος ο άδικος και είναι και αυτός που τελικά δεν πιστεύει στο Θεό. Ένας τέτοιος λοιπόν είναι ο εχθρός. Ένας τέτοιος είναι ο αντίπαλος του βασιλιά και των ανθρώπων. Και η νίκη λοιπόν έχει έρθει εναντίον αυτών των ασεβών ανθρώπων. Επίσης να δούμε λίγο και να δούμε και πώς ψυχολογικά μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις εδώ, γιατί είναι πολύ γλαφυρά γραμμένες. Λέει ότι κάποιοι εχθροί, αυτοί οι ασεβείς, προσπάθησαν να ανοίξουν ένα βαθύ λάκκο με λάσπη, και λάσπη εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε και αυτή που σήμερα λέμε λάσπη, δηλαδή τη διαφθορά, και αφού άνοιξαν αυτό, έσκαψαν και άνοιξαν αυτό το μεγάλο λάκκο, το βαθύ λάκκο, προσπάθησαν να βάλουν μέσα ένα λαό εν προκειμένου τον Ισραήλ. Αλλά εκεί που ετοίμαζαν το βαθύ λάκκο για να πέσει ο λαός αυτός, οι ίδιοι βούλιαξαν μέσα σε αυτόν. Και πάλι εδώ ο λαός το έχει πάρει. Ανήκεις, λέει, το λάκκο του άλλου, θα πέσεις ο ίδιος μέσα. Όλα αυτά τελικά βλέπουμε ότι είναι επηρεασμένα από τα κείμενα. Βούλιαξαν λοιπόν αυτοί, ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν. Αυτοί που ετοίμαζαν αυτό το λάκκο με τη λάσπη, που είναι με συκοφαντίες, με διάφορους τρόπους, οι ίδιοι έπεσαν μέσα στο λάκκο που άνοιξαν. Έστησαν λοιπόν την παγίδα, αλλά σε αυτή την παγίδα έπεσαν οι ίδιοι. 16ο στίχος. «Εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους

αυτών, το πόδι δηλαδή, πιάστηκε το πόδι τους. Για τα έθνη αυτά, για τους λαούς αυτούς που προξένησαν τόσα άσχημα στο δικό τους έθνος, που ασφαλώς είναι έθνη που καλλιεργούν την αμαρτία, αυτά τα έθνη είναι μακριά από το Θεό, τα επιλανθανόμενα του Θεού έθνη. Για αυτά τα έθνη ο ψαλμωδός εύχεται να επιστρέψουν στον Άδη από τον οποίο και γεννήθηκαν και κατάγονται. Εδώ πέρα το μυαλό μας πρέπει να πάει στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ, και σε αυτήν την τιμωρία, σε αυτόν τον τιμωρητικό λόγο που φαίνεται στη Γένεση 3,19, όταν γίνεται η αμαρτία και όταν η παρακοή και όταν μένουν αμετανόητοι, η φράση είναι να γίνεις γη από την οποία και προέρχεσαι. Έτσι και εδώ πέρα παρομοίως το ίδιο εύχεται ο ψαλμωδός και λέει να γίνεις, να επανέλθεις στον Άδη από εκεί που κατάγεσαι. Και με αυτή την έκφραση κλείνει το πρώτο μέρος του ψαλμού αυτού. Είπαμε ότι έχουμε συνένωση δύο ψαλμών, και να πούμε μια αλήθεια, ότι εδώ ασφαλώς δεν βλέπουμε μια στάση ζωής όπως τη βλέπουμε στο χριστιανισμό σήμερα, αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε το τότε με βάση το σήμερα. Τι εννοώ? Εδώ φαίνεται ότι ο ψαλμωδός ζητά από το Θεό, εύχεται να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν στον Άδη από όπου και προέρχονται και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε ασφαλώς αυτή την αγάπη, την κορύφωση αυτής της αγάπης που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι για τα χρόνια εκείνα, στα χρόνια εκείνα, ο άνθρωπος είναι πεσμένος, είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει στο υψηλό βαθμό που είπε ο Χριστός, αν σε ραπίσουν από τη μία, στρέψε και την άλλη. Είναι σαν να θέλει ένα μωρό παιδί όταν γεννηθεί, θέλουμε σε ένα τέτοιο βρέφος να δώσουμε να φάει ξηρά τροφή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα πνιγεί. Δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Γι' αυτό έχουμε άλλη νομοθεσία, οφθαλμός αντί οφθαλμού, και σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου θα φτάσουμε σε αυτό το άκρο, το ωραίο άκρο της αγάπης, δηλαδή της αγάπης ακόμα και προς τους εχθρούς. Και βλέπουμε μέσα στην πορεία της Αγίας Γραφής αυτή την εξέλιξη του ανθρώπου, ο οποίος ενώ βρίσκεται πεσμένος μετά την πτώση, σιγά σιγά σηκώνεται, προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματά του και να βρει τελικά έναν ρυθμό για να περπατήσει, και βέβαια μετά να καλπάζει πνευματικά με αυτό, με την τόση ελευθερία που βλέπουμε από τον Χριστό, ο οποίος μας διδάσκει αγάπη στους εχθρούς, που τελικά δίνει σε μας την ελευθερία. Γιατί η αγάπη προς τους εχθρούς, όταν γίνεται εκούσια και γίνεται ως στάση ζωής, τότε ο άνθρωπος σίγουρα είναι πολύ ελεύθερος από οτιδήποτε τον δεσμεύει από τα πάθη του. Ναι.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Να θυμίσω και πάλι ότι στο εβραϊκό κείμενο αυτό το μέρος αριθμείται ως δέκατο ψαλμός. Έχουμε πει ότι οι εβδομήκοντα έχουν συνενώσει τους δύο ψαλμούς σε ένα. Στο πρώτο μέρος του ένατου ψαλμού είδαμε μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, του βασιλιά Δαβίδ, για την νίκη αυτή που είχε κατά ενός εχθρού. Δεν αναφέρεται ποιος είναι ο εχθρός αυτός. Ας βάλει και ο καθένας από μας ως εχθρό τον κακό του εαυτό. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού αυτού αλλάζει κάπως το πλαίσιο, μιλάει για κάποιον ή για κάποιους ασεβείς, κακούς ανθρώπους, και στρέφεται εναντίον τους ο Δαβίδ και παρακαλεί τον Θεό να τους τιμωρήσει. Η ερμηνεία είναι ότι ο Δαβίδ, μετά από αυτή την ευχαριστία που δίνει, που προσφέρει στο Θεό, που καταθέτει ενώπιον του Θεού, βλέπει ότι υπάρχουν κάποιοι τους οποίους χαρακτηρίζει κακούς. Έναν εξ αυτών τον παρουσιάζει ιδιαίτερα κακό και στα όρια του επικίνδυνου. Αυτός πιθανόν να καταπιέζει τους άλλους ανθρώπους, τους συμπολίτες του, και μπορεί να έχει και κάποιους ομοειδεάτες οι οποίοι αποτελούν όλοι μαζί τώρα μία σπήρα που βρίσκονται ενάντια και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Λέει, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή». Ποιο είναι το πιο άσχημο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και να του δυσκολεύει τη ζωή και να δυσκολεύει και τη ζωή των ανθρώπων γύρω του? Αυτό λέγεται υπερηφάνεια. Και θα πρέπει εδώ πέρα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε υπερηφάνεια, γιατί αλλιώς ερμηνεύεται σήμερα η λέξη. Το να είσαι υπερήφανος, κάποιος λέει είναι, είμαι υπερήφανος που είμαι χριστιανός, είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας, νιώθω ας πούμε μια τέτοια υπερηφάνεια. Σε ένα τέτοιο σημείο, όταν είναι εντός ορίων, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος. Όταν όμως η υπερηφάνεια φτάνει στα όρια της αλαζονίας, τότε ο άνθρωπος όντως γίνεται ασεβής και υπερήφανος. Ο υπερήφανος πάντοτε μιλάει για τον εαυτό του. Πάντοτε ο ίδιος τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Οι άλλοι πάντα φταίνε και συνεχώς με το δάχτυλο δείχνει σε εκείνους, προς εκείνους. Κάποιες φορές μπορεί να προσβάλλει τον άλλον, αφού πάντοτε θεωρεί ότι εκείνος είναι ο αλάνθαστος. Μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλο τον άνθρωπο. Μπορεί να πληγώσει τον άνθρωπο. Έχει ένα πολύ, είναι μια πολύ χαρακτηριστική φράση στον 23ο στίχο του ψαλμού και λέει «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός». Καίγεται δηλαδή ο φτωχός. Τον κάνεις ίσα με το χώμα. Τον απαξιώνεις απόλυτα. Αυτή είναι ασέβεια. Και ο άνθρωπος αυτός που είναι ασεβής έχει
προς δύο κατευθύνσεις, σε δύο κατευθύνσεις στρέφεται, και εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός σε μένα δεν με ακουμπά και δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα, και στον άνθρωπο, που εμείς στη θεολογία ξέρουμε ότι ο άνθρωπος τι είναι, η εικόνα του Θεού. Άρα και με τις δύο αυτές, στις δύο αυτές κατευθύνσεις στρέφεται εναντίον του Θεού, και απευθεία στο Θεό, αλλά και μέσω του ανθρώπου. Πώς το λέει το κείμενο στον 25ο στίχο? «Ουκ εστίν ο Θεός ενώπιον αυτού». Πραγματικά ο ασεβής, ο άνθρωπος, καταρρύπτει από την καρδιά του το Θεό και κάνει Θεό τον εαυτό του, και παραδέχεται ότι μόνο ο αυτός του είναι ο αληθινός, ο σταθερός και ο παντοδύναμος. Εδώ έχει γίνει ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία, γιατί το να πέσει, το να αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινα, είμαστε πολύ ευάλωτοι σε πράγματα και αμαρτάνουμε, αλλά το να εκθρονίζεις το Θεό και να βάζεις το εγώ σου σε αυτήν τη θέση, τότε είναι πολύ ολισθηρός πλέον ο δρόμος για σένα και επικίνδυνος. Τι λέει αυτός ο ασεβής? Είπεν την καρδία αυτού, συζητάει με τον εαυτό του, ουμή σαλευθώ από γενεά εις γενεάν άνευ κακού. Δεν θα πάθω τίποτα, θα είμαι αιώνια όπως είμαι τώρα. Και βέβαια έρχεται ο θάνατος, η ασθένεια πρώτα, η φθορά, τα γυρατιά, και του δηλώνουν το πόσο άστοχα είναι και άκυρα είναι αυτά που λέει και υποστηρίζει. Μέσα στην καρδιά του λοιπόν, όταν λέει ότι δεν θα κουνηθώ ποτέ, δεν θα σαλευθεί ο θρόνος μου, όχι τώρα αλλά και αργότερα, ή έρχεται η ίδια η ζωή και το αποδεικνύει το πόσο πραγματικά θα διασαλευθεί η θέση του. Υπάρχει ένα θράσος σε όλο αυτό. Υπάρχει ένας υπέρμετρος εγωισμός. Και όχι μόνο θεωρεί ότι ο ίδιος τα καταφέρνει όλα μόνος του και τα πετυχαίνει όλα μόνος του, και μόνο με τον ιδρώτα του προσώπου του και τον κόπο τα καταφέρνει όλα, αλλά ονομάζει και το Θεό αδύναμο. Αυτός είναι αδύναμος να με τιμωρήσει. Κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει ο Θεός αυτόν. Όχι μόνο όταν ο Θεός είναι ήρεμος, αλλά και όταν ο Θεός οργιστεί, και τότε πάλι είναι πάρα πολύ λίγος για να μου προκαλέσει οτιδήποτε κακό. Ο ασεβής λοιπόν γίνεται, περιπέζει εδώ και τον ίδιο το Θεό, και ειρωνικά μιλάει και ζει σαν να μην υπάρχει Θεός. Πολλές φορές ο άνθρωπος ζει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζει ότι ό,τι απόκτησε θα το έχει αιώνια, ενώ για τα υλικά αγαθά, και ότι δεν υπάρχει Θεός, άρα μπορεί να ζει όπως νομίζει και όπως κρίνει. Εδώ υπάρχει πράγματι μια ανέδεια και θα έλεγα και μια βλασφημία. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ο ψαλμωδός στον 25ο στίχο ότι παρόξενε τον Κύριο, σαν ο Θεός να πειράχθηκε, δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά εδώ, σαν να πειράχθηκε ο Θεός με αυτούς τους εμπαθείς και υπερφύαλους λόγους. Ένε και τίνος παρόξενε ο ασεβής των Θεών, και απαντά, επειδή ο ασεβής είπε εν την καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Δηλαδή λέει
ο άνθρωπος, ο ασεβής, ότι ο Θεός δεν θα με βρει καν. Ούτε θα με βρει, ούτε θα μπορέσει να με βρει, ούτε θα μπορέσει να με τιμωρήσει.

συνεχίζει και μας περιγράφει αυτό το κατρακύλισμα της σκέψης, γιατί ο άνθρωπος όταν ξεκινάει και έχει αυτή την αρνητική προσέγγιση, όλο πέφτει σε χειρότερα, όλο και κατεβαίνει προς τα χειρότερα, σκαλοπάτι. Λέει, τα λόγια του είναι δόλια, στάζουν πικρία, λένε κατάρες. Αράς το στόμα αυτού γέμει, η αρά, η κατάρα, και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκει ποτέ μια καλή κουβέντα να πει, μα οτιδήποτε και να το αναφέρεις, εκείνος θα βρει κάτι αρνητικό να πει. Αυτό δηλώνει ότι μέσα του πλέον έχει χαλάσει η ψυχή του. Μα αφού φαίνεται ότι αυτό είναι καθαρό, είναι σωστό, είναι ευώδες, εκείνος θα βρει έναν τρόπο και θα χαρακτηρίσει άσχημα αυτό που φαίνεται με γυμνό οφθαλμό ότι είναι κάτι όμορφο. Ένα άλλο που κάνει είναι να συμπράττει, είπαμε, και με άλλους. Πολλές φορές ο ασεβής βρίσκεται κοντά στους σε πλούσιους και ισχυρούς, οι οποίοι όμως δεν αποκτούν τα χρήματά τους με τρόπο με τον ιδρώτα του προσώπου τους, αλλά εκμεταλλευόμενοι τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Μοιάζει, λέει, και δίνει μια ωραία εικόνα, μοιάζουν αυτοί οι ασεβείς σαν ένα λιοντάρι που στέκεται σε ένα σημείο ύπουλα και περιμένει πότε θα βγει ένα μικρό ζώο για να το καταφάει. Έτσι περιγράφεται ο ασεβής, σαν να στείνει μια ενέδρα κρυμμένος κάπου και προσπαθεί ακόμα και με το φτωχό που έχει λίγα αγαθά για να ζήσει και αυτά να του τα πάρει, να το κατασπαράξει και να τον σύρει όπως κάνει το λιοντάρι στη φωλιά του και εκεί με ησυχία να τον καταφάει. Εδώ ο ασεβής φαίνεται ασφαλώς να είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα, έχει στηθεί μια τέτοια ομάδα και έχουν βάλει σκοπό να μην αφήσουν κανέναν άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ήσυχο. Και και πάλι ο ψαλμωδός, βλέποντας και οργισμένος αυτές τις κοινωνικές αδικίες, λέει ότι προσέξτε σε αυτήν το λάκκο που ανοίξατε, εσείς θα πέσετε μέσα. 31ο στίχος. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει ο Θεός αυτόν, κύψει και πεσείτε εν αυτό, εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Λοιπόν, εκεί που ετοιμάζεις του άλλου που στείνεις την παγίδα, ο ίδιος θα πέσεις μέσα. Και του βγαίνει αυθόρμητα να πει, σύντριψον το βραχείο να το μαρτωλού και πόνιρου. Επιτέλους τιμώρησε τους όλους αυτούς που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μη λησμονήσεις τους φτωχούς και σήκω, ανάστα, ανάστηθη Κύριε. Σαν να του λέει, σε μερικές φορές κοιμάσαι, μη κοιμάσαι. Δεν βλέπεις εδώ την αδικία δίπλα, υπερασπίσου τον φτωχό και τον ανήμπορο, αλλά φαίνεται να μην γνωρίζει ότι ο Θεός ξέρει πριν από αυτόν και για την αδικία και για τον τρόπο που θα υπερασπιστεί τον άνθρωπο. Και στο τέλος, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε, το ους του ακούει
τον άνθρωπο. Και δεν θα βασιλεύσουν πια οι κακοί, αλλά ο Κύριος θα βασιλεύσει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι όσο κακό και να γίνει, υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί ο Θεός είναι αυτός που ορίζει και την ιστορία και το μέλλον αυτού του κόσμου, αλλά και του καθενός μας ξεχωριστά.

0: με τη συντριβή του ασεβούς του ψαλμού αυτού κλείνουμε, λέει, ουμή προστιέτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Δηλαδή θα μάθουν όλοι οι ασεβείς να μη σηκώνουν το κεφάλι με έπαρση εναντίον του Θεού. Και έρχεται η Καινή Διαθήκη και απαντά και λέει ότι όποιος υπερηφανεύεται, ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών υψωθήσεται. Σε σχέση είναι πάντα η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, βέβαια με τον τρόπο που σας ανέφερα, ότι ο άνθρωπος σιγά σιγά λαμβάνει τον νόμο και σιγά σιγά πηγαίνει προς την τελειότητα. Αυτά ήθελα να καταθέσουμε σήμερα, να καταθέσω σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον για αυτά τα ιερά κείμενα. Να δούμε από κοινού ότι όντως αυτά τα κείμενα είναι επίκαιρα, ότι ξαναβλέπουμε μέσα από αυτά που διαβάζουμε την κοινωνία μας, ότι πικραινόμαστε τόσα χρόνια, 1000 χρόνια περίπου προ Χριστού είναι τα κείμενα αυτά, δείτε, περίπου 3000 χρόνια, και είναι ίδια τα θέματα, ίδια τα πάθη των ανθρώπων, ίδια όμως και η αρετή και ο τρόπος προσέγγισης ανθρώπων. Υπάρχουν οι ασεβείς, υπάρχουν όμως και οι ευλαβείς και οι ευσεβείς άνθρωποι, και πάντοτε έτσι είναι μοιρασμένοι. Εμείς ας πάρουμε από όλο αυτό που διαβάσαμε την εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού, και ας μην υψώνουμε τον εαυτό μας. Αντίθετα, το λένε και οι άνθρωποι που είναι και εκτός εκκλησίας ακόμα, προσπαθούν να διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ ενός ανθρώπου που είναι ταπεινός. Εμάς η ταπεινότητα είναι απόρρια και αποτέλεσμα μιας πνευματικότητας. Αυτή είναι ένας ασφαλής οδοδείκτης, αυτή η ταπεινότητα, για να μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή και μάλιστα πιο ειδικά στην πνευματική ζωή. Σας ευχαριστούμε που σήμερα μείνατε εδώ μαζί μας και μοιραστήκαμε από αυτά τα σπουδαία που είπε, που αναφέρει ο 9ος ψαλμός του Δαβίδ.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
9: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
11: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χριστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χριστού. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό θα αναχωρήσει πούλμαν την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 6.15 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναογίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Στον Ιερό Ναογείο Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός, Αγίας Λικερίας Γαλατσίου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γεστριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο στις 6 το απόγευμα σήμερα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάρατων Χατζικυριακίου σήμερα και την επόμενη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Για τον Όσιο Γέροντο Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο Θεολόγος Στέλιος Κεμετζετζίδης σήμερα στις 6.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Έκθεση βιβλίου λειτουργίας στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Φιλίππου Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, στις ιερές μονές Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Άνω και Σαριανής, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη και στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου του Ιετρού στη Νέα Ιωνία επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Αγίο Όρος και τα ιερά λείψανα των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκάτου του Ιετρού. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημίτου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρική και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή του Τιμίου Προδρόμου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθεόρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια ιερά παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στους ιερούς ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν την Τετάρτη το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια η Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττική. Σε εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚΑΛΦΑ προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναού Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο Λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κ. Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ύλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός, κύριο Σεραφείμ, Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε της Ηγουμένης ημών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων.
2: τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
10: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
11: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
11: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό μεσημέρι, φίλοι μας. Στη σημερινή μας συνάντηση θα γνωρίσουμε ένα βιβλίο που απευθύνεται κυρίως στους εφήβους, αλλά στην πραγματικότητα μιλά σε κάθε άνθρωπο που έχει νιώσει μόνος, αόρατος ή παρεξηγημένος. Πρόκειται για την νουβέλα «Κανένας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «ΕΑΡ». Ένα βιβλίο που ξεκινά ως ένα μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση ενός 16χρονου παιδιού, όμως πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε μια βαθιά εξερεύνηση της εφηβείας, της σιωπής, της επικοινωνίας, της μοναξιάς και των σχέσεων που διαμορφώνουν τον άνθρωπο. Μαζί μας σε λίγο ο συγγραφέας του βιβλίου, κ. Ραφαήλ.

τη φώτιση και το σθένος να θεμελιώσει μερικά από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ένα σύμβολο ηθικής, κοινωνικής και ταυτόχρονα πολιτικής πυγμής. Η Αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.

0: Ο κύριος Χρυσανθόπουλος, φίλοι μας που θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Εργάζεται ως γραφίστας, αγαπά τη φωτογραφία και το βίντεο, ενώ εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια διακονεί το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Είναι παντρεμένος με την φιλόλογο Μαρία Παπαδοπούλου και έχουν ένα γιο. Από τις εκδόσεις ΕΡ κυκλοφορεί το χριστιανικό επιτραπέζιο παιχνίδι Σκέψου 8, δικό του, που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Κύριε Χρυσανθόπουλε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα κοντά μας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που πάντοτε με τόση ευγένεια κάνετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πρόκειται για ένα βιβλίο, φίλοι μας, για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, που ξεκινά ως μια απλή ιστορία εξαφάνισης ενός μαθητή, αλλά πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε κάτι βαθύτερο. Έτσι, μια εξερεύνηση της εφηβείας, της μοναξιάς, μια εξερεύνηση των ανθρωπίνων σχέσεων που διέπουν το ευρύτερο περιβάλλον κάθε εφήβου. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, χωρίς να αποκαλύψουμε την ιστορία. Ποιος είναι λοιπόν ο κανένας?
1: Ο κανένας. Εδώ πέρα πρόκειται για ένα λογοπαίγνιο, για όποιον να ανοίξει απλά την πρώτη σελίδα του βιβλίου. Δεν θα το καταλάβετε κι εσείς, κύριε Χατζή. Είναι ένα λογοπαίγνιο γιατί ο πρωταγωνιστής ονομάζεται Οδυσσέας. Και βασιζόμενος στην ιστορία του Ομήρου, που ο Οδυσσέας ονομάστηκε κανένας ως προς τον Πολύφημο, τον Κύκλοπα, εδώ πέρα έχουμε το ανάποδο. Εκεί πέρα ο Οδυσσέας προσπάθησε να κρυφτεί από τον Πολύφημο. Ενώ στη δική μας περίπτωση ο Οδυσσέας δεν προσπαθεί να κρυφτεί, αλλά ο κόσμος τον κρύβει. Είναι λοιπόν ένα παιδί, ένα 16χρονο παιδί που είναι ήρεμο, καλόβολο, προσαρμοσμένο. Είναι κομμάτι της κοινωνίας. Από τα παιδιά που δεν δημιουργούν προβλήματα, δεν δημιουργούν εντάσεις, που βοηθούν ας πούμε και όπου μπορούν, αλλά μέχρι εκεί. Και αυτό το μέχρι εκεί τα κάνει αόρατα. Δεν τα βρίσκει κανείς μέσα στην καθημερινότητά τους. Περνάνε, αυτό που λέμε στην καθημερινή, περνάνε και δεν ακουμπάνε. Κανείς δεν τα βλέπει. Και κάποια στιγμή αυτό το παιδί εξαφανίζεται. Κυριολεκτικά εξαφανίζεται. Και αυτό οδηγεί σε ένα πραγματικό μυστήριο. Πού πήγε, τι είναι, τι έγινε αυτό το παιδί. Και το οποίο φυσικά μυστήριο δημιουργεί μια αναστάτωση στην κοινωνία και οδηγεί σε κάποιες δύσκολες και δυσβάστακτες αλήθειες.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι αυτό είναι το πολύ δυνατό στοιχείο στο βιβλίο, ότι όλοι θεωρούν πως γνωρίζουν έναν άνθρωπο, αλλά στην πραγματικότητα, κύριε Χρυσανθόπουλε, μπορεί να μην βλέπουν σχεδόν τίποτα από όσα κουβαλά μέσα του, έτσι.
1: Ναι, ειδικά στους εφήβους. Συμβαίνει βέβαια σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ειδικά στους εφήβους συμβαίνει πολύ συχνά. Και το βλέπουμε και όσοι ασχολούνται και οι καθηγητές στα σχολεία και εμείς, ας πούμε, στα κατηχητικά και όλοι όσοι έχουμε, είτε τα παιδιά μας, είτε στους φίλους μας που έχουν παιδιά εφήβους, το βλέπουμε αυτό. Το έχουμε συνηθίσει και ρίχνουμε το βλέμμα μας στα παιδιά και στους ανθρώπους που κάνουν φασαρία, που δημιουργούν ένταση. Καλή ή κακή, δεν είναι απαραίτητα κακή για την τασική φασαρία. Είναι τα παιδιά τα οποία προβάλλονται πολύ. Αλλά τα παιδιά τα οποία είναι ήπιον τόνο. Δεν φωνάζουν, δεν δημιουργούν εξάρσεις, δεν δημιουργούν εντάσεις, δεν έχουν ξεσπάσματα. Τα παραθεωρούμε, τα παραβλέπουμε. Και περνάνε αυτό που λέμε κάτω από τα ραντάρ. Ναι. Και ο Οδυσσέας της ιστορίας μας είναι ένα τέτοιο παιδί.

0: Ο Οδυσσέας είναι ένας χαρακτήρας που από τις πρώτες σελίδες δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση, έτσι. Δεν είναι ο τυπικός πρωταγωνιστής.
1: Ναι, συνήθως στα βιβλία ο πρωταγωνιστής είναι κάποιος ο οποίος χτίζεται πάνω από η ιστορία, είναι ο δυναμικός χαρακτήρας, είναι ο επαναστάτης, είναι αυτός που σταθέτει την ανατροπή. Εδώ πέρα είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι έξω από τα συνηθισμένα. Είναι ήσυχος, εσωστρεφής, φιλότιμος, πρόθυμος να βοηθήσει, αλλά μέσα του όμως γίνεται κυριολεκτικά τρικυμία.
0: Μάλιστα. Τώρα ο Οδυσσέας, εκτός των άλλων, γίνεται και αποδέκτης εκφοβισμού. Μέσα στην ιστορία μου έκανε εντύπωση ότι το βιβλίο δείχνει ξεκάθαρα πως ο εκφοβισμός δεν είναι πάντα ακραίος ή θεαματικός.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε συνηθίσει όταν μιλάμε για τον εκφοβισμό ή το bullying, όπως το ακούμε συνήθως, να φτιάχνουμε στο μυαλό μας εικόνες και να βλέπουμε εικόνες στην τηλεόραση, στο διαδικτύο κτλ. Με παιδιά που γίνονται αποδέκτες βίαιων συμπεριφορών. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα ο εκφοβισμός. Ο εκφοβισμός είναι πολλές φορές και ήπιος και δεν είναι εύκολα αντιληπτός. Τι σημαίνει ήπιος? Είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος που γίνεται συνέχεια από μικρά καθημερινά πράγματα. Και έτσι εκεί είναι το πρόβλημα, ότι δεν φαίνεται εύκολα. Γιατί είναι ηρωνίες, παρατσούκλια, πειράγματα τα οποία υποτίθεται και πολλές φορές έτσι ξεκινάνε ως ένα αστείο που είπε κάποιος. Μετά αυτό αρχίζει και γίνεται καθημερινό πρόβλημα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ένας ψυχολογικός πόλεμος. Και όταν ειδικά ένα παιδί την αντιδρά, όπως ας πούμε εδώ πέρα ο Οδυσσέας της ιστορίας μας, όλος ο περίγυρος θεωρεί ότι είναι οκ, okay, δεν πειράζει. Και κατά κάποιο τρόπο θεωρούν ότι έχουν πάρει και σιωπηρή συγκατάθεση. Ότι εφόσον δεν αντιδράς, σημαίνει το αποδέχεσαι. Και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί πειράζει. Για να απευθύνουμε τέτοια λόγια σε κάποιον, για να κάνουμε αυτά, πρέπει να υπάρχει ενεργή συγκατάσταση. Ναι, δεν με πειράζει. Κάντε το. Αλλιώς πειράζει και πολύ μάλιστα.
0: Πράγματι. Πράγματι. Και κάτι άλλο που φαίνεται επίσης έντονα στο βιβλίο είναι το θέμα της επικοινωνίας. Δηλαδή όλοι φαίνεται να έχουν δίκιο όταν έρχεται η ώρα να φανεί η δύσκολη αλήθεια, αλλά τελικά ο καθένας έχει καταλάβει διαφορετικά πράγματα. Το τονίζεται πολύ όμορφο.
1: Ναι, όντως αυτά είναι τα βασικά κομμάτια της ιστορίας, διότι είναι και βασικό πρόβλημα της κοινωνίας μας, της σύγχρονης κοινωνίας μας. Σήμερα έχουμε όλη την ευκολία μέσω της τεχνολογίας να επικοινωνούμε άμεσα με όποιον θέλουμε. Με τηλέφωνο, μήνυμα, email, και όλα τα σύγχρονα, τα social media, τους τρόπους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου κτλ. Ταυτόχρονα όμως, είμαστε πάρα πολύ αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον. Γιατί έχουμε μάθει στο γρήγορο, στο επιφανειακό, στο «γεια σου τι κάνεις» και περιμένω απλά μια απάντηση «καλά». Και όλο αυτό είναι πολύ παράξενο. Και είναι πολύ παράξενο γιατί αλήθεια μπορεί να είσαι στο κέντρο της Αθήνας, η παράδειγμα τη Μεγαλούπολη, ας πούμε, της Ελλάδας, και να νιώθεις τελείως μόνος. Και ο Οδυσσέας, ας πούμε, είναι ένα παιδί που πήγαινε στο σχολείο, είχε την οικογένειά του, έχει πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω του που τον αγαπούν. Τους γονείς, τους φίλους, τους καθηγητές. Κι όμως νιώθει μόνος. Και δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας της ιστορίας μας, γιατί ο Οδυσσέας της ιστορίας μας είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Είναι πολύ εκεί έξω που νιώθουν ακριβώς τα ίδια.
0: Ακριβώς, και πολλοί που μας ακούν σήμερα και όχι μόνο έφηβοι, κύριε Χρυσανθόπουλε, θα ταυτιστούν με αυτό.
1: Ναι, δυστυχώς, γιατί η μοναξιά είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχεις ανθρώπους γύρω σου. Μπορεί, και πολλές φορές αυτό συμβαίνει, ότι δεν έχεις με κάποιον να μιλήσεις αληθινά. Μπορεί απλά να μιλάς και να είναι κενός ο λόγος σου. Να νιώθεις ότι ο άλλος γνωρίζει για σένα κάτι επιφανειακό, μια συγκεκριμένη επιφανειακή αλήθεια. και να μην έχει τη διάθεση να ψάξει βαθύτερα για σένα. Να μην θέλει να σε μάθει πιο καλά.
0: Μάλιστα. Τώρα έχετε δίκιο σε αυτό, βέβαια. Ένα μεγάλο κομμάτι της νουβέλας είναι και η αγωνία της εξαφάνισης, που είναι περιγραφικά πάρα πολύ ωραίο κομμάτι μέσα στο βιβλίο. Το περιγράφετε πολύ ωραία. Οι γονείς, οι φίλοι, το σχολείο, η αστυνομία, ας πούμε. Όλοι ψάχνουν να βρουν τι συνέβη.
1: Ναι, γιατί η εξαφάνιση ουσιαστικά δημιουργεί και λειτουργεί ως καθρέφτης αυτών που είπαμε προηγουμένως. Αναγκάζει όλους τους εμπλεκόμενους να αναρωτηθούν. Τελικά, πόσο καλά γνώριζα αυτό το παιδί. Μήπως με έχει ξεφύγει κάτι. Και αν ναι, τι ήταν αυτό που με ξέφυγε. Υπήρχαν σημάδια για όλα αυτά που έγιναν. Και αυτό ερχόμενοι στην καθημερινή μας ζωή είναι ότι τα σημάδια υπάρχουν. Πολλές φορές υπάρχουν σημάδια. Αλλά στο τρέξιμο και στην επιφανειακή επικοινωνία που έχουμε χτίσει πια τις μέρες μας, τα χάνουμε αυτά τα σημάδια. Χάνονται στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα το βιβλίο δείχνει πολύ ρεαλιστικά και την αντίδραση μιας οικογένειας σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Όντως, κοιτάξτε, όταν γραφώ το βιβλίο, ένα από τα βασικά πράγματα που σκεφτόμουν είναι ότι ένας άνθρωπος, και ειδικά ένας έφηβος, για να θέλει να το διαβάσει, οι χαρακτήρες πρέπει να είναι αληθινοί. Τι σημαίνει αληθινοί? Ότι έχουν τα λατώματά τους, έχουν τις ατέλειές. Και αυτό ακριβώς είναι που λείπει από την κοινωνία μας. Είμαστε αληθινοί. Κάτι το οποίο δυστυχώς πολεμείται πάρα πολύ και από τις διαφημίσεις και από το όλο τον τρόπο της σύγχρονης κοινωνίας. Οι γονείς λοιπόν του Οδυσσέα της ιστορίας μας δεν είναι αδιάφοροι άνθρωποι, όπως και οι περισσότεροι γονείς. Θα έλεγα όλοι οι γονείς, εντάξει, πλήρη αλήθεια των εξαιρέσεων. Απλώς είναι κουρασμένοι, πιεσμένοι, αγχωμένοι από το φόρτο της οικογένειας, το φόρτο της καθημερινότητας, τη δουλειά, τις εργασίες του σπιτιού, το άγχος για τα οικονομικά κτλ. Οπότε είναι όπως οι περισσότερες οικογένειες σήμερα. Υπάρχει αγάπη, αλλά αυτό που λείπει είναι ο χρόνος και η ουσιαστική επικοινωνία.
0: Ναι, έτσι είναι. Τώρα το βιβλίο, η αλήθεια είναι ότι έχει μια πολύ κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Υπάρχουν νυχτερινές σκηνές, υπάρχει αγωνία, υπάρχει ρυθμός, συνεχείς ανατροπές επίσης.
1: Ναι, είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να διεισδύσει ο αναγνώστης, να νιώθει ότι βρίσκεται παρόν. Ότι περπατάμε τους χαρακτήρες, είναι δίπλα στους χαρακτήρες, ακούει τους χαρακτήρες και ταυτόχρονα να μην μπορεί να μαντέψει, να μην μπορεί να καταλάβει πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και έτσι το βιώνει σε όλο το μεγαλείο. Και όταν λέω μεγαλείο εννοώ όλο το άγχος, την αγωνία, την ένταση των στιγμών. Και φυσικά δημιουργείται μια συνεχής αναλλαγή ανάμεσα στην αγωνία, στη σιωπή, στην εσωτερική σύγκρουση, σύμφωνα με όσα είπαμε και νωρίτερα, και στην ελπίδα. Γιατί παρότι το βιβλίο αγγίζει και δύσκολα θέματα, στο τέλος δεν είναι σκοτεινό βιβλίο.
0: Έτσι, μιλάμε λοιπόν, φίλοι μου, για το βιβλίο «Κανένας» από τις εκδόσεις ΕΑΡ του Ραφαήλ Χρυσανθόπουλου. Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία, η εκπομπή «Ραδιοπαραμυθία». Και μιλάμε για το βιβλίο «Κανένας». Είναι σημαντικό πολύ να πούμε για το βιβλίο αυτό ότι παρά τη βαριά θεματολογία, το βιβλίο δεν αφήνει τον αναγνώστη στην απόγνωση, κύριε Χρυσανθόπουλε.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, γιατί δεν είναι γραμμένη για να σοκάρει. Ακόμα και το εξώφυλλο που είναι έτσι σκοτεινό και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι παραμπέμπει ακόμα και σε θρίλερ, θα λέει κάποιος. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι γραμμένο για να προβληματίσει. Όλα είναι έτσι ώστε να βάλουν τον αναγνώστη να προβληματιστεί, να μπει μέσα στην ιστορία, να γίνει κομμάτι της ιστορίας. Και να το μεταφέρει στην καθημερινότητά του. Και στο τέλος να βγάλει από όλο αυτό τα δικά του συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Θα έλεγες ότι είναι καθαρά εφηβικό βιβλίο ή αφορά και ενήλικες?
1: η γλώσσα του βιβλίου, οι σύντομες φράσεις, ο γρήγορος ρυθμός της ιστορίας. Όλα αυτά είναι επιλεγμένα ξεκάθαρα για τους εφήβους. Μπορούν εύκολα να το διαβάσουν και μέσα πιθανόν να μπορέσουν να βρουν τον εαυτό τους μέσα στον Οδυσσέα ή στους φίλους του. Σίγουρα όμως αφορά και ενήλικες. Οι γονείς, ας πούμε, οι σημερινοί γονείς, ίσως δουν πράγματα που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ αναφορικά με τα παιδιά τους. Η εκπαιδευτική το ίδιο. Ασχολούνται με το γυμνάσιο και στο λύκειο, με τους εφήβους. Οι καθηγητές φυσικά, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται συναστρέφονται με εφήβους. Διότι είναι κομμάτι της κοινωνίας μας οι έφηβοι και όλα όσα είπαμε συμβαίνουν στην ιστορία είναι πολύ εύκολα συμβαίνουν στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας.
0: Νομίζω ότι ειδικά το κομμάτι του σχολικού περιβάλλοντος είναι πολύ δυνατό. Έτσι, γιατί δείχνει πως κάποιες συμπεριφορές θεωρούνται φυσιολογικές, ενώ αφήνουν βαθιά σημάδια.
1: Ναι, όπως είπαμε και πιο πριν, υπάρχει το πρόβλημα του εκφοβισμού που θεωρούμε ότι άλλοτε το ότι αν κάτι είναι ήπιο εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόβλημα, το μια κοροϊδία, ένα παρατσούκλι. Mm-hmm. Αλλά δεν, πολλές φορές χρειάζεται κακία για να γίνει ζημιά. Ο άλλος μπορεί να μην χρησιμοποιεί το παρατσούκλι από κακία. Το φάνηκε αστείο και το χρησιμοποιεί. Αλλά αυτό, λίγο, η αδιαφορία για τον άλλον τελικά, με το πώς νιώθει για όλο αυτό, δημιουργεί τη ζημιά. Και έτσι, όντως αφήνει βαθιά σημάδια μέσα στους άλλους.
0: Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα βασικό μήνυμα από τον κανένα, ποιο θα ήταν?
1: Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα να μάθουμε. Όταν λέω να μάθουμε, να μάθουμε να βλέπουμε. Να μάθουμε να ακούμε. Να μάθουμε και να μιλάμε. Να βλέπουμε τους άλλους, να ακούμε τους άλλους και να μιλάμε στους άλλους. Και να βάζουμε πάντα μέσα μας το ερώτημα, τελικά, εγώ, τον Κώστα, τον Γιάννη, τη Μαρία, την Πινελόπη, τον οποιοδήποτε, πόσο καλά τον ξέρω, πόσο καλά τους ξέρω τους γύρω μου. Και έτσι να προχωράμε τη ζωή μας και να μπορέσουμε σιγά σιγά να έχουμε μια βαθύτερη σύνδεση με τους γύρω μας.
0: Μάλιστα. Το βιβλίο «Κανένας των εκδόσεων Νέαρ» είναι μια ιστορία γεμάτη αγωνία, συνέστημα και πολύ ουσιαστικούς προβληματισμούς. Μια νουβέλα που μιλά για την εφηβεία, τη σιωπή, την ανάγκη να ανήκεις και τελικά για την αξία του να βλέπουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Ραφαήλ Χρυσανθόπουλο, που ήταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ φυσικά και τη συγκρότηση για την ευκαιρία που μου δώσαν να εκδοθεί το βιβλίο σε δικές εκδόσεις και τόσο πολύ το προσέξανε.
0: Ο Ραφαήλ Χρυσανθόπουλος, φίλοι μας, μας προσφέρει μια ιστορία που δεν περιορίζεται μόνο στον κόσμο των εφήβων, αλλά όπως καταλάβατε μας καλεί όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, φίλους, ανθρώπους της εκκλησίας και της κοινωνίας, να μάθουμε να κοιτάζουμε βαθύτερα, να ακούμε ουσιαστικότερα και να ενδιαφερόμαστε αληθινά για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ας δούμε πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλά για την μνησικακία και για την ανάγκη για συγχώρεση. Σε ένα κήρυγμά του, ένα από τα πολλά, τονίζει ότι κάποιος δεν ίστεψε λόγω της σωματικής του ασθένειας. Τον ρωτά όμως, πες μου, για ποιο λόγο δεν συμφιλιώθηκες με τους εχθρούς σου? Μήπως και εδώ έχεις να προβάλλεις κάποια σωματική αδυναμία? Αν εξακολουθείς επίσης να έχεις φθόνο και ζήλια, πες μου τι απολογία θα δώσεις. Διότι για αυτά τα ελαττώματα δεν μπορείς να προβάλλεις λόγους σωματικής ασθένειας. Είναι βέβαια έργο της φιλανθρωπίας του Χριστού το ότι η εφαρμογή των σπουδαιότερων εντολών που συνέχουν την πνευματική μας ζωή δεν παρεμποδίζεται από τη σωματική ασθένεια. Επειδή λοιπόν είναι ανάγκη να τηρούμε όλες τις εντολές εξίσου, και μάλιστα εκείνη που αναφέρει να μην έχουμε κανέναν εχθρό, ούτε να αφήνουμε να χρονίσει στην καρδιά μας η οργή και η μνησικακία, αλλά να συμφιλιωνόμαστε αμέσως με τον πλησίον, εμπρός λοιπόν, ας μιλήσουμε σήμερα για αυτή την εντολή. Όπως εκείνος που πορνεύει και βλασφημεί είναι αδύνατο να συμμετάσχει στην Αγία Τράπεζα, έτσι και αυτός που κάνει κάποιον εχθρό του και μνησικακή είναι αδύνατο να μετάσχει στη Θεία Κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ λογικό, διότι αυτός που έπεσε στην πορνεία και στη μοιχεία μαζί με την ικανοποίηση της αρχικής επιθυμίας έδωσε τέλος και στην ενέργεια της αμαρτίας, και αν θελήσει να ανανύψει και να σηκωθεί από την πτώση του αυτή και να μετανοήσει, έχει κάποια παρηγοριά. Εκείνος όμως που μνησικακεί κάθε μέρα ενεργεί την αμαρτία και ουδέποτε δίνει τέλος αυτήν. Στην περίπτωση της αρχικής αμαρτίας έπεσε κάποιος στο παράπτωμα, σηκώθηκε και πήρε τέλος η αμαρτία. Εδώ στο θέμα της μνησικακίας καθημερινά και ακατάπαυστα επιτελείται η αμαρτία. «Πες μου λοιπόν», συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «ποια συγγνώμη θα έχουμε, αφού παραδίδουμε τους εαυτούς μας με τη θέλησή μας σε τέτοιο πονηρό θηρίο, και πώς θέλεις να είναι προς εσένα ο Δεσπότης Χριστός γλυκής και πράος, όταν εσύ γίνεσαι σκληρός προς τον συνάνθρωπό σου και δεν τον συγχωρείς? Αλλά θα μου πεις ότι σε έβρισε ο συνάνθρωπός σου, όμως και εσύ βρίζεις το Θεό πολύ συχνά και επαναληπτικά. Και πώς είναι δυνατόν να εξισώνεται ο δούλος προς τον Δεσπότη? Ας αφήσουμε το ότι μπορεί να σε έβρισε ο συνδούλος σου επειδή εσύ πρώτος τον αδίκησες. Παρόλα αυτά όμως, εσύ οργίστηκες εναντίον του. Και ξεχνάς ότι και εσύ βρίζεις το Δεσπότη Χριστό, ενώ εκείνος δεν σε έχει αδικήσει σε τίποτα, ούτε σε έχει βλάψει, αλλά αντίθετα σε ευεργετεί καθημερινά. Προσπάθησε να καταλάβεις ότι αν μέτραγε ο Θεός όλα εκείνα τα σφάλματά μας που διαπράττουμε προς Αυτόν, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ούτε μία μέρα. Διότι λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Εάν, Κύριέ μου, παρατηρήσεις και εξετάσεις με αυστηρότητα τις ανομίες μας και δεν τις παραβλέψεις, ποιος μπορεί να βαστάξει το βάρος της δικαιοσύνης σου? Και ας αφήσω όλα τα άλλα, όσα γνωρίζει η συνείδηση του καθενός, τα οποία δεν τα ξέρουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά τα γνωρίζει μονάχα ο Θεός. Και ας σταθώ στα φανερά και ομολογημένα αμαρτήματα. Αν μας ζητηθεί λόγος για όλα αυτά, ποια συγχώρηση θα βρούμε? Αν για παράδειγμα εξετάσει ο Θεός τη ραθυμία που επιδεικνύουμε την ώρα της προσευχής και την ολιγορία, και το ότι ενώ στεκόμαστε ενώπιόν του και τον παρακαλούμε, δεν το αποδίδουμε ούτε τόση ευλάβεια και τιμή όσοι αποδίδουν οι δούλοι στους κυρίους τους ή οι στρατιώτες στους άρχοντες ή οι φίλοι στους φίλους τους, ποια άραγε συγχώρηση θα έχουμε? Διότι όταν συζητάς με το φίλο σου, το κάνεις με κάθε προσοχή. Όταν όμως προσεύχεσαι στο Θεό και τον παρακαλείς για τα αμαρτήματά σου και ζητά συγχώρηση για τα τόσο μεγάλα σου πλημελήματα, το κάνεις πολλές φορές με ραθυμία. Και ενώ είσαι γονατισμένος μπροστά του, αφήνεις το νου σου να πλανάται σε διάφορα μέρη της αγοράς και της οικίας σου, και οι προσευχές που λέει το στόμα σου είναι άσκοπες και μάταιες. Και αυτό δεν το παθαίνουμε μια και δυο, αλλά πολλές φορές. Αν λοιπόν τούτο μόνο ήθελε να εξετάσει ο Θεός, άραγε θα λάβουμε συγχώρηση, θα μπορούμε να απολογηθούμε. Εγώ πάντως δεν το γνωρίζω. Αλήθεια, τι θα γίνει αν ο Κύριος φέρει στην κρίση τις κακολογίες και τις κατηγορίες, τις οποίες καθημερινά λέμε ο ένας τον άλλον για τις ανάρμοστες κρίσεις και επικρίσεις, με τις οποίες κατακρίνουμε τον πλησίον μας, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, αλλά το κάνουμε μόνο και μόνο επειδή είμαστε φιλοκατήγοροι και μεμψίμηροι?
τι θα μπορέσουμε τότε να απολογηθούμε και να πούμε. Και αν εξετάσει τα περίεργα βλέμματά μας και τις πονηρές επιθυμίες που έχουν έρισμα την καρδιά μας, αφού πολύ συχνά αποδεχόμαστε αισχρούς και ακάθαρτους λογισμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους προέρχονται από τα απρόσεκτα και χωρίς νύψη βλέμματά μας, πως η καταδίκη θα επιφέρουμε στην ψυχή μας. Αν πάλι μας ζητήσει λόγο για τις ύβρις, διότι καθώς λέγει ο Κύριος, αυτός που θα πει με μίσος και κακία τον αδελφό του βλάκα, θα είναι ένοχος και άξιος για τη γένα του πυρός, άραγε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το στόμα μας για να απολογηθούμε ή θα μείνουμε με ανοιχτό το στόμα εξαπορούμενοι και θα επινοήσουμε κάτι τυποτένιο ή υπερβολικό για να το φέρουμε ως δικαιολογία. Επίσης, αν εξετάσουμε την καινοδοξία που μας καταλαμβάνει όταν προσευχόμαστε και νηστεύουμε ή όταν δίνουμε ελεημοσύνη και την ερευνήσουμε, δεν λέω ο Θεός, αλλά εμείς που πέφτουμε συχνά σε αυτό το αμάρτημα, άραγε θα μπορέσουμε να σηκώσουμε τα μάτια μας προς τον ουρανό. Για τους δόλους πάλι που εξηφαίνουμε ένας προς τον άλλον, άλλοτε με το να επαινούμε τον αδερφό όταν είναι παρόν και να του συμπεριφερόμαστε σαν να είναι φίλος, και άλλοτε όταν είναι απόν με το να τον κατηγορούμε, άραγε θα μπορέσουμε να σηκώσουμε τις κολάσεις για όλη αυτή τη συμπεριφορά μας.

Τι να πω τώρα για τους όρκους, τι να πω για τα ψέματα, για τις επιορκίες, για τους άδικους θυμούς, το φθόνο που τρέφουμε για αυτούς που είναι επιτυχημένοι, οι οποίοι δεν είναι εχθροί, αλλά φίλοι μας. Τι να πω για το ότι αισθανόμαστε χαρά όταν οι άλλοι υποφέρουν και θεωρούμε παρηγοριά της δικής μας συμφοράς την ξένη δυστυχία. Επίσης, αν μας ζητηθεί ευθύνη και για την αμέλεια που μας κυριεύει και δεν προσερχόμαστε στις συνάξεις της Εκκλησίας, τι θα απολογηθούμε? Αλλά και στη συνάξη της Εκκλησίας, όταν προσερχόμαστε, ενώ πολλές φορές ο Θεός μας ομιλεί με τα προφητικά αναγνώσματα, εμείς προτιμάμε να ανοίξουμε μακρά συζήτηση με το διπλανό μας για θέματα που δεν μας αφορούν και καθόλου δεν μας ωφελούν. Αν λοιπόν όλα τα άλλα τα παραλείψει ο Θεός και θελήσει μόνο για αυτή την αμαρτία να μας ζητήσει λόγο, θα έχουμε ελπίδα σωτηρίας? Μήπως νομίζεις ότι είναι μικρό το αμάρτημα αυτό? Αν θέλεις να εννοήσεις το μέγεθός του, εφάρμοσέ το στους ανθρώπους και τότε θα καταλάβεις τη σημασία του. Τόλμησε, ενώ σου μιλάει ένας άρχοντας, μάλλον κάποιος φίλος σου που είναι κάπως επίσημος, να τον αφήσεις και να μιλάς με τον υπηρέτη του. Τότε θα διαπιστώσεις τι αλόκοτο πράγμα είναι αυτό που κάνεις στο Θεό. Διότι αν αυτός είναι κάποιος από τους σπουδαίους και τους επίσημους, θα απαιτήσει και την τιμωρία σου για την προσβολή που του έκανες. Ο Θεός όμως, αν και υβρίζεται κάθε μέρα, με ύβρις και περιφρονήσεις μεγαλύτερες από αυτές, και όχι από έναν και δύο και τρεις ανθρώπους, αλλά σχεδόν από όλους μας, μας ανέχεται και μακροθυμεί, όχι μόνο για αυτά, αλλά και για άλλα, πολύ χειρότερα από αυτά. Όλα αυτά τα αμαρτήματα που ανέφερα είναι ολοφάνερα και παραδεκτά από όλους, και όλοι μας πέφτουμε σε αυτά. Υπάρχουν βέβαια και άλλα αμαρτήματα τα οποία τα γνωρίζει η συνείδηση του καθενός. Αν όλα αυτά τα αναλογιστούμε και τα εννοήσουμε, έστω και αν είμαστε οι πιο σκληροί και οι πιο ομοί από όλους τους ανθρώπους, επειδή θα διαπιστώσουμε το πλήθος των αμαρτιών μας από το φόβο και την αγωνία μας, ούτε καν θα μπορέσουμε να θυμηθούμε την ύβρη που μας έκαναν οι άλλοι αδελφοί μας. Αναλογείς τον πύρινο ποταμό, το σκουλίκι, το φαρμακερό, τη φοβερή κρίση στην οποία όλα θα είναι γυμνά και εντελώς ξεσκεπασμένα. Κατάλαβε το αδελφέ ότι όσα από τα αμαρτήματά μας είναι τώρα κρυμμένα, θα αποκαλυφθούν την ημέρα εκείνη. Αν λοιπόν συγχωρήσεις τα αμαρτήματα του πλησίον σου, τα δικά σου τα αμαρτήματα τα οποία πρόκειται να αποκαλυφθούν, τότε όλα θα διαγραφούν από εδώ και θα φύγεις από αυτή τη ζωή χωρίς να σε συνοδεύει κανένα αμάρτημα από όσα έκανες. Ώστε λοιπόν, παίρνεις περισσότερα από όσα δίνεις. Διότι είναι αλήθεια ότι πολλές φορές έχουμε υποπέσει σε αμαρτήματα τα οποία κανείς άλλος εκτός από μας δεν τα γνωρίζει. Έπειτα, αν σκεφτούμε ότι την ημέρα της κρίσης θα σταθούν τα αμαρτήματά μας μπροστά στα μάτια όλων, σε αυτό το κοινό θέατρο όλης της οικουμένης, πονάμε και υποφέρουμε περισσότερο από όσο θα υποφέρουμε στην κόλαση, διότι μας πνίγει και μας τύπτει η συνείδηση. Αλλά και αυτή την τόσο μεγάλη ντροπή, τα τόσα αμαρτήματα, την τόσο βαριά κόλαση, είναι δυνατόν να τα πετάξουμε από πάνω μας με το να συγχωρήσουμε τα αμαρτήματα του αδερφού μας? Πράγματι, δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο και πιο μεγάλο από την αρετή αυτή της συγχωρητικότητας.

Αλήθεια, υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον νησίκακο άνθρωπο που συνεχώς οργίζεται? Όπως οι μανιακοί και οι παράφρονες δεν μπορούν ποτέ να χαρούν τη γαλήνη και την ησυχία, έτσι και αυτός που μνησικακεί και έχει εχθρό, ουδέποτε απολαμβάνει κάποια ειρήνη, επειδή συνεχώς οργίζεται και αυξάνει καθημερινά τη ζάλη των λογισμών του. Συνεχώς θυμάται τα λόγια και τις πράξεις του εχθρού του και αποστρέφεται υπερβολικά εκείνον που τον λύπησε. Πραγματικά και μόνο το όνομα να αναφέρεις του εχθρού του γίνεται θηρίο και υποφέρει ψυχή του υπερβολικά. Και αν μοναχά το πρόσωπό του αντικρίσει, φοβάται και τρέμει, σαν να του συμβαίνει το μεγαλύτερο κακό. Και αν δει κάποιον που συνδέεται με τον εχθρό του, ή κάποιο ένδυμά του, ή το σπίτι του, ή το δρομάκι που οδηγεί εκεί, από όλα αυτά βασανίζεται. Διότι όπως εκείνων των ανθρώπων που αγαπούμε, και τα ενδύματα και τα πρόσωπα, και τα υποδήματα και τα σπίτια και οι παράδρομοι που οδηγούν στο σπίτι τους, μας δίνουν φτερά μόλις τα αντικρίσουμε, έτσι και των εχθρών μας, και εκείνων που μισούμε, αν δούμε τον υπηρέτη τους ή τον φίλο τους ή το σπίτι τους ή το δρόμο τους ή οτιδήποτε άλλο, από όλα ενοχλούμαστε και δημιουργούνται πληγές μέσα μας μόλις τα αντικρίσουμε. Γιατί λοιπόν υφιστάμεθα τέτοια πολιορκία, τόσα βάσανα και τέτοιου είδους κόλαση? Στα αλήθεια, και αν ακόμη δεν είχε προαγγελθεί κόλαση σε όσους έχουν καταληφθεί από το πάθος της μνησικακίας και μόνο από το μαρτύριο που υποφέρει ο μνησίκακος από την ενέργεια της μνησικακίας, θα έπρεπε να τον κάνει να συγχωρεί τα αμαρτήματα όσων τον λύπησαν. Όταν όμως οι τιμωρίες και οι κολάσεις είναι ατελεύτητες, τι θα ήταν πιο ανόητο από το να τιμωρεί κανείς τον εαυτό του και εδώ και εκεί, και ωστόσο να νομίζει ότι τιμωρεί τον εχθρό του? Διότι αν δούμε τον εχθρό μας να προκόβει, πεθαίνουμε από τη λύπη. Αν τον δούμε να δυστυχεί, ανησυχούμε και αγχωνόμαστε μήπως συμβεί και επανέλθει πάλι σε καλή κατάσταση. Και για τα δύο αυτά βέβαια έχουμε να λάβουμε κόλαση και τιμωρία αναπόφευκτη, διότι για την αδυναμία και τη δυστυχία του εχθρού σου λέει η Αγία Γραφή να μην χαίρεσαι και να μην χοροπηδάς στις παροιμίες. Και μη μου προβάλλεις ως δικαιολογία το μέγεθος των αμαρτημάτων και των αδικημάτων του εχθρού σου, διότι δεν είναι αυτός ο λόγος που σε κάνει να παραμένεις εσύ στην οργή, αλλά παραμένεις επειδή δεν θυμάσαι τα δικά σου αμαρτήματα, ούτε έχεις μπροστά στα μάτια σου τη γένα του πυρός, ούτε βιώνεις το φόβο του Θεού. Και για να καταλάβεις ότι αυτό που σου λέω είναι αληθινό, θα προσπαθήσω να σου το αποδείξω, παίρνοντας παράδειγμα από αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες στην πόλη. Τότε δηλαδή που οδηγήθηκαν στο δικαστήριο όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τις παρανομίες εκείνες τις παράτολμες, όπου έκυγε φωτιά και οι δήμοι στέκονταν δίπλα τους και τους ξέσκιζαν τις πλευρές. Αν εκεί κάποιος τους πλησίαζε από τα πλάγια και τους έλεγε «Αν έχετε κάποιους εχθρούς συγχωρέστε τους και τότε και εμείς θα μπορέσουμε να σας απαλλάξουμε από κάθε τιμωρία», άραγε δεν θα έπεφταν να τους φιλήσουν τα πόδια. Ακόμη και δούλους, αν τους έλεγε κάποιος πώς θα τους κάνει, δεν θα αρνούνταν. Αφού λοιπόν η ανθρώπινη τιμωρία και η καταδίκη, η οποία έχει τέλος, μπορεί να συμβάλλει στο να ξεπεραστεί η οργή, πολύ περισσότερο η μέλουσα κόλαση, αν αυτή ήταν συνεχώς στο νου μας, όχι μόνο τη μνησικακία, αλλά κάθε πονηρό λογισμό θα απόδιωχνε από την ψυχή μας.

πες μου, υπάρχει ευκολότερο πράγμα από το να συγχωρήσουμε αυτόν που μας λύπησε? Πραγματικά, μήπως πρόκειται να υποβληθούμε σε κόπο, να κάνουμε μακρινό ταξίδι? Μήπως θα δαπανίσουμε χρήματα? Μήπως θα μπούμε στον κόπο να παρακαλέσουμε άλλους να μας κάνουν κάποια χάρη? Αρκεί να θελήσουμε μόνο και το κατορθώνουμε στη στιγμή. Αλήθεια, ποιας κολλάς όσοι είμαστε άξιοι? Διότι όταν πρόκειται για πράγματα της ζωής αυτής, αναλαμβάνουμε δουλειές που αρμόζουν σε δούλους και κάνουμε υπηρεσίες που είναι απρεπείς για μας. Καταναλώνουμε τότε χρήματα, πιάνουμε κουβέντα με θυρωρούς για να κολακέψουμε αχρίους ανθρώπους και κάνουμε τα πάντα, και λέμε τα πάντα, αρκεί μόνο να επιτύχουμε το σκοπό μας. Για χάρη όμως των εντολών του Θεού δεν δεχόμαστε να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας που μας λύπησε και θεωρούμε ντροπή να τρέξουμε πρώτοι σε αυτόν. Ντρέπεσαι, πες μου, όταν πρόκειται σε μια επιχείρηση να βγεις πρώτος στο κέρδος, τότε? Θα έπρεπε όμως να ντρέπεσαι που παραμένεις στο πάθος της μνησικακίας και περιμένεις να έλθει πρώτος για συμφιλίωση εκείνος που σε λύπησε. Διότι αυτό είναι ντροπή και όνειδος και ζημιά πολύ μεγάλη. Και πρέπει να ξέρεις ότι εκείνος που θα πάει πρώτος να ζητήσει συγγνώμη, εκείνος θα έχει τη μέγιστη ευλογία. Διότι αν αφήσεις την οργή επειδή σε παρακάλεσε ο άλλος, σε εκείνον υπολογίζεται η αρετή. Και αυτό συμβαίνει επειδή εσύ δεν τήρησες την εντολή από σεβασμό προς το Θεό, αλλά χαρίστηκες αυτόν που σε παρακάλεσε και το έκανες. Αν όμως από δική σου απόφαση, χωρίς να έλθει εκείνος που σε λείψε να σε παρακαλέσει, μόνος σου εσύ αν τρέξεις πρώτος προς αυτόν, πετώντας από πάνω σου όλο το βάρος της οργής και αφήνοντας κατά μέρος την ντροπή και το δισταγμό και συμφιλειωθείς μαζί του, το ολόκληρο το κατόρθωμα γίνεται δικό σου και θα λάβεις όλο το μισθό και την ευλογία. Αν σου πω νίστεψε, πολλές φορές μου προβάλλεις ως δικαιολογία την ασθένεια του σώματος. Αν σου πω δώσε στους φτωχούς, μου λες ότι είσαι φτωχός και έχεις να αναθρέψεις παιδιά. Αν σου πω να έρχεσαι τακτικά στις συνάξεις της εκκλησίας, μου λες έχω διάφορες μέρημνες. Αν σου πω πρόσεχε αυτά που λέγονται στην εκκλησία και κατανόησε το βάθος των λόγων του Θεού, μου προβάλλεις ως δικαιολογία την έλλειψη μορφώσεως. Αν σου πω που φρόντισε να βοηθήσεις ψυχικά τον αδερφό σου, μου λες ότι δεν υπακούει όταν τον συμβουλεύω, αφού πολλές φορές του μίλησα και περιφρόνησε τα λόγια μου. Βέβαια, δεν ευσταθούν οι προφάσεις αυτές και όλα αυτά είναι χλιαρά λόγια, αλλά παρά τα αυτά μπορείς να προφασίζεσαι. Αλήθεια, πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια στον ουρανό? Από όλες τις αμαρτίες σου η μνησικακία θα είναι ασυγχώρητη. Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα σου να προσευχηθείς? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμη και αν θέλει ο Θεός να σου συγχωρήσει τις αμαρτίες, δεν του το επιτρέπεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τις αμαρτίες του αδελφού σου.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν συντροφιά μας σε αυτή την εκπομπή. Θερμές ευχαριστίες και στον Άγγελο Παπά, τον ηχολήπτη μας, ο οποίος με επαγγελματισμό και διακριτικότητα συμβάλλει ώστε κάθε εκπομπή να φτάνει με τον καλύτερο τρόπο στα σπίτια και στις καρδιές των ακροατών μας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να προτείνουμε το βιβλίο «Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών», ένα ξεχωριστό βιβλίο με την υπογραφή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και του Σταύρου και της Σταυρούλας Σταμάτη. Πλούσια εικονογραφημένο και με πλήθος έγχρωμων φωτογραφιών, είναι καλογραμμένο και μας ταξιδεύει σε όλη τη Βόρεια Μεσόγειο, τους τόπους όπου έζησε και κήρυξε ο φλογερός Απόστολος. Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πάντα καλά και να θυμόμαστε ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μένει κανένας στα μάτια των άλλων, για να θυμηθούμε και το βιβλίο το οποίο σας παρουσιάσαμε στην αρχή, του Ραφαήλ Χρυσανθόπουλου, «Κανένας», από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Hora Helados, Mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο Λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κ. Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις AIR.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Blue Brown.
1: Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
9: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
10: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
10: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
10: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022.
11: γυμνασίου, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
12: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
13: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
14: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
15: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
16: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ασύν από σένα.
17: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
18: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
19: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, και καλή εβδομάδα σε όλους. Συντονισμένη και τούτη την ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη.

0: μια μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση που πραγματώνεται στην τοπική μας εκκλησία. Καλό μεσημέρι, κυρία Χαρατζοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι διαβάζεις με τόση σπουδή?
1: Διάφορα τα μηνύματα που έχουν έρθει από...
0: Τα οποία έχουν ξεκινήσει πριν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουν έρθει πριν.
1: Κυρίως για την εκδρομή μας, βλέπω εδώ πέρα.
0: Αυτό και θα ρώταγα. Θέσεις έχουμε, Θεσούλες?
1: Έχουν μείνει 2-3 θέσεις σε κάθε ξενοδοχείο. Αυτή τη φορά μας έδωσε τη δυνατότητα το πρακτορείο να έχουμε λίγο περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Οπότε, ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγες θεσούλες ακόμη. Γιατί μας έχουν δώσει τιμές για 2 ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν υπάρχει δυνατότητα ακόμη για 2-3 θέσεις. Όποιοι ενδιαφέρεστε, αγαπημένοι μας ακροατές, να πούμε ότι το προσκύνημά μας θα πραγματοποιηθεί πρώτο Θεός 3 με 5 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, στην Σουρωτή, στην Ουρανούπολη. Είναι ένα προσκύνημα που προσπαθούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο. Έχει γίνει πλέον θεσμός και να πηγαίνουμε να προσκυνάμε εκτός των άλλων βέβαια και στον τάφο του Αγίου Παϊσίου κοντά στην ημερομηνία που εορτάζεται η μνήμη του. Λοιπόν, πρώτο Θεός την Παρασκευή, 3 του μηνός, έχουμε αναχώρηση 7 η ώρα το πρωί από το Σύνταγμα και 7.30 από Πειραιά για να ξεκινήσει αυτό το τριήμερο προσκύνημά μας. Ξεκινώντας λοιπόν, μετά από αρκετές ενδιάμεσες στάσεις που θα έχουμε για ξεκούραση, φαγητό, καφέ κλπ, θα κατευθυνθούμε στους πρόποδες του Ολίβου κοντά στο χωριό Κονταριώτισσα της Κατερίνης για να επισκεφτούμε το γυναικείο μοναστήρι του Μεγάλου Πατέρα της Ορθοδοξίας, το Σύο Εφραίμ του Σύρου. Η Ιερά Μονή είναι γυναικεία μονή, ιδρύθηκε το 1983 και είναι το μοναδικό μοναστήρι αφιερωμένο στον Όσιο Εφραίμ σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Εκεί υπάρχουν και λείψανα του Αγίου και νομίζω ότι και χαριτόβητα μάλιστα λείψανα, τα οποία συνέχεια έχουν και ευωδιάζουν και κάνουν θαύματα. Λοιπόν, εκτός από τον μεγαλοπρεπή κυρίως ναό στη Μονή, υπάρχουν και άλλα 3 βυζαντινά κατανυκτικά παρεκκλήσια του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Αγίας Ειρήνης, της Χρυσοβαλάντου και των Αγίων Αποστόλων. Επίσης, το μοναστήρι αυτό έχει πάρα πολλούς βοηθητικούς χώρους, έχει σκευοφυλάκιο και βέβαια είναι ένα μοναστήρι πάρα πολύ όμορφο και με πάρα πολλά Άγια Λείψανα. Οι γερόντισσες μας περιμένουν κάθε φορά με πολύ χαρά να μας φιλοξενήσουν, να βγάλουν τα Άγια Λείψανα να τα προσκυνήσουμε. Το ίδιο και αυτή τη φορά θα έχουμε λοιπόν αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε σε αυτό το ευλογημένο μοναστήρι. Μετά από το προσκύνημά μας στο μοναστήρι του Σίου Εφραίμ θα κατευθυνθούμε προς Θεσσαλονίκη για να παραλάβουμε τα δωμάτια στο ξενοδοχείο, να ξεκουραστούμε. Μετά θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο, θα έχουμε δυνατότητα για το δείπνο μας στο ξενοδοχείο σε μπουφέ και διανυκτέρευση. Την δεύτερη μέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, το Σάββατο 4 Ιουλίου, νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μας μετά το πρωινό μας για να επισκεφτούμε την γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Η Σουρωτή βρίσκεται σε ένα καταπράσινο τοπίο, είναι ένα μέρος πλέον πολύ αγαπημένο και για όλους εμάς. Θα έχουμε εκεί ελεύθερο χρόνο για προσκύνημα στο καθολικό της, εκεί όπου βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα φυσικά να προσκυνήσουμε και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Είναι πραγματικά μια πολύ, έτσι, πολύ σημαντική στιγμή για όλους εμάς κάθε χρόνο να βρισκόμαστε εκεί να προσκυνάμε και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Μετά το προσκύνημά μας εκ νέου θα αναχωρήσουμε για το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής όπου θα επισκεφτούμε την Ουρανούπολη, τον τελευταίο κοσμικό τόπο όπου φτάνει ο επισκέπτης για να περάσει τα υδάτινα σύνορα της μοναστικής πολιτείας. Εμείς θα επιβιβαστούμε στο πλοιάριο που θα μας περιμένει για να πραγματοποιήσουμε

ζήσουμε τον περίπλου του Αγιώρους, που είναι ένα μοναδικό ταξίδι, το οποίο γίνεται σε κοντινή απόσταση από την ακτή και η διάρκεια του είναι περίπου 3 ώρες. Θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε τα μοναστήρια τα οποία βρίσκονται κοντά στο εκεί στη θάλασσα. Θα είναι η Μονή Δοχιαρίου, η Μονή Ξενοφόντος, η Μονή Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Παντελεήμονος. Θα δούμε το λιμάνι της Δάφνης, θα δούμε τη Μονή Γρηγορίου, τη Μονή Αγίου Παύλου, τη Νέα Σκήτη, τη Σκήτη της Αγίας Άνης, και θα μάθουμε για την ιστορία τους αλλά και την ζωή των μοναχών από την ξεναγό μας. Θα έχουμε επίσης την ιδιαίτερη ευλογία να φέρουν πατέρες από, νομίζω από τη Μονή Ξενοφόντος, Άγια Λείψανα, για να τα προσκυνήσουμε μέσα στο πλοιάριο, και βέβαια θα γίνει και παράκληση στην Παναγία μέσα στο πλοίο. Αργά το απόγευμα θα φύγουμε από την Ουρανούπολη για να πάμε πάλι στην Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο, για να ξεκουραστούμε και για να έχουμε τη δυνατότητα να φάμε το βραδινό μας και να διανυκτερεύσουμε. Την Κυριακή το πρωί, πρώτα ο Θεός, 5 Ιουλίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε νωρίς, να αναχωρήσουμε για τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου θα συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Εκεί βέβαια θα πάμε να προσκυνήσουμε και τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, και θα πάμε κάτω που είναι και ο τόπος μαρτυρίου του Αγίου για προσκύνημα. Μετά φεύγοντας θα πάμε πάλι στο ξενοδοχείο για να πάρουμε το πρωινό μας, και μετά από το πρωινό, αφού παραλάβουμε όλα μας τα πράγματα, τις βαλίτσες μας, θα επιβιβαστούμε και πάλι στο Πούλμαν για να περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περίπατο και ένα καφέ εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής μας για την Αθήνα με διάμεσες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση. Αυτό είναι έτσι εν ολίγης το πρόγραμμα της τριήμερης αυτής προσκυνηματικής εκδρομής στην Θεσσαλονίκη. Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε να δείτε λεπτομέρειες του προγράμματος, κόστος και όλα αυτά, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο piradio.com, ή να μας πάρετε τηλέφωνο. Μπορείτε και τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας να πάρετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640 στο εσωτερικό 1, να μιλήσετε με τη Φίβη Κωνσταντίνο, της αφήσετε όνομα και τηλέφωνο, και εγώ μετά την εκπομπή θα επικοινωνήσω μαζί σας για να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτό το τριήμερο προσκύνημα, θα πρέπει το συντομότερο να επικοινωνήσει μαζί μας, γιατί πλέον κλείνει πρώτο Θεός και αυτή η εκδρομή. Θα πρέπει οι 2-3 θέσεις που μείναν να κλείσουν και αυτές για να παραδώσουμε την εκδρομή πρώτο Θεός στο πρακτορείο. 3 λοιπόν με 5 Ιουλίου είναι το προσκύνημά μας στη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, και θα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και τον περίπλου του Αγίου Όρους. Όσοι ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας.

0: Λαϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ακούσατε λοιπόν τα όσα είπε η Μαρία Χαρατζοπούλου για το προσκύνημα. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να το διαβάσετε και στο διαδίκτυο, στο pradio.com, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών. info@pradio.com, το email της Πυριακής Εκκλησίας. Και μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Κατά καιρούς, Μαρία, ο Γιώργος Σομπάρλας στέκεται βοηθητικά και ρωγός.
1: Βέβαια, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
0: Σε αυτή την εκπομπή, έτσι και σήμερα βρήκε ένα κειμενάκι όμορφο για τη φιλανθρωπία, μια ιστορία η οποία μιλάει για ένα Πάμπλο το Εβραίο που πλούτησε με παρανομίες. Ήθελε όμως να μετανοήσει.
1: Μάλιστα.
0: Άκουσε το «Ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» και έπραξε αναλόγως. Πάμε να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει ο Γιώργος Μπάρλας.
2: Σας χαιρετώ κι εγώ. Μια ιστορία λοιπόν από το Νέο Μητερικό περί ελεημοσύνης, για ακούστε τι. Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας και πήγε στον ιεροδιδάσκαλο και του λέει «Σε παρακαλώ διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε εχμάλωτος από τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες. Γιατρέψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντος να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο, το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό, για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους, όταν ελέησω τους φτωχούς». Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσά νομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί. Και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε και σκόρπισα στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και έγινα πανφτωχός». Στον δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του αρχιερέως Ααρών, και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση, «Γιατί μαλώνετε?» «Βρήκαμε μια πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τους λέει εκείνος, «Δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει, «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει, «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα», λέγοντάς του αυτά τα λόγια, «να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς το Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Ιδού που σου έδωσε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και έχει το μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή». Βλέπουμε εδώ λοιπόν, φίλοι ακρότες, ότι ο πολύ πλούσιος Ισραηλίτης είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες, όπως γίνεται συνήθως με τους πολύ πλούσιους, με αυτούς οι παρόμοιους τρόπους. Δεν μπορεί κάποιος μέσω της εργασίας του μόνο να αποκτήσει δισεκατομμύρια ή και τρισεκατομμύρια, όπως έχει κάποιος που ακούσαμε τελευταία στον κόσμο μας. Αλλά ο Θεός παρεμβαίνει εδώ. Μετανοεί ο άνθρωπος αυτός ή θέλει να μετανοήσει και εκφράζει τη μετανοία του με ποιον άλλο τρόπο, με την ελεημοσύνη. Δηλαδή η κλοπή δεν μπορεί να μεταφράζεται σε κάτι άλλο όταν ο άνθρωπος μετανοεί, παρά σε ελεημοσύνη, διορθώνοντας δηλαδή αυτό το οποίο έχεις ως πάθος. Και ακούει το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» από την Αγία Γραφή, από τις Παροιμίες, 19ο κεφάλαιο, 17ο στίχος, και αποφασίζει, εμπιστευόμενος στο Θεό, να κάνει ελεημοσύνη, αλλά αργότερα βλέπει ότι ο Θεός καθυστερεί να του το ανταποδώσει, χάνει λίγο την πίστη του και φαίνεται σαν να διαμαρτύρεται. Ο Θεός του επιστρέφει με τον τρόπο που ακούσαμε τα χρήματα, πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζε, και του χαρίζει και τη μετάνοια, αλλά και μια νέα νοοτροπία προφανώς. Δεν θα διατηρούσε πλέον θαρώ τα χρήματα για τον εαυτό του, αλλά θα εφαρμόζε συνεχώς το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Μην το ξεχνάμε και ας το εφαρμόζουμε το κατά δύναμη.

0: Ας μην το ξεχνάμε λοιπόν, ας το έχουμε κατά νου, κατά δύναμη, έτσι όπως το είπε ο Γιώργος, ολοκληρώνοντας την πολύ όμορφη αυτή ιστορία που μόλις ακούσαμε. Τον ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, χθες το βράδυ στο Βιάκιο Θέατρο έγινε η 31η κατά σειρά γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ήσουν στην πρώτη?
1: Ναι, ήμουνα. Στην πρώτη ήμουνα.
0: Βιάκιο είχε γίνει.
1: Βιάκιο.
0: Ναι. Βιάκιο και η πρώτη. Παρουσιαστής τότε?
1: Τότε ήταν ο νυν Μητροπολίτης Δημητριάδος.
0: Διάκος ή παπάς είχε γίνει?
1: Διάκος.
0: Διάκος,
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν θυμόμουν χθες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε εμφανώς συγκινημένος ο Σεβασμιώτος. Αναφέρθηκε στην αξία του 39, της 31ης γιορτής νεολαίας, δοξολογώντας εξ αρχής τον Πανάγιο Θεό για αυτή την ευλογία. Και πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς τα παιδιά, προς τους μικρούς και μεγαλύτερους που συμμετείχαν στην εκδήλωση, αλλά και προς όλους τους παρευρισκομένους.
2: Το ωραίο δρόμενο αυτό μου θύμισε ένα από τα τελευταία όμορφα θεατρικά του μακαριστού γέροντα Ιδίμου Μητροπολίτου και πατρός μας κυρίου Καλλινίκου, που ήταν οι κατοχωρείτες και οι πανοχωρείτες. Μου το θύμισε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο και συγχαίρω τα παιδιά και εκείνους οι οποίοι το σκέφτηκαν και το υλοποίησαν. Θερμάς συγχαρητήρια. Πρέπει να πω ότι η γιορτή μας φέτος είναι η 31η εορτή νεότητος. 39 ολόκληρα χρόνια. Αναπέμπομαι από αυτόν τον φωτεινό χώρο μία δέσμη προσευχών στον Κύριό μας, σε εκείνον ο οποίος μας εμπνέει, μας οδηγεί, μας φωτίζει, μας περιθάλπει, μας αγιάζει, μας σώζει. Στο Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Μία δέσμη προσευχών από τις καρδιές μας και από τα χαμόγελά μας. Θεοφιλέστατε Άγιε Αχελώου, Πανοσυλλογιότατε Άγιε Γραμματεύ της Ιεράς Συνόδου, Πατέρα Πολύκαρπε, Πανοσυλλογιότατε Άγιε Καθηγούμενε, Πάτερ Μεθόδιε, πολύχρονος για την εορτή σας εχθές, Δεσιμολογιότατε Άγιε Γενική Αρχιερατικέ, Πανοσυλλογιότατε Δεσιμολογιότατε, αγαπητοί αδελφοί και αδελφοί, παιδιά μας αγαπημένα, αυτό το έργο που με τόση αγάπη, ηρωισμό και δυναμισμό προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία στις νεανικές συντροφιές όλη τη χρονιά, έχει σαν σκοπό να ενδυναμώσει, να χαριτώσει, να εμπνεύσει την πνευματική μας όραση, τον πνευματικό μας νου, αυτό το εσωτερικό μάτι που είναι η απόδειξη της αιωνίου προοπτικής μας. Γιατί όπως έχουμε τη φυσική όραση, αυτό το θαυμαστό όργανο που μας έχει πρικίσει ο Θεός για να μπορούμε να βλέπουμε, να κατανοούμε, να αντιλαμβανόμεθα και με ένα αξιοθαύμαστο τρόπο λειτουργίας. Εάν αναλύσει κανείς τη φυσική όραση, μένει έκθαμβος μπροστά στην απερινόητη σοφία του Δημιουργού. Όπως λοιπόν υπάρχει αυτή η όραση για να βλέπουμε τα πράγματα τα επιστητά, τα κτιστά, έτσι μέσα μας υπάρχει μια άλλη όραση πνευματική. Είναι ο νους μας, αυτό το εσωτερικό μας μάτι που μπορεί να εισδύει πέρα από την ύλη, πέρα από την υλική δημιουργία, στις αρχές της ιστορίας, στο τέλος της ιστορίας, σε κάθε τι που μπορεί να μας εμπνέει και να μας φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην έκθεση της Ορθοδόξου Πίστεως, «Νους λέει γάρ εστί εν μετεχμείο Θεού και σαρκός, της μεν σύνικος», του σώματος δηλαδή, είναι σύνικος, μένει μέσα σε αυτό. Το δε Θεό, τι είναι, το δε Θεό ως εικόν. Το εσωτερικό μας λοιπόν μάτι, αυτό που βλέπει πέρα από τα ορώμενα, πέρα από εκείνα που έχουν χρώμα, σχήμα και όνομα, και εισδύει μέσα στο φως της αληθείας του αιωνίου Θεού και αποτελεί την επιβεβαίωση της αθανάτου ψυχής μας, είναι, αν θέλετε, εκείνο που αγωνιζόμεθα να καθαρίσουμε, να ενδυναμώσουμε, να φωτίσουμε ακόμη περισσότερο με την προσωπική μας αγωνία και τον προσωπικό μας αγώνα στις όμορφες αυτές συνάξεις των νέων μας. Και να τους ενσταλάξουμε αυτό τη φλόγα και τη ζέση να αποκτήσουν αυτό το πνευματικό μάτι, το νου, ώστε να υπερβαίνουν την κτιστότητά τους και να εισδύουν στο φως Χριστού που φαίνει πάση. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω με αυτή την εορτή φέτος σε αυτή την αναζήτηση και να συγχαρώ και να παρακαλέσω όλους μας να ζητήσουμε από τον Κύριό μας να μας χαρίσει αυτή την ευλογία. Θα ενθυμίσετε ότι μετά την Ανάστασή Του ενεφανίστη στους μαθητάς και έφαγε μαζί τους και τους μίλησε και τους χάρισε τα δώρα της Αναστάσεως, τη χαρά, το Πνεύμα το Άγιο, την ευλογία και κάτι ακόμη δυνατό. Τους έδωσε την ευλογία του συνιένετας γραφάς. Τους έδωσε τη χάρη και τη δύναμη να κατανοούν, να εισδύουν στα πνευματικά πράγματα. Τους φώτισε, όπως θα ενθυμίσετε εκεί, στην οδό προς Εμαούς, όταν κάθισε μαζί τους, όταν μοίρασε τον άρτο και τους έδωσε την ευλογία του να κατανοήσουν ποιος είναι εκείνος ο μεγάλος σύντροφός τους. Η κατανόηση λοιπόν της χάριτος του Θεού ας είναι, αν θέλετε, η ευλογία αυτής της ωραίας εορτής και ας είναι και η εξήτησή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προσεύχεται σε κάθε λειτουργία. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε Κύριε, το της ιστεογνωσίας ακύρατον φως και του της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Αυτό εύχομαι λοιπόν σε όλους μας και παρακαλώ προσευχηθείτε να μας χαρίσει ο Πανάγιος Κύριός μας αυτή την έλαμψη της χάριτός Του, για να μπορεί το πνευματικό μας μάτι καθαρό από τα πάθη και την αχλή και τη σκότωση και τον δαιμονισμό του κόσμου της θωράς και του θανάτου να εισδύει στο φως, να εκλάμπεται, να φωτίζεται, να τελειούται. Θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη στους συντελεστάς αυτής της ωραίας εορτής και βέβαια στο Γραφείο Νεότερος της Μητροπόλεως μας, στο Διευθυντή, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου κύριο Νίφωνα, βοηθό επίσκοπα και πρωτοσύγγελό μας, στο Διευθυντή Εκδηλώσεων Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, στον Υποδιευθυντή Εκδηλώσεων Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Χαράλαμπο Κολκουτσόγλου, στον Διευθυντή των Δημοσίων Σχέσεων, τον κύριο Δημήτριο Αλφιέρη και του ιδιαίτερου μου γραφείου, διευθύνοντα, στη Γραμματέα Νεότητος, την κυρία Ασπασία Αθανασάκη Θεοδόρου, στους παρουσιαστές, τον πρωτοπεσβύτερο πατέρα Φανούριο Κατσαρό και τον αγαπητό Κώστα Δαντήλη, στους υπευθύνους ροής, τον πρωτοπεσβύτερο πατέρα Νικόλα Βουρλάκο, στην Ευαγγελία Κονταξή και στον Γιώργο Πατσιά και βέβαια ευχαριστίες στον Δήμαρχο Πειραιός, τον αγαπητό Γιάννη Μόραλη για τη δωρεά παραχώρηση του ΒΕΑΚΙΟΥ. Επιτρέψατε μου δε εκ προσώπου όλων να ευχαριστήσω την ορχήστρα μας στο κλαρίνο και στη φωνή τον Ηλία Μαρκαντώνη, στο λαούτο και τη φωνή τον Γιάννη Καλιακμάνη, στο βιολί τον Κώστα Γεωργούλη, στα κρουστά τον Εκτάριο Πάλμο και στο τραγούδι την Ανδριάνα Κουτσουράκη. Και τέλος, θερμές ευχαριστίες στους αδελφούς μου συμπρεσβυτέρους που διακουνούν το νεανικό έργο της Μητροπόλεως και βέβαια σε όλους εσάς που είστε η ψυχή της Μητροπόλεως, που είστε η καρδιά μας και η απαντοχή μας και ο στέφανος της υπάρξεώς μας. Και στα αγαπημένα μας παιδιά, που είναι το αύριο και το μέλλον μας και η ελπίδα της ζωής μας, το δώρο του Θεού στην ύπαρξή μας. Εύχομαι σε όλους αυτή την ευχή που απευθύνει η Εκκλησία, να την απευθύνουμε όλοι μας, κάθε μέρα και κάθε στιγμή, να λάμψει το φως του Κυρίου μέσα στις ψυχές μας και το πνευματικό μας μάτι, ο πνευματικό μας οφθαλμός, καθαρός από κάθε ρήπο, να εισδύει στο φως της υπερχρονικής παρουσίας του Κυρίου μας και της ερχομένης Βασιλείας Του. Καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη και κάθε ευλογία σε όλους. Και πάλι θερμά σας ευχαριστώ και σας ευλογώ στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κάθε καλό.

0: Αυτά είπε λοιπόν χθες ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Πυρεός κύριος Σεραφείμ στην 31η κατά σειρά γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό στο Δημήτρη μας.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι
0: καλά
2: κάνετε.
0: Καλά μας φέρνουν απ' έξω.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Τι νέα απ' έξω, ε.
0: Ζεστή.
2: Δεν έχει πάρα πολύ ζεστή. Έχει ζέστη, αλλά είναι.
1: Υποφερτή.
2: Είναι
0: φυσιολογική τέλο πάντων.
2: Ναι, δεν είναι, παιδί μου.
1: Καυσόνας.
2: Δεν μπορώ να αναπνεύσω.
1: Ακόμα
2: δεν...
1: ναι.
2: Είδατε, ευτυχώς που δεν είμαστε Παρίσι. Είναι στο Παρίσι, δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Mm. Βλέπετε όμως πως αλλάζουν.
1: Βέβαια, φοβερό.
2: Οι συνθήκες. Θέλω να βάλει το χέρι του να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι. Για προς το τέλος της εβδομάδας διαβάζω και ακούω, θα μας τα πει και ο Γιώργος Τραφίλιας φαντάζομαι στη συνέχεια. Θα ανέβει ο υδραργύρος.
1: Έτσι λένε, για να δούμε.
2: Θέλει, προσοχή. Mm-hmm. Θέλει. Να κάνουμε, δόξα τω Θεώ, καλοκαιράκι είναι. Γιατί να πω κάτι, δροσιά έχει, πω που κάνει κρύο.
1: Έλατε.
2: Ζέστη έχει, πω που δεν μπορώ. Με τίποτα.
0: Με τίποτα δεν είμαστε φανταστικοί.
2: Ας χαρούμε λοιπόν, έτσι, την ομορφιά που έχει κάθε εποχή, ο κάθε μήνας, κάθε μέρα ξεχωριστά. Και να λέμε, δόξα τω Θεώ. Και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις όποιες δυσκολίες.
0: Σωστό.
2: Νομίζω είναι το πιο σημαντικό αυτό. Λοιπόν, θα έρθει και ο πατέρας Νικόλαος εκεί με το Summer Camp να σας πω ότι είναι. Είναι μια όαση.
1: Έτσι.
2: Είναι μια όαση, κυριολεξία μια όαση.
0: Ναι, έχει αλλάξει, έχει μεταμορφωθεί και το σχολείο έτσι κι αλλιώς.
2: Και κολυμβητήρια και
0: εκδρομές.
2: Είχαν, ναι, με κάτι.
0: Survivor.
2: Με λέιζερ, δεν ξέρω, σώστηλα τα βιντεάκια
0: και αυτά. Ξέρω.
2: Πάρα πολύ ωραία. Είναι, τα παιδιά χαίρονται, είναι πολύ χαρούμενα. Πολύ παιχνίδι.
0: Πολύ φαγητό έμαθα από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, αθλήματα πάρα πολλά. Σπάζω κεφαλιές, επιτραπέζια.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι τα φουσκωτά, τα τεράστια αυτά τα οποία. Γενικότερα έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ.
1: Καταπληκτικά.
2: Δύο φορές, τρεις φορές την εβδομάδα
0: κολυμβητήριο.
2: Τις εκδρομές τους. Περνάνε πάρα πολύ ωραία. Αυτό έχει σημασία, να περνάνε και πολύ.
0: Να θυμίσουμε ότι σήμερα ξεκίνησε η δεύτερη κατά σειρά περίοδος. Mm-hmm. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις έως τις 17 Ιουλίου πρώτο Θεός. Mm-hmm. Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να ενημερώνεστε από τη γραμματεία των εκπαιδευτηρίων.
1: Ναι, βέβαια. Για το δημοτικό, το γυμνάσιο, το Λύκειο 2-10-46-19-15. Για το βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό, τον νηπιαγωγείο 2-10-46-34-113.
2: Με μεγάλη συμμετοχή να πούμε.
0: Είναι για παιδιά 4 έως 14 ετών. Με προσαρμοσμένο πρόγραμμα φυσικά κάθε
1: ανάλογα την ηλικία,
0: στην
1: βέβαια.
0: Ηλικία,
2: είναι ωραία παρεάκια. Δηλαδή περνάνε ωραία. Βλέπεις, χαίρονται. Τη βλέπεις τη χαρά στα πρόσωπά τους. Mm. Και ειδικά για παιδιά που οι γονείς τους δουλεύουν.
1: Σωστά.
2: Οι γονείς δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά με ασφάλεια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και λύση ταυτόχρονα για να μπορούν τα παιδιά να διασκεδάσουν, να χαρούν και να νιώσουν έτσι τις χαρές που προσφέρουν τα εκπαιδευτήριά μας και το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε και τα αποτελέσματα.
0: Πέμπτη βγαίνουνε.
2: Πέμπτη.
1: Ναι, πρώτο
0: με το καλό. Με το καλό.
2: Πρώτα ο Θεός.
0: Με το καλό για όλους.
1: Τα παιδιά μας βέβαια. Έτσι.
2: Και πρέπει να πω ότι ήδη τα χαμόγελα αισιοδοξία είναι έκδηλα.
1: Μακάρι.
2: Πάνω κάτω ξέρουν ότι έχουν γράψει καλά.
1: Σωστά,
2: έχουν γράψει καλά. Και μιλάμε τώρα ότι στοχεύουν και σε ιατρικές, νομικές κτλ. Ψυχολογία.
1: Μακάρι.
0: Και η εμπειρία δόξα δείχνει ότι όπου στοχεύουν, ο στόχος κατακτάται.
2: Δόξα τω Θεώ. Μου λέγε ο Σεβασμιότητας τη ώρα που ήταν χθες στο Βεακείο.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, ήταν 31η γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός. Mm-hmm. Κέφι, ζωντάνια και εκεί, από όλες τις ενορίες της τοπικής μας εκκλησίας, με θεατρικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς, χοροδίες, τραγούδια. Mm-hmm. Μία αναφορά φυσικά και στην συμπλήρωση 20 ετών ποιμαντορίας του Σεβασμιότατου στην Ιερά Μητρόπολη Πυρεός. Πολύ συγκινητική επίσης η στιγμή, καθώς βρέθηκε ο Σεβασμιότατος επί σκηνής μαζί με όλες τις χειροτονίες. Τις χειροτονίες του των τελευταίων 20 ετών. Επίσης σημαντικό και συγκινητικό. Ένα θεατρικό δρόμενο για το βίο του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Επίσης πολύ όμορφο. Δόξα τω Θεώ, το κλίμα ήταν πολύ καλό.
2: Και κόσμος.
0: Έτσι όπως αρμόζει και κόσμος βέβαια.
2: Έτσι πάρα πολύ ωραία. Θα τα δούμε και στα... Πότε θα τα δούμε.
0: Πρέπει να τα δούμε. Για να τα δούμε.
2: Γιατί πρέπει να σε ρωτήσω ότι
0: πρώτα. Άμα δεν τα δούμε.
2: Ήδη έχουν αρχίσει να με ρωτάνε.
0: Πώς θα τα δούμε.
2: Αντιλαμβάνεσαι.
0: Λέω, άμα δεν τα δούμε, πώς θα τα δούμε.
2: Ναι. Έχουν έρθει για να τα δούμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: ένα περιμένουμε. Το ολοκληρωμένο.
2: Εντάξει. Ούτως ή άλλως αυτό.
0: Εντάξει.
2: Στην ώρα του.
0: Γι' αυτό.
2: Λοιπόν. Τώρα για όσους δεν καταλάβατε, σύντομα θα τα δείτε στις σελίδες Μητροπόλεως και τις εκκλησιαστικές σελίδες. Θες να χαρείτε και εσείς με την χαρά των παιδιών μας. Είναι μια προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας, κυρίες και κύριοι, να κρατήσει τους νέους μας κοντά στις αξίες, τα ιδανικά και τα πιστεύω της εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι και οι ρίζες μας, Μαρία μου, είναι το πιο σημαντικό.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό.
2: Για ένα λαό.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, τι γίνεται με την εκδρομή μας, να λέω ή να μην λέω?
1: Έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις, αυτό λέω και, γιατί μας έδωσαν τη δυνατότητα αυτή τη φορά από το πρακτορείο του κ. Βλασόπουλου να έχουμε
2: δύο
1: ξενοδοχεία, δύο πούλμαν, οπότε είχαμε λίγο περισσότερη άνεση. Έχουν μείνει όμως 2-3 θέσεις μόνο σε κάθε ξενοδοχείο, οπότε κλείνουμε και θα πρέπει σιγά σιγά όσοι ενδιαφέρονται να κλείσουν και αυτές τις τελευταίες θέσεις για να μπορέσουμε και εμείς να παραδώσουμε την εκδρομή. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής το πρόγραμμα. Όποιος θέλει,
2: πάμε
1: μπορεί να το δει κιόλας.
2: Περίπλου του Αγίου Όρους, αποσκευήσουμε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου.
1: Βέβαια, σου ρωτή, βέβαια.
2: Θα μείνουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα εκκλησιαστούμε στον Αγίο Δημήτριο. Ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που δεν είναι κουραστικό, είναι όμως μεστός, προσκυνήματα και πολλές ευλογίες.
1: Βέβαια.
2: Και δεν έχουμε βέβαια περιθώρια. Οι θέσεις είναι λίγο θέσεις που έχουν
1: απομείνει.
2: Ποτέ?
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Βέβαια, βέβαια. Το θέμα είναι ότι εμείς
0: πρέπει να παραδοθεί νωρίτερα αυτό. Γι' αυτό το λέω.
1: Να έχει εξοφληθεί η εκδρομή για να την παραδώσουν.
0: Φεύγει ο Ιούνιος.
2: Συγγνώμη, έφυγε ο
0: 2 Ιουνίου σήμερα.
1: Απίστευτο, Δημήτρη, απίστευτο.
2: Δηλαδή,
0: δεν θέλω να σας
2: εντάξει,
0: αγώ,
1: την Πέμπτη πρέπει συζητάς, να έχουν εξοφλήσει όλη την Παρασκευή παραδίδουμε την εκδρομή.
2: Δηλαδή, αν με ρώταγες πόσο έχει ο μήνας, σου λέγα
0: αρχές Ιουνίου.
2: Άντε 10, ρε παιδί μου.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Όλοι εκεί είμαστε, 8 με 10 είμαστε.
1: Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός και πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε που βρισκόμαστε. Πραγματικά.
0: Μια χαρά.
1: Βλέπω εδώ πέρα πολλά μηνύματα που έχει γράψει εδώ η Φίβη για την εκδρομή μας. Θα δούμε τώρα, εγώ το συντομότερο θα επικοινωνήσω μαζί σας για να κλείσουμε και τις τελευταίες θέσεις, αγαπημένοι μας ακρότες.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640, η τηλεφωνική μας αριθμή.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Δόξα τω Θεώ. Τι ήταν να πεις και για την εκδρομή? Καλά, είχαμε πει και νωρίτερα, δεν λέω.
1: Κοίταξε, είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή.
0: Μεγάλη ευλογία.
1: Και η αλήθεια είναι ότι την περιμένει και ο κόσμος πώς και πώς. Όλοι θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Όλοι θέλουν να κάνουν τον περίπλο του Αγίου Όρους, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχονται τα λείψανα από τη απομονή του Αγίου Όρους.
0: Εν πλώ.
1: Και γίνεται και παράκληση. Και είναι πάρα, όλο αυτό είναι πάρα πολύ. Όποιος το έχει ζήσει, δηλαδή.
0: Έτσι είναι μεγάλη ευλογία.
1: Αλλά ακόμα και αυτοί που το έχουν ζήσει, κάθε χρόνο
0: ξανά και ξανά,
1: δηλώνουν. Ναι. Γιατί θεωρούν ότι είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία αυτή και η ευλογία. Αλλά και είναι και μια ευκαιρία και για αναψυχή.
0: Όντως. Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη έτσι κι αλλιώς. Είναι πανέμορφη.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Τα προσκυνήματα αποτελούν μεγάλες ευλογίες.
1: Πηγαίνουμε στη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πριν, βέβαια.
1: Έτσι, ο κόσμος δικαιολογημένα λοιπόν εκδηλώνει αυτή την επιθυμία να συμμετάσχει στις δράσεις της τοπικής μας εκκλησίας, που στόχο έχουν και να ενισχύσουν το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά να ενισχύσουν και τους προσκυνητές μας. Γιατί όλοι θέλουμε, έχουμε ανάγκη από τη συγκεκριμένη πνευματική ενίσχυση.
0: Έτσι. Όσοι θέλετε λοιπόν, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Νομίζω η Μαρία Χαρατζοπούλου έχει αρκετή δουλειά. Να πούμε ότι έχουμε κάποιες θέσεις.
1: Ναι, επειδή είναι δύο ξενοδοχεία.
0: Είναι δύο ξενοδοχεία και είναι και, είναι και δύο πούλμαν. Και έτσι δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους ακροατές να λάβουν μέρος σε αυτή την όμορφη εκδρομή και να κάνουν το περίπλο του Αγίου Όρους και να προσκυνήσουν και στον τάφο του Αγίου Παϊσίου και να έχουν βέβαια και όλες τις άλλες ευλογίες. Θα λειτουργηθούμε στον Αγίο Δημήτριο.
1: Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και πολλές άλλες όμορφες.
1: Εσείς που λειτουργηθείτε την Κυριακή.
0: Εγώ είμαστε
1: και το Σάββατο, μάλλον.
0: Ναι, ναι. Είχαμε χειροτονία στο μοναστήρι της Ύδρας.
1: Στην Παναγία,
0: Στην Παναγία. Στην Παναγία των Αυμάχων. Όπου και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, ο κύριος Εφραίμ, χειροτώνησε εις διάκονον τον Μανώλη του Μπούλο. Έναν πιστό εργάτη του Ευαγγελίου, ο οποίος διακονούσε την Εκκλησία από το Αναλόγιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτισμένος με την Ύδρα και έτσι λοιπόν χαριτώθηκε από τον Κύριό μας να διακονήσει και από τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης ως διάκονος, ο οποίος έγινε Τιμόθεος, και να το ευχηθούμε να έχει καλή διακονία.
1: Καλή διακονία.
0: Έτσι. Λοιπόν, και ήταν και είχε πάρα πολύ κόσμο. Και είναι και βέβαια και γραφικό πουλί.
1: Βέβαια, πανέμορφη Ύδρα.
0: Αρκεί να σου πω ότι το ανέβασα στο TikTok και έχει ξεπεράσει 80.000 προβολές. Αλφιέρης.Δημήτρης.
1: Μπορείτε να το δείτε και εσείς.
0: Ιδιαίτερα στο TikTok έχει αποσπάσματα έτσι πάρα πολύ όμορφα και συγκινητικά. Και είναι και μοναδικές αυτές τις στιγμές. Είναι η Θεία Χάρης, η οποία έτσι δίνει μια άλλη διάσταση.
1: Όχι. Κατέρχεται για εμάς τους ανθρώπους.
0: Έτσι. Και είναι μια μοναδική ευκαιρία για όλους μας που. Και είναι ένας λόγος παραπάνω που αξίζει να βρισκόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά και με την.
1: Πώς ήταν η Ύδρα γενικά?
0: Η Ύδρα γενικά είναι πώς την έχεις αφήσει την τελευταία φορά.
1: Εξαιρετική.
0: Έτσι.
1: Την άφησα εξαιρετική.
0: Έτσι. Είχε και ένα ωραίο αεράκι.
1: Ναι, είχατε δροσιά,
0: Είχαμε δροσιά.
1: Είχαμε και εδώ γι' αυτό το λίγο αεράκι, οπότε θα είχατε και εκεί, φαντάζομαι.
0: Δόξα. Αλλά και εσύ ωραία περάσατε εδώ στο Δάκι όμως.
1: Ναι, δόξα το Θεώ. Ήταν, ήταν ωραία βραδιά, ήταν ωραία η ατμόσφαιρα.
0: Ναι, χαρά. Και ήταν και ωραίοι και οι παρουσιαστές.
1: Εξαιρετικοί. Τον ένα τον αναζητούμε, βέβαια. Αλλά...
0: θα
1: τον έχουμε σε λίγο.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Για τον πατέρα Φανούριο, λέμε.
0: Λοιπόν, ρωτάτε για τα εκπαιδευτήριά μας σχετικά και με το Summer Camp αλλά και με τη νέα σχολική χρονιά. Το εκπαιδευτήριά μας λοιπόν λειτουργούν τμήματα από βρεφονηπιακό σταθμό, από παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο. Και αυτός να πω ότι τα χαμόγελα αισιοδοξία είναι πάρα πολλά.
1: Ανοίξατε τμήματα.
0: Ανοίξαμε τμήματα. Περιμένουμε να πούμε τα αποτελέσματα μεθαύριο για την τρίτη λυκείου, όπου θα διατηρηθούν τα ποσοστά έτσι όπως όλα δείχνουν.
1: Mm-hmm. Μιλάμε για το 100% επιτυχία.
0: Επιτυχίες, ακριβώς. Μια όμορφη έτσι, συγκυρία να γιορτάζουμε τις επιτυχίες των παιδιών μας μετά από μια κοινή προσπάθεια των μαθητών με τον εκπαιδευτικούς
1: τους.
0: Μια μεγάλη οικογένεια λοιπόν. Έτσι. Το σχολείο μας άλλωστε είναι προέκταση. Θα ήθελα να υπενθυμίσουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς και των εκπαιδευτηρίων μας. Είναι το 210-46-19-15 για Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και 210-46-34-113
1: για Βρεφονηπιακό Σταθμό, Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο. Να θυμίσουμε ότι σήμερα ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος των θερινών προγραμμάτων, αυτό που λέμε Summer Camp. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις έως τις 17 Ιουλίου. Έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων μας, είναι και για παιδιά που ενδεχομένως φοιτούν σε άλλα σχολεία και θέλουν να συμμετέχουν έτσι σε αυτές τις δραστηριότητες. Ένα αλλαγμένο σχολείο, ένας πολυχώρος χαράς πραγματικά, με φουσκωτά, με τραμπολίνο, με παιχνίδια τύπου Survivor, έτσι αυτά τα παιχνίδια δράσης τα ωραία, με εκπαιδευτικά παιχνίδια και προγράμματα, με εκδρομές, με κολυμβητήριο τρεις φορές την εβδομάδα, ξεχωριστό πρόγραμμα για τα παιδιά. Του μέχρι και τον νηπιαγωγείο, ξεχωριστό πρόγραμμα για τα μεγαλύτερα παιδιά, το αντιλαμβάνεστε αυτό, με πολύ καλό φαγητό, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό και απογευματινό παρακαλώ, και με όλη αυτή την ιστορική και τη φροντίδα με την οποία οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι συνεργάτες των εκπαιδευτηρίων,
0: η ειδική παιδαγωγή,
1: παιδαγωγή ακριβώς, των εκπαιδευτηρίων μας περιβάλλουν τα παιδιά, μάλλον τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους, για να το πω καλύτερα.
0: Λοιπόν, να πούμε επίσης, Μαρία, τι γίνεται, έχουν...
2: Το τηλέφωνο μου δεν έχει σταματήσει
1: πάνω καθόλου.
2: Κάτω. Πήγα τώρα κάτω γιατί μια κυρία ήθελε να κλείσει τώρα θέση και να μην την έχω και περιμένει.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εκτροπή, αυτό λέγαμε λίγο νωρίτερα, που ο κόσμος ενδιαφέρεται από την αρχή της χρονιάς.
2: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Και ρωτάει αν θα γίνει αυτή.
2: Μας ρωτάνε, μας ξαναρωτάνε, η αλήθεια είναι αυτή. Πότε θα γίνει.
0: Και είναι και η συγκυρία ότι πάμε στη γιορτή του Αγίου λίγες μέρες
2: πριν
0: να προσκυνήσουμε.
2: Πραγματικά. Οπότε κατέληκα να κλείσω και την κυρία αυτή. Και έχω κι άλλους τώρα που μου έχει δώσει εδώ η Φίβη πολλά μηνύματα.
0: Οπότε βλέπω να αρχίζει το παρακαλετό στο Βλασόπουλο.
1: Κοντεύει, όπου είναι κοντοζυγόνι.
0: Γιατί είναι τα δωμάτια. Και είναι και καλά τα ξενοδοχεία.
2: Αυτό είναι το θέμα. Να υπάρχουν δωμάτια στα ξενοδοχεία. Αυτό είναι το βασικό.
1: Αχ, τώρα και αυτές οι θέσεις τώρα που έχεις είναι επειδή μας έχουν δώσει τη δυνατότητα για δύο ξενοδοχεία.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε υπάρχει έτσι μια λίγο μεγαλύτερη ευκαιρία. Ο χρόνος είναι πλέον το πρόβλημα, διότι πρέπει μέσα στη βδομάδα να έχουν ολοκληρωθεί όλες τις διαδικασίες, να παραδώσει η Μαρία την εκδρομή.
2: Βέβαια.
1: Γιατί πρώτα αθώς την ερχόμενη Παρασκευή ταξιδεύουν.
0: Θα ήθελα να παρακαλέσω να παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή ένα ένθετο απόσπασμα από τον κύριο τον Μπάρλα, το οποίο θα μας πει κάτι που νιώθω ότι θα μας προβληματίσει και γιατί όχι, θα είναι και ένα ηχηρό μάθημα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι.
2: Μάλιστα.
0: Θα παρακαλέσω λοιπόν τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη του Γιάννη, να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα και να παρακαλέσουμε και τους ακροατές με πολύ μεγάλη προσοχή να το παρακολουθήσουν.
3: Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Και πήγε στον ιεροδιδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ, διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε εχμάλωτος από τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες. Γιατρέψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντος να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς». Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσά νομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί. Και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του: «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε και σκόρπισα στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και έγινα πανφτωχός». Στον δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του αρχιερέως Ααρών. Και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση: «Γιατί μαλώνετε?» «Βρήκαμε μια πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τους λέει εκείνος: «Δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει: «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει: «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα», λέγοντάς του αυτά τα λόγια: «Να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς το Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Ιδού που σου έδωσε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και έχει το μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή». Βλέπουμε εδώ λοιπόν, φίλοι ακρότες, ότι ο πολύ πλούσιος Ισραηλίτης είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες, όπως γίνεται συνήθως με τους πολύ πλούσιους, με αυτούς οι παρόμοιους τρόπους. Δεν μπορεί κάποιος μέσω της εργασίας του μόνο να αποκτήσει δισεκατομμύρια ή και τρισεκατομμύρια, όπως έχει κάποιος που ακούσαμε τελευταία στον κόσμο μας. Αλλά ο Θεός παρεμβαίνει εδώ. Μετανοεί ο άνθρωπος αυτός ή θέλει να μετανοήσει και εκφράζει τη μετανοία του με ποιον άλλο τρόπο, με την ελεημοσύνη. Δηλαδή η κλοπή δεν μπορεί να μεταφράζεται σε κάτι άλλο όταν ο άνθρωπος μετανοεί, παρά σε ελεημοσύνη, διορθώνοντας δηλαδή αυτό το οποίο έχεις ως πάθος. Και ακούει το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» από την Αγία Γραφή, από τις Παροιμίες, 19ο κεφάλαιο, 17ο στίχος, και αποφασίζει, εμπιστευόμενος στο Θεό, να κάνει ελεημοσύνη, αλλά αργότερα βλέπει ότι ο Θεός καθυστερεί να του το ανταποδώσει, χάνει λίγο την πίστη του και φαίνεται σαν να διαμαρτύρεται. Ο Θεός του επιστρέφει με τον τρόπο που ακούσαμε τα χρήματα, πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζε, και του χαρίζει και τη μετάνοια, αλλά και μια νέα νοοτροπία προφανώς. Δεν θα διατηρούσε πλέον θαρρό τα χρήματα για τον εαυτό του, αλλά θα εφαρμόζε συνεχώς το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Μην το ξεχνάμε και ας το εφαρμόζουμε το κατά δύναμη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 22 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία με τη Μαρία Χαλτζοπούλου, που έχει την ευθύνη της αρχισυνταξίας και την παραγωγή, μαζί με όλα τα άλλα που έχει στο κεφάλι της, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανέχεται. Και βέβαια τον Κώστα το Δαντήλη.
1: Δημήτρη Αλφιέρη, πάντα στο κεντρικό μικρόφωνο
0: της. Αλλά για τον πονοκέφαλο της Μαρίας, το φάρμακο είναι η αγάπη μας.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Έτσι.
2: Ισχύει αυτό, ισχύει.
0: Οπότε
1: την έχει, είναι δεδομένο.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι την εισπράττει η Μαρία μας, αγαπημένη. Και όχι μόνο από εμάς, και από τους ακροατές
2: μας. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
0: Βέβαια, ακούω τη φίλη του καθένα. Ότι θέλω να μιλήσω με την κυρία Μαρία. Μα είναι στην εκπομπή. Όχι, σας παρακαλώ πολύ να τη πείτε ότι είμαι εγώ. Δηλαδή, αυτό δείχνει όμως ότι κάθε ένας ακροατής για σένα είναι ξεχωριστός.
2: Έτσι είναι, πραγματικά.
0: Και έτσι νιώθω
2: και έτσι τους αντιμετωπίζουμε όλους. Βέβαια.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σχέση, όμορφη, που έχει χτιστεί. Λοιπόν, για σχολιάσαι μας αυτά που είπε ο Γιώργος Μπάρλας, Κώστα.
1: Ότι θα πρέπει να έχουμε καταρχάς εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού. Να μην αμφιβάλλουμε. Ανθρωπίνως δεν το καταφέρνουμε πάντα. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινούμαστε. Και όπως είπε και ο Γιώργος, ολοκληρώνοντας αυτή την πολύ όμορφη ιστορία με τον Παύλο το Εβραίο που πλούτησε από παρανομίες και ήθελε να μετανοήσει, ακούγοντας το «Δανείζει Θεό ελαιών πτωχών», να πράττουμε κι εμείς κάθε φορά κατάλληλα. Πολύ σημαντικό. Με όποιες δυνάμεις έχει ο καθένας, όσο μπορεί.
0: Μαρία, μα να επιθυμίσουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς, μπορεί κάποιος να επικοινωνεί μαζί μας.

0: εκδρομή που έχουν πολλούς λόγους ο καθένας ξεχωριστά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω μηνύματα και λέω ότι έχω τάμα.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Θέλω να προσευχηθώ για ένα προσωπικό θέμα.
1: Πολύ, πολύ το έχουν
0: κάνει. Ή διαβάζω ότι θέλουν να πούνε ευχαριστώ στον Άγιο. Να ευχαριστήσουν τον Άγιο από κοντά.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και λέω, πόσο όμορφα νιώθουμε και εμείς όμως διαβάζοντας αυτά τα μηνύματα. Και τη λαχτάρα του κόσμου.
2: Μα είναι
0: και, τη δύναμη, και η δύναμη που παίρνουν.
1: Σωστά, έτσι είναι.
0: Οι προσκυνητές από την παρουσία του συγκεκριμένου Αγίου, αλλά και του Αγίου μας.
1: Και ναι, όλο. Είναι μια ευλογημένη εκδρομή που έχει πάρα πολλά, έτσι, πολλές ευλογίες.
0: Μα, διαβάζω ένα μήνυμα, λέγε, δεν κάνετε και μια εκδρομή στην Αίγινα, στον Άγιο Νεκτάριο. Mm-hmm. Ο λόγος,
2: και εκεί έχουμε καιρό να πάμε.
0: Ναι, αλλά στην Αίγινα είναι πιο εύκολο να πάει ο καθένας μόνος σου, γιατί είναι δίπλα.
2: Σωστό.
0: Αν μπει στο καραβάκι, θα βγει, θα πάει να προσκυνήσει. Ενώ στη Χαλκιδική έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Είναι
1: ναι,
0: μακριά.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Αν κάνεις τον περίπτωτο Αγίου Όρου μόνος σου, δύσκολο.
2: Δεν είναι.
1: Έτσι.
2: Θέλει μια προετοιμασία.
0: Γι' αυτό κάνουμε οργανωμένες εκδρομές που έχουν ένα βαθμό δυσκολίας να πάει κάποιος μόνος του.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και όπως επίσης θα ήθελα να πω και το άλλο, Μαρία μου. Πώς μας περιμένουν εκεί που θα πάμε.
1: Α, δεν το συζητάμε. Τι να πούμε τώρα για, για το μοναστήρι του Σου Εφραίμ, για τις γερόντισες που μας αγαπάνε ιδιαίτερα, που έχουμε και έτσι έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο με το μοναστήρι αυτό, γιατί ξέρουμε ότι η γερόντισσα έχει και εκείνη ιδιαίτερη σχέση με τον Άγιό μας, τον Άγιο Πορφύριο, και υπάρχει και εκεί από το αίμα του Αγίου προσκύνημα, τέλος πάντων, και οι γερόντισσες λοιπόν αυτές, οποτεδήποτε έχουμε πει να πάμε στο μοναστήρι του Σου Εφραίμ, και ακόμη και ώρα που δεν είναι ανοιχτό το μοναστήρι, έχουν ανοίξει ειδικά για μας, να μας δούνε, να βγάλουν όλα τα προσκυνήματα, να τα προσκυνήσουν, να μας καλοδεχτούν, να μας κεράσουν από αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουν εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά όχι μόνο στον Όσο Εφραίμ, και στο μοναστήρι, στη Σουρωτή, στην Ιεραμονή του Αγίου Αν του Θεολόγου, με πολύ αγάπη και με πολύ χαρά οι γερόντισσες πάντα μας υποδέχονται. Και βέβαια επίσης με πολύ χαρά έρχονται και από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους γέροντες και κατά τη διάρκεια του περίπλου στο καραβάκι να μας φέρουν προσκυνήματα, ειδικά έτσι πολύ σημαντικά, για να μπορέσουμε και εμείς να προσκυνήσουμε οι γυναίκες που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα ποτέ να μπούμε στο όρος. Είναι πραγματικά ένα προσκύνημα καταπληκτικό, που όχι μόνο το περιμένουμε εμείς, όπως είπες Δημήτρη μου, με πολύ χαρά κάθε χρόνο, αλλά μας περιμένουν και όλοι και οι πατέρες και οι γερόντισσες που θα πάμε να προσκυνήσουμε στο μοναστήρι τους, και βέβαια και στον Άγιο Δημήτριο. Οι πατέρες με πολύ χαρά πάντα μας υποδέχονται, συλλειτουργούν. Πραγματικά με τους πατέρες που συνοδεύουν την εκδρομή πάντα και μας ανοίγουν και το προσκύνημα του Αγίου. Είναι μια ευλογημένη στιγμή πάντα κάθε χρόνο αυτή την περίοδο για την Πειραϊκή Εκκλησία και τους ακροατές της.
2: Λοιπόν, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Έχουμε τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό στην τηλεφωνική μας γραμμή, νομίζω, επιτέλους. Την ευχή σας.
1: Ευλογείτε, παππούλη μου.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Με το καλό, τι κάνετε.
2: Ξεκουραζόσασταν από χθες, τι έγινε.
3: Εντάξει, κάπως έτσι μπορείς να το πεις.
2: Ωραία. Στα δρομολόγια.
3: Είμαστε σε μια. Ναι, στα δρομολόγια.
2: Πού πήγατε σήμερα.
3: Πήγαμε πάνω από το στόχο. Προς το Χαλάνδρι, προς τα Μελίσια, προς τα εκεί.
1: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία.
1: Και είναι ζεστή μέρα και σημερινή, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ.
2: Να ξεκινήσουμε με αυτά που χρειαζόμαστε, πατέρα Φανούρια.
3: Μπορούμε, έχουμε μια έτσι ευλογία να σας πει δύο λόγια. Εδώ ο Αλέξανδρος, δύο πράγματα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εννοείται.
3: Δύο λόγια.
2: Να μας τον συστήσετε πρώτα, να μας πείτε ποιος είναι ο Αλέξανδρος.
3: Βέβαια. Ο Αλέξανδρος είναι ένα έτσι άγιο παιδί. Έτσι με πολλά προβλήματα υγείας. Είναι το παλικάρι που του είχαμε σλέμα, είχε δει Κώστα, που ήταν στο δρόμο με τα πόδια του αυτά τα πηγιασμένα.
2: Μάλιστα.

0: Είναι, δόξα τω Θεώ, τώρα έχει μπερνήσει ο Θεός και είναι σε ένα νοσοκομείο τώρα, θα μας πει, μιλάμε για 17 μήνες μέσα.
1: 17 μήνες.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι, σε πλήρη ακινησία, με πολλές δυσκολίες. Και ό,τι μπορούμε να δούμε, την Κυριακή Εκκλησία, έτσι, δεν έχει κανένα πόρο, τίποτα, μηδέν έσοδα, αλλά έχει πολύ αγάπη έτσι, και πίστη. Ας φύγει και μισό, τι χρειάζεται, να ακολουθήσουν να ακούσουν και οι ακροατές μας και τα λέμε και μετά. Είναι ο αδερφός του Δημήτρη, ένα παλικάρι πυρότης, είχαν βοηθήσει και οι ακροατές να γίνει και η κηδεία του. Είχε φύγει έτσι και εκείνος πολύ ευνίδια.
2: Μάλιστα.
0: Και σου δίνει τον Αλέξανδρο.
2: Ναι, ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Χαιρόμαστε που σε ακούμε.
3: Καλή δύναμη και καλή εκπομπή πάνω απ' όλα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας στέλνω την αγάπη μου από το νοσοκομείο που είμαι. Mm. Είμαι ένας άνθρωπος ανάπηρος, ο οποίος έχω δυσκολία στην κινητικότητα. Είμαι σχεδόν όλη μέρα στο κρεβάτι. Είμαι 17 μήνες στο νοσοκομείο, που σας είπε και προηγουμένως ο πατήρ Φανούριος. Αλλά έχω την αγάπη μου προς τον Χριστό και πάντα ελπίζω σε εκείνον ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που με ακούνε αυτή τη στιγμή. Θα πάνε καλά τα πράγματα, αρκεί να έχουμε κοντά μας τον Κύριο.
1: Και αυτό είναι το πιο χαρούμενο και το πιο αισιόδοξο μήνυμα, νομίζω, μπορούμε να στείλουμε, Αλέξανδρε. Και ειδικά οι άνθρωποι που έχουν έτσι την αγωνία και του πόνου και των δυσκολιών των καθημερινών των υπολείπων, νομίζω ότι αυτό που μας λες έχει τη μεγαλύτερη δύναμη και τη μεγαλύτερη αξία.
3: Και επίσης να σας πω και κάτι. Αυτό που τράβηξε ο Κύριος για εμάς δεν είναι τίποτα, αλλά είναι πολλά περισσότερα από αυτά που τραβάμε εμείς τώρα. Εγώ δεν έχω τίποτα από αυτά σε εκείνο που αυτό που πέρασε ο Χριστός για μένα. Τίποτα δεν έχω, απολύτως. Ο Χριστός κρεμάστηκε πάνω στο Σταυρό. Πέθανε πάνω στο Σταυρό για μένα. Για τις τραυματίες και τις δικές μου και των ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι έκανε ο Χριστός μας για εμάς. Και εμείς να τον αγαπάμε τον Χριστό, να τον πιστεύουμε και να τον ακολουθούμε πάνω απ' όλα. Να κουβαλάμε και εμείς το δικό μας σταυρό καθημερινά. Γι' αυτό και δεν έχω καθόλου μεγάλο πρόβλημα, παρόλο τα προβλήματα υγείας που έχω, γιατί αγαπάω τον Κύριο και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω καθημερινά τη ζωή μου.
1: Και τα λέει αυτό ένας άνθρωπος, Δημήτρη Μαρία, κυρίες και κύριοι, που είναι 17 μήνες στο νοσοκομείο.
4: Και ο οποίος δέχεται βοήθεια από τον πατέρα Φανούρη, από την εκκλησία μας δηλαδή. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χάνει την πίστη του και νομίζω ότι.
2: Φαίνεται αυτό.
4: Τα
2: και
4: λόγια
2: ακούγεται.
4: Του ίσως να είναι ένα φιλογερό κήρυγμα.
2: Έτσι.
3: Και επίσης να σας πω ότι είμαι στην Παναγία τη Μετεδιώτητα, στην Καστέλα, στην ενορία αυτή ανήκα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Αλέξανδρε, ναι. Σε ακούμε.
3: Ναι. Και έχω πνευματικό μου τον πάτερ Άλαμπο εκεί. Mm-hmm. Γιατί έχω και πνευματικό πατέρα που. Οπωσδήποτε εξομολογούμε για να κοινωνήσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα να μην εξομολογηθώ και να κοινωνήσω. Διότι βάζω στόμα και αίμα Χριστού και νιώθω υπεύθυνο πάνω από το κομμάτι και δεν μπορώ να τα αφήσω απ' έξω.
4: Θα επαναλάβετε για πόσους μήνες είστε στο νοσοκομείο?
3: Είμαι 17 μήνες.
4: Και το πρόβλημα υγείας.
2: Καλό κουράγιο.
3: Το πρόβλημα υγείας έχω καρδιολογικό και τα πόδια μου. Δηλαδή έχω καρδιαγγειακά θέματα περισσότερο και μετά με τα πόδια.
4: Και δέχεστε βοήθεια του πατέρα Φανούριο.
3: Βεβαίω. Και μιλάμε για ένα εξαιρετικό πατριγέντρο που είναι μπροστά. Αλλά ένα εξαιρετικό πάτρι με μεγάλο έργο. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά γενικά στους ανθρώπους που έχουν μεγάλα προβλήματα και τρέχει όλη μέρα ο πατέρ για να τους βοηθήσει. Και εγώ τον επενώ πάνω σε αυτό το κομμάτι για να τον έχει καλά ο Κύριος πάντα.
4: Μάλιστα. Να σου δίνει ο Θεός δύναμη, αδερφέ. Η εκκλησία του, η Υπηρεακή Εκκλησία είναι κοντά σου. Ο πατέρας Φανούριος, το ράσο το οποίο έχει γίνει το αποκούμπι σου και νομίζω ότι. Εκεί εναποθέτεις τις ελπίδες σου μαζί με όλους τους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας που στηρίζουν το έργο αυτό το φιλανθρωπικό, να είναι η παρηγοριά σου και να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε δίπλα σου, όπως είμαστε σε κάθε αδελφό μας ο οποίος έχει ανάγκη, και η φωνή σου εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα, ένα κήρυγμα αγάπης, το οποίο εκπορεύεται από την ψυχή σου, είναι κατάθεση καρδιάς, είναι λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά φαίνεται ότι επικοινωνεί με τον Κύριό μας, και ο Θεός να σε χαριτώνει Και να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διάθεσή σου να φιλοξενηθείς εδώ στην Περαϊκή Εκκλησία το ραδιόφωνο που μιλάει στις ψυχές των ανθρώπων.
3: Και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την υπέροχη φιλοξενία που έρχεται, αλλά και για το έργο ταυτόχρονα που κάνετε για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Ο Θεός να σας ευλογεί και να είναι πάντα μαζί σας.
1: Καλή δύναμη, Αλέξανδρε.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πάντα καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε. Έχουμε τον πατέρα Φανούριο.
1: Ναι, ναι, είναι κοντά του.
4: Έκλεισε. Δεν πειράζει, θα έχουμε όμως τον. Έχουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια. Γιατί ήθελα να ακούσω ο πατέρα Φανούριος τι μας περιμένει
2: για τον καιρό,
4: την εβδομάδα αυτή. Και βλέπουμε τι γίνεται και στην Ευρώπη, στη Γαλλία.
1: Βέβαια.
4: Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε με τον τρόπο που ξέρουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια.
5: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλια.gr.
4: Τσατραφίλιας λοιπόν .gr είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πάσα στιγμή να έχετε άποψη, εικόνα της πρόγνωσης του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Γιώργο Τσατραφίλια, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά.
4: Τώρα θα είναι και ζεστή αυτή η εβδομάδα, μάλλον θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη. Αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά σε άλλο mood, διότι έχουμε τρομοκρατηθεί, δεν σου κρύβω λίγο, με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη.
2: Ευρώπη γενικά, ναι.
6: Μπράβο, δηλαδή αυτό είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή άμα έρθει ένας Γάλλος τώρα στην Ελλάδα θα πει τι ωραίος δροσερός και άμα έρθει όμως ένας Βαλκάνιος ή ένας από τη Βόρεια Ευρώπη θα πει ότι έχει ζέστη. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι τρία θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εβδομάδος. Καταρχήν να πω σε όλους τους τόνους ότι αφού ο πρωτοφανής καύσωνα να αποκλείται την δυτική και κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ, θα δούμε δηλαδή πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 17-18 βαθμούς πάνω από τα σωδικά επίπεδα σε Αγγλία, Γαλλία, Βρυξέλλες, Αυστρία, Ισπανία και λίγο στην Ιταλία. Στη χώρα μας τα μελτέμια αναχαιτίζουν ουσιαστικά αυτή την αφροδική μας ζέστηση και δεν τις επιτρέπουν να έρθει προς τη χώρα μας. Οπότε νομίζω ότι όλη την εβδομάδα θα έχουμε υποφερτή ζέστη, δηλαδή το θερμοκρασιακό ταβάνι το βλέπω στους 36-37 βαθμούς και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, εδώ προς την Αττική 33, άντε κάναν 34 να έχουμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδος, μέχρι εκεί όμως. Βορειάτες που φτάνουν τα 7 και τα 8 που φέρνουν στο Αιγαίο. Και από αύριο ξεκινάει και αστάθεια. Θα έχουμε πάλι μπόρες, καταιγίδες και έντονη κεραμική δραστηριότητα. Δεν φαίνεται να πηγάζεται η Αττική, πιο πολύ τα ορεινά της επικράτειας, μέχρι και την Παρασκευή. Γιατί από εκεί και ύστερα το σουκού θα είναι καλό με ηλιοφάνεια και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Θα ζερέψω λίγο τα μελτέμια. Mm-hmm. Και όσο μπορεί να δίνει ο μετεωρολόγος με το επιστημονικό μάτι, όχι με το μάτι της θέλησης, μέχρι και τις επόμενες 10-15 μέρες δεν φαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα. Δεν έχουμε βάλει μία χαρά. Μια χαρά. Τις φωτιές να προσέχουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά και σήμερα, γιατί αυτή ο συνδυασμός αέρα και ζέστης δημιουργεί έτσι δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και να δω τώρα και το θερμοστάτη σας, να μου πείτε, θέλω να μου πείτε πόσο είχαμε σήμερα στον Πειραιά, πόσο πιάσαμε τα θερμόμετρα.
1: 33-31 θα έλεγα εγώ.
2: Μαρία. Εγώ έχω από τις 7 η ώρα να βγω έξω.
4: Βγάλε το χεράκι σου λίγο έξω.
2: Οπότε δεν ξέρω.
4: 33. Πόσο?
6: 33.
4: Ναι, όταν κάποιο άλλο πέφτει μέσα όμως, λες και μπράβο στον Τάδη. Τώρα που είπες ακόμα μέσα δεν είπες.
2: 33, μια χαρά.
6: Επειδή είπε 31, ακούστηκε το 31.
4: Το 31 τον Ποκώστα, εγώ είπα 33.
6: Δεν ήθελα να σε ανεβάσω τόσο πολύ και να τον κοντινό.
4: Μα το ίδιο πράγμα λέμε. Άμα το έλεγε κανένα άλλο.
6: Μπράβο και στους δύο, θα είσαι πολύ κοντά.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν έμεσα κοντά. Εγώ έπεσα μέσα, τι κοντά.
1: Άρα τον είχε κάνει μπαρούτι.
4: Αν το είχε πει ο Παπα-Νικόλας, παραδείγματος χάρη, 33, θα έλεγε θα σε κάνουμε επίτιμο μετεωρολόγο. Έτσι.
6: Ναι. Λοιπόν, καλά είναι και κάπως έτσι και αύριο θα κυλήσει η μέρα.
2: Α, ωραία, ωραία.
4: Πάλι με ξεπετάει.
1: Συνεχίζει ακάθεκτα.
4: Ναι, σαν να μην είπα τίποτα. Λες και είπα 28, καταλαβαίνεις. Λες και μιλάς ένα χαλασμένο θερμοστάτη.
6: Την Πέμπτη πάντως μπορεί να δούμε και καμιά βροχούλα και στον Πειραιά.
2: Αλήθεια.
6: Όπως αυτές που των προηγούμενων ημερών.
4: Και εγώ που ήθελα να σε πάρω μαζί μου εκεί που θα πάω, αλλά... Δεν πειράζει.
2: Δημήτρη.
4: Ενώ στο καινούριο μέσο. Αλλά δεν πειράζει. Θα κάτσεις.
1: Να τα ένα-ένα.
4: Εκεί που σου αξίζει. αφού δεν αναγνωρίζει τέτοιος είσαι, σωστά.
6: Ναι, τέτοιος είσαι.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο και το. Να σε ακούσει, μάλλον να βάλουμε στην ραδιοφωνική μας παρέα και τον πατέρα Φανούριο, ο οποίος είναι γνωστός για την αγωνία του σχετικά με τους άστεγους. Αφού.
6: Και άκουσα και πολύ καλό δελειότημα πριν από έναν ασθενή.
4: Έτσι, άκουσες. 17 μήνες και παρηγοριά του είναι ο πατέρας Φανούριος. 17 μήνες στο νοσοκομείο.
6: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό σημαίνει διακονία και αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η ουσία, δηλαδή, πιστεύω.
2: Έτσι είναι. Της φιλανθρωπίας και...
6: Ναι.
2: Έχεις δίκιο.
4: Λοιπόν, τώρα τέλος εβδομάδας, Γιώργο. Ακούτε, πατέρα Φανούριε.
6: Χαίρετε, ναι.
4: Λοιπόν, ετοιμαστείτε για τέλος εβδομάδας. Θα ανέβει η θερμοκρασία, Γιώργο.
6: Όχι, θα πέσει. Έχουμε βοριάδες που θα ζωηρέψουν.
4: Πότε θα ανέβει?
6: Αύριο, σήμερα... Είναι ζέστη και μετά την Δευτέρα πάλι.
4: Συγγνώμη, στο Λεκανοπέδιο.
6: Στο Λεκανοπέδιο,
4: η πιο θερμή μέρα της εβδομάδας ποια θα είναι?
6: Νομίζω ότι σήμερα και αύριο ζούμε τις πιο ζεστές.
4: Δηλαδή 33-34.
2: Αυτής της εβδομάδας. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή θα ανέβει...
6: Την άλλη εβδομάδα, κοιτάξτε, γι' αυτό μιλάμε για μικρές αυξομοιώσεις και τις των ανέμων. Όσο πέφτουν οι άνεμοι, τόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Σωστά.
6: Αυτή τη στιγμή, από την Παρασκευή και μετά, φαίνεται να ενισχύονται οι άνεμοι, οπότε θα πέσει η θερμοκρασία 2-3 βαθμούς. Θα είμαστε στους 31-32. Και από Δευτέρα που ξαναπέφτουν οι άνεμοι, πάλι θα πάμε στο 33-34. Δεν φαίνεται δηλαδή να πηγαίνει παραπάνω.
4: Το Σαββατοκύριακο που ήμουν στην Ίδρα και το Σάββατο και την Κυριακή,
6: ναι,
4: είχε ένα μεγάλο κυματισμό. Βέβαια το κύτο πιάνει πολύ ο βοριάς.
6: Δηλαδή, και θα είναι και περισσότερο τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει περισσότερους ανέμους.
2: Αλήθεια.
4: Ναι, και είναι και τα μιαούλια.
6: Μάλιστα.
1: Πότε είναι?
2: Δηλαδή γιατί.
1: Σαββατοκύριακο.
2: Ναι. Γιατί ανέμους μιλάμε?
6: 7-8.
2: 7-8,
6: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Λίγο πιο ισχυρή από τώρα.
2: Μάλιστα.
6: Λίγο ισχυρή από τώρα.
1: Προσοχή, εντάξει, βέβαια και για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έτσι.
6: Ναι, αυτό
2: είναι το βασικό, πρέπει να δει τώρα.
6: Άμα δείτε δηλαδή και τους χάρτες που έχουν ξανακινήσει εδώ και 5-6 μέρες, έχει βγει το κίνδυνο για την Αττική. Δηλαδή η ψηλή επικινδυνότητα παραμένει. Θα παραμένει όλη την εβδομάδα. Για Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κορινθία, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Είναι περιοχές οι οποίες θέλουν προσοχή τις επόμενες ημέρες. Κοιτάξτε, παιδιά, δόξα τω Θεώ, με την έννοια ότι δεν ζούμε αυτό το πολυφανές κύμα καύσωνα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης.
2: Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, Γιώργο, θα έρθει προς τα δω? Τι προβλέπει?
6: Όχι.
2: Όχι.
6: Έχουμε αυτά τα μετέννοια που τα ανακαιτίζουν. Ανακαιτίζουν αυτή τη ζέστη.
2: Τη
6: φρενάρουν δυτικότερα.
4: Και η Ιταλία έχει ζέστη.
6: Ναι.
2: Στη Γαλλία είναι πιο δύσκολα.
6: Κοιτάξτε, εγώ να σας πω την αλήθεια. Ιταλία και Ισπανία, που είναι μεσογειακά κράτη, είναι κάπως συνηθισμένες αυτές οι περιοχές και θωρακισμένες. Τώρα η Γαλλία και η Αγγλία. Τώρα,
2: σωστά,
6: όταν η Αγγλία, ας πούμε, έχει θερμοκρασία φυσιολογική για την εποχή 21 βαθμούς και ξεπερνάει τους 35, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε δεν υπάρχουν υποδομές καταρχάς σε αυτές τις περιοχές.
2: Σωστά.
6: Και τα κτίρια, αλλά και οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Οπότε είναι διπλό. Διπλός ο κίνδυνος για αυτές τις περιοχές. Και μην ξεχνάμε αυτό που έχουμε πει σε πάρα πολλές φορές, ειδικά όταν κοντεύει το καλοκαίρι, όπως και τώρα, ότι ο καύσωνας είναι το πιο φωνικό καιρικό γεγονός, περισσότερο και από τις πλημμύρες και από τις καταιγίδες και από τους κεραυνούς και από τους ανεμοστρόβιλους και από τους τυφώνες. Περισσότερους νεκρούς έχουμε στον καύσωνα, σε αυτό το βουβό. Σε αυτό το βουβό, σε αυτή τη βουβία που απειλεί. Η οποία δεν απειλεί μόνο τα οικοσυστήματα, απειλεί και την ανθρώπινη υγεία.
2: Σωστά. Με τη θερμοπληξία, βέβαια.
4: Όπως πρέπει να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες.
6: Ναι, είναι θερμοκρασίες που τα μοντέλα που κοιτάγαμε, ας πούμε, πριν 15 και 20 χρόνια, ας πούμε, για τη Γαλλία, ας πούμε, οι προβολές μας έδειχναν ότι στο μέσο του αιώνα θα δούμε αυτές τις θερμοκρασίες. Όταν τις βλέπεις λοιπόν νωρίτερα, αντιλαμβάνεσαι ότι η κλιματική αποσταθεροποίηση είναι εδώ και ταχύτατη.
4: Πάντως, μου έλεγε φίλος μου, στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, τα δημόσια κτίρια και πάρα πολλά σπίτια δεν έχουν κλιματιστικό.
6: Δεν έχουν κλιματισμό και νομίζω ότι έχουν και στασία τα πολλά περισσότερα.
4: Ναι, δεν είχαν η ανάγκη δηλαδή για να έχουν κλιματισμό. Δεν υπήρχε ποτέ η ανάγκη.
6: Για αυτές οι περιοχές που έχουν αυτά τα επεισόδια του καύσωνα και αυτές οι περιοχές. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Δηλαδή θα γίνει νότος πάλι και ο Βορράς και η κεντρική Ευρώπη τείνει να έχει τα χαρακτηριστικά του νότου.
4: Κρατάω το καλό αυτό σενάριο ότι δεν έχουμε καύσωνα μέχρι και το τέλος Ιουνίου.
6: Έτσι, ακριβώς.
4: Και ίσως να είναι το καλύτερο σενάριο αυτό και σε σχέση με τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι, που πάντοτε ξεκίναγε ένας καύσωνας, ένας μίνι καύσωνας από αρχές Ιουνίου.
6: Και τέλη Μαΐου, ναι.
4: Έτσι. Οπότε νομίζω φέτος για τη χώρα μας είναι μια καλή σχετικά χρονιά.
6: Ναι, ζούμε ένα καλοκαίρι το οποίο είναι, θα έλεγα, από τα παλιά. Μάλιστα. Ο Ιούνιος.
4: Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί και έτσι.
2: Σωστά. Γιατί... Αυτό είναι το θέμα.
4: Έτσι.
6: Αμήν.
4: Έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Αστραφίλιας, ο μετεωρολόγος μας.
6: Να είστε καλά.
5: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
4: Λοιπόν, πατέρα Φανούριε, ο υδράργυρος σιγά σιγά ανεβαίνει, ευτυχώς όμως όχι σε ανησυχητικά επίπεδα. Όμως αντιλαμβάνεσαι 33, 34, 35... Είναι μια...
2: Καλά, κατά Ιλιού να μην το συζητήσουμε πόσο θα είναι.
4: Ναι. Όχι, για τώρα λέμε.
2: Μιλάμε τώρα για τους άστεγους.
4: Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές λέει.
2: Τώρα, ναι.
4: Κλιπαρεί για έναν νημιστήρα, παραδείγματος χάρη.
2: Σωστά.
4: Πατέρα Φανούριε.
7: Τώρα φεύγοντας από τον Αλέξανδρο, δείχνω ότι ήταν πάρα πολύ καιρό άστεγος. Πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι.
7: Είχε φυτοκαημένος με τα δυσκολίες, έμεινε στον δρόμο. Και λέει τώρα, δοξάζω τον Θεό που ήταν και εδώ το σοβαρό πρόβλημα υγείας. Γιατί σκέφτομαι ένα τώρα τους με αυτή τον κάψωνα, πώς θα ήμουν στον δρόμο. Αλλά και εδώ δόξα τον Θεό, Θεέ μου, οι άλλοι καημένοι στον δρόμο, πώς αντέχουν. Δεν παραπονιέμαι εγώ. Τουλάχιστον έχω εδώ πέρα ένα χώρο κάπως να είναι.
2: Μάλιστα.
7: Κάποιοι παίρνουν χειρότερα. Γι' αυτό και εμείς να μην κοινιάζουμε και αυτό που μπορούμε ο καθένας με την συνείδησή του να το κάνει έτσι. Και καλά κάνετε και σε αυτήν την κουβέντα, γιατί με τους αστέγους υπάρχει τώρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και για το κομμάτι του ξενοδοχείου. Τώρα η τιμή ήταν στα 50 ευρώ. Δυστυχώς τώρα κάτι λίγο. Μέρες θάλασσα που είχε αυξηθεί ο κόσμος στον Πειραιά, κάτι λίγο οι τουρίστες, κάτι λίγο από εδώ από εκεί. Ακόμα και τα δωμάτια των αστέγων, που ένα και δύο ξενοδοχεία συνεργαζόμαστε, που μπορούν να μας εξυπηρετήσουν. Και εκείνοι τώρα κάποιοι μας είπαν 75 ευρώ και άμα θέλετε.
2: Για ένα δωμάτιο. Αλήθεια, πάτε. Πω.
7: Για δωμάτιο. Λέμε, βρε παιδιά, 75 ευρώ, πού πάνε, διακοπές. Προφανώς και τα γκρουπ και οι τουρίστες και αυτά. Ένας άστεγος δεν είναι και η καλύτερη επένδυση. Δυστυχώς.
2: Πόπο, 75 βραδιά, πόπο.
7: Τώρα τι να σου πω, έχουμε ηλικιωμένοι έχουν παραμείνει μέσα. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Από εκεί πήραμε, δηλαδή, με μια βραδιά έμενα, τώρα ζητάνε τα δίπλα χρήματα. Και όσο καλοκαιριάζει. Και ίσως είναι και μια τέτοια για να αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν εκεί. Τέλος πάντων, προσπαθούμε τουλάχιστον αυτούς που έχουν παραμείνει κρατήσουμε στις ίδιες με 50 ευρώ το δωμάτιο ή ηλικιωμένοι που είναι στα ξενοδοχεία άστεγοι πια. Και ό,τι μπορούμε. Και μετά, ό,τι μπορούμε για τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, που είναι ελάχιστα αυτά δηλαδή, όπως είναι το νερό, πάρα πολλά μπουκαλάκια με νερό, να μπορούν να δει το κεφάλι τους, να έρθουν λίγο το πρόσωπό τους. Έτσι, τα μωρομάντιλα, τα καθαριστικά αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι. Να φροντίσουν κάπως έτσι λίγο. Τα εσώρουχα και τα φανελάκια που χρειάζονται έτσι να έχουν μια λαξιά, που και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πιστεύω ότι στο ξενοδοχείο υπάρχει και άλλη δυνατότητα να κλείσουν ένα δωμάτιο και να μπουν να κάνουν μόνο μπάνιο. Να μπουν δηλαδή να μπαινοβγαίνουν λίγοι και να κάνουν λίγο μπάνιο. Για τους αστέγους. Μετά. Χρειαζόμαστε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι.
2: Μάλιστα.
7: Ένα αυτά τα ηλεκτρικά που κατεβαίνουν μόνα τους.
2: Ναι.
7: Έτσι είναι πολύ δύσκολο να. Πολλά τα χρήματα για την ενοικίαση, για την αγορά δεν το συζητάμε. Αν κάποιος έχει που δεν το χρειάζεται. Τα ψάχνω λίγο τη μεσή. Ήταν μια κυρία που μας είχε πάρει παλιότερα. Είχε ένα. Τώρα, αν κάποιος έχει, θα επικοινωνήσει με τους ακροατές μας. Μετά, δεν έχουμε δει ακόμα αυτό το παιδικό καρότσι. Ένα κλειδί κάτι. Αν κάποιος έχει έτσι περισσευούμενο κάποιον και θα τα κοστίζουν έτσι μια οικογένεια, το έχει ανάγκη. Δόξα τω Θεώ τακτοποιήθηκαν οι ανάγκες με τις συσκευές που είχαν αναφέρει. Βοήθεια για τα τρόφιμα, να μαγειρεύουν τα σπίτια μας τώρα και το καλοκαίρι. Πολύ μεγάλη δυσκολία και εκεί, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Και ίσως η πιο έτσι σε ευχωριστή δυσκολία είναι οι λογαριασμοί. Και εκεί υπάρχει δυστυχώς μεγάλο πρόβλημα. Λογαριασμοί και νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Ό,τι μπορούν να βοηθήσουν οι καλοί μας ακροατές. Έτσι, να μην μείνουν τα σπιτικά χωρίς ρεύμα. Να πάρουν μια παράταση, έτσι μια ανάσα οι άνθρωποι. Να κάνουν τον αγώνα τους. Πολύ δύσκολα θα βγάζουν πέρα στο δρόμο. Μαζί έτσι οικονομική βοήθεια για να καλύψουμε λογαριασμούς ρεύματος κυρίως και νερού. Και νίκη εννοείται. Να πούμε στους ακροατές μας, το ξέχασα να το πω στην αρχή, έτσι για τον Παναγιώτη που τον έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ.
2: Ναι.
7: Αν τα καταφέρει ο Παναγιώτης, τα καταφέρνει μόνο και μόνο τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια των ακροατών της Περιακής Εκκλησίας με τα έξοδά του. Έτσι είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση η υγεία του. Σε κίνδυνο, έτσι είναι. Είμαστε τώρα σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν χρειάζεται πάλι για το νοσοκομείο. Θα κάνουμε προσοχή και όσο μπορούμε να το βοηθήσουμε οικονομικά. Έτσι είναι τα επιθέματά του, πάρα πολλά τα έξω άνθρωποι έτσι, όσο μπορούν να το φροντίζουν, το ενίκιο του, ζει με ένα επίδομα αναπηρικό Παναγιώτης.
4: Ναι, είναι τραγικές οι συνθήκες που βιώνουν κάποιοι. Και νιώθω ότι εδώ είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, ο ρόλος του κάθε ενός από εμάς που θέλουμε να επικοινωνούμε μέσα από τη φιλανθρωπία με τον ίδιο τον Κύριο, κάνοντας πράξη τον λόγο του. Βλέποντας λοιπόν στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας, ο οποίος έχει ανάγκη, το πρόσωπο του ίδιου του Χριστού.
2: Έτσι.
4: Ίσως να είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος να επικοινωνούμε με τον Κύριό μας, δίνοντας βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο, στηρίζοντας με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένας όλους εκείνους οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, είτε για θέματα υγείας είτε για προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι, είτε λόγω ηλικίας, αλλά πολλές φορές βλέπετε και η πολυτεκνία, πολυτεκνές οικογένειες, ηλικιωμένοι συνανθρωποί μας, άρρωστοι, οι οποίοι βρίσκονται καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι και δεν μπορούν, όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν μπορούν. Και επειδή εμείς είμαστε διαχειριστές των αγαθών του Κυρίου, γιατί δεν μας ανήκει στην ουσία τίποτα σε κανέναν. Διαχειριστές είμαστε, νομίζω ότι μπορούμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, από το δικό του μετερίζει, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που τόσο πολύ έχουν ανάγκη. Λοιπόν, να επιθυμίσουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που μπορείτε να επικοινωνείτε προκειμένου να αναζητήσετε τρόπους που θα βοηθήσετε κι εσείς.
2: Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε και τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Στο εσωτερικό 1, απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου, μπορεί να σας δώσει έναν λογαριασμό αν θέλετε και να καταθέσετε κάποιο ποσό για να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια.
4: Και είναι αρκετά τα μηνύματα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την εκδρομή μας.
2: Mm-hmm. Πάρα πολλά. Εγώ τα έχω μαζέψει εδώ τώρα.
4: Νομίζω τα έχεις μαζέψει. Έχεις μαζέψει μόνο μερικά.
2: όσα μου έχει δώσει φίλη.
4: Ναι, αυτό δεν είναι και έξω.
2: Ναι, έχει και άλλα έξω.
1: Μην ξεθαρεύεις το
2: λέω.
4: Λοιπόν, μια.
2: Εγώ θα επικοινωνήσω με όλους.
4: Μια προσχηματική εκδρομή λοιπόν στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Περιλαμβάνει τον περίπλο του Αγίου Όρους. 3, 4, 5.
2: Μάλιστα. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
4: Ιουλίου.
2: Ναι, ναι, τριήμερη.
4: Λοιπόν, μια με πληρωμένα όλα τα έξοδα, μεταφορικά, με την φιλοξενία σε δύο από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, σε δίκλινο δωμάτιο.
4: Το καραβάκι.
2: Πρωινό και δείπνο σε μπουφέ. Mm-hmm. Έτσι, και το καραβάκι που θα κάνει τον περίπλο. Είναι όλα μέσα στη τιμή. Δίνουμε δηλαδή μία τιμή συνολική 305 ή 325 ευρώ για όλο το τριήμερο, τα έξοδα όλου του τριήμερου. Ανάλογα σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει ο καθένας.
4: Λοιπόν, έχουμε τον γιατρό μας. Πάμε να τον υποδεχτούμε έτσι όπως ξέρουμε.
5: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
4: Λοιπόν, να τον συγχαρούμε καταρχάς.
1: Καλώς τον γιατρό.
4: Την επανεκλογή του.
1: Ναι,
2: πολλά συγχαρητήρια, μπράβο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
4: Με των ποσοστών του.
2: Μπράβο, μπράβο.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που
2: είναι πολύ αγαπητός έτσι και
8: αλλιώς. Αισθητά.
4: Γιατί τόσο η παρουσία σου, τόσο ο χαρακτήρας σου, η προσωπικότητά σου νομίζω αποτελούν εγγύηση για το θεσμό που υπηρετείς, αλλά και για το λειτουργήμα που επίσης υπηρετείς με πολύ μεγάλη πιστότητα.
8: Κοκκινίζω παρόλα αυτά.
4: Και χαιρόμαστε που είσαι φίλος μας. Λοιπόν, και μπορούμε και ακουμπάμε και πάνω σου. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό, αυτό, έτσι, πέρα, πέρα.
4: Γιατί στα δύσκολα θα πάρεις ή αυτό είναι τη γυναίκα του. Ο ίδιος γιατρός, η γυναίκα του δικηγόρος. Στα δύσκολα ένα από τους δύο θα πάρεις.
8: Χειρότερα δεν γίνεται.
1: Αφρία στην άστη και οι δύο.
4: Λοιπόν, γιατρέ, σιγά σιγά ανεβαίνει ο υδράργυρος, το θερμόμετρο, η θερμοκρασία. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Βέβαια, πρέπει να πούμε δόξα τω Θεώ μέχρι αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε
2: βιώσει
4: έτσι,
2: ναι,
4: κάποιον
2: βέβαια
4: καύσωνα. Βλέπουμε να έχει μεταφερθεί στην κεντρική Ευρώπη το θερμό αυτό πεδίο που πραγματικά δυσκολεύει τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης. Όμως επειδή οι ηλικιωμένοι είναι στην πρώτη γραμμή που χρειάζεται το δικό μας ενδιαφέρον να είναι έκδηλο, διότι είναι και οι άνθρωποι που χάνονται κάθε χρόνο νομίζω, γιατροί, ή υποφέρουν από τη ζεστή.
8: Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Μαζί με κάποιες άλλες κατηγορίες ευπαθών ανθρώπων είναι η κατηγορία που πλήττεται κάθε φορά. Και επειδή νιώθω ότι τόσα χρόνια που κάνουμε μαζί ραδιόφωνο, το έχω πει πολλές φορές, είναι το μόνο θέμα το οποίο δεν βαριέμαι να το λέω, διότι είναι άδικο πραγματικά εμείς να χάσουμε κόσμο από θερμοκρασίες τις οποίες τόσα χρόνια τις έχουμε συνηθίσει. Είναι να μου λες ότι κάποιος πεθαίνει από κρυοπαγήματα στην Ισλανδία. Το ίδιο πράγμα. Πρέπει καλώς ή κακώς να έχουμε μάθει να το αντιμετωπίσουμε και όχι μόνο οι άνθρωποι από μόνοι τους, αλλά και από τις δομές, τις διάφορες δομές όπως ο Δήμος, όπως αθλητικά σωματεία κτλ. Έχετε δίκιο πράγματι ότι οι κεντρικοευρωπαίοι έχουν πάθει μεγάλη πλάκα με αυτό το φαινόμενο, διότι δεν το ξέρουν πρώτον αυτό.
2: Δεν το ζουν εκείνοι όπως ναι, πολλές φορές εμείς έχει τύχει.
8: Εκεί συνδυάζεται με πολύ μεγάλη υγρασία λόγω των ποταμών κτλ. Που έχουν, με αποτέλεσμα η κατάσταση να γίνεται αποπληκτική. Αυτό το λέω κυρίως γιατί για να πω την έννοια της θερμοπληξίας θα πρέπει να ξέρετε ότι τη βγάζουμε καθαρή ακόμα, διότι δεν έχει ανέβει η υγρασία. Η θερμοπληξία είναι ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας, συνήθως πάνω από 40, και του υψηλού ποσοστού υγρασίας.
2: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι που προκαλεί αυτές τις συνθήκες και γι' αυτό και σαν πρώτο μέτρο το οποίο θα πρέπει να πάρουμε είναι να βρισκόμαστε σε ψυχρό ρεύμα. Αυτό είναι το νόημα της όλης αντιμετώπισης και γι' αυτό πρέπει να μην ακούμε τις εκφράσεις του τύπου «Δεν ανοίγω το air condition γιατί θα κρυώσω» ή αυτό το νόημα έχει του ότι να μας δίνει ψυχρός αέρας ώστε να φεύγει από πάνω από το σώμα μας η θερμοκρασία, να ανοίγουν οι πόροι δηλαδή και να μπορούμε να βγάλουμε υδρότα και θερμοκρασία από το σώμα μας από μέσα. Αυτή είναι η φυσιολογία δηλαδή της θερμοπληξίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι ευπαθείς, κυρίως οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, η χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και γενικά τις ανεπάρκειες, θα πρέπει να πίνουν αρκετό νερό ώστε να μπορούν να έχουν υδρότα και δεύτερον να απαλλαγούν από τα φάρμακα και από τα ρούχα τα οποία κρατάνε τον υδρότα μέσα μας. Άρα λοιπόν φωτεινά ρούχα, όχι σκούρα πολύ, που κατακρατούν την ηλιακή ενέργεια και αρκετά υγρά και φρούτα ώστε να έχει, τα οποία περιέχουν νερό τις ώρες.
2: Σωστά.
8: Και σκιερά μέρη όσο γίνεται. Και κυρίως σκιερά μέρη με ρεύμα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή για άλλη μια φορά σε αυτούς που βάζουν βρεγμένο καπέλο ή βρέχουν το πρόσωπό τους, να μην το κάνουν αυτό αν δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν κάθε τρεις και λίγο. Διότι απλά όταν βάζουμε νερό στο κεφάλι μας αναπτύσσεται η υγρασία και αναπτύσσεται και το φαινόμενο της θερμοκρισίας. Εκτός και αν το κάνουμε κάθε τρεις και λίγο, οπότε τότε μπορούμε να βοηθήσουμε.
2: Μάλιστα. Ναι, γιατί πολλοί, ειδικά παππούδες, βλέπω, φοράνε καπέλο και από μέσα βάζουν ένα βρεγμένο πανί.
8: Έχετε
2: δίκιο.
8: Μία-δύο ώρες
2: που είναι ότι χειρότερο, βέβαια.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθει με πονοκέφαλο, με ψηλό πυρετό, με ζαλάδα, θα έχει πέσει κάτω. Είναι ένα θέμα που δεν το προκαλεί το περιβάλλον, το προκαλούμε μόνοι μας. Γιατί καλύτερα να το αποφεύγουμε.
2: Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας, γιατρέ, δηλαδή ποια είναι συνήθως?
8: Καταρχάς, όσον αφορά το δέρμα, όπως είπα και πριν, είναι ξηρό.
2: Ναι.
8: Δεν δουλεύουν οι υδροτοποιοί αδέν. Δεύτερον, έχει ζαλάδα οπωσδήποτε και καμιά φορά πονοκέφαλο.
2: Ναι.
8: Είναι στην θερμοπληξία αυτή, κάθε αυτή έχει υψηλό πυρετό.
2: Α, έτσι.
8: Ναι, βεβαίως, και καμιά φορά λίθαργο ή κόμμα. Μπορεί να κάνει και κόμμα ακόμα.
2: Τι λέτε, γιατί?
8: Δηλαδή, και το λέω και στους νέους γιατρούς, οι πιο έμπειροι νομίζω έχουν ζήσει πολλά από αυτά. Καμιά φορά ψάχνουν πυρετό σε λίμωξη και δεν υπάρχει περίπτωση να το βρουν, διότι δεν οφείλεται εκεί. Οφείλεται σε μια ηλίαση, σε μια θερμοπληξία. Και θα πρέπει αυτή την εποχή ή ακριβώς τις εποχές του χρόνου στις οποίες συνδυάζει τη θερμοπληξία με την υψηλή θερμότητα, θερμοκρασία δηλαδή, να αποτελεί την πρώτη αιτία στη διαφοροδιάγνωσή τους.
2: Μάλιστα.
8: Ένα αντιφλεγμονώδες, ας πούμε, και λίγο νερό θα είναι αρκετό για να περάσει και να σώσουν ένα ασθενή, αντί να ψάχνουμε να βρούμε από πού έρχεται ο πυρετός. Είναι πολύ πιο απλό, πιο απλοϊκή σκέψη και καλό να την κάνουμε.
2: Άρα λοιπόν, για να αποφύγουμε να φτάσουμε στη θερμοπληξία, πρέπει να πίνουμε πολύ νερό, είπατε φρούτα, λαχανικά, τρώμε σαλάτες, δηλαδή να μην τρώμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν μας βοηθάνε, δεν έχουν κάποια υγρό.
8: Θα προτιμούμε διατροφή η οποία δεν έχει πάρα πολλές θερμίδες. Οι θερμίδες παράγουν ενέργεια, η ενέργεια
2: Μάλιστα.
8: είναι θερμότητα και γίνεται αυτό. Και ένα άλλο που θα έπρεπε να πω, ειδικά για τους ευπαθείς και ηλικιωμένους, να αποφεύγουν την άσκηση ή τις διαδρομές την ώρα που έχει υψηλή θερμοκρασία. Να προσπαθούμε δηλαδή να τους ενθαρρύνουμε να κάνουν τις δουλειές τους και την άσκησή τους ή πολύ πρωί ή πολύ απόγευμα, ώστε να μπορούν να αντιπαρέρχονται αυτές.
2: Μάλιστα. Είπατε πριν κάτι και για τα φάρμακα, για τη χρήση κάποιων φαρμάκων που δυσκολεύουν.
8: Πολύ σωστά το υπογράμμισες αυτό. Φάρμακα τα οποία έχουν διουρητικό, άρα που χάνουν υγρά από μόνοι.
2: Μάλιστα.
8: Ή φάρμακα τα οποία προκαλούν ανυδροσία, δηλαδή διακόπτουν τη δυνατότητα του οργανισμού να αποβάλει θερμότητα μέσω των ανυδροτοποιών αδένων, όπως τα φάρμακα τα ψυχιατρικά που λέει ο κόσμος.
2: Αντικαταθλιπτικά και τέτοια δηλαδή.
8: Τα αντικαταθλιπτικά εξαρτάται. Λέω για τα αντιψυχωσικά.
2: Μάλιστα.
8: Θα πρέπει να αναδιαμορφώνονται αυτή την εποχή και να αποφεύγονται, είναι δυνατόν.
2: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι πολύ βασικό του μεγάλους άνθρωπους, ειδικά. Και αποσυνταγογράφηση, δηλαδή, που λέμε εμείς.
2: Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι προδιαθεσικοί παράγοντες που μπορεί να δυσκολέψουν κάποιον?
8: Παράγοντες όχι, υπάρχουν τα φάρμακα, αυτά που πρέπει να αποφεύγονται, και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εφεδρίες, έτσι λέγεται στην ιατρική αυτό,
2: ναι.
8: Είναι ευπαθείς. Δηλαδή, για να σας δώσω
2: και από κάποια ηλικία και έπειτα έχουν μεγαλύτερο.
8: Δεν είναι όλοι έτσι. Από κάποια ηλικία δεν είναι όριο η ηλικία.
2: Μάλιστα.
8: Είναι σαν να παίρνει ένας άνθρωπος σύνταξη 100 ευρώ για το μήνα Και το βγάζει ίσα ίσα. Εάν τύχει λοιπόν κάτι και πρέπει να πάει στο φαρμακείο να ψωνίσει κάτι, μετά δεν του βγαίνει. Έτσι είναι αυτή η ευπάθεια των ανθρώπων.
2: Μάλιστα.
8: Δηλαδή, μόλις βρεθεί δηλαδή ένας παράγοντας, είτε λίμωξη λέγεται αυτό, είτε θερμοπληξία, που τους βγάζει από το πρόγραμμά τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να ξαναγυρίσουν και εκεί αρχινάνε τα δύσκολα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι ευπαθείς ηλικιωμένοι, οι ευπαθείς άνθρωποι θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτούς, γιατί κινδυνεύουν αυτή την εποχή.
2: Μάλιστα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
8: Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Σας
2: ευχαριστώ.
4: Και πάλι συγχαρητήρια για την επανεκλογή σου.
5: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
4: Λοιπόν, να συμμεθυμίσουμε για μια φορά ακόμα τους τηλεφωνικούς αριθμούς που μπορείτε να επικοινωνείτε είτε στο ραδιοφωνικό σταθμό, είτε στα εκπαιδευτήριά μας.
2: Και το ραδιοφωνικό μας σταθμό 210-41-18-602 ή 210-41-18-640 και για τα εκπαιδευτήρια, για το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, το 210-46-19-15 ή για το βρεφονιπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο 210-46-34-113. Φυσικά τα τηλέφωνα τα έχουμε δώσει και στη Φίβη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τα εκπαιδευτήρια, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τη Φίβη να σας δίνει τα τηλέφωνα για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του σχολείου μας.
4: Λοιπόν, και σημείο αυτό να ευχαριστούμε πολύ την Μαρία Τιχατζοπούλου, η οποία έχει την διεύθυνση της αρχισυνταξίας και της παραγωγής, τον Κωστό Δαντήλη, συνοδοιπόρων και σε αυτή την προσπάθεια.
1: Δημήτρης Αλφιέρης, στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης.
4: Για την πρώτη ώρα της εκπομπής, πίσω την κονσόλα του ήχου ήταν ο Άγγελος ο Παπάς, ενώ στην δεύτερη ώρα βρέθηκε ο Παναγιώτης ο Γιάννης. Παραμένει με την ευγένεια που την διακρίνει, την πιστότητα και την αγάπη της στο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά και όλους εσάς, η Φίβη Χάρατζου, η Φίβη, συγγνώμη.
1: Φίβη Κωνσταντέλου.
4: Συγγνώμη.
1: Η οποία θα συνεχίσει να είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και μέχρι το απόγευμα.
4: Στο 210-41-18-602
1: και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή.
4: Πρώτο ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί σας την Τετάρτη. Ως όταν είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
9: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Συνεχίζοντας τη μελέτη μας πάνω στο εισαγωγικό μυστήριο, στο μυστήριο του βαπτίσματος, θα συνεχίσουμε σήμερα από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, από την ένδυση δηλαδή του νεοφωτίστου.

Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, με τα λευκά ενδύματα που πρέπει να ενδύεται ο νεοφώτιστος, συμβολίζεται η νέα του εν Χριστώ ζωή. Και βεβαίως έχει σχέση και με τον προφητικό λόγο «Ενέδισέ μη μάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης». Όπως επίσης και στον Παύλιο λόγο «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ο Κύριος μας συμβολίζεται και αυτός λόγω της καθαρότητός του με τα λευκά ενδύματα.

Οι πρωτόπλαστοι αγαπητοί ακροατές, πριν από την παρακοή τους, ήταν ενδεδειμένοι τη δόξα του Θεού. Αυτή τους περιέβαλε καλύτερα από κάθε άλλο ένδυμα. Η άνωθεν δόξα παντού σηματίου μάλλον αυτούς περιέσκεπε. Όταν όμως η παράβαση της εντολής τους χώρισε από τον Θεό και τους αφαίρεσε εκείνο το καινούριο και παράδοξο ένδυμα, δηλαδή το ένδυμα της δόξας και της αγάπης του Θεού, τους έκανε να αισθανθούν τη γυμνότητά τους και τους περιτύλιξε με μια απερίγραπτη ντροπή. Ως αποτέλεσμα ήταν η εξορία τους. Ο άνθρωπος φεύγει εις χώραν μακράν. Και εκεί, εξόριστος του παραδείσου, συνειδητοποιεί το μέγεθος της πτώσεώς του. «Διέριξα τη στολή μου την πρώτη και ένθεν κι είμαι γυμνός». Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η γύμνωσή του είναι συνέπεια της παρακοής του. «Στολή Θεοήφαντον, απεξεδίθην ο τάλας, σου το θείον πρόσταγμα παρακούσας Κύριε, συμβουλία εχθρού». Όπως διαβάζουμε βεβαίως στον Μεγάλο Κανόνα, στην Δεύτερη Οδή και ένα μέρος και στον Εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής. Η αμαρτία γύμνωσε τον άνθρωπο από την Θεία Δόξα, από την Θεοδημιούργητη στολή και τον ενέδισε με τη στολή του θανάτου, τους δερματίνους χιτώνες. «Κατέραψε τους δερματίνους χιτώνας η αμαρτία, γυμνώσασάμε της πριν Θεοϊφάντου στολής», ξαναδιαβάζουμε στο Μεγάλο Κανόνα. Μετά από την πτώση, οι πρωτόπλαστοι ενδύονται με τα νεκρά δέρματα και έτσι διώχνονται εξόριστοι στον τόπο αυτόν, το γεμάτο νόσους και πόνους, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Ζώντας τώρα ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην χώρα και τη σκιά του θανάτου, ντυμένος τη στολή της νεκρόσεως, έρχεται στον εαυτό του και αποφασίζει την επιστροφή του στον πατρικό οίκο. Σχεδιάζει τον λόγο που θα απευθύνει στον πατέρα, όπως και στην παραβολή του ασώτου. «Νεκρόσεως του χιτώνας, δεξάμενος προπετία της ακρασίας, ενεδύθην ο ταλέπορος. Αλλά σύ με ένδυσον ιε του Θεού, στολήν φωτεινήν της αναγεννήσεως». Όπως πολύ όμορφα ακούμε στον όρθρο της πέμπτης της εβδομάδας Τυρινής, στην ένατη οδή. Και βεβαίως, όπως και στην παραβολή, έτσι και στη ζωή μας, ο πατέρας μας, ο ουράνιος πατέρας μας, μας ενδύει τη στολή της καινούργιας μας ζωής. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις τώρα προτρέπει εκείνον που ετοιμάζεται να βαπτιστεί και του λέει: «Απεκδίσου τον παλαιόν άνθρωπο σαν ένα ρυπαρό ένδυμα, γεμάτο ντροπή και σχρότητα, που αποτελείται από τη συγκόλληση του πλήθους των αμαρτιών και είναι μπαλωμένο με τα εκτρά ράκη της ανομίας. Φόρεσε το ένδυμα της αυθαρσίας, το οποίο ξεδίπλωσε ο Χριστός και σου το προσφέρει. Μην αποθήσεις την δωρεά, για να μην προσβάλεις αυτόν που σου το δώρησε».

Όπως είπαμε, το ένδυμα που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκό. Η λευκότητα εκφράζει, αγαπητοί ακροατές, και την χαρά που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον πατρικό οίκο. Την χαρά για την επιστροφή του χαμένου παιδιού του Θεού. Σύμφωνα με ένα παλαιό χειρόγραφο, ο ιερέας που τελεί το Άγιο Βάπτισμα λέει στον νεοφώτιστο: «Ενδύεται ο δούλος του Θεού χιτώνα ευφροσύνης και αγαλιάσεως». Μέσα σε αυτή την πνευματική ευφροσύνη ζει η λευκοφορούσα ψυχή. Η ψυχή δηλαδή εκείνου που αφού βαπτίστηκε ζει σύμφωνα με τις θείες εντολές. Αφού εξεδίθη στα παλαιά αιμάτια, λέγει στους νεοφώτιστους ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και ενδυθεί σε εκείνα που έχουν πνευματική λευκότητα, πρέπει πάντα να φοράς λευκά. Δεν εννοώ ότι πρέπει πάντα να φοράς λευκά ενδύματα, αλλά να φοράς όσα είναι πραγματικά λευκά και λαμπρά, δηλαδή τα πνευματικά. Ο νεοφώτιστος ενδύεται το λευκό χιτώνα της Θείας Αγαλιάσεως, διότι νεκρός ειν και ανέζησεν Χριστώ. Λάβε στολήν λαμπράν και άμμουμον, λέγει ο λειτουργός, σύμφωνα με κάποιο πάλι παλαιό χειρόγραφο, ειν προσκομίσεις δίχα ρήπου, πρώτου βήματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έξις ζωήν αιώνιον. Το λευκό ένδυμα είναι εικόνα της Αναστάσεως και προάγγελος της αιωνίου ζωής. Έχοντας τώρα κατά νου πάντα τις μεγάλες δωρές που ο Κύριος μας δωρίζει με το Άγιο Βάπτισμα, πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να δοξολογούμε διαρκώς το Πανάγιο όνομά Του και την άπειρη αγάπη Του, λέγοντας: «Εσύ Κύριε, είσαι αληθινά η καθαρή και αιώνια πηγή της αγαθοσύνης, που δικαίως μας αποστράφηκες, αλλά με φιλανθρωπία μας ελέησες. Μας εξόρισες από τον Παράδεισο και πάλι μας κάλεσες Αυτόν. Μας εξέδισες τα φύλλα της οικίας, την ατέριαστη κάλυψη, και μας ενέδισες ημάτιο πολύτιμο. Η αγάπη του Θεού μετέτρεψε τη θλίψη που γέννησε η αμαρτία σε χαρά». Όπως πολύ όμορφα μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Έγινε για τον άνθρωπο βατός ο Παράδεισος και ο ίδιος ο ουρανός. Ενώθηκε συμφιλιωμένη η εγκόσμια κτήση με την υπερκόσμια, και οι άνθρωποι ομονοήσαμε με τους αγγέλους, αποδίδοντας με ευλάβεια την ίδια με εκείνους προσκύνηση στο Θεό. Για όλα αυτά ας ψάλουμε στον Θεό τον ύμνο της χαράς, τον οποίο ένα στόμα κινούμενο από το Άγιο Πνεύμα διετύπωσε στο παρελθόν προφητικά. Αγαλιάστο η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης περιέβαλε με».

Ο προφήτης Εζεκιήλ σε μια προφητεία του καταγγείλει τις ανομίες των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και αποκαλύπτει το άπειρο έλεος του Θεού για το λαό του. «Τάδε λέγει Κύριος τη Ιερουσαλήμ. Δήλθουν επί σε και είδον σε περφυρμένην εν το αίματί σου και είπασι, εκ το αίματός σου ζωή, σιδεΐστα γυμνή και σχημονούσα. Και διεπέτασα τα πτερυγάς μου και κάλεψα την ασχημοσύνη σου. Και έλουσα σε ενίδατη και απέπλυνα το αίμα σου από σου και έχρισα σε ενελαίο. Και ενέδισα σε ποικίλα και κόσμησα σε κόσμο. Σε μίδαλιν και έλαιον με μέλι έφαγες και γένου καλής φόδρα». Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε μια μετάφραση στην προφητεία αυτή του Εζεκιήλ. Αυτά λέει Κύριος στην Ιερουσαλήμ. «Πέρασα κοντά σου και σε είδα εμόφυρτη με το ίδιο σου το αίμα και είπα σε σένα, από το αίμα σου θα προέλθει η ζωή. Σι όμως ήσουν γυμνή και ασχημονούσα. Και άπλωσα επάνω σου τις πτέρυγές μου και σκέπασα την ασχήμια της γυμνότητός σου. Σέλουσα με νερό, απέπλυνα και καθάρισα το αίμα σου. Σε άλυψα με έλαιο αρωματικό. Σενέδισα με πολύχρωμα ενδύματα. Σε στόλισα με κοσμήματα. Έφαγες μυγδάλι και λάδι και μέλι και έγινες πάρα πολύ ωραία». Στον προφητικό αυτό λόγο του Εζεκιήλ βλέπουμε την εικόνα του ανθρώπου που ζούσε εξόριστος από τον Παράδεισο και την εικόνα του μυστηρίου της αρκώσεως του Λόγου. Ταυτόχρονα βλέπουμε την εικόνα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και του Ιερού Χρίσματος, δια των οποίων ο Χριστός αποκαθιστά τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλλος. Ο Χριστός με την ενανθρώπιση ήλθε κοντά στον άνθρωπο και κοντά στην ανθρώπινη φύση. Ήλθε και την βρήκε γεμάτη ακαθαρσία, άλλου στη γυμνή γεμάτη αίματα. Την έλουσε, την άλυψε με λάδι, την έθρεψε, την ενέδισε με έδειμα του που παρόμοιό του δεν υπάρχει, έγινε δηλαδή ο ίδιος στολής της. Μιλώντας έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαν να έχει κατά νου τους λόγους του προφήτου Εζεκιήλ που ακούσαμε λίγο πριν και σαν να βλέπει μπροστά του το Χριστό που φροντίζει τον άνθρωπο. Ο Χριστός ήλθε στη γη και μας ενέδισε με τον εαυτό του σαν να ήταν ένδυμα. Βλέποντας ο Δαβίδ το ένδυμα με μάτια προφητικά ανέκραζε «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιάν σου». Σε μια στιγμή η φτωχή και περιφρονημένη ανθρώπινη φύση έγινε βασίλισσα και στάθηκε κοντά στο βασιλέα. Ο Χριστός με τη σάρκωσή του ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση για να ενδύσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. «Αφού με φόρεσε εμένα τον άνθρωπο, προέρχεται από την κοιλιά σου, Πανάχρατη Θεοτόκε, ο ποιητής, δορίζοντας στολήν αθαρσία σε όλους εμάς που απογυμνωθήκαμε από τα πολλά μας αμαρτήματα. Φορέσας με τον άνθρωπο, εγκαστρό σου πρόησιν ο ποιητής, Πανάχραντε, αθαρσίας στολήν δωρούμενος της πολλής γυμνωθήσιν ατοπίμασιν». Διαβάζουμε στον όρθρο της Τετάρτης στην περίοδο που έχουμε δεύτερο ήχο στη τρίτη οδή. Για να καλύψει τη γύμνωση του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ανήλθε επί του Σταυρού. «Ανέχθηκε σωτήρα μας, πρώτου πάθου σου να φορέσεις χιτώνα, επεζόμενος, καλύπτοντας την ασχήμωνα γύμνωση του πρωτοπλάστου. Και ενέχθηκες να καρφωθείς γυμνός επί του Σταυρού, αφαιρώντας από εμάς, Χριστέ, το χιτώνα της νεκρόσεως. Περιθέστε, Ινέσχου, χλέναν προ του πάθου σου, Σώτερ, πεζόμενος,
και του πρωτοπλάστου περιστέλων ασχήμωνα γύμνωσιν. Και γυμνός παγίνεν το σταυρό, απαμφιάζουν το χιτόνα Χριστέ της νεκρόσεως. Διαβάζουμε στην παρακλητική, στον όρθρο της Κυριακής, την περίοδο του πλαγίου Τετάρτου, στην Πέμπτη Οδή.

Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου στους Εφεσίους να αποθέσουν τον παλαιόν άνθρωπο, τον θυρώμενο κατά τις επιθυμίες της απάτης, απευθύνεται σε εκείνους που ετοιμάζονται να βαπτιστούν. Εκείνος που βαπτίστηκε, αφού απέθεσε τον παλαιόν άνθρωπο, άνοιξε την είσοδο στο Θεό, τον οποίο αφού δέχτηκε η ψυχή, τον έκανε ένδυμά του. Η ψυχή, αφού ένδυθε το Χριστό, αρνείται να ξαναφορέσει τον παλαιό άνθρωπο, δηλαδή να μολυνθεί εκ νέου με την αμαρτία. «Εξεδισάμην το χιτόνον μου», ομολογεί ο νεοφώτιστος, «πώς ενδύσω με αυτόν, ενυψάμην τους πόδας μου, πώς μολύνουν αυτούς». Η ομολογία του νεοφωτίστου ότι εγώ δεν θα ξαναφορέσει, ότι δεν θα ξαναφορέσει το ένθυμα του παλαιού ανθρώπου που έβγαλε, αλλά θα αρκεστεί στον ένα χιτόνα, τον οποίο ενδύθηκε όταν ανακαινίστηκε με την ουράνια γέννηση του βαπτίσματος, βεβαιώνει το λόγο του Κυρίου που παραγγέλει. Εκείνοι που στολίστηκαν μία φορά με το θείο ένδυμα, να μην ξαναφορέσουν το ένδυμα της αμαρτίας, ούτε να έχουν δύο χιτώνες, αλλά έναν μόνο, τον χιτώνα του βαπτίσματος.

Ο χιτώνας που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκός και φωτεινός και συμβολίζει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τα ίδια τα ημάτια του Χριστού, τα οποία κατά τη μεταμόρφωσή του εγένει το λευκά ως το φως. Ο νεοφώτιστος βλέπει επάνω του τον ηλιόμορφο του Κυρίου χιτώνα, παρόμοιο με εκείνον που έδειξε ο Χριστός στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο χιτώνας του νεοφωτίστου είναι λευκός εις τύπον του Θείου Φωτός και της αγγελικής καθαρότητος, διότι ο βαπτιστής αναδείχθηκε Υιός Φωτός και έγινε ολόκληρος, άσπυλος και καθαρός.

0: Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για την και για την σημερινή σας ραδιοφωνική παρέα. Θα ανανεώσουμε συν Θεώ το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού και την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε βεβαίως την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε και συνεχίζει να απαντά στα δικά σας ερωτήματα, στις δικές σας κλήσεις, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χριστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χριστού. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό θα αναχωρήσει πούλμαν την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 6.15 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το Κημητήριο Χριστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναογίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Στον Ιερό Ναογίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίας Λικερίας Γαλατσίου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γεστριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο στις 6 το απόγευμα σήμερα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάρατον Χατζικυριακίου σήμερα και την επόμενη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Για τον Όσιο Γέροντο Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο θεολόγος Στέλιος Κεμετζετζίδης σήμερα στις 6.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Έκθεση βιβλίου λειτουργία στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η θεία λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Φιλίππου Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, στις ιερές μονές Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Άνω και Σαριανής, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη και στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού στη Νέα Ιωνία επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Αγίο Όρος και τα ιερά λείψανα των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιετρού. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημίτου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή του Τιμίου Προδρόμου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια ιερά παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν την Τετάρτη το πρωί η θεία λειτουργία, στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ ιερά αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια η εσπερινή θεία λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
9: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
10: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή, είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο «Νέο Μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Επιμέλεια και νεοελληνική απόδοση Παντελή Πάσχου. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνου Μπελέζου από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ένα βιβλίο με το οποίο έχουμε κάνει ήδη αρκετές εκπομπές και βλέπω ότι σας αρέσει και δικαίως πάρα πολύ. Μείνετε λοιπόν κοντά μας να δούμε τη ζωή των μοναχών, τα πάθη τους. Καμιά φορά πηγαίνοντας σε μοναστήρι νομίζουμε ότι οι μοναχοί είναι τέλειοι και επομένως τους βλέπουμε και τους θαυμάζουμε σαν να είναι όλοι τους απαθείς. Τους θαυμάζουμε γιατί αγωνίζονται να γίνουν απαθείς. Όπως θα δούμε και στις σημερινές ιστορίες, ούκο λίγα πάθη έχουν και οι μοναχοί. Το θέμα είναι να αγωνίζεται ο καθένας μας με τη χάρη του Θεού για τα πάθη τα οποία έχει, για να μην ταλαιπωρούν ούτε τον ίδιο ούτε τους άλλους και να ευχαριστούν τον Θεό. Νέο Μητερικό λοιπόν, εκδόσεις Ακρίτας, καλή σας ακρόαση.

της Αγίας Κόρης, όπου δεν άφησε τον πενθερόν της να κοιμηθεί μαζί της. Ο Αββάς Δανιήλ πήγε με τον μαθητή και υποτακτικό του στην Αλεξάνδρεια, και ενώ ακόμη βρισκόταν εκεί, συνέβη τούτο το συγκλονιστικό γεγονός. Ένας Αββάς από το 8ο και 10ο της Αλεξάνδρειας είχε ένα γιο. Ο γιος του πήρε γυναίκα ως 18 ετών. Έμενε και ο καλόγερος μαζί με το γιο του, που ήταν ψαράς. Μα ο διάβολος, που εχθρεύεται πάντα τις ψυχές μας, σήκωσε πορνικό πόλεμο στον καλόγερο κατά πάνω στην ύφη του, και όλο ζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία να βρεθεί μόνος μαζί της, αλλά δεν την έβρισκε. Ωστόσο, τάχα με στοργή, συχνά πυκνά την καταφυλούσε και τη χάιδευε, και εκείνη τον ανεχότανε σαν πατέρα της. Μια μέρα λοιπόν ήρθαν μερικοί ψαράδες και φώναξαν το γιο του τον ψαρά να πάνε για ψάρεμα. Μόλις όμως έφυγε ο γιος, ο πατέρας πήγε να κοιμηθεί με την ύφη του. Η κόρη που ξαφνιάστηκε του λέει: «Τι σημαίνει αυτό, πατέρα?» «Πήγαινε να σταυρωθείς για να συνέλθεις, γιατί το έργο που πας να κάνεις είναι δαιμονικό». Εκείνος δεν ήθελε να παραιτηθεί από το πορνικό του σχέδιο και να φύγει. Πάλεψε με όλη τη δύναμή του, μα η κόρη δεν υποχωρούσε με κανέναν τρόπο. Τότε εκείνος αρπάζει το σπαθί του γιού του, που κρεμόταν επάνω από το κρεβάτι, το ξεγυμνώνει και για να τη φοβήσει το κραδένει απειλητικά πάνω της λέγοντας: «Αν δεν με ακούσεις και δεν υποχωρήσεις, με τούτο το σπαθί θα σε σκίσω». Μα εκείνη το απάντησε πολύ θαρετά: «Και αν ακόμη χρειαστεί να με κόψεις κομματάκια-κομματάκια, δεν πρόκειται να κάνω το παράνομο και ανώσιο τούτο πράγμα». Και εκείνος, κυριευμένος από το πάθος και βαλμένος από το διάβολο, τη χτυπάει με ορμή στα νεφρά και τη σκίζει στα δυο. Αμέσως όμως ο Θεός τον τύφλωσε και δεν μπορούσε να ειδεί ούτε τη θύρα για να βγει και να φύγει. Πέρασε κάμποση ώρα και έφτασαν άλλοι ψαράδες στα χαράματα να πάρουν το γιο του για ψάρεμα. Εφώναξαν και τους αποκρίθηκε ο τυφλωμένος πατέρας: «Έχει φύγει νύχτα για ψάρεμα ο γιος μου. Δείξτε μου τη θύρα όμως, γιατί δεν βλέπω». «Εδώ είναι», του λένε. Και μόλις άνοιξαν τη θύρα και μπήκαν, είδαν το σώμα καταματωμένο και τρόμαξαν. «Πιάστε με», τους λέει, «και παραδώστε με στον άρχοντα, γιατί έκαμα φόνο». Τον έπιασαν και τον παρέδωκαν στον άρχοντα της πόλης. Ο άρχοντας και διοικητής τον εξέτασε και από τα χείλη του έμαθε όλη την αλήθεια και μετά τον τιμώρησε με σκληρά βασανιστήρια. Ύστερα από όλα αυτά, λέει ο Αββάς Δανιήλ: «Ελάτε, πάμε να ειδούμε το λείψανο της κόρης». Φτάνοντας στο 8ο και 10ο της Αλεξάνδρειας, έμαθαν οι μοναχοί του 8ου και 10ου πως έρχεται ο Αββάς Δανιήλ και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Και τους λέει ο γέροντας: «Ετοιμάστε το λείψανό της, Άγιοι Πατέρες, γιατί αυτής της κόρης το λείψανο δεν μπορεί να ενταφιαστεί παρά κοντά στους τάφους των πατέρων». Μερικοί όμως από τους μοναχούς άρχισαν να διαμαρτύρονται γογγίζοντας πως ο γέροντας επιτρέπει να θαυτεί το λείψανο μιας γυναίκας και μάλιστα σκοτωμένης δίπλα στους τάφους των Αγίων Πατέρων. Και ο γέροντας το άκουσε και τους λέει: «Η κόρη αυτή είναι και δική σας και δική μου αμάς και γερόντισσα, γιατί μαρτύρησε και πέθανε για την αρετή της σοφροσύνης». Και τότε κανείς δεν εναντιώθηκε στη γνώμη του γέροντα και πήραν το λείψανο της κόρης και το έθαψαν κοντά στους τάφους των πατέρων. Και αφού ασπάστηκε ο γέροντας όλους τους μοναχούς, πήρε τον μαθητή και υποτακτικό του και επέστρεψαν στη σκήτη

περί θεραπείας του λογισμού της πορνείας. Κάποτε στη Σκήτη, ένας μοναχός πολεμήθηκε σκληρά από το δαίμονα της πορνείας. Με τις σφοδρές επιθέσεις του δαίμονα, ο μοναχός δεν αντέχε άλλο και πήγε να το πει στο γέροντα. Ο γέροντας τον άκουσε καλά και στο τέλος του λέει: «Πήγαινε στο μοναστήρι που βρίσκεται στο 8 και 10 της Αλεξάνδρειας και εκεί στάσου επάνω στο κημητήριο των πατέρων και πες: «Ο Θεός της μάρτυρος το Μαΐδος, βοήθησέ με και λύτρωσέ με από τον πειρασμό της πορνείας και ελπίζω θα σε απαλλάξει από τον πόλεμο αυτού του πειρασμού». Και ο αδελφός, παίρνοντας την ευχή και την εντολή του γέροντα, πηγαίνει στο 8 και 10 και κάνει ό,τι τον πρόσταξε ο γέροντας. Μετά επανέρχεται στη Σκήτη, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει: «Με τη δύναμη του Θεού και τις ευχές σου, Άγιε Γέροντα, ο πόλεμος της πορνείας με άφησε και ελευθερώθηκα ήδη από το δαίμονα». Ο γέροντας τον ρωτάει: «Και πώς ελευθερώθηκες?» Και ο αδελφός απαντά: «Μόνο επήγα στο κημητήριο των πατέρων, όπως μου είπες, έκαμα 12 μετάνοιες και με πήρε ο ύπνος. Έρχεται τότε μια κόρη και μου λέει: «Αβά, αβά, πάρε αυτή την ευλογία και πήγαινε στο κελί σου εν ειρήνη». Και παίρνοντας την ευλογία που μου έδωκε η κόρη, αμέσως ανακουφίστηκα από το σφοδρό πόλεμο του πειρασμού και κατάλαβα πως ελευθερώθηκα. Ωστόσο, αν με ρωτήσεις τι ήταν αυτή η ευλογία, δεν ξέρω να σου πω». Και ο γέροντας του λέει: «Τέτοια παρησία γνώμης και μεσητείας έχουν κοντά στο Θεό εκείνοι που αγωνίζονται να κρατήσουν την αρετή της σοφροσύνης».

μαρτύρη του μοναχού όπου εξομολογεί το εισδάδας Κύπρου την αμαρτία όπου έκαμεν εις την γυναίκα του. Υπάρχει ένα λιμάνι στην Κύπρο που ονομάζεται Δάδε. Κοντά εκεί βρίσκεται κάποιο μοναστήρι λεγόμενο του Φιλοξένου. Όταν το επισκέφτηκαν μερικοί μοναχοί, βρήκαν εκεί έναν αδελφό, ονομαζόμενο Ισίδωρο, το γένος Μελιτινό. Οι μοναχοί ξαφνιάστηκαν όταν τον είδαν να οδύρεται και να κλαίει ακατάπαυστα με δυνατή φωνή.

Ακούστε την αμαρτία μου για να μπορείτε να εύχεστε κι εσείς για μένα. Όταν λοιπόν ήμουνα στον κόσμο, είχα πάρει μια γυναίκα χριστιανή και πολύ θεοφοβούμενη. Εγώ ακολουθούσα το αιρετικό δόγμα του Σεβίρου. Επιστρέφοντας μια μέρα στο σπίτι μου, δεν έβρικα τη γυναίκα μου. Έμαθα πως είχε πάει στη γειτονική εκκλησία να μεταλάβει. Εγώ μόλις το άκουσα αυτό, έτρεξα γρήγορα, μήπως και προλάβω να την εμποδίσω να μεταλάβει, μα τη βρήκα να επιστρέφει στο σπίτι, αφού είχε ήδη κοινωνήσει. Τότε την έπιασα από το λαιμό και της έσφιξα τον φάριγγα και την ανάγκασα να ξεράσει την Αγία Κοινωνία. Την έπιασα κατόπιν και την πέταξα από το πάνω μέρος του σπιτιού κάτω και έπεσε μέσα στις βρωμιές και στο βόρβορο. Και εκεί τότε είδα να κατεβαίνει αμέσως ένα περιστέρι και να παίρνει τη μερίδα της Αγίας Κοινωνίας. Ύστερα από δύο μέρες βλέπω σε ένα όραμα πολύ ζωντανό έναν κατάμαυρον Αιθίωπα ντυμένον με κουρέλια να μου λέει «Εσύ και εγώ καταδικαστήκαμε να είμαστε μαζί στην ίδια κόλαση». «Και ποιος είσαι εσύ», το ρωτώ. Και εκείνος ο Αιθίωπας μου αποκρίνεται. «Εγώ είμαι εκείνος που έδωκε ράπισμα στα σαγόνια στον ποιητή των πάντων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον καιρό του Θείου Πάθος». Και αμέσως χάθηκε ο Αιθίωπας εκείνος. «Γι' αυτό, αδελφοί μου, δεν μπορώ να παρηγορηθώ και να σταματήσω τα κλάματα και τον ακατάπαυστο θρήνο».

Περί του κατέχοντος κείμενα του Νεστορίου, δια τα οποία η Θεοτόκος δεν εισήλθεν εις το κελίον του. Μερικοί προσκυνητέ φιλομόναχοι επισκέφτηκαν τον Αβά Κυριακό, τον πρεσβύτερο της Λαύρας του Καλαμόνος, κοντά στον Άγιον Ιορδάνη. Και εκεί από τον Άγιο Γέροντα εκείνον άκουσαν την ακόλουθη διήγηση για ένα γεγονός που είχε συμβεί στον ίδιο. Ένα βράδυ είδα ως αν ζωντανό όραμα στον ύπνο μου μια γυναίκα πολύ σεμνή, στα πορφυρά ντυμένη, και είχε κοντά της δύο τίμιους και ιεροπρεπείς άνδρες. Στεκόταν εκεί τρεις έξω από το κελί μου. Καθώς έβλεπα τη σεμνοπρεπή γυναίκα, την πήρα για τη δέσποινά μας, την κυρία Θεοτόκο, και τους δύο άνδρες που ήταν μαζί της για τον Άγιο Ιωάννη το Βαπτιστή και πρόδρομο και τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Βγήκα λοιπόν και παρακαλούσα την Παναγία να μπει στο κελί μου και να μου δώσει την ευχή και την ευλογία της, μα εκείνη δεν θέλησε να μπει. Εγώ έμενα εκεί και επέμενα, παρακαλώντας την και λέγοντας: «Μη με αποστραφείς, δέσποινά μου, και μη με αφήσεις ντροπιασμένο και ταπεινωμένο», και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή, καθώς με έβλεπε να επιμένω στην παράκληση και τη δέησή μου, αποκρίθηκε παραπονεμένα κάπως: «Μέσα στο κελί σου έχεις τον εχθρό μου και έρχεσαι να με καλέσεις να μπω κι εγώ εκεί?» Και με αυτά τα λόγια εστράφηκε προς τα λού και έφυγε. Εγώ τότε ξύπνησα και με έπιασε μια βαθιά λύπη για αυτά που είδα. Άρχισα να σκέφτομαι: μήπως έστω και με τη σκέψη μου αμάρτησα εμπρός στην Παναγία, γιατί στο κελί μένω εγώ μονάχα και κανένας άλλος. Πέρασε πολλή ώρα και ερευνώντας τον εαυτό μου, τις πράξεις, τις σκέψεις, δεν έβρισκα να έχω κάνει ή να έχω πει κάτι βλάσφημο για την Παναγία ή που να είναι φταίξιμο και προσβολή για εκείνη. Και καθώς έβλεπα τον εαυτό μου πεσμένο σε λύπη και απελπισμένο, πήρα στα χέρια μου ένα βιβλίο να διαβάσω, μήπως και διώξω με το διάβασμα μακριά τη λύπη και τις στονόχωρους λογισμούς. Διάβασα τότε το βιβλίο του Μακαρίου Ησυχίου, του πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων.

Ανοίγοντας όμως το βιβλίο εκείνο, βρίσκω με πολύ μεγάλη μου έκπληξη στις τελευταίες σελίδες του δύο λόγους του υβριστού της Θεοτόκου του Αιρετικού Νεστορίου. Τότε κατάλαβα πως αυτοί οι λόγοι ήταν ο εχθρός της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Σηκώθηκα τότε αμέσως και επέστρεψα το βιβλίο σε εκείνον που μου το δάνεισε λέγοντάς του «Πάρε το βιβλίο σου αδελφέ μου και μάθε πως δεν μου έδωκε τόση ωφέλεια όση ζημιά μου προκάλεσε». Εκείνος άρχισε να με ρωτάει από περιέργεια για ποια ζημιά μιλούσα και τότε του εξήγησα με όλες τις λεπτομέρειες τα συμβάντα εκείνη τη νύχτα. Χωρίς να χάσει καιρό και εκείνος ο ευλογημένος αδελφός έκοψε από το βιβλίο τα φύλλα που είχαν τους δυο λόγους του αιρετικού Νεστορίου και τα ρίξε στη φωτιά λέγοντας «Δεν θα αφήσω να παραμείνει μη δε στιγμή μες στο κελί μου ο εχθρός της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου».

μέλη της αιρετικής κοσμιανής συζύγου του Πατρικίου Γερμανού. Ο πρεσβύτερος Αναστάσιος, που ήταν κοιμηλιάρχης στον Ιερό Ναό της Αναστάσιος του Χριστού, μας διηγήθηκε το ακόλουθο περιστατικό. Έφτασε εδώ στον Άγιο Ναό μας η Κοσμιανή, σύζυγος του Πατρικίου Γερμανού, και θέλησε μια νύχτα Κυριακής να μπει μόνη της και να προσκυνήσει το Άγιο και ζωοποιό μνήμα του Χριστού και Θεού μας. Καθώς πλησίαζε όμως τη θύρα του ναού, βλέπει μπροστά της να παρουσιάζεται ζωντανή η δέσποινά μας Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες. Η Παναγία μας την εμπόδιζε να μπει στο ναό λέγοντάς της: «Μειώντας δική μας, δεν πρόκειται να μπει εδώ μέσα». Ήταν γνωστό πως η Κοσμιανή ανήκε στην αίρεση του ακεφάλου Σεβίρου. Εκείνη παρακαλούσε την Παναγία να την αφήσει να μπει, αλλά η Θεοτόκος της αποκρίθηκε ορθά κοφτά: «Πίστεψέ με, γυναίκα, πως δεν πρόκειται ποτέ να μπεις εδώ μέσα, ωστότου να αφήσεις την αίρεση και να κοινωνήσεις μαζί μας». Τότε κατάλαβε η Κοσμιανή πως η αίρεση του Σεβίρου ήταν το εμπόδιο που δεν την άφηνε να μπει, και ότι αν δεν επιστρέψει στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν μπαίνει στο ναό. Δέχεται λοιπόν να κάνει όποια διακονία και ομολογία χρειάζεται για να προχωρήσει κανονικά στην Ορθόδοξη πίστη. Μετά έφεραν το Άγιο Δισκοπότηρο και μετάλαβε από το σώμα και το αίμα του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, και έτσι αξιώθηκε χωρίς εμπόδια πια να μπει και να προσκυνήσει το ζωοποιό μνήμα.

μέλη της ελεημοσύνης του βασιλέως Ζήνωνος. Ένας αξιόπιστος μάρτυρας και από τους επίσημους παλατιανούς διηγήθηκε το ακόλουθο γεγονός. Ο βασιλιάς Ζήνων είχε διαπράξει πορνεία διαφθείροντας κάποια κόρη, την οποία έδιωξε μετά. Η μητέρα της κόρης εκείνης καταριότανε το βασιλιά και πηγαίνοντας συχνά στον ιερό ναό της Αχράντου της Πίνης ημών Θεοτόκου, την παρακαλούσε με θερμά δάκρυα λέγοντας: «Παναγία μου, σε παρακαλώ, εσύ να δώσεις την εκδίκηση και την τιμωρία στο βασιλιά για το κακό που έκαμε στην κόρη μου». Και καθώς πήγαινε για πολλές μέρες και έκαμνε αυτό το παράπονο και τη δέηση, παρουσιάστηκε μια μέρα η Παναγία και της λέει: «Πίστεψέ με, γυναίκα, πως θέλησα πολλές φορές να κάνω την ανταπόδοση και την εκδίκηση στο Ζήνωνα, αλλά με εμποδίζει το χέρι του». Και ήταν πολύ γνωστό πως ο βασιλιάς ήταν τόσο ελεήμων και φιλάνθρωπος που ξεπερνούσε όλους τους ελεήμονες και τους φιλάνθρωπους της εποχής του.

περί του αναχωρητού, όπου ευρύκε μοναχήν εν μέσω της ερήμου. Ο Αββάς Κυρίλλος, που έγραψε τον βίο του Αγίου Ευθυμίου και του Αγίου Σάβα, μας αφηγήθηκε με ακρίβεια τα παρακάτω που του διηγήθηκε ο Αββάς Ιωάννης, ο μαθητής και υποτακτικός του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Πριν από λίγο καιρό, πηγαίνοντας μαζί με τον μαθητή μου να επισκεφτούμε τον Άγιο Γέροντα, βλέπουμε μακριά μέσα στην έρημο κάτι σαν άνθρωπος να στέκεται κοντά σε ένα άγριο αρμυρίκι. Πιστεύοντας πως πρόκειται για κάποιον αναχωρητή που ζούσε στον τόπο εκείνο, τα χρόνια αυτά ζούσαν πολλοί ασκητές στα μέρη εκείνα, εσπεύσαμε να τον προσκυνήσουμε και να πάρουμε την ευχή του. Όμως καθώς επλησιάσαμε, είδαμε πως είχε γίνει άφαντος. Μας έπιασε φόβος τότε και δειλία και υψώσαμε τα χέρια να προσευχηθούμε, νομίζοντας πως ήταν κάποιο πονηρό πνεύμα και έπαιζε μαζί μας. Μετά την προσευχή, όταν εκφωνήσαμε το αμήν, περιεργαζόμαστε το γύρο χώρο, εδώ και εκεί, και βρίσκουμε ένα υπόγειο σπήλαιο. Είπαμε πως εκεί θα κατέβει και ο αληθινός δούλος του Θεού για να κρυφτεί από μας. Πλησιάσαμε λοιπόν τη θύρα του σπηλαίου και φωνάζαμε παρακαλώντας και εξορκίζοντάς τον. «Μη μας στερήσεις, γέροντα, τις Άγιες ευχές σου και την ευλογημένη συνάντησή μας μαζί σου». Και τότε ακούσαμε μια φωνή αδύνατη να λέει: «Εγώ είμαι γυναίκα, τι θέλετε από μένα». Μετά ρώτησε πού πηγαίνουμε και εμείς αποκριθήκαμε: «Πάμε στον Αββά Κυριακό τον Αναχωρητή. Αλλά πες μας, ποιο είναι το όνομά σου και πως ήρθες σε τούτα τα μέρη». Και εκείνη μας είπε: «Πηγαίνετε τώρα στον προορισμό σας και όταν επιστρέψετε και περάσετε πάλι από εδώ, τότε θα σας τα πω». Όμως επιμένοντας την αίτησή μας και εμείς της είπαμε πως δεν θα πηγαίναμε πουθενά πριν μάθουμε αυτά που τη ρωτήσαμε. Τότε στενεύτηκε να μας πει σε όσα τη ρωτήσαμε: «Το όνομά μου είναι Μαρία και είχα γίνει ψάλτρια στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως Χριστού. Όμως ο διάβολος ξεσήκωσε πειρασμούς σε πολλούς άνδρες που με έβλεπαν με πονηρούς λογισμούς. Φοβήθηκα τότε μήπως γίνω υπεύθυνη εγώ για αυτά τα σκάνδαλα και προσθέσω έτσι και άλλες αμαρτίες στις αμαρτίες μου. Έτσι άρχισα να παρακαλώ το Θεό να με λυτρώσει από τέτοιους πειρασμούς και τέτοια σκάνδαλα. Μια νύχτα λοιπόν που ο φόβος του Θεού έγινε κατάνοιξη και κυρίεψε την καρδιά μου ολόκληρη, κατέβηκα στον Άγιο Τόπο του Σιλοάμ και άντλησα νερό, γεμίζοντας ένα κανάτι. Μετά πήρα και τούτο το σακουλάκι με τα ξερά κουτιά και έφυγα νύχτα με σκοτάδι από την Αγία Πόλη, παραδίνοντας με εμπιστοσύνη τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού, ο οποίος και με οδήγησε σε τούτο τον τόπο. Πέρασαν από τότε 18 χρόνια και με τη χάρη του Χριστού ούτε το νερό μου έλειψε, ούτε το σκεύος με τα κουτιά λιγόστεψε, ήσαμε σήμερα. Και ποτέ δεν είδα κανέναν άλλο άνθρωπο εκτός από σας σήμερα. Και τώρα πηγαίνετε, σας παρακαλώ, να εκπληρώσετε το σκοπό και τον προορισμό σας και όταν επιστρέψετε, περάστε πάλι να με επισκεφτείτε». Όταν ακούσαμε όλα αυτά, εφήγαμε και πήγαμε στον Αββά Κυριακό, στον οποίο αναφέραμε το τι μας συνέβη. Εκείνος ακούοντας εθαύμασε και είπε: «Δοξασμένο το Άγιον όνομα του Θεού. Πόσους Αγίους έχεις, Θεέ μου, και δεν τους γνωρίζουμε». Στράφηκε σε μας μετά λέγοντας: «Πηγαίνετε, παιδιά μου, και κάνετε όπως σας είπε». Παίρνοντας ευλογία και άδεια τότε από τον Άγιο Γέροντα, ξαναγυρίσαμε από το σπήλαιο εκείνο. Φωνάξαμε, χτυπήσαμε τη θύρα κατά τη συνήθεια των αναχωρητών, μα κανείς δεν μας αποκρίθηκε. Μπήκαμε τότε και είδαμε πως είχε κοιμηθεί εν Κυρίω. Ανεβήκαμε αμέσως στη δική μας λαύρα, στο Σουκά, και πήραμε όλα τα απαραίτητα. Μετά κατεβήκαμε και κάναμε την κηδεία της. Τη θάψαμε εκεί, μέσα στο σπήλαιο που έζησε, φράζοντας καλά τη θύρα με λιθάρια.

περί της Αγίας Γυναικός, όπου η τυφλώθη μόνη της επειδή εσκανδάλισε νέον άνδρα. Ένας ευσεβής χριστιανός μας αφηγήθηκε πως συνέβη στην Αλεξάνδρεια τούτο το γεγονός. Μια μοναχή καλογέρευε μέσα στην πόλη και έμενε στο σπίτι της. Εκεί έκαμνε τις ακολουθίες της, ησύχαζε και εφρόντιζε να σώσει την ψυχή της με νηστείες και αγρυπνίες, αλλά και με πολλές ελεημοσύνες. Αλλά ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου που δεν ησυχάζει να τον πολεμά μέρα νύχτα δεν μπορούσε να υποφέρει τέτοιες αρετές της μοναχής και ξεσηκώνει άγριον πόλεμο κατ' επάνω της. Έβαλε πειρασμό και πορνική επιθυμία σε ένα νέο άνδρα της γειτονιάς που έμενε απέναντι από το σπίτι της. Όταν λοιπόν έβγαινε η μοναχή να πάει στην εκκλησία για να προσευχηθεί και να παρακολουθήσει κάποια ακολουθία, εκείνος την έπαιρνε από κοντά ενοχλώντας και στενοχωρώντας την. Της έλεγε τόσα πολλά βρώμικα και σατανικά λόγια που αναγκάστηκε η ευλογημένη εκείνη γυναίκα να μην βγαίνει από το σπίτι της καθόλου για πολλές μέρες. Μια μέρα ωστόσο στέλνει κάποιο συγγενή της εκείνο το νέο άνδρα και τον καλεί στο σπίτι της. Μόλις ήρθε τον ρωτάει «Τι έχεις πάθει εσύ αδελφέ και με ενοχλείς τόσο πολύ που δεν με αφήνεις να βγω έξω από το σπίτι μου?» Και εκείνος της αποκρίθηκε λέγοντας «Πράγματι, δέσποινά μου, σε επιθυμώ και σε ποθώ τόσο πολύ που όταν σε αντικρίζω γίνομαι όλος φωτιά και καίγομαι». «Μα τι είδες επάνω μου», του λέει εκείνη που σε έκαμε να μ' αγαπάς τόσο πολύ. «Τα μάτια σου», της απαντά εκείνος. «Αυτά είναι που με έχουν κάνει σκλάβο τους». Και εκείνη τότε, βλέποντας πως τα μάτια της έβαλαν σε τέτοιον πειρασμό εκείνο τον νέον άνδρα, δίνει μια με τη σαΐτα του αργαλιού που κρατούσε εκείνη τη στιγμή στα χέρια της και βγάζει τα μάτια της. Βλέποντας την τρομερή ετούτη πράξη εκείνος, ότι δηλαδή εξαιτίας του έβγαλε η μοναχή τα μάτια της, πλημμύρισε από ένα κύμα κατανοήξεως, μετανόησε και έφυγε για τη Σκήτη, όπου με την πλήρη αποταγή έγινε μοναχός και πρόκοψε στην αρετή πολύ.

περί του φρέατος όπου ανοίχθη από χείραν γυναίκα. Κατά τη διήγηση των Αγίων Πατέρων, αυτές τις μέρες μια πολύ ευσεβής χριστιανή γυναίκα που κατοικούσε στα μέρη της Απαμίας έσκαβε πηγάδι για να βρει νερό. Όμως, ενώ ξόδεψε πολλά για να ανοίξει το φρέαρ εκείνο και είχε κατεβεί σκάβοντας σε πολύ βάθος, δεν βρήκε νερό. Και η γυναίκα ήταν πολύ στενοχωρημένη, που τόσο κόπος και τόσα έξοδα πήγαν όλα χαμένα. Μια μέρα συνάντησε κάποιον ευσεβή χριστιανό που είχε μάθει τη στενοχώρια της και της είπε: «Στείλε να φέρεις την εικόνα του Αββά Θεοδοσίου από τον Σκόπελο και είμαι σίγουρος πως με τη χάρη του ο Θεός θα σου δώσει το νερό που ψάχνεις σκάβοντας». Αμέσως η γυναίκα στέλνει δύο ανθρώπους και φέρνει την εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου. Την κατεβάζει στο στεγνό, φρεσκοσκαμένο πηγάδι και ευθύς είδε να αναβλύζει μπόλικο νερό τόσο που γέμισε το μισό φρεάρ. Έφεραν τότε τους Αγίους Πατέρες οι άνθρωποι που έβγαλαν από το πηγάδι την εικόνα και ήπιαν όλοι και εδόξασαν το όνομα του Θεού. Περί της γυναικός όπου επροσήφθηκε το εις τον Θεόν λέγουσα «Πάταξόν με». Ένας πολύ ευλαβής χριστιανός μας διηγήθηκε πως στην Κωνσταντινούπολη μια γυναίκα πολύ νέα και πολύ ωραία μπήκε σε μια εκκλησία της πόλης και προσευχόταν με θερμά δάκρυα λέγοντας με δυνατή φωνή «Κύριε, χτύπησέ με». Το επαναλάμβανε πολλές φορές αυτό και έμενε ώρες εκεί. Έτυχε την ώρα εκείνη να παραβρίσκεται στην ίδια εκκλησία και ένας από τους άρχοντες του τόπου. Την άκουσε που έλεγε αυτά τα λόγια και αναρωτιόταν για ποιο λόγο άραγε να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν έπαψε να κλαίει και να προσεύχεται, την πλησιάζει και τη ρωτάει: «Για το όνομα και την αγάπη του Θεού, πες μου, σε παρακαλώ, για ποιο λόγο λες αυτή την προσευχή. Και αν μου πεις την αλήθεια, ελπίζω με τη χάρη του Θεού να σε βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου». Την πήρε βέβαια για φτωχή ή άρρωστη και κουρασμένη. Εκείνη όμως, βλέποντάς το να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για να μάθει το λόγο, τον παίρνει παράμερα και του λέει: «Εγώ, άρχοντά μου, είχα παντρευτεί από μικρό κορίτσι έναν καλό σύζυγο που πριν λίγο καιρό πέθανε και μ' άφησε χείρα. Και τώρα το σώμα μου επαναστατεί με επιθυμία και πόθο να κοιμηθεί με άντρα και γι' αυτό παρακαλώ το Θεό να με χτυπήσει και να με ταπεινώσει για να μην ξαναπαντρευτώ άλλον άντρα». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της. Εκείνος όμως εθαύμασε την αρετή της και θέλοντας να εξακριβώσει τα παραπάνω, στέλνει ένα παιδί κοντά της για να ειδεί που μένει. Το παιδί επέστρεψε και είπε που βρίσκεται το σπίτι της. Τότε στέλνει άλλον ένα να ειδεί τι της συνέβη. Και τούτος πήγε και τη βρήκε να καίγεται στον πυρετό, να είναι εξαπλωμένη στο κρεβάτι και να στενάζει. Γύρισε και είπε στον άρχοντα το τι είδε. Και εκείνος άκουσε και εθαύμασε τη σοφροσύνη και τον αγώνα εκείνης της γυναίκας και εδόξασε το Θεό. Περί της Αγίας όπου δια των Θεών υποκρίνεται Μωρίαν. Στην ταβέννη της Αιγύπτου υπάρχει ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου καλόγριες απέναντι από το μεγάλο ανδρικό μοναστήρι. Στο γυναικείο αυτό μοναστήρι ασκήτευε και μια μοναχή που υποκρίνονταν Μωρία για χάρη του Χριστού. Το όνομά της ήταν Ισιδώρα και πάντοτε ταπείνωνε και εξευτέλιζε τον εαυτό της εμπρός τους άλλους. Αυτή την Ισιδώρα τη συχαίνονταν όλες οι μοναχές τόσο πολύ που ακόμη και στην τράπεζα δεν την δεχότανε να φάει μαζί τους. Ωστόσο εκείνη, και αυτό ακόμη το δέχτηκε με χαρά μεγάλη. Η αρετή της και η βοήθεια που έδινε με τη διακονία της σε όλο το μοναστήρι ήταν πολύ σημαντική και ωφέλιμη. Οποιαδήποτε υπηρεσία για το μοναστήρι και τις μοναχές την έκανε πάντα με προθυμία σαν να ήταν δούλη τους και δούλευε με πολύ πραότητα για όλες τους. Πράγματι αυτή η Ισιδώρα ήταν το φωτεινό παράδειγμα και το μεγάλο λιχνάρι για τη μοναστική αυτή συνοδεία, όπως μας είπε ο Κύριος: «Ο θέλων είναι μέγας, έστω πάντων ο δούλος. Και ή της δοκής ο φως είναι μωρός γενέστο». Όλες οι άλλες μοναχές είχαν κανονικά το σχήμα της κουράς. Φορούσαν τα κουκούλια όλες στο κεφάλι τους, ενώ εκείνη είχε δέσει με ένα κουρελό πάνω το κεφάλι της και έτσι έκαμνε
όλες τις δουλειές της μονής. Όλα τα χρόνια αυτά, καμιά μοναχή από τις 400 τόσες δεν την είδε ποτέ να τρώει κανονικά, παρά να σκουπίζει τα ψίχουλα που έμειναν στο τραπέζι και από αυτά να τρώει, καθώς και από τα περισσεύματα που ήταν κολλημένα στις χύτρες που έπλαινε. Αυτά της ήταν αρκετά. Ποτέ της δεν υποτίμησε καμιά μοναχή με υβριστικό λόγο, ούτε γόγγισε, ούτε είπε μεγάλο ή μικρό πικρό λόγο, παρόλον ότι πολλές τους την έβριζαν, την πείραζαν και την προσέβαλαν και όχι λίγες τη μισούσαν. Γι' αυτή λοιπόν την ευλογημένη και αγία μοναχή φανερώθηκε άγγελος Κυρίου στον αγιότατο Αβά Πιτιρούν, γνωστό και δοκιμότατο μοναχό, πολύ ανάρετο και διάσημον αναχωρητή, και του λέει: «Γιατί καυχάσαι για τα κατορθώματά σου και για την ευλάβειά σου, ασκητεύοντας σε τούτο τον τόπο? Θέλεις να ειδείς μια γυναίκα που είναι πιο πάνω από σένα στην αρετή και στην ευλάβεια? Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών και εκεί θα βρεις μια μοναχή που φέρει διάδημα στο κεφάλι. Αυτή λοιπόν είναι καλύτερη σου, γιατί τόσο καιρό και με τόσο πολύ κόσμο παλεύει, αλλά παρόλα αυτά δεν άφησε ποτέ το νου της να απομακρυνθεί ούτε στιγμή από το Θεό, αν και όλες οι μοναχές εκεί τη συχαίνονται και την αποφεύγουν. Ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και φαντάζεσαι όλες τις πολιτείες με το νου σου, και ας μην έχεις ποτέ σου ήδη την οικουμένη». Ξεσηκώθηκε λοιπόν ο Μέγας Πιτιρούν και ήρθε στα μέρη της Ταβένης, παρακαλώντας τους πατέρες και διδασκάλους να τον διαπεράσουν στο μοναστήρι των γυναικών. Μια και ήταν γνωστός για την αρετή και την αγιότητά του μεταξύ των πατέρων και είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα με αυστηρήν άσκηση, οι πατέρες ευχαρίστως τον βοήθησαν να περάσει το ποτάμι και να επισκεφθεί το γυναικείο μοναστήρι. Εκεί μετά την προσευχή ο γέροντας συζήτησε να ειδεί μια-μια και κατά πρόσωπο τις μοναχές όλες. Και ενώ πέρασαν όλες οι μοναχές από μπροστά του, εκείνη δεν εφάνηκε. Τους λέει τότε ο γέροντας: «Σας παρακαλώ να μου τις φέρετε όλες». Και ενώ εκείνες του απάντησαν: «Όλες εδώ είμαστε», εκείνος τους λέει: «Λείπει ωστόσο μία, την οποία μου έδειξε ο άγγελος». Τότε του είπαν κι αυτές: «Λείπει μία μόνο που έχουμε στο μαγειρίο και είναι σαλή. Παρακαλώ να μου τη φέρετε και εκείνη», λέει ο γέροντας, «θέλω να την ειδώ». Εκείνη μόλις της το είπαν, δεν ήθελε να παρουσιαστεί, καταλαβαίνοντας την αιτία της προσκλήσεως. Ίσως και να της αποκαλύφθηκε άνωθεν. Την έσυραν λοιπόν με τη βία, λέγοντάς της: «Ο Άγιος Γέροντας ο Πιτιρούν θέλει να σε ειδεί». Ο γέροντας ήταν περιβόητος σε όλα εκείνα τα μέρη. Μόλις την έφεραν εκεί μπροστά, ο γέροντας και μεγάλος ασκητής είδε το πρόσωπό της, το κουρελόπανο επάνω στο κεφάλι και στο μέτωπό της. Έπεσε αμέσως στα πόδια της και της λέει: «Αμάς και γερόντισσα, ευλόγησέ με». Ευθύς έπεσε και εκείνη στα πόδια του γέροντα, λέγοντάς του: «Εσύ να με ευλογήσεις πρέπει, Άγιε Γέροντα και Δέσποτά μου». Βλέποντας αυτή τη σκηνή, όλες ξαφνιάστηκαν δυσάρεστα και λένε στο γέροντα: «Μην ταπεινώνεις τόσο πολύ τον εαυτό σου, γέροντα, και μην εξευτελίζεσαι, η μοναχή αυτή είναι σαλή». Τότε ανασηκώθηκε ο γέροντας και λέει σε όλες τις μοναχές: «Εσείς είστε σαλές, ενώ αυτή εδώ είναι και από σας όλες και από μένα καλύτερη, και είναι πραγματική αμάς και γερόντισσα, με την οποία εύχομαι να βρεθώ στην ίδια μερίδα κατά την φοβερή ημέρα της κρίσεως». Όταν τ' άκουσαν αυτά οι μοναχές, έπεσαν όλες στα πόδια του λέγοντας: «Συγχώρησέ μας». Και άρχισαν να εξομολογούνται όλες με πόσους τρόπους είχαν στενοχωρήσει και λυπήσει την Αγία αυτή μοναχή. Η μια έλεγε: «Εγώ την κορόιδευα». Η άλλη: «Εγώ περιγελούσα το ταπεινό και χαμηλό βλέπω σχήμα της». «Εγώ την περέχυνα συχνά με το ξέπλυμα που έμενε στο πιατάκι μου». Η άλλη: «Εγώ τη χτύπησα και της έκανα πληγές». Η άλλη: «Εγώ τη γρονθοκόπησα». Η άλλη: «Εγώ της έβαλα συνάπη στη μύτη για να την κάψω». Και όλες, η κάθε μια τους ξεχωριστά, έλεγαν με τι βρισχές τις στόλιζαν. Όταν τελείωσαν όλες τους την εξομολόγηση, την οποία δέχθηκε ο Άγιος Πιτιρούν, εκείνος ευχήθηκε για όλες, τις ευλόγησε και αφού παρακάλεσε αρκετά την Αγία Μοναχή να εύχεται και εκείνη γι' αυτόν, τους αποχαιρέτησε και έφυγε. Όμως, καθώς περνούσαν οι μέρες και η μοναχή τώρα εγνώριζε μεγάλες τιμές, περιποιήσεις και φροντίδες, άρχισε να στενοχωρείται. Δεν μπορούσε να υποφέρει τόσες τιμές και δόξες από ολόκληρη τη μοναστική αδελφότητα. Σηκώθηκε λοιπόν και έφυγε από το μοναστήρι δίχως κανείς να το μυριστεί.
αλλά και κανείς ποτέ δεν έμαθε όταν έφυγε, πού πήγε, σε ποια σπηλιά κρύφτηκε, ούτε και πού αναπαύτηκε αργότερα εν κυρίω. Περί της Αγίας Πελαγίας. Ένας μοναχός, ονομαζόμενος Νόνος, στα χρόνια που βασίλευε ο Θεοδόσιος ο Μέγας, χειροτονήθηκε νομίζω από τον Πατριάρχη Αντιοχίας Φλαβιανό Επίσκοπος. Και λίγες μέρες μετά τη χειροτονία του πήγε στην Αντιόχεια, όπου έμενε τότε ο Πατριάρχης να τον επισκεφτεί μαζί και με κάποιους άλλους επισκόπους. Και τότε συνέβη εκεί τούτο το παράδοξο. Ένα Σάββατο λοιπόν είδε ο Επίσκοπος ένα όραμα. Βρισκόμουν, έλεγε, στο άκρο του θυσιαστηρίου και ένα κατάμαυρο από τη βρώμα περιστερή πετούσε πάνω μου για αρκετή ώρα, έως ότου τέλειωσε η ευχή των κατηχουμένων. Και μόλις έφυγαν οι κατηχούμενοι, ευθύς και το καταλερωμένο εκείνο περιστέρι έγινε άφαντο. Ωστόσο, μετά την ευχή των πιστών και την τελείωση της προσφοράς, άρχισε πάλι το βρώμικο εκείνο περιστέρι να πετάει γύρω και πάνω μου. Άπλωσα τότε κι εγώ το χέρι μου, το πιάσα και το ρίξα στη λεκάνη του νερού που βρισκόταν στην αυλή της εκκλησίας. Και εκείνο, αφήνοντας μέσα στο νερό κάθε τι που βρώμιζε τα φτερά του, ανέβηκε, καθαρό και λαμπερό σαν το χιόνι, και πετούσε πάλι ανεβαίνοντας ψηλά. Και σήκωσα τα μάτια μου και το είδα να ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό, ίσαμε που κρύφτηκε από τα μάτια μου και χάθηκε. Μετά που είδε τούτο το όραμα ο Επίσκοπος, το διηγήθηκε στο διάκονό του και του λέει: «Πάντως ο Κύριος προς το πνευματικό συμφέρον μας θα τα οικονομήσει». Το πρωί ήρθε μαζί με τους άλλους επισκόπους τον Πατριάρχη και την ώρα της Θείας Λειτουργίας πήγαν να παρακολουθήσουν την ακολουθία. Την ώρα του Ιερού Ευαγγελίου και μετά την εκφώνησή του, ο Πατριάρχης έστειλε το διάκο του στον παραπάνω επίσκοπο Ηλιουπόλεως Νόνο, παρακαλώντας τον να κηρύξει και να διδάξει το λαό. Ο Νόνος δεν ήξερε γράμματα, ούτε καν τα εγκύκλια, και με τη βοήθεια των πατερικών και των ασκητικών που είχε ακούσει, άρχισε να μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία και το φοβερό βήμα της Κρίσεως, όπου θα κάθεται ο Χριστός να κρίνει την Οικουμένη. Το κήρυγμα γέμισε κατάνοιξη όλο το πλήρωμα της εκκλησίας που είχε μαζευτεί από όλη την Αντιόχεια. Μέσα στο πλήθος που κατενήγησαν έτυχε να βρίσκεται και μια διάσημη και πάρα πολύ πλούσια πόρνη της πόλεως, που για τον πλούτο της και τα πολλά της μαργαριτάρια την είχαν ονομάσει Μαργαρίτα. Αυτή λοιπόν η Μαργαρίτα παράγγειλε σε δύο υπηρέτες της να περιμένουν, και όταν βγει ο Επίσκοπος Νόνος να παρακολουθήσουν και να ειδούν που μένει όταν απολύσει η ακολουθία της εκκλησίας. Όταν ήρθαν οι άνθρωποι της και της είπαν «Πού φιλοξενείται ο Επίσκοπος», του γράφει μια επιστολή όπου του έλεγε: «Προς τον Αγιώτατον μαθητήν του Χριστού, η αμαρτωλή και μαθήτρια και δούλη του διαβόλου στέλνει χαιρετισμόν. Άκουσα με τα αυτιά μου όσα δίδαξες για το Θεό που πιστεύεις, πως κατέβηκε από τους ουρανούς και ήρθε στη γη για να σώσει όχι τους δικαίους, μα τους αμαρτωλούς. Έτσι έκανε συντροφιά και έφαγε και ήπιε με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Άλλοτε πάλι, όταν η αμαρτωλή πόρνη τον πλησίασε και έβρεξε με τα δάκρυά της τα πόδια του και τα σφούγγισε με τις πλεξίδες των μαλλιών της, δεν την απόδιωξε, αλλά με τη θερμή της μετάνοια εκείνης της ώρας την έκαμε λαμπρότερη και από κόρη Παρθένο. Το ίδιο και τον ληστή που τον έβαλε στον παράδεισο. Γι' αυτό και εσύ τώρα, Κύριέ μου, αν και έχεις τόση πολλή αγιοσύνη, στρέψε τα μάτια σου προς εμένα την αμαρτωλή και σπλαχνίσουμε». Κάποτε η Σαμαρίτιδα πήρε το θάρρος και πλησίασε τον Κύριο και Θεό σου, όπως άκουσα να λένε οι χριστιανοί. «Αν είσαι γνήσιος μαθητής εκείνου, μη με συγχαθείς και μη με αποδιώξεις εμένα την αμαρτωλή, που θέλω να σωθώ με τη χάρη σου». Ο ευλογημένος εκείνος επίσκοπος Νόνος, μόλις διάβασε το γράμμα της, έστειλε και την κάλεσε. Βλέποντας μάλιστα τη θερμή της μετάνοια και εξομολόγηση, τη βάφτισε μπροστά σε όλους τους επισκόπους. Και εκείνη μετά τη βάφτισή της έφερε όλα όσα είχε και δεν είχε και τα παρέδωκε στους Αγίους Επισκόπους να τα μοιράσουν στους φτωχούς. Μετά ελευθέρωσε όλους τους δούλους και τις δούλες της. Και όταν ύστερα από μια εβδομάδα τελείωσε και η έσχατη ακολουθία του βαπτίσματός της, η απόλουσης, χωρίς να το ξέρει κανείς, εγκατέλειψε την πόλη της Αντιόχειας και έγινε άφαντη. Έφυγε και ο επίσκοπος Νόνος από την πόλη εκείνη και επέστρεψε στην πόλη του και την επίσκοπή του. Τρία χρόνια μετά, όμως, έπιασε πόθος τον μαθητή του να πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους.
Πήγε και προσκύνησε και μετά έτρεξε να αναζητήσει τον μοναχό Πελάγιο, τον Ευνούχο, που είχε τελευταία πολύ ακουστή η αρετή του. Έμαθε πως μονάζει στο όρος των Ελαιών και πήγε να τον βρει. Βλέπει το κελί του περιφραγμένο από παντού και στον τοίχο μια τρύπα μόνο αφημένη, από όπου δεχόταν τα εντελώς απαραίτητα. Χτύπησε σε αυτή τη θηρίδα και το άνοιξε η Αγία που μόλις τον είδε τον αναγνώρισε, ενώ εκείνος καθόλου. Πώς να την αναγνωρίσει άλλωστε, αφού η ομορφιά της στέγνωσε και αφανίστηκε από την νηστεία και την κακουχία, τα μάτια της βαθούλωσαν και τα οστά της ακόμη από την κακοπέραση συρρυκνώθηκαν. Όλα τα Ιεροσόλυμα την είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη και τιμή και την θεωρούσαν Άγιο Μοναχό. Αφού τον ευλόγησε όπως ζήτησε, τον ρώτησε: «Εσύ δεν είσαι ο διάκος του Επισκόπου Κυρνώνου?» Και όταν εκείνος της απάντησε ναι, του λέει: «Πες του σε παρακαλώ να προσεύχεται για μένα, γιατί είναι άγιος και πραγματικός δούλος του Θεού». Όταν ο διάκος θέλησε να τον ειδεί τον Άγιο Μοναχό και να ακούσει λόγους ψυχικής ωφελίας, η Αγία δεν το επέτρεψε λέγοντας: «Σε παρακαλώ, Κυριέ μου, να εύχεσαι για μένα». Κλείστηκε πάλι στο κελί της, έκλεισε τη θηρίδα και άρχισε την ακολουθία της τρίτης ώρας, ενώ εκείνος αποχωρούσε. Λίγες μέρες αργότερα έφτασε το θλιβερό μήνυμα σε όλα τα μέρη γύρω στα Ιεροσόλυμα ότι ο Άγιος Πελάγιος, ο θαυματρουκός, αναπαύτηκε, και μαζεύτηκαν οι μοναχοί από όλα τα γύρω μοναστήρια, από τα Ιεροσόλυμα, την Νικόπολη, την Ιεριχώ, για να τον κηδέψουν. Γκρέμισαν λοιπόν τη θύρα του κελιού του και έβγαλαν το Άγιο Λείψανο. Και καθώς πήγαν να το πλύνουν και να το ετοιμάσουν για την ταφή, είδαν πως ήταν γυναίκα. Και τότε με φωνή μεγάλη όλοι τους εφώναξαν: «Δόξα να έχει ο Άγιος Θεός μας, που φανερώνει και τόσους κρυφούς Αγίους πάνω στη γη, και όχι άντρες μόνο, μα και γυναίκες». Στην αρχή θέλησαν να κρύψουν από το λαό το μυστικό τούτο, πως ήταν δηλαδή γυναίκα, μα όταν τα πλήθη το άκουσαν ο ένας από τον άλλον, μαζεύτηκαν και πλημμύρισαν τον τόπο μαζί με τις μοναχές και τις ασκήτριες και ενταφίασαν το λείψανο της Αγίας. Για αυτή την Αγία κάνει λόγο και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του, μιλώντας για την ευνίδια μεταβολή της και την ειλικρινή της μετάνοια.

0: Μέχρι εδώ για σήμερα. Παντελής Πάσχος, επιμέλεια και μετάφραση στην ελληνική, το βιβλίο νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, που όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, άρεσε και αρέσει πολύ στους ακροατές, ένα κλασικό βιβλίο, ένα γεροντικό δηλαδή, μόνο που μιλάει για μητέρες ως επιτοπλίστων, έρχονται σε επαφή προφανώς με γέροντες και εξομολόγους και αγίους και πνευματικούς, πώς αλλιώς, και μας δείχνουν αυτό που είπαμε, τον αγώνα που πρέπει να έχει ο καθένας εν εξελίξη, την αγωνιστική διάθεση δηλαδή, να καταπολεμήσει τα πάθη του μέσα στην Εκκλησία ζητώντας τη χάρη του Θεού. Προσέξτε, δεν πρέπει να φύγουν πρώτα τα πάθη για να έρθει η χάρη του Θεού. Πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται αυτά, να προσπαθούμε δηλαδή όσο μπορούμε και να ζητάμε τη χάρη του Θεού, γιατί αν δεν ζητάμε το δεύτερο, ματαιοπονούμε. Νέο μητερικό, εκδόσεις Ακρίτας, γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος, 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τους ψαλμούς. Ερμηνευτικά σχόλια και υπομνηματισμός του ψαλμού. Η μακαριότητα του δικαίου. Μακάριος, δηλαδή πανευτυχής, είναι ο άνθρωπος. Με τη λέξη αυτή με την οποία γίνεται ο καθορισμός του δικαίου ανθρώπου, αρχίζει το βιβλίο των ψαλμών. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Η μακαριότητα, δηλαδή η ευτυχία, είναι βασικό υπαρξιακό πρόβλημα κάθε ανθρώπου, εφόσον κάθε ανθρώπινη ψυχή ποθεί την ευτυχία. Κατά το Μέγα Βασίλειο, βέβαια, κυρίως μακάριος είναι ο Θεός και μακάριος και μόνο δυνάστης. Ωστόσο, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, Θεός έδωσε και στον άνθρωπο το όνομά του, εφόσον κατά τον ψαλμοδό, «Εγώ υπαύ Θεή εστέ». Ο μακαρισμός αυτός, αν και αποδίδεται από τον ψαλμοδό σε πρόσωπο αρσενικό, σε άνδρα, συμπεριλαμβάνει όμως και το θηλυκό πρόσωπο, τη γυναίκα, διότι έχει περιληπτική έννοια, αναφερόμενος δηλαδή και στα δύο γέννη της ανθρώπινης φύσεως. Και κάτι άλλο που πρέπει επίσης να τονίσουμε εδώ είναι ότι η μακαριότητα, δηλαδή η ευτυχία, το πανανθρώπινο αυτό αίτημα της ανθρώπινης ψυχής που διψά για ευτυχία, εκτίθεται εδώ αρνητικά στον πρώτο στίχο και κατόπιν στο δεύτερο στίχο θα εκτεθεί θετικά. Άξιο επίσης πολλής προσοχής είναι ότι στη συνέχεια χρησιμοποιεί ο θεόπνευστος ποιητής τρία ρήματα. Επορεύθη, έστη και εκάθισεν. Έχουμε έτσι εδώ τρεις βαθμίδες, τρεις φάσεις, τρία σκαλοπάτια του κακού, δηλαδή της αμαρτίας ή τα τρία στάδια της αμαρτίας. Φανερώνουν δηλαδή την κίνηση, την πορεία προς το κακό, την τάση και την κλίση προς το κακό της προπατορικής αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μας και διακόπτει την επικοινωνία μας με το Θεό. Οδηγεί δε στη συνέχεια στην αποστασία και αποξένωση από το θείο θέλημα. Δίκαιος λοιπόν και κατά συνέπεια ευτυχισμένος είναι αυτός που αποφεύγει τη συναναστροφή με τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Πρώτοι αναφέρονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι δηλαδή που κρατούν μια εχθρική στάση απέναντι στο Θεό. Για αυτούς, ο καλύτερος τρόπος να πετύχουν στη ζωή τους είναι να γίνουν ευτυχείς. Δεν είναι η τήρηση του θείου νόμου, αλλά η χωρίς ηθικούς ή άλλους ενδιασμούς προσπάθεια επιβολή τους στο κοινωνικό σύνολο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αμαρτωλοί, όσοι συνειδητά αμαρτάνουν εξαιτίας μιας πνευματικής σκληρότητας που τους διακρίνει. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι άνθρωποι που δεν αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά ζουν με τέτοιο τρόπο που βεβαιώνει την αδιαφορία τους για την παρουσία και την ύπαρξη του δικαίου ανθρώπου. Αυτή δε η τρίτη κατηγορία χρησιμοποιεί ενίοτε την ηρωνία και την κοροϊδία του θρησκευτικού κυρίως συναισθήματος ως μέσον κατά του δικαίου ανθρώπου. Έτσι ο δίκαιος καλείται να αποφεύγει την ένταξή του σε μια από αυτές τις τρεις κατηγορίες στη ζωή του. Συνεπώς δίκαιος είναι ο άνθρωπος που δεν αφήνεται να επηρεαστεί από τις αρχές και τις συμβουλές των ασεβών. Δεν υιοθετεί τον τρόπο ζωής των αμαρτωλών και φυσικά δεν μετέχει στις επιθέσεις των εγωιστών και υπερηφάνων κατά της θρησκευτικής και ηθικής ζωής των πιστών. Το πορεύεστε τίθεται εδώ με ηθική έννοια, πολιτεύεστε και σημαίνει το βαδίζειν και απέρχεστε. Και ουκ έστι ότι δεν στάθηκε στο δρόμο των αμαρτωλών. Η οδός έχει ηθική έννοια και σημαίνει τρόπος ζωής και διαβιώσεως. Καθέδρα είναι το κάθισμα, είναι ο τόπος που δηλώνει μόνιμη και σταθερή κατάσταση και συνεπώς τελικά σημαίνει το διεφθαρμένο άνθρωπο όπως και στο βιβλίο των Μακαβαίων. Οι ασεβείς χαρακτηρίζονται ως λοιμοί με την έννοια του ολεθρίου και πορωμένου ανθρώπου. Ακόμη λοιμός ονομάζεται εκείνος που δεν είναι μόνο ο ίδιος αμαρτωλός, αλλά και εκείνος ο οποίος και άλλους διαφθείρει και μεταδίδει σε αυτούς την αμαρτία, καθώς και ο πανουκλιασμένος μεταδίδει στους άλλους την πανούκλα.

Ο Μέγας Βασίλειος, σχολιάζοντας τα ανωτέρω και συγκεκριμένα το «ως ουκ επορεύθη», λέει: «Γιατί δεν μακαρίζει ο ψαλμωδός αυτόν που κατορθώνει την αρετή, αλλά και εκείνον που δεν κάνει την αμαρτία?» Απαντώντας ο ίδιος, προσθέτει ότι είναι ανάγκη να κάνει το καλό επειδή δεν είναι αρκετό στην απόκτηση της αρετής. Το να αποφύγει ο άνθρωπος μόνο το κακό, σύμφωνα άλλωστε και με τον άλλο ψαλμό που λέει «έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών» ή «και παύσαστε από τον πονηριών ημών, μάθετε καλό ποιήν». Γι' αυτό και ο ψαλμωδός στη συνέχεια έρχεται στο δεύτερο στίχο και τι λέει: «Σε αυτόν προχωρεί στη θετική αντιμετώπιση του θέματος της ευτυχίας του δικαίου ανθρώπου και αναφέρεται στο θέλημα του Κυρίου». Θέλημα είναι ο πόθος, το σφοδρό και αδιάπτωτο ενδιαφέρον, και αποτέλεσμα αυτού του σφοδρού πόθου είναι το να μελετήσει εν τον νόμο Κυρίου ημέρας και νυχτός. Το «μελετήσει» στο εβραϊκό κείμενο αποδίδεται με το ρήμα «γεγέ», που σημαίνει «κοινώ συνέχεια τα χείλη και ψιθυρίζω τον θείο νόμο». Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα ο γνήσιος Εβραίος που προσεύχεται, όταν κάθεται σταυροπόδι, ψελίζει τεμάχια του νόμου, κινώντας ρυθμικά και το σώμα του, όπως και οι μουσουλμάνοι. Ημέρας και νυχτός. Το ίδιο συνιστούσε και ο Ιησούς του Ναβί. Το ίδιο θα συστήσει και ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος γράφει: «Το σύντονον δειλή, ου γάρ ημιλημένος, δι μελετάν το νόμο Κυρίου, αλλά ημέρας και νυχτός». Δηλαδή φανερώνει το συνεχές και επίμονον, διότι δεν πρέπει να μελετά κανείς με αφέλεια το νόμο του Κυρίου. Αλλά και ο ιερός Χρυσόστομος θα τονίσει με πολλή έμφαση: «Αδύνατον, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών αναγνώσεως». Ότι είναι αδύνατο κάποιος να σωθεί, εάν δεν διαβάζει τη γραφή. Εν το νόμο, ο δίκαιος παρουσιάζεται ως εραστής του νόμου. Για να γίνει πιο κατανοητό τι εννοεί ο ποιητής με τη φράση αυτή, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η έννοια του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη Τωρά δεν είναι μόνο τη σημασία ορισμένων, δεν έχει μόνο την σημασία ορισμένων εντολών, των οποίων η τήρηση είναι απαραίτητη και η μη εκτέλεσή τους έχει νομική συνέπεια για τον παραβάτη. Ο Ισραήλ δεν εννοήσε ποτέ τον Δεκάλογο ως ένα απόλυτο ηθικό νόμο. Είδε σε αυτόν μια αποκάλυψη του θελήματος του Θεού που του χάρισε ουσιαστικά το σωτηριώδες αγαθό της γης. Η αποκάλυψη αυτή έγινε με την εκλογή του Ισραήλ από το Θεό. Οι εντολές που δόθηκαν με τον νόμο δεν έχουν ως σκοπό να καθορίσουν ένα είδος ηθικής, ούτε να περιγράψουν με λεπτομέρειες τις απαιτήσεις που έχει ο Θεός από το λαό του. Απλώς αποτελούν τα χαρακτηριστικά σημάδια αυτών που ανήκουν στο Θεό. Ο νόμος δεν απευθύνεται σε μια οποιαδήποτε κοινωνία ή σε ένα οποιοδήποτε κράτος, αλλά στην κοινότητα του Θεού. Και η συνάντηση με το Θεό πραγματοποιείται μέσα από τον νόμο και είναι για τους πιστούς μια απόφαση ζωής ή θανάτου. Συνεχίζει λοιπόν καθημερινή ενασχόληση με τη μελέτη του θελήματος του Θεού, ενός θελήματος που οδηγεί στη συνάντηση με το Θεό και αποτελεί για τον πιστό ύψιστη ευχαρίστηση. Το ευτυχές τώρα αποτέλεσμα, ο καρπός αυτής της προσπάθειας και διαγωγής του δικαίου, περιγράφεται στο τρίτο στίχο με μια εξαιρετική συμβολική εικόνα. Το ξύλον. Ο ευσεβής άνθρωπος δεν μελετά το θείο νόμο θεωρητικά. Γνωσιολογικά μόνο, απλά για μια ενημέρωση, όπως ο νομικός διαβάζει τους νόμους του ή όπως διαβάζουμε την εφημερίδα ή κάποιο περιοδικό και την άλλη στιγμή ξεχνάμε τι διαβάσαμε. Η μελέτη της γραφής είναι σπουδή. Είναι έρευνα. Δεν μπορούμε να περνάμε επιπόλαια τις σελίδες της γραφής. Κάθε κεφάλαιο, κάθε ρητό, κάθε στίχος, κάθε λέξη κρύβει ένα θησαυρό. Πολλές φορές χρειάζεται όχι μόνο προσεκτική μελέτη, αλλά και συγκριτική μελέτη της Αγίας Γραφής για να κατανοήσουμε τον πλούτο που κρύβεται. Πάντοτε δε η έρευνα της γραφής γίνεται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και επειδή οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας ήταν δοχεία του Αγίου Πνεύματος, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, γι' αυτό και η έρευνά μας γίνεται με τη βοήθεια των πατέρων. Ο πιστός λοιπόν και δίκαιος άνθρωπος μελετά τον νόμο του Θεού, αφήνοντας τα νοήματα αυτής της μελέτης να περάσουν από τα χείλη στην καρδιά και στη συνέχεια να τα ζήσει, να τα κάνει βίωμά του στην καθημερινή του ζωή. Γι' αυτό και ο θεόπνευστος ποιητής
τον παρομοιάζει με ξύλον, δέντρο, καρποφόρο, πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων. Η εικόνα αυτή προέρχεται από την αγροτική ζωή του Ισραήλ και συναντιέται και σε άλλα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται για μια παράσταση ενός δέντρου που είναι φυτευμένο στην όχθη κάποιου ριακιού και ως εκ τούτων πάντοτε είναι καταπράσινο και φέρει πολλούς καρπούς. Η εικόνα αυτή για το γεωγραφικό χώρο της Παλαιστίνης αποτελεί μάλλον μια εξαίρεση. Το νερό δεν βρίσκεται τόσο άφθονο και τα δέντρα όταν υπάρχουν ταλαιπωρούνται από τον ήλιο και τον αέρα. Ο πιστός όμως και δίκαιος άνθρωπος παρομοιάζεται με το δέντρο που ποτίζεται συνέχεια. Ο νόμος του Θεού αποτελεί το ριάκι που βοηθά τον άνθρωπο να πετύχει σε οτιδήποτε αναλαμβάνει στη ζωή του. Ο ψαλμωδός μιλάει για δέντρο που έχει ριζώσει πάνω σε έδαφος κοντά στις πηγές των υδάτων, πολλών υδάτων, ή στις εκβολές αυτών ή σε διακλαδιζόμενα ριάκια και αυλάκια. Έχει σημασία το ότι εδώ κάνει λόγο για πολλά ύδατα που συμβολίζουν τις πολλές και ποικίλες ενισχύσεις και δωρεές που δέχεται ο πιστός, την πλούσια χάρη από τον ουρανό. Να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου όταν έλεγε «Ή της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Το φίλον αυτού ουκ απορριήσεται. Ο ποιητής έχει υπόψη του δέντρου του Αϊθαλές. Ίσως το φίνικα, το οποίο η αγάπη για το νερό είναι πολύ δυνατή. Και η αύξηση του νερού κάνει πάντοτε το φύλλο του πράσινο και τους χυμούς του και τους καρπούς του εύχυμους. Είναι τα διακριτικά γνωρίσματα και τα σύμβολα τα επιτυχή του πνευματικού ανθρώπου, του δικαίου που έχει να παρουσιάσει καρπούς πνευματικούς στη ζωή του. Πάντα όσα αν ποιεί, κατευοδοθήσετε. Εδώ ο θεοκίνητος ψαλμωδός αφήνει την ωραία εικόνα του δέντρου και μας μιλά για τον εικονιζόμενο δι' αυτού δίκαιο άνθρωπο. Όλα τα έργα του κατευοδούνται, ευωδούνται, επιτυγχάνουν, διότι έχουν την ευλογία του Θεού. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Της αγαπός ή των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών». Δηλαδή, αν αγαπά κανείς το Θεό, ως Θεός, κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Πρόσθεσε τη λέξη πάντα ο Παύλος για να δείξει ότι εκείνος που αγαπά το Θεό με όλες του τις δυνάμεις, αυτός δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό. Γι' αυτό και σε όλες τις κινήσεις της ψυχής του, λόγια, έργα, λογισμούς, ευωδώνεται από το Θεό. Και έτσι αφού ο ποιητής παρακίνησε τους ανθρώπους στην αρετή με τα αγαθά και χαροπιά λόγια του, προτρέπει στη συνέχεια τους αθλητές της αρετής και με τα αρνητικά και λυπηρά λόγια που αναφέρονται στους ασεβείς και αμετανόητους αμαρτωλούς. Η αθλειότητα των αμαρτωλών και το τραγικό τέλος των ασεβών. Ουχ ούτος η ευσεβής, ουχ ούτος. Το δεύτερο μέρος του ψαλμού, που αρχίζει από το τέταρτο στίχο, ασχολείται με την τύχη των ασεβών, τον οποίον η διαγωγή δεν περιγράφεται στον πρώτο στίχο. Ο Θεοφώτητος ψαλμωδός χρησιμοποιεί με τον προηγούμενο στίχο σκοπό, έχει μάλλον σκοπό, να περιγράψει την τύχη του ασεβούς. Ο δίκαιος παριστάνεται με έφορο δέντρο, ριζωμένο κοντά στο νερό. Έτσι η ζωή του είναι εξασφαλισμένη χωρίς να κινδυνεύει. Αντίθετα, ο ασεβής παρομοιάζεται με το άχυρο που το παρασέρνει ο άνεμος από το αλώνι, όπου γίνεται το καθάρισμα, το λίχνισμα των σιτηρών. Συνεπώς, καμιά σιγουριά δεν του προσφέρεται. Κανένα στήριγμα για να κρατηθεί. Και αυτή η εικόνα είναι γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη, όπου οι εχθροί του Ισραήλ παρομοιάζονται με το άχυρο που τα παίρνει ο άνεμος, δείγματα αστάθειας και αβεβαιότητας. Και αυτή η εικόνα είναι παρμένη από την αγροτική ζωή, από το λίχνισμα του σίτου, όταν δηλαδή στάχια αλωνιστούν για να χωριστεί το σιτάρι από το άχυρο, ο Γεωργός λιχνίζει με το φτιάρι του και το μεν σιτάρι ως πιο βαρύ πέφτει μπροστά στο Γεωργό, το δε άχυρο παρασυρώμενο από τον άνεμο πέφτει λίγο μακρύτερα, ενώ τα ελάχιστα τμήματα του άχυρου, οχνούς, εξαφανίζονται, γιατί πέφτουν σε μακρινότερες αποστάσεις. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στην Αγία Γραφή. Ουχ ούτος, ουχ ούτος. Προσπαθεί εδώ ο ποιητής να τονίσει τι, την αντίθεση.
να δώσει έμφαση με λυρική ζωηρότητα και να επισημάνει έτσι τη σοβαρότητα της καταστάσεως με την διπλή επανάληψη ουχ ούτος, μεταξύ δικαίου και ασεβούς. Κατά τον Θεοδόρητο Κύρου, θέλει ο ψαλμοδός να βεβαιώσει το λόγο του και να φανερώσει με σαφέστατο τρόπο την εναντιότητα μεταξύ ευσεβών και ασεβών ανθρώπων, ως συχνούς. Και την τύχη του ασεβούς ο ποιητής παρουσιάζει με εικόνα. Ο ασεβής είναι όπως το χνούδι, ο χνούς. Μερικά χειρόγραφα λένε ο σιχούς, ον εκρύπτει ο άνεμος. Χνούς είναι το μικρό αχυράκι που αρπάζει ο άνεμος και το ρίχνει μακριά. Ασεβής βέβαια ονομάζει ο ποιητής με κοινό όνομα όλους τους ασεβείς και αμαρτωλούς που ανέφερε πιο πάνω. Όμως κατά το Μέγα Αθανάσιο μπορούν να εννοηθούν ασεβείς και Ιουδαίοι, οι οποίοι με το να μην σέβονται τον Υιό του Θεού διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο σαν κονιορτός αφού έπνευσε το κήρυγμα των Αποστόλων. Φύσησαν κατά των Ιουδαίων σαν άνεμος δυνατός τα στρατεύματα των Ρωμαίων, τα οποία αφάνισαν τα ιερωσολύματα.

Το καρποφόρο ριζωμένο στη γη, ο δέας ευής, σαν μικρό και ασήμαντο αχυράκι, δια τούτο, ουκ αναστήσονται ασεβείς. Δηλαδή δεν θα είναι σε θέση οι ασεβείς να σταθούν όρθιοι και με υψηλά το μέτωπο για να απολογηθούν, αλλά σαν αχυράκι που σέρνεται στο χώμα και στη λάσπη, έτσι κι αυτοί θα σέρνονται ως ένοχοι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «αγρυπνείτε» ή να καταξιωθείτε, σταθήνε ενώπιον, σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν καταρρύπτεται και μια φαινομενική αντίφαση, διότι το «ουκ αναστήσονται» δεν αντιβαίνει κατά του χωρίου του Ιωάννου, σύμφωνα με το οποίο και οι ταφαύλα πράξαντες εκπορεύσονται εις Ανάστασιν Κρίσεως, αλλά σημαίνει πως δεν θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι ενώπιον του δικαστού του Θεού λόγου της ενοχής τους.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». «Εν κρίση» απειλεί εδώ ο ποιητής τους ασεβείς με κρίση, με την οποία δεν πρέπει να εννοήσουμε την τελική κρίση, την εσχατολογική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, κατά την οποία θα χωρίσει το σιτάρι από το άχυρο, από τα σκύβαλα, αλλά την καθημερινή, την παρούσα ζωή, την κρίση, την οποία ο Θεός τιμωρεί τους ασεβείς. Συνεπώς πρόκειται για κάποιο επίγειο δικαστήριο. Το αναστήσονται λοιπόν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παρανόηση όπως πιστεύουν οι αιρετικοί και συγκεκριμένα οι χιλιαστές. Ότι δηλαδή πρόκειται εδώ περί μη αναστάσεως των ασεβών εκ νεκρών κατά την τελική κρίση. Αυτοί οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να σταθούν και να είναι μέλη της κοινότητος των δικαίων, των ευσεβών, για τους οποίους ο ποιητής μίλησε με τους προηγούμενους στίχους. Γι' αυτό πολύ συχνά, πολύ σωστά, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί «Αναστήσονται δε οι αμαρτωλοί, αλλά ουκ έσονται τη βουλή και το τάγματι των

δικαίων. Για κρίση και για σύναξη των δικαίων γίνεται λόγος στον επόμενο στίχο. Πρόκειται για δύο θεσμούς από τους οποίους ο ένας συνδέεται με την απονομή δικαιοσύνης και ο άλλος με την λατρευτική ζωή των πιστών. Οι γέροντες ήταν εκείνοι που μαζεύονταν στην πύλη του χωριού και απένιμαν τη δικαιοσύνη, ενώ οι πιστοί που πήγαιναν στο ναό για να λατρεύσουν το Γιαχβέ αποτελούσαν τη σύναξη των δικαίων. Οι δύο αυτές πραγματικότητες φαίνονται πως έρχονται σε αντίθεση με τα δεδομένα του πρώτου στίχου. Όπως ο πιστός δεν έχει καμιά απολύτως θέση ανάμεσα στα συμβούλια των δικαστών, έτσι και οι ασεβείς και οι κακοί δεν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν με το κεφάλι ψηλά στο δικαστήριο, στις πύλες του χωριού ή της πόλεως, ή δεν θα τολμούσαν να πάρουν μέρος στη λατρεία στο ναό, όπου για να μπει κανείς χρειάζεται πρώτα-πρώτα καθαρότητα και αποχή από την αμαρτία. Εν βουλή. Εδώ, βουλή δεν έχει την ίδια έννοια προς τη βουλή των ασεβών. Συνεπώς, το εν βουλή εδώ σημαίνει συμβούλιο. Το συμβούλιο, η σύναξη αυτή των δικαίων, θα γίνει στην μέλουσα κρίση. Οι δίκαιοι δηλαδή θα είναι μάρτυρες κατά των ασεβών και σύνεδροι του μεγάλου κριτή κατά την τελευταία ημέρα. Εδώ λέγεται ρητός, «Εν ημίν κρίνεται ο κόσμος». Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Άγιοι που αποτελούν το λαό του Θεού, αυτοί τελικά θα κρίνουν τον κόσμο. Οι ασεβείς λοιπόν δεν θα μπορέσουν να παρουσιαστούν όχι μόνο ενώπιον του κριτή, αλλά ούτε μπροστά στους δικαίους ανθρώπους, διότι οι δίκαιοι θα κρίνουν τον κόσμο των ασεβών. «Ότι γινώσκει Κύριος». Με τον τελευταίο αυτό στίχο, ο ποιητής κάνει μία σύνοψη των όσων είπε ως τώρα, μιλώντας και πάλι για την τύχη των ευσεβών και ασεβών ανθρώπων. Οι πρώτοι τελούν κάτω από την προστασία και επίβλεψη του Θεού, ο οποίος γνωρίζει, φροντίζει και μεριμνά για τη ζωή, την πορεία και την εξέλιξή τους, ενώ οι ασεβείς, παραμένοντας αμετανόητοι, θα καταστραφούν κατά τις διακυμάνσεις της ζωής. Έτσι το γινώσκι εδώ θα πρέπει να το εκβάλλουμε με την έννοια της φιλανθρωπίας, της στοργής και της προστασίας, την οποία δεν έχει προς τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Και το συμπέρασμα, ο ψαλμωδός τελειώνει με την έκφραση της βεβαιότητας ότι ο δρόμος που ακολουθούν οι δίκαιοι τους οδηγεί στην επιτυχία, επειδή έχουν αποθέσει όλη τους την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, ενώ ο δρόμος των ασεβών τους οδηγεί στην απώλεια. Η επιτυχία βέβαια του δικαίου δεν έχει το νόημα της ανταπόδοσης για την τήρηση του νόμου, αποτελεί απλώς τον καρπό αυτής της τάσης απέναντι στο Θεό. Οδός ασεβών απολύεται. Οι δρόμοι των ασεβών και αυτοί οι ίδιοι, επειδή στερούνται τις προστασίες του Θεού, θα καταστραφούν. Επαληθεύει δε τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος, ή την ως το έργο κατά καΐσετε, ζημιωθήσετε. Δηλαδή, αν το έργο που έχτισε κάποιος, ο ασεβής, καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του.

Η αληθινή ευτυχία και μακαριότητα δεν υπάρχει στην συσσόρευση υλικού πλούτου ή στην απόλαυση ειδονών της σαρκός ή στην κατάκτηση δόξας, αλλά η μακαριότητα αποτελεί καρπό και αποτέλεσμα της ευλαβικής και συνεχούς μελέτης του Θείου θελήματος και της εφαρμογής του στη ζωή μας. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό μήνυμα που πηγάζει από το περιεχόμενο του πρώτου ψαλμού. Αν θελήσουμε να κάνουμε μία έρευνα και να ρωτήσουμε ποιος πρέπει να λέγεται ευτυχισμένος άνθρωπος, θα πάρουμε διάφορες απαντήσεις. Θα μας πούν ίσως ότι μακάρι είναι οι κατέχοντες, μακάρι οι πλούσιοι, μακάρι οι άρχοντες και οι ηγεμόνες, μακάρι αυτοί που διασκεδάζουν, μακάρι εκείνοι που έχουν για πρόγραμμα και στόχο τη ζωή τους το φάγομεν και πείομεν αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Όμως ο ψαλμωδός δεν μακαρίζει τους ανωτέρω, αλλά και ο Κύριος με τους μακαρισμούς του ανατρέπει τις ιδέες και εκείνα που μακαρίζουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος μακαρίζει εκείνους που έχουν συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους, γνωρίζουν τον εαυτόν τους και είναι ταπεινοί. Μακαρίζει εκείνους που πονούν και θλίβονται για το κακό που υπάρχει στον κόσμο και κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Μακαρίζει όσους πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, τους ελεήμονες που έχουν καθαρή καρδιά, εκείνους που συντελούν στην επικράτηση της ειρήνης του Θεού, όπως επίσης μακαρίζει και εκείνους που υφίστανται θλίψεις και διωγμούς για χάρη του Ευαγγελίου. Ένα δεύτερο μήνυμα που έχει σχέση με την ευτυχία του ανθρώπου είναι αυτό που περιέρχεται στο δεύτερο στίχο, δηλαδή η επίμονη και συνεχής μελέτη του Θείου Νόμου. Ο θεόπνευστος ψαλμωδός, μακάριο και ευτυχισμένο, θεωρεί τον άνθρωπο που μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου. Δεν τον ενδιαφέρει το ψαλμωδό αν οι γείτονες Αιγύπτιοι ή Ασσύριοι και οι Βαβυλώνοι ή όποιοι άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη. Για το θεοφώτιστο ποιητή, τα πλούτη και η κοσμική δύναμη και οι απολαύσεις δεν μπορούν να δώσουν ούτε σταγόνα ευτυχίας στην καρδιά του ανθρώπου. Μόνο η μελέτη ημέρας και νυχτός του νόμου του Θεού και η συμμόρφωση προς αυτόν χαρίζει την ευτυχία. Αλήθεια, αυτό το ημέρας και νυχτός πώς θα δελέγει για την προσωπική εμπειρία του ανθρώπου που το πρωτοέψαλε? Δεν χόρτενε να ασχολείται και να αναπαύεται στη γλυκύτητα του Θείου Νόμου στο διάστημα της ημέρας. Ξυπνούσε και τα μεσάνυχτα και έπαιρνε στα χέρια του με ευλάβεια τον νόμο και μελετούσε με λαχτάρα τα θεοπαράδοτα λόγια. Δεν του έφταναν οι ώρες της ημέρας για να σκέφτεται και να εμβαθύνει στα μεγάλα και βαθιστόχαστα νοήματα των θείων εντολών. Αφιέρωνε και τις νύχτες του στην ίδια ιερή ενασχόληση. Κοιμόταν και ξυπνούσε με την σκέψη και την καρδιά στον νόμο του Κυρίου. Ζούσε βαθιά μέσα στην καρδιά του ο θεοδίδακτος ψαλμωδός αυτό που είπε εκατοντάδες χρόνια πριν ο θεόπτης Μωυσής όταν παρέδωσε το νόμο στους Εβραίους. Ο νόμος αυτός τους είπε «Δεν είναι λόγος κενός, χωρίς ουσία και περιεχόμενο, αλλά είναι αυτή η ίδια η ζωή». Επάνω σε αυτούς δηλαδή τους λόγους βασίζεται η ζωή σας. Μέσα σε αυτούς τους λόγους κρύβονται τα μυστικά της ευτυχίας σας. Έτσι έβλεπε το θείο νόμο ο ψαλμωδός. Γι' αυτό τον μελετούσε τόσο πολύ και τον συμβουλευόταν σε οτιδήποτε σκέφτονταν, αποφάσιζε, έλεγε και έκανε. Για να σκεφτεί κανείς ότι δεν έχει υπόψη του παρά ένα τμήμα μόνο από τον νόμο του Κυρίου. Δεν ήξερε και τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αφού δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί εκείνη όταν ζούσε ο ίδιος. Δεν γνώρισε επίσης περισσότερο από τον τέλειο νόμο που μας έφερε με τον ερχομό του στη γη. Πολύ αργότερα ο Θεάνθρωπος. Δεν είχε ιδέα για τους πνευματικούς θησαυρούς που περιέρχονται στα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αν όμως, παρά τα λίγα που είχε μπροστά του, έτρεφε τα ίδια αισθήματα στην καρδιά του για το Θείο Νόμο και τόσο πολύ τον μελετούσε, ποια άραγε πρέπει να είναι η συμπεριφορά του κάθε ενός από εμάς που ζούμε στην εποχή του Ευαγγελίου, στον καιρό της Χάριτος. Δικαιολογείται να διαβάζουμε του κόσμου τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα βιβλία, για να μην ανοίγουμε τον αυτούσιο λόγο του Θεού, που μπορεί να μας κάνει αληθινά ευτυχισμένους, οδηγώντας μας στο Χριστό? Επιτρέπεται να αδιαφορούμε για το θεόγραφο νόμο, που είναι ο πιο βασικός παράγων για την ανάπτυξη και καλλιέργεια σωστής και ολοκληρωμένης πνευματικότητας και ορθόδοξης εκκλησιαστικής ζωής? Το θεόπνευστο παράδειγμα του ψαλμωδού μας φωνάζει ότι δεν πρέπει να αδικούμε τον εαυτό μας, στερώντας του τη σταθερή και αλάνθαστη πηξίδα στο ταξίδι της ζωής.
που είναι η καθημερινή και σε βάθος μελέτη του Θείου Νόμου. Μια μελέτη που, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος γνώρισε στην εντέλεια τη σημασία της, μπορεί να γίνει πρόξενος και αιτία της σωτηρίας μας. Αδύνατον, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών αναγνώσεως.

0: Όλοι οι ψαλμοί, αγαπητοί ακροατές και ακροάτιες της Πειραϊκής Εκκλησίας του Ψαλτηρίου, είναι ανεκτίμητοι από άποψη περιεχομένου και φυσικά δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά τα οποία λέμε με τελειότητα. Και πρώτα-πρώτα, γιατί οι σύνθετες αυτών υπήρξαν άνθρωποι, χαρισματούχοι, ταλαντούχοι, πνεύματα σπινθυροβόλα που ανοίγονται σε πλατιούς ορίζοντες, ανοιχτά μυαλά, αλλά και άνθρωποι που ήξεραν διεισδυτικά να εισχωρούν στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως ο Δαβίδ ο προφητάναξ και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι ψαλμοδοί, οι οποίοι συνέθεσαν τους 150 ψαλμούς του ψαλτηρίου, την υπέροχη αυτή συλλογή που αποτελεί αριστούργημα μέσα στα αθάνατα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Προπάντων όμως, ήταν άνθρωποι θεόπνευστοι, όργανα και δοχεία του Αγίου Πνεύματος, εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού που έδινε ξεχωριστή χάρη και ασύγκριτη ωραιότητα στα έργα τους και συγχρόνως τα σφράγιζε με το αιώνιο θεϊκό κύρος. Έβλεπαν μακρύτερα από ότι τα συνηθισμένα ανθρώπινα μάτια και έκριναν το κάθε τι βασανισμένο και όχι σε έθραυστη εναλλασσόμενη βάση, αλλά στον ασάλευτο βράχο της πίστεως, στον προσωπικό Θεό που κυβερνά άγρυπνος τα πάντα. Είναι επόμενο λοιπόν και οι ψαλμοί αυτών των θεοκίνητων ποιητών να είναι ανάλογα με το περιεχόμενό τους, δηλαδή θεολογικότατοι και διδακτικότατοι. Ψάλουν το άπειρο μεγαλείο του Θεού, την ασύλληπτη σε ωραιότητα δημιουργία που λέγεται επίγειος και ουράνιος κόσμος. Εκθέτουν με κτυπητές και συγκινητικές γραμμές ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο, την θεϊκή του καταγωγή, την κατάπτωσή του, το ύψος της αρετής, αλλά και την αθλειότητα της αμαρτίας. Τον πόνο, αλλά και τη χαρά του, τις θλίψεις και τις ελπίδες του, τους κινδύνους και το καταφύγιό του, τον πόθο και την νοσταλγία για τη λύτρωση και τη σωτηρία του. Αλλά και πολλοί ψαλμοί είναι μεσιανικοί, πόσα και πόσα δεν γράφουν για τον αναμενόμενο Μεσσία. Καθώς διαβάζει κανείς τους ψαλμούς και μάλιστα τους μεσιανικούς που αναφέρονται στον ερχομό του Μεσσία Χριστού, σχηματίζει την εντύπωση ότι οι θεόπνευστοι ψαλμοδοί δεν περιγράφουν μελλοντικά γεγονότα, αλλά ιστορικά που είδαν και έζησαν και τα αισθάνθηκαν βαθύτατα. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας εκφράζονται με απερίγραπτο ενθουσιασμό για το συναρπαστικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ένα τέτοιο λοιπόν, εξαίρετο δημιούργημα της εβραϊκής ποιήσεως, είναι και ο δεύτερος ψαλμός με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Φαίνεται ότι οι συνθέτες του ψαλμού αυτού είναι ο Δαβίδ. Βέβαια, ο ψαλμός είναι ανεπίγραφος, αλλά αποδίδεται στον Δαβίδ, διότι στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε «Δέσποτα, ο διαστόματος Δαβίδ του παιδός σου, υπόν, είναι τι έφρυξαν». Σχετικά με το είδος, τη μορφή που έχει ο ψαλμός αυτός, ανήκει στους βασιλικούς ψαλμούς και ειδικότερα στην κατηγορία των μεσιανικών. Αναφέρεται στο Μεσσία Χριστό, γι' αυτό και από όλους τους ερμηνευτές παλαιότερους και νεότερους, θεωρήθηκε ως μεσιανικός ψαλμός. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα και ωραιότερα ποιητικά κομμάτια ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχικά ο ψαλμός αυτός φερόταν ως πρώτος σχετικά με την αρρύθμιση, επειδή ο πρώτος ψαλμός θεωρούνταν ως προήμιο στις πρώτες συλλογές του ψαλτηρίου. Αλλά η θέση αυτή του δευτέρου ψαλμού βεβαιώνεται και από τη γραφή που παρουσιάζουν ορισμένα σπουδαία χειρόγραφα. Τελικά, αυτός ο ψαλμός είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα του πρώτου ψαλμού, διότι εάν εκείνος δείχνει σε εμάς την οδό της μακαριότητος, αυτός παρουσιάζει σε εμάς τον σωτήρα που εξασφαλίζει αυτή τη μακαριότητα. Μεγαλοπρεπέστατος λοιπόν, βασιλικός και ταυτόχρονα χριστολογικός, δηλαδή μεσιανικός θα λέγαμε, ότι είναι ένα ποίημα που πλημερίζει από έξαρση ποιητική με δραματική χρειά και ταυτόχρονα μεστό από αρκετή προφητική λυρικότητα. Σχετικά με το χρόνο συγγραφής του ψαλμού, οι ερευνητές δεν συμφωνούν. Οι υποθέσεις που υπάρχουν αρχίζουν με την εποχή της Βασιλείας και τελειώνουν την εποχή του Αλεξάνδρου Ιανέου. Ως προς το περιεχόμενο, ο ψαλμός διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η σκηνή στη γη. Παρουσιάζονται τα έθνη με την ηγεσία ασεβών βασιλέων με τους αρχηγούς τους που συνασπίζονται και επαναστατούν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού. Το δεύτερο μέρος, ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του Βασιλιά. Στο τρίτο μέρος, ο Μεσσίας εγκαθίσταται βασιλιάς αιώνιος στην Ιερουσαλήμ. Κηρύττει την κυριαρχία του πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. Και στο τέταρτο μέρος, προτρέπονται τα έθνη και οι βασιλείς τους να υποταχθούν και να επιστρέψουν προς τον Κύριο και τον Υιό του, για να μην καταστραφούν από την οργή του Κυρίου. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Οι βασιλείς των λαών αυτών όλης της γης έλαβαν στάση απειλητική και οι άρχοντές τους συγκεντρώθηκαν από συμφώνου σε αυτόν τον τόπον εναντίον του Κυρίου του Θεού και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Το επαναστατικό του σύνθημα υπήρξε. Ας σπάσουμε τους δεσμούς της υποτέλειάς μας προς τον Κύριο και προς τον Χριστόν του και ας αποτινάξουμε μακριά από πάνω μας το ζυγό και τον βίο. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Ώρα Ελλάδος, 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: «Ποιούσιον δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και εις άξου μη γαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρο Θεών έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή, ουθίσταν οσιέ αυτή, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο κλαθμόν ως εις τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε ο μαθητών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων σάξονος προσευχίζουμε ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν της αυλές σου υπερ χιλιάδας. Εξελεξάμην παρερυπτήστε εν το οίκου Θεού μου μάλλον ή κίνημεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας ζωός ημάς, και ο λαός σου εφρανθίσετε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτηριό σου δόης ημίν. Ακούσομαι τι λαλείς ερεμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού, και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, που κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη οκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται εισοδόν και θύσει εισοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και επάκους όλων το έχω και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημεί σώσω το δούλος ο Θεός μου το λεπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε προσέχει και κράξω όλη την ημέρα νέφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέχει Κύριε ήρεα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επικουσάς μου. Ούκα εστιν ομοιώσει εν θεείς Κύριε και ούκα εστιν κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες ήξους και προσκυνήσεις ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε Κύριε όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος μέγα επιμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέσαν επιμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μη κτήριμον και λεήμον μακρόθυμο και πολυέλεο και αληθινό. Επίβλεψαν επιμέ και ελέησον με δω στο κράτο το παιδί σου και σώσον τον ιό τη παιδίσκη σου. Πίσον με τεμού σημείων αγαθών και ιδέψον μισούντε με και σχηνθήτωσον. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και ιδέτωσον οι μισούντες με και σχηνθήτωσον. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα.

0: Πορευόμην έκρυψαν παγίδα μη.
1: Ατελώνει στα δεξιά και επέβλεπον και ουκίνο επιγεινώσκον με.
0: Απόλετο φυγή απέ μου και ουκέστηνο εξητών την ψυχή μου.
1: Εκέκραξα προσέ Κύριε ύπαση ελπίς μου μερίς μου η εγγυζόντο.
0: Πρόσχες προς την δέησή μου ότι εταπεινώθην σφόδρα.
1: Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ.
0: Εξάταγε εκ φυλακή στην ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου.
1: Εμέ υπομενούσι δίκαιη έως σου ανταποδόσμη.
0: Εκβαθέωνε και κράξασι Κύριε, Κύριε εις άκουσον τη φωνή.

Εσείς, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Μόνε αναμάρτητε Χριστέ, μόνε ανεξήκα και μόνε πήγη Χριστότητος, είδε μου την στένωση, είδε την θλίψη μου και ουλάς των τραυμάτων μου.

0: και σώσον με.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, σώμα κατεμόλυν αδεινός,

Πειρά ψυχή και καρδίαν και λογισμής ρυπαρής, πάσας τας αισθήσεις μου κατετραυμάτισα, οφθαλμούς ευεβήλωσα, εσπήλωσα ότα, λόγις γλώσσα νέχρανα και πάντα έχω εσχρά. Ω θένση προσπίπων κραυγάζω, δέσποτα Χριστέ ημαρτώνση, ημαρτων συγχώρησον.

0: Ελαγός.
1: Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί, όλγονος πολύτιμων της Σικελίας εδίδωσιν εν τη Ρώμη αθλήσασαν. Χριστός ο Θεός ημών εν θα γενωμένη, αείδη με μάρτης την των δαιμόνων πονηράν, πλήθην διώκης επιστασία σου, δίωσε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον.

0: Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση καιρής υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εις πέρας προκείμενον,
2: Κύριος εισακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
0: Κύριος εισακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
2: Εν το επικαλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλατεινάς με. Κύριος εισακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
0: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποντα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ο Θεός ημών, ο οποίος ουρανούς καταβάζει τη σωτηρία πηγαίνει των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία μη σου σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή. Εισί δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλά τους, δε αυτόν υπέταξαν αφιένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογικής.

0: Μοσέιρα τους οφθαλμούς με τον κατοικούντα εν του ουρανού. Ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις Κυρίας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδείς Κυρίας Κυρίας Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κυρίων των Θεών ημών έως σου ικτηρίσε ημάς. Κράζουσι Χριστέ σωτήρ, που τελώνου την φωνήν η λάστη τίμη, ως περαιτήνω και ελέησον με ο Θεός.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης, των Αγίων Μαρτύρων πρεσβευόντων υπερήμων και των Χριστών υμνούντων πάσα πλάνη πέπαυτε και των ανθρώπων το γένος πίστη διασώ.

0: φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάξον της προσευχής μου ενώτης τη δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου οτιού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσεζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνους και εκδίασεν επ' με το πνεύμα μου, ενήμαι η τράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημέρα αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα πρόσωτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός, στεχείς άκουσον μου, Κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, τι ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος σου, ετή επίσης ήλπισα, γνώρισόν μου, Κύριε, οδούν ανή πορεύσουν, προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία είναι και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου λοξολοθρέτει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα, σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: Επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το ονόματι Κύριε μην αμήν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος.

ουρανίες, προσπέσομεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής, Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξων προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλέπων, τους καταφεύγοντας πάτερ της και

0: Τις ουρανίες προσπέσομεν κραυγάζονται σε κβάθους ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξον προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλέπων, τους καταφεύγοντας Πάτερ τη σκέπη σου.
1: Ενήγκια είχε στους αιώνας των αιώνων αμήν, ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεότο και τας δυναστεία σου λαλήνη ανάξη, η μίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα, τη σημασερίσα το εκτός σου των κινδύνων, εις δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που κάπως τόμεν δέσποινα έξου, σους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλέον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρινές θέσε. Ιδού γάρ νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπησα στάδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, ποινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θεία ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα αστρονομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθες εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί τρενεσύν σου. Ότι ήθελησα θυσία ανέδω κάνω καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στεντριμένων, καρδίαν στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενός. Αγάθριν Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπερ ημών,

υπέρ ημών νοσημάτων παντίων και χαλεπών θλίψεων και επιρρίων ολεθρίων και επιθέσεων του αρχεκάκου εχθρού, ο συμπαθής ιεράρχης ασυνείς διάσωζε τους έγινε.

Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν οδύνες και πόνης και θλιβερές μάστιξη, Πάτερ την ζωή μου ανίων, προσε κατέφυγων, μίουν παρήδης με, αλλά της η επισκέψη, εκ των

0: του εχθρού επίβουλης, αταξίωσον ημάς Πάτερ νεκτάριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

ατινείς, ότι σε γίνεις ή τη σάη προστρέχει, τη πρεσβεία σου Άγιε και της ευνίας της εις

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας των ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ήλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μην εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπόλη Ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμή των Χερουβίμ και δοξοτέρα σε Κύριο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τε ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων, Αγρυπίνης και των συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης, των Αγίων Μαρτύρων Ευστοχίου του Πρεσβυτέρου και των συναυτό Γαΐου, Λολίας, Πρόβης και Ουρβανού, των Αγίων εν δόξων Ιερομαρτύρων, Αριστοκλέους, Δημητριανού και Αθανασίου, των Οσίων Νικήτα και των μαθητών αυτού Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανιήλ, και των Αγίων εν δόξων νέων ιερομαρτύρων των εν Κρήτη, Γερασίμου Μητροπολίτου, Ιωακήμ Επισκόπου Πέτρας, Ιωακήμ Χερονήσου, Καλλινίκου Κιδωνίας, Νεοφύτου Κνωσού, Ιεροθέου Λάμπης, Γερασίμου Ρεθύμνης, Καλλινίκου Διοπόλεως και των συναυτής, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Κυρία Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει

0: Ελληνικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο Λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κ. Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίου και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
9: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
10: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
10: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
10: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
11: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Οι πολύτεκνες οικογένειες. Ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα τους πολυτέκνους. Σε μια μεγάλη οικογένεια δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν κανονικά, εφόσον οι γονείς τους τους δίνουν σωστή αγωγή. Το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Η μεγαλύτερη κόρη βοηθάει τη μητέρα. Το δεύτερο παιδί φροντίζει το μικρότερο κλπ. Υπάρχει αυτό το δόσιμο και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα θυσίας και αγάπης. Ο μικρός των μεγάλων τον αγαπά και τον σέβεται. Αυτό φυσιολογικά καλλιεργείται σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Γι' αυτό όταν στην οικογένεια είναι μόνο ένα ή δύο παιδιά, οι γονείς χρειάζεται πολύ να προσέξουν πώς θα τα μεγαλώσουν. Συνήθως κοιτάζουν να μην τους λείψει τίποτε, οπότε τα παιδιά τα έχουν όλα δικά τους και αχρηστεύονται τελείως. Πάρε μια κοπέλα μοναχοκόρη που τα έχει όλα. Έχει την υπηρέτρια που θα της φέρει το φαγητό στην ώρα του, που θα της νοικοκυρέψει το δωμάτιό της κλπ. Η υπηρέτρια πληρώνεται, αλλά καλλιεργείται κιόλας, γιατί δίνεται, προσφέρει, ενώ αυτή, αν δεν κάνει καμία θυσία, μένει κούτσουρο, ακαλλιέργητη. Εγώ συνιστώ στους νέους να πάρουν σύζυγο από πολύτεκνη οικογένεια, γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στη θυσία, επειδή σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς. Αυτό σπάνια το συναντά στα καλομαθημένα παιδιά. Αλλά και οι πολύτεκνοι γονείς έχουν πλούσια καρδιά. Θυμάμαι στην κατοχή ήταν στη γειτονιά μας ένα παιδάκι ορφανό που είχε μείνει τελείως μόνο του. Ένας φτωχός οικογενειάρχης με 10 παιδιά το λυπήθηκε, το πήρε στο σπίτι του και το μεγάλωσε και αυτό μαζί με τα δικά του παιδιά. Και ξέρετε έπειτα τι ευλογίες είχε από το Θεό. Θα τον άφηνε ο Θεός αβοήθητο με τέτοιο φιλότιμο που είχε? Ένας πολύτεκνος μπορεί στις αρχές να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Να σας πω για μία περίπτωση. Ένας οικογενειάρχης που είχε 6 παιδιά μου είπε μια φορά να κάνω προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους νοικοκυρέους να μην τον βγάζουν από το σπίτι. Δυστυχώς, πολλοί ιδιοκτήτες, ενώ νοικιάζουν το σπίτι σε οικογένειες με 2 ανθρώπους και 5 σκύλους ή γατιά που το μουρνταρεύουν, δεν θέλουν οικογένειες με πολλά παιδιά για να μην τους χαλάσουν δήθεν το σπίτι τους. Αυτός λοιπόν ο οικογενειάρχης είχε κουραστεί ο καημένος να τον διώχνει ο ένας ιδιοκτήτης, να μην του νοικιάζει το σπίτι του άλλος και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματά του από σπίτι σε σπίτι με πολλή αγωνία. Εργαζόταν σκληρά, οικονομούσε τα απαραίτητα για την οικογένειά του και δεν έκανε παζάρια για το ενίκιο, αρκεί να τον άφηναν οι ιδιοκτήτες να μείνει λίγα χρόνια για να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακομίσεις. Όταν τα άκουσα αυτά, τον πόνεσα και του είπα: «Μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός έχει στο λογαριασμό του και τα δικά σου παιδιά. Αυτός είναι ο Δημιουργός που δίνει στα παιδιά το κυριότερο, την ψυχή, ενώ εσύ με τη σύζυγο σαν συνδημιουργή δίνεται το σώμα. Επομένως, ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ από εσάς για τα παιδιά σας». Δεν πέρασαν 2-3 μήνες, έρχεται χαρούμενος και μου λέει: «Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα». Τον ρώτησα τι συνέβη και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Πηγαίνοντας για το χωριό μου, κάθισα λίγο στο πρακτορείο μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει το λεωφορείο. Με πλησιάζει λοιπόν ένας λαχιοπόλης και μου λέει να πάρω λαχεία. Εγώ, επειδή είχα την αρχή ως χριστιανός να μην παίρνω λαχεία, του είπα ότι δεν ήθελα. Όταν όμως είδα το λαχιοπόλη να φεύγει, σκέφτηκα μήπως είχε μεγάλη ανάγκη, γι' αυτό τον φώναξα πάλι και έβγαλα χρήματα να του πληρώσω ένα λαχείο χωρίς να το πάρω. Μα ο λαχιοπόλης ήταν φιλότιμος και δεν το δέχτηκε αυτό. Πάλι στεναχωρήθηκα και επειδή ήθελα να τον βοηθήσω, του είπα: «Δώσε μου ένα λαχείο, ίσως μου χρειαστεί». Και αγόρασα ένα λαχείο με σκοπό να χαρεί ο άλλος και εγώ να στεναχωρηθώ και λίγο που παρέβηκα το τυπικό μου. Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. Αγόρασα και σπίτι. Μου περίσσεψαν και χρήματα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έμαθα και που έμενε ο λαχιοπόλης και πήγα αθόρυβα και του άφησα στη θηρίδα του ένα φάκελο με αρκετά χρήματα, επειδή ήξερα πως δεν θα τα δεχόταν εάν του τα έδινα στα χέρια. Είναι φοβερό πως ενεργεί στους φιλότιμους η αγάπη του Θεού. Γέροντα,
Κάποια κυρία 40 χρόνων που έχει μεγάλα παιδιά είναι έγκυος 3 μηνών. Ο άντρας της την απειλεί πως αν δεν κάνει έκτρωση θα τη χωρίσει. Αν κάνει έκτρωση θα την πυλώσουν τα άλλα παιδιά τους με αρρώστιες και ατυχήματα. Σήμερα οι γονείς σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Παλιά, αν γεννιόταν ένα παιδάκι άρρωστο, το βάπτιζαν, πέθαινε αγγελούδι και ήταν πιο ασφαλισμένο. Είχαν οι γονείς και άλλα γερά παιδιά, είχαν και την ευλογία του Θεού. Τώρα, γερά παιδιά τα σκοτώνουν με τις εκτρώσεις και διατηρούν στη ζωή άλλα που είναι αρρωστημένα. Τρέχουν οι γονείς στην Αγγλία, στην Αμερική να τα θεραπεύσουν. Και συνεχίζεται μετά, να γεννιούνται πιο άρρωστα, γιατί κι αυτά, αν ζήσουν και κάνουν οικογένεια, μπορεί να γεννήσουν πάλι άρρωστα παιδιά. Οπότε, τι βγαίνει? Ενώ αν γεννούσαν μερικά παιδιά, δεν θα έτρεχαν τόσο πολύ για το ένα το άρρωστο. Θα πέθαινε και θα πήγαινε αγγελούδι. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κόσμο 50 εκατομμύρια εκτρώσεις και 200.000 γυναίκες πεθαίνουν από τις αμβλώσεις που κάνουν. Σκοτώνουν τα παιδιά γιατί λένε ότι αν πληθύνει ο κόσμος δεν θα έχουν να φάνε, να συντηρηθούν οι άνθρωποι. Τόσες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν, τόσα δάση που σε λίγο χρόνο με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να τα κάνουν λόγου χάρη ελαιώνες και να τα δώσουν στους ακτήμονες. Δεν είναι ότι θα κοπούν τα δέντρα και δεν θα υπάρχει οξυγόνο, γιατί πάλι δέντρα θα μπουν. Στην Αμερική καίνε το σιτάρι και εδώ στην Ελλάδα πετούν τα φρούτα και λοιπά στη χωματερή. Και εκεί στην Αφρική οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Όταν στην Αβυσσινία πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα γιατί είχε πολλή ανομβρία, είχα πει σε κάποιο γνωστό μου εφοπλιστή που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις να πάει στη χωματερή και να παρακαλέσει να φορτώσει κανένα πλοίο να τα πάει εκεί δωρεάν. Με κανένα τρόπο δεν του τα έδωσαν. Πόσες χιλιάδες έμβρια σκοτώνονται κάθε μέρα? Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία. Είναι φόνος και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος, γιατί σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως. Μια νύχτα ο Θεός επέτρεψε να δω ένα φοβερό όραμα που με πληροφόρησε για αυτό το θέμα. Ήταν βράδυ Τρίτης της διακίνησή μου. Είχα ανάψει δύο κεράκια μαζί σε δύο τενεκεδάκια, όπου συνηθίζω να κάνω ακόμη και όταν κοιμάμαι, για όλους όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνω ζώντες και κοιμημένους. Στις 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που έλεγα την ευχή, βλέπω ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μία μάνδρα, σπαρμένο με σιτάρι που μόλις άρχιζε να ψηλώνει. Εγώ στεκόμουν έξω από το χωράφι, άναβα κεριά για τους κοιμημένους και τα στερέωνα πάνω στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος γεμάτος βράχους και κρυμνούς που σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βοή από χιλιάδες παραχτικές φωνές που σου σπάραζαν την καρδιά. Και ο πιο σκληρός άνθρωπος αν τις άκουγε ήταν αδύνατο να μη συγκλονιστεί. Ενώ υπέφερα από τις παρακτικές φωνές και αναρωτιόμουν από πού προέρχονται και τι σημαίνουν όλα αυτά που έβλεπα, άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παρακτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Έπειτα από αυτό το όραμα μου ήταν αδύνατο να συνέλθω από το μεγάλο πόνο που δοκίμασα για τις ψυχές εκείνων των παιδιών. Ούτε να ξαπλώσω μπορούσα για να ξεκουραστώ, παρόλο που ήμουν κατάκοπος εκείνη την ημέρα. Γέροντα, μπορεί να γίνει κάτι ώστε να αρθεί ο νόμος για τις εκτρώσεις? Μπορεί, αλλά χρειάζεται να κινηθεί η πολιτεία, η εκκλησία κλπ, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τις συνέπειες που θα έχει η υπογεννητικότητα. Οι ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο νόμος για τις εκτρώσεις είναι αντίθετος προς τις εντολές του Ευαγγελίου. Οι γιατροί πάλι από τη δική τους πλευρά να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει η γυναίκα που κάνει έκτρωση. Βλέπεις, οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους. Εμείς είχαμε το φόβο του Θεού,
αλλά τον χάσαμε και δεν τον αφήσαμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό τώρα νομιμοποιούμε τις εκτρώσεις, τον πολιτικό γάμο. Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί.

Ο ρόλος της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών. Η αγάπη της μάνας. Μια φορά, γέροντα, μας είπατε ότι με την αγάπη ο άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει. Δεν φτάνει να αγαπάει κανείς τον άλλον. Πρέπει να τον αγαπάει περισσότερο από τον εαυτό του. Η μάνα αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από τον εαυτό της. Μένει νηστικιά για να ταΐσει τα παιδιά της, αλλά νιώθει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από εκείνα. Τα παιδάκια τρέφονται υλικά και η μητέρα πνευματικά. Εκείνα έχουν την υλική γεύση, ενώ αυτή έχει την πνευματική αγαλίαση. Μια κοπέλα, πριν παντρευτεί, μπορεί να κοιμάται μέχρι τις 10 το πρωί και να θέλει και το γάλα της να το ετοιμάζει η μάνα της. Βαριέται να κάνει καμία δουλειά. Τα θέλει όλα έτοιμα. Θέλει όλοι να την περιποιούνται. Απαιτήσεις από τη μάνα, απαιτήσεις από τον πατέρα και εκείνη να έχει το χουζούρι της. Ενώ υπάρχει στη φύση της η αγάπη, δεν αναπτύσσεται, γιατί συνέχεια δέχεται βοήθεια και ευλογίες από τη μάνα της, από τον πατέρα της, από τα αδέλφια της. Από τη στιγμή όμως που γίνεται μάνα, μοιάζει με μηχανάκι που όσο ζορίζεται, τόσο φορτίζεται, γιατί δουλεύει συνέχεια η αγάπη. Πρώτα συχαινόταν όταν άγγιζε κάτι βρώμικο και έπαιρνε μοσχοσάπουνα για να πληθεί. Ύστερα, όταν λερώνεται το παιδάκι και πρέπει να το καθαρίσει, λες και πιάνει οι μαρμελάδες, δεν συχαίνεται. Πρώτα, αν την ξυπνούσες, φώναζε, γιατί την ενόχλησες. Ύστερα, όταν κλαίει το παιδί όλη νύχτα, ξενυχτάει και δεν δυσκολεύεται. Το φροντίζει και χαίρεται. Γιατί πάβει να είναι παιδί. Έγινε μάνα και ήρθε η θυσία, η αγάπη. Η μητέρα μάλιστα φτάνει να έχει περισσότερη αγάπη και θυσία από τον πατέρα, γιατί στον πατέρα δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες για να θυσιάζεται. Βασανίζεται, κοπιάζει περισσότερο με τα παιδιά, αλλά παράλληλα φορτίζεται από τα παιδιά. Δίνει, γι' αυτό συνέχεια παίρνει. Ο πατέρας ούτε βασανίζεται τόσο πολύ με τα παιδιά, αλλά ούτε φορτίζεται. Γι' αυτό και η αγάπη του δεν είναι όση της μητέρας. Πολλές μητέρες έρχονται με κλάματα και με παρακαλούν. «Κάνε προσευχή, πάτερ, για το παιδί μου». Τι αγωνία έχουν. Λίγοι άντρες μου λένε «Κάνε προσευχή, παραστράτησε το παιδί μου». Να, και σήμερα μια μητέρα με τι λαχτάρα η φουκαριάρα έσπρωχνε τα παιδιά της. 8 είχε και τα έβαζε στη σειρά για να πάρουν όλα ευλογία. Ένας πατέρας δύσκολα θα το έκανε αυτό. Και η Ρωσία από τις μητέρες κρατήθηκε. Η πατρική αγκαλιά, όταν δεν έχει χάρη Θεού, είναι ξερή, ενώ η μητρική αγκαλιά, ακόμη και όταν δεν έχει Θεό, έχει γάλα. Το παιδί αγαπά τον πατέρα του και το σέβεται, αλλά με τη στοργή και την τρυφερότητα της μητέρας αυξάνει πιο πολύ η αγάπη του και προς τον πατέρα. Η γυναίκα, όταν δεν έχει παιδιά, αν δεν αξιοποιήσει το θέμα αυτό πνευματικά, βασανίζεται. Τι είχα τραβήξει μια φορά με μια γυναίκα που δεν είχε παιδιά. Ο άντρας της είχε μεγάλη θέση στη δουλειά του. Αυτή είχε σπίτια που τα νίκιαζε, σπίτι μεγάλο στο οποίο έμεναν, πρίκα μεγάλη, και βαριόταν να πάει στην αγορά να ψωνίσει, βαριόταν να μαγειρέψει, αλλά ούτε και ήξερε να μαγειρεύει. Τηλεφωνούσε και της έφερναν έτοιμα φαγητά. Τίποτε δεν της έλειπε. Κι όμως ήταν βασανισμένη, γιατί τίποτε δεν την ευχαριστούσε. Όλη μέρα καθόταν στο σπίτι. Της έφταιγε το ένα, της έφταιγε το άλλο, βαριότανε το ένα, βαριόταν το άλλο. Την έπνιγαν μετά οι λογισμοί και αναγκαζόταν να παίρνει χάπια. Ο άντρας της έπαιρνε δουλειά από το γραφείο στο σπίτι για να της κάνει παρέα, και εκείνη καθόταν πάνω από το κεφάλι του για να περνάει την ώρα της. Ο άνθρωπος την βαριόταν, αλλά έπρεπε ο καημένος να κάνει και τη δουλειά του. Όταν τη συνάντησα, της είπα: «Μην κάθεσαι όλη μέρα με στο σπίτι και μουχλιάζεις. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο να κάνεις καμία επίσκεψη σε αρρώστους». «Πού να πάω, πάτερ?» μου λέει. «Δύσκολο μου φαίνεται». «Τότε θα κάνεις το εξής. Θα διαβάζεις την πρώτη ώρα στην ώρα της, την τρίτη ώρα στην ώρα της κλπ. Και θα κάνεις και καμιά μετάνια». «Δεν μπορώ», μου λέει. «Τότε να ασχοληθείς με τα συναξάρια». Της είπα να διαβάσει το βίο όλων των γυναικών που αγίασαν, με τη σκέψη μήπως από εκεί πάρει κάτι και βοηθηθεί.
τρόμαξα να τη βάλω σε μια σειρά για να μην καταλήξει σε τρελοκομείο. Είχε αχρηστευτεί τελείως. Γερή μηχανή, αλλά με παγωμένα λάδια. Με όλα αυτά, θέλω να πω ότι η καρδιά της γυναίκας αχρηστεύεται όταν η αγάπη που έχει στη φύση της δεν βρει διέξοδο. Και βλέπεις άλλοι με 5-6 και 8 παιδιά να είναι πάμπτωχοι καημένοι και να χαίρεται. Έχει και λεβεντιά και παλικαριά. Γιατί βρήκε το στόχο της. Μου έκανε εντύπωση μια περίπτωση. Ένας γνωστός μου είχε 2 αδελφές. Η μία παντρεύτηκε πολύ μικρή και απέκτησε πολλά παιδιά. Θυσία γινόταν. Έραβε κιόλας και έστελνε σε φτωχούς ελεημοσύνες. Ήρθε προημερών και μου είπε: «Έχω και γονάκια τώρα», και σκυρτούσε καρδιά της. Η άλλη δεν παντρεύτηκε. Δεν αξιοποίησε πνευματικά και το αμέριμνο που είχε και ήταν, μη τα ρωτάς, ένα άχρηστο πράγμα. Βαριόταν που ζούσε. Περίμενε από τη γριά μάνα της να την εξυπηρετεί και να έχει και παράπονα. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν έγινε η αλλαγή μέσα της, γιατί δεν έγινε μητέρα και ούτε αξιοποίησε την αγάπη που υπάρχει στη γυναικεία φύση, βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λέω ότι η θυσία είναι απαραίτητη στη γυναίκα. Ο άντρας, κι αν ακόμη δεν καλλιεργήσει την αγάπη, δεν παθαίνει και μεγάλη ζημιά. Η γυναίκα όμως, με την αγάπη που έχει, αν τυχόν δεν την διοχετεύει σωστά, είναι σαν μία μηχανή που δουλεύει, αλλά δεν έχει υλικό να δουλέψει και τραντάζεται και τραντάζει και τους άλλους.

Γέροντα, ο Άγιος Νεκτάριος σε μία επιστολή του προς τις μοναχές γράφει να μην ξεχνούν πως είναι γυναίκες και να προσπαθούν να μιμούνται τις όσιες και όχι τους οσίους. Γιατί το λέει αυτό? Μήπως γιατί οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Ποιες? Οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Εγώ τις έχω φοβηθεί τις γυναίκες. Έχουν πολύ αντοχή. Η γυναίκα μπορεί στο σώμα να είναι αδύναμη, να έχει λιγότερες σωματικές δυνάμεις από τον άντρα, αλλά με την καρδιά που έχει, αν την δουλεύει, έχει τέτοια αντοχή που ξεπερνάει την αντρική δύναμη. Ο άντρας, ναι μεν έχει σωματικές δυνάμεις, αλλά δεν έχει την καρδιά που έχει η γυναίκα. Να, πρόσεξα μια γάτα που ήρθε στο καλύβι με τα γατιά της. Ήταν αδύνατη, η κοιλιά της κολλημένη σαν μπλάκα. Μια μέρα ήρθε ένα μεγάλο σκυλί που ήταν και κυνηγητικό. Ο Κούρδης, ο γάτος, το έβαλε στα πόδια. Εκείνη σηκώθηκε πάνω, καμπούριασε, αγρίεψε, ήταν έτοιμη να ορμήσει επάνω στο σκυλί. Απόρησα που βρήκε τέτοιο θάρρος. Βλέπεις, είχε τα γατάκια της. Η μάνα πονάει, κουράζεται, αλλά δεν αισθάνεται ούτε τον πόνο, ούτε την κούραση. Ζορίζει τον εαυτό της, αλλά επειδή αγαπάει τα παιδιά της, αγαπάει το σπίτι της, όλα τα κάνει με χαρά. Πιο πολύ κουράζεται ένας που ξαπλώνει συνέχεια παρά αυτή. Θυμάμαι η μάνα μου, όταν ήμασταν μικρά, έπρεπε να κουβαλάει το νερό από τη βρύση που ήταν πολύ μακριά από το σπίτι μας. Έπρεπε να μαγειρεύει, να ζυμώνει, να πλένει τα ρούχα, να πηγαίνει και στο χωράφι. Έκανε δηλαδή όλες τις δουλειές. Είχε και εμάς τα παιδιά να τη ζαλίζουμε και να κάνει και το δικαστήριο όταν μαλώναμε. Έλεγε όμως, αυτό είναι το καθήκον μου. Είμαι υποχρεωμένη να τα κάνω όλα χωρίς να γογγίζω. Το έλεγε με την καλή έννοια. Αγαπούσε το σπίτι, αγαπούσε τα παιδιά της και δεν κουραζόταν με τις δουλειές. Όλα τα έκανε με την καρδιά της, με χαρά. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ η μητέρα αγαπά το σπίτι. Παρόλο που περνάει ηλικία, θυσιάζεται πιο πολύ για να μεγαλώσει και τα εγγονάκια της. Και ενώ οι δυνάμεις της λιγοστεύουν, επειδή όμως το κάνει με την καρδιά της, έχει περισσότερο κουράγιο και από τον άντρα, αλλά και από το κουράγιο που είχε στα νιάτα της. Και στην αρρώστια, γέροντα, η γυναίκα έχει μεγαλύτερη ψυχραιμία από τον άντρα. Ξέρεις τι γίνεται. Η μητέρα με τις αρρώστιες του παιδιού έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές την αρρώστια και έχει πολλές εμπειρίες. Θυμάται πόσες φορές ανέβηκε ο πυρετός και ξανακατέβηκε. Είδε διάφορες σκηνές. Το παιδί να πνίγεται ή να λιποθυμάει και με ένα-δυο χτυπήματα να συνέρχεται κλπ. Ο άντρας δεν τα βλέπει αυτά και δεν έχει τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό, αν δει το παιδί καμιά φορά με πυρετό ή λίγο χλωμό, πανικοβάλλεται και αρχίζει. Το παιδί χάνεται. Τι θα κάνουμε τώρα? Τρέξτε, φωνάξτε το γιατρό. Η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυμοσύνη. Αν η μητέρα που κυοφορεί συγχύζεται και στεναχωριέται, το έμβριο μέσα στην κοιλιά της ταράζεται. Ενώ όταν η μάνα προσεύχεται και ζει πνευματικά, το παιδάκι μέσα στην κοιλιά της μάνας αγιάζεται. Γι' αυτό η γυναίκα, όταν είναι έγκυος, πρέπει να λέει την ευχή, να μελετάει λίγο από το Ευαγγέλιο, να ψάλει, να μην έχει άγχος, αλλά και οι άλλοι να προσέχουν, να μην τη στεναχωρούν. Τότε το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αγιασμένο και οι γονείς δεν θα έχουν πρόβλημα μαζί του, ούτε όταν είναι μικρό, ούτε όταν μεγαλώσει. Ύστερα, όταν γεννηθεί το παιδί, πρέπει να το θυλάσει όσο πιο πολύ μπορεί. Το μετρικό γάλα δίνει υγεία στα παιδιά. Με το θυλασμό τα παιδιά δεν θυλάζουν μόνο γάλα. Θυλάζουν και αγάπη, στοργή, παρηγοριά, ασφάλεια και αποκτούν έτσι δυνατό χαρακτήρα. Αλλά και την ίδια τη μητέρα τη βοηθάει ο θυλασμός. Όταν οι μητέρες δεν θυλάζουν τα παιδιά, δημιουργούνται ανομαλίες στον οργανισμό τους που μπορεί να οδηγήσουν σε μαστεκτομές. Παλιά μια μητέρα μπορεί να θύλαζε και το παιδί της γειτόνισσας αν δεν είχε γάλα. Τώρα πολλές μητέρες βαριούνται να θυλάσουν ακόμα και τα δικά τους τα παιδιά. Η μάνα που τεμπελιάζει και δεν θυλάζει το παιδί μεταδίδει τεμπελιά και στο παιδί. Παλιά τα κουτιά με το συμπυκνωμένο γάλα είχαν απ' έξω μια μάνα που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα παιδάκι. Τώρα έχουν μια μάνα που κρατάει κάτι λουλούδια. Δεν θυλάζουν οι μάνες τα παιδιά, οπότε τα παιδιά
μεγαλώνουν απαρηγόρητα. Ποιος θα τους δώσει στοργή και αγάπη? Το κουτί με το γάλα της αγελάδας? Θυλάζουν από το παγωμένο μπουκάλι και παγώνει η καρδιά τους. Ύστερα, όταν μεγαλώσουν, ζητούν παρηγοριά στο μπουκάλι, στις ταβέρνες. Πίνουν για να ξεχάσουν το άγχος και γίνονται αλκοολικοί. Αν δεν πάρουν στοργή τα παιδιά, δεν θα έχουν να δώσουν στοργή. Και πάει σκηνή κορδόνη. Έρχονται κάτι μανάδες. Κάνε προσευχή, πάτερ. Χάνω το παιδί μου.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

από τα πιο σημαντικά πράγματα εκείνου που άκουσα από τον Γέροντα Σιλουανό είναι η περιγραφή της προσευχής του, στην οποία δέχθηκε ως απάντηση από τον Χριστό «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Δύο πράγματα με κατέπληξαν από την αρχή όταν μου μίλησε για την εμφάνιση του Κυρίου σε αυτόν. Το ότι η όραση διήρκεσε μόνο μία στιγμή και ότι κατά τη στιγμή αυτή του αποκαλύφθηκε η αιωνιότητα. Γιατί πίστεψα ότι αυτός που εμφανίστηκε σε αυτόν και του μίλησε ήταν ο Πανάμωμος Χριστός και όχι άνθρωπος ή κάποιο άλλο πνεύμα. Διότι ενώ ήταν ένας τελείως απλός Ρώσος χωρικός, σχεδόν αγράμματος, δέχθηκε ξαφνικά το πνεύμα της προσευχής για όλο τον Αδάμ, πράγμα που δεν μπορούν να χωρέσουν ακόμη και οι πιο διάσημοι θεολόγοι. Για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι ο ίδιος ο Κύριος εμφανίστηκε σε αυτόν, διότι του μετέδωσε τη δική του κατάσταση. Εκείνο για το οποίο ο Σιλουανός μιλά στα κείμενά του. Ο Κύριος σπλαχνίζεται τους πάντες. Και γι' αυτό νομίζω γράφει πιο πέρα. Άρχισα να κάνω όπως με δίδαξε ο Κύριος και ο νους μου καθαρίστηκε και το πνεύμα μαρτυρούσε τη σωτηρία. Ρώτησε κάποιος τον Άγιο Φιλάρετο Μόσχας, εφιέστατο Ρώσο Ιεράρχη, πώς αναγνωρίζετε τα βιβλία ή τις διδαχές κάποιου αν είναι ορθόδοξα ή μη, και αυτός απάντησε, από το πνεύμα της ίδιας της γραφής τους. Διαβάζοντας τις γραφές του Γέροντα, συναντούμε σε κάθε βήμα την αρχαίγονη ανθρώπινη συνείδηση και ταυτόχρονα την πιο υπέροχη γνώση, κρυμμένη σε αυτό το αρχαίγονο. Ακούοντας τον Γέροντα, δεχόμουν τους λόγους του με φυσικό τρόπο, διεισδύοντας στο δογματικό τους περιεχόμενο. Και η μαρτυρία του ήταν για μένα η σημαντικότερη από όσες παρέλαβα από τα παιδικά μου ακόμη χρόνια, από διδασκάλους, καθηγητές και όλους τους λαούς, όποιοι και αν ήταν αυτοί. Προσπάθησα να σας μιλήσω για τη ζωή αυτή, με την ελπίδα βεβαίως που γεμίζει την καρδιά μου, ότι θα συνεχίσετε τη διδαχή του Γέροντα και τη διάδοσή της. Όσο όμως αφορά εμένα, σύμφωνα με τη Διαθήκη μου, προσπαθήστε να βρείτε καταλληλότερους λόγους και πιο ακριβείς για τη διατύπωση εκείνης της πείρας που ήρθε ως συνέπεια της συναντήσεώς μου με τον Γέροντα. Τι είναι όμως εκείνο που διέκρινα σε αυτόν και δεν βρήκα σε κανέναν από τους καθηγητές που μου δόθηκε να συναντήσω ως φοιτητής? Ούτε ένας από αυτούς δεν μιλούσε με τέτοια απλότητα και με τέτοια βεβαιότητα για την αλήθεια. Επιθυμία μου ήταν να ιδρύσω μοναστήρι κατά το πνεύμα του Αγίου Σιλουανού. Μέχρι σήμερα ακούω από μερικούς ότι το εγχείρημά μου έχει καθαρός ουτοπικό χαρακτήρα. Μου λένε οι άνθρωποι, είναι αδύνατο να υπερνικήσει κάποιος μέσα του τον εθνικισμό. Αλλά τότε σκέφτομαι, είναι αδύνατη η σωτηρία? Αν είμαι εθνικιστής και χριστιανός κατά την πίστη, τότε εγκλωβίζω τον Χριστό στην έννοια του εθνικισμού. Αντιλαμβάνεστε γιατί μου είναι αδύνατον να αποδεχθώ αυτή την κρίση και γιατί η μεγαλύτερη παρηγοριά μου είναι ότι μολονότι είμαστε μια μικρή ομάδα, προερχόμαστε από 11 εθνικότητες. Στην προσευχή του Σιλουανού, που καλεί συνεχώς να προσευχόμαστε για όλη την ανθρωπότητα, από την αρχή ως το τέλος της ασφαλώς δεν υπάρχει εθνικισμός. Όλες αυτές οι εθνικές διαιρέσεις ήταν αποτέλεσμα της πτώσεως. Πουθενά δεν βλέπουμε ως χριστιανικό κήρυγμα το μίσος. Συνεπώς, δεν γίνεται λόγος στη χριστιανική πίστη για την απόρριψη των άλλων εθνικοτήτων, αλλά για την υπέρβαση αυτού του περιορισμού με την ανύψωση στο επίπεδο της προσευχής στη Γεστημανή.

Ας έλθουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Όταν κατά πρόνοια Θεού έρεται η χάρη, οφείλουμε να ζούμε με τέτοιο τρόπο, ως αν η χάρη να ήταν πάντοτε μαζί μας, έστω και αν αυτή μας εγκατέλειψε με την αισθητή μορφή της. Ο ίδιος ο Σιλουανός έλεγε: «Όλα όσα μας δίδαξε οποτεδήποτε η χάρη, πρέπει να τα εκτελούμε μέχρι τέλους της ζωής». Και όταν με αυτόν τον τρόπο δηλώσουμε την πιστότητά μας, τότε η χάρη αυτή μας δίδεται ως αναφέρετη κληρονομιά για όλη την αιωνιότητα. Συνεπώς, όταν κατά την πρώτη περίοδο η χάρη διδάσκει κάτι, τότε όλα κυλούν εύκολα σαν το λάδι. Ο άνθρωπος αγαπά όλους τους ανθρώπους. Ταπεινώνεται μπροστά σε όλους. Κανέναν δεν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Κανέναν δεν βλάπτει. Αλλά συμπεριφέρεται σαν εκείνο το μοναχό που κανέναν δεν προσέβαλε σε όλη του τη ζωή. Ο μοναχός όμως αυτός ήταν ακόμη νέος, 30 περίπου ετών. Εγώ γνώριζα τον μοναχό αυτό, όπως γνώριζα και τον άλλο που είπε ότι όλοι τον αγαπούν, γιατί σε όλους κάνει υπακοή. Βέβαια, εγώ δεν είμαι συγγραφέας, αλλά απλώς μοναχός που μετανοεί. Τώρα όμως που θυμάμαι αυτούς και τους άλλους ανθρώπους, θα μπορούσα να συγγράψω ένα τεράστιο βιβλίο με τίτλο «Τα μεγαλεία του πνεύματος του ανθρώπου εν Χριστώ». Έτσι, αν η χάρη μας διδάσκει στην αρχή να αγαπάμε και να επιθυμούμε το αγαθό περισσότερο για τον καθένα παρά για τον εαυτό μας, τότε όταν αυτή αποχωρήσει από εμάς, οφείλουμε να διαφυλάξουμε το μάθημα αυτό ως κανόνα ζωής, ώστε να ήταν η χάρη μαζί μας. Και με τη διαφύλαξη αυτή θα δείξουμε την πιστότητά μας, τότε μάλιστα που όλα, λόγω της απουσίας της χάριτος, γίνονται με πόνο. Τότε θα εννοήσουμε και τους λόγους του Χριστού, «Η της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί του μη». Ο σταυρός του Χριστού είναι πολύπλοκο πράγμα. Ο χριστιανός δεν μπορεί να μην πάσχει στον κόσμο αυτό. Βλέποντας και μόνο το πνεύμα που βασιλεύει στην κοσμική ζωή, ο χριστιανός ήδη δοκιμάζει μεγάλη οδύνη. Ο κόσμος ζει με σκοπούς που δεν αρμόζουν καθόλου με το σκοπό του Χριστού. Και εμείς όμως οφείλουμε να ζήσουμε στον κόσμο αυτό για να ολοκληρώσουμε κατά κάποιον τρόπο τη χριστιανική μας πορεία. Αυτό επιτυγχάνεται πολύ πιο εύκολα μέσα σε κοινόβιο παρά στην έρημο. Όταν μαθαίνουμε να ζούμε με κάποιον άλλο άνθρωπο, τότε μαθαίνουμε να ζούμε με μυριάδες ανθρώπους όμοιους με αυτόν. Όταν γνωρίζω 10 ή 15 ανθρώπους που ζουν εδώ, τότε γνωρίζω εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπων στα βάθη των αιώνων, του παρελθόντος και του παρόντος. Η ζωή τους περνάει από μέσα μου. Αυτό λοιπόν διδάσκει η χάρη. Και αυτό, όπως έλεγε ο Σιλουανός, οφείλουμε να το κρατήσουμε ως το τέλος της ζωής μας. Και τότε θα μας δοθεί η σωτηρία. Η δεύτερη περίοδος της κατά Χριστόν ζωής χαρακτηρίζεται από την άρση της χάριτος, κατά την αισθητή της μορφή, όταν κάθε χριστιανική πράξη γίνεται για τον άνθρωπο δύσκολη. Η περίοδος αυτή είναι φοβερά επώδυνη και βαριά, αλλά εντελώς απαραίτητη για τον καθένα μας στην οδό της σωτηρίας. Επειδή κατά την περίοδο αυτή με την πιστότητά μας προς τη Διαθήκη του Χριστού θα εκδηλωθούν ο χαρακτήρας, η απόφαση, η πίστη μας. Και όπως ο Κύριος λέει, στην αρχή δίδεται χάρη στον άνθρωπο χωρίς να έχει κάνει εκείνος τίποτε. Έπειτα η χάρη αυτή έρεται για να δώσει στον άνθρωπο το προνόμιο να αποδείξει την πιστότητά του. Ύστερα όμως, όταν δείξει την πιστότητά του εν ολίγο, δίδεται σε αυτόν ως κτήμα του μεγάλος θησαυρός, η αιωνιότητα. Ο μοναχισμός στις εξωτερικές του μορφές διατηρεί κάποια απλότητα, χωρίς καμία προσποίηση. Αλλά στην ουσία του είναι απίστευτα μεγαλειώδης. Αυτό οφείλει να παραμείνει στην ψυχή του καθενός μας. Αν στο μοναστήρι θέλουμε να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας, τότε να μην ξεχνούμε το τεράστιο πλεονέκτημα που μας παρέχει.
τη δυνατότητα να ζήσουμε με εμπιστοσύνη τη χριστιανική ζωή. Στον κόσμο αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γιατί ο άνθρωπος αναπόφευκτα γίνεται αμέσως αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και υποδουλώσεως. Είναι απαραίτητο να φυλάξουμε μέσα μας την αντίληψη αυτή του Χριστού. Όλη η ανθρωπότητα είναι σαν ένα δέντρο και όλοι εμείς είμαστε είτε κλαδιά, είτε φύλλα, είτε καρπή επάνω στο δέντρο. Είναι φυσικό για κάθε χριστιανό να γίνει φορέας όλου του Αδάμ. Ο καθένας από εμάς οφείλει να αγωνίζεται ώστε να ζήσει όλη την ιστορία του ανθρώπου από καταβολής κόσμου ως τα έσχατα κρίματά του. Και τότε θα γίνουμε χριστιανοί. Μιλώ για αυτά με τόλμη, υποβάλλοντας τον εαυτό μου σε κίνδυνο, όπως και πάντοτε όταν γίνεται λόγος για την άποψη αυτή της παγκοσμιότητας της χριστιανικής ζωής. Έτσι πάλι προσεγγίσαμε τις όχθες αυτού του ωκεανού. Η ανάπτυξη της καρδιάς μας ενώπιον του Θεού γίνεται απαρατήρητα. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά με ποιον τρόπο αναπτύσσεται. Αρχίζει να συνειδητοποιεί τον εαυτό της και να αγαπά τον πλησίον όπως τον εαυτό της, έτσι όπως αναφέρει ο Άγιος Σιλουανός. Ο αδελφός μας είναι η ζωή μας. Δεν γνωρίζουμε πώς συμβαίνει αυτό, αλλά βαθμιδών η καρδιά το μαθαίνει. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Κρίνουμε όχι λογικά, αλλά αποκλειστικά σύμφωνα με την κατάσταση της καρδιάς μας και καταλαβαίνουμε πότε και σε ποιο μέτρο σφάλαμε. Όταν χάνουμε τη χάρη, το αισθανόμαστε αυτό ως αποτέλεσμα κάποιας πράξεώς μας που προηγήθηκε. Και πώς να παλέψουμε με την αμαρτία? Αυτό είναι το αγωνισμά μας.

εχμάλωτη της ομορφιάς του Θεού. Λογική και υπακοή. Να οδηγήστε από την προσευχή. Τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Το κοινόβιο. Η ομορφιά του Χριστού. Όπως πάντα, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Όπως σας έχω ήδη εξηγήσει, αυτό το κάνω για δύο λόγους. Κατά πρώτον, για να σας πω κάτι το πνευματικό τις τελευταίες ημέρες της ζωής μου μαζί σας, κάτι που είναι απαραίτητο για τη σωτηρία μας. Και κατά δεύτερον, επειδή με ευχαριστεί να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Μου έχουν τεθεί μερικές πολύ σοβαρές ερωτήσεις. Συνεχίζοντας όμως τη γραμμή που αρχίσαμε, θα σας πω αρχικά κάτι για να μην χάσετε τη θεωρία. Αυτό αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Αν εκδηλώνουμε την εμπιστοσύνη μας στην πρόνοιά Του, θα έχουμε το θάρρος να ακολουθήσουμε το λόγο του πνευματικού μας Πατέρα. Σας έχω ήδη πει, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και γενικά, ότι η ανθρώπινη λογική, η κοινή λογική δεν αρκεί για να ζήσουμε σωστά. Αν εμπιστευτούμε μόνο την νοημοσύνη μας, ο Θεός μας εγκαταλείπει. Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας, αφού τα ξέρετε όλα. Αν θέλουμε να Τον ακολουθήσουμε και να συμμορφωθούμε με κάποιον λόγο, ακόμη και αν αυτός μας φαίνεται εκ πρώτης όψεως αντίθετος με την κοινή λογική, αν έχουμε εμπιστοσύνη σε Αυτόν, ο ίδιος ο Θεός θα τακτοποιήσει τα πράγματα με έναν τρόπο θετικό για μας. Έτσι θα είναι φρόνιμο να μην έχουμε υπερβολική εμπιστοσύνη στη δική μας νοημοσύνη. Το μυστήριο της υπακοής είναι αληθινά μία πλευρά από τις πιο σοβαρές, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στη σωτηρία μας, όντας έτοιμοι, όπως λέει η προσευχή, να λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου». Αν έχετε διαβάσει τη ζωή του Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης, θα θυμάστε ότι ενώ ακόμη ήταν σπουδαστής της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Πετρουπόλεως, αρρώστησε σοβαρά κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Οι γιατροί είχαν τη γνώμη ότι έπρεπε να τρέφεται με μια ελάχιστη ποσότητα τροφής, αλλά αρκετή για να δυναμώσει. Του πρότειναν λοιπόν να του δώσουν κρέας και σούπες, πράγμα που εκείνος αρνήθηκε λέγοντας «Θα το κάνω μόνο αν η μητέρα μου δώσει ευλογία». Έστειλαν λοιπόν ένα τηλεγράφημα στη μητέρα του στο Αρχάγγελσκ, στο βόρειο μέρος της Ρωσίας, κοντά στη Λευκή Θάλασσα, και εκείνη η αμόρφωτη γυναίκα απάντησε «Προτιμώ να πεθάνει παρά να διακόψει την νηστεία». Τέτοια ήταν η απόφασή της και ο υιός της Ιωάννης εξαιτίας αυτού ανάνυψε και σηκώθηκε από το κρεβάτι του από τη θέλησή του να ακολουθήσει τον Χριστό. Συγχωρήστε με που θα σας μιλήσω για μένα. Ήθελα πάντοτε να ζήσω σύμφωνα με αυτό που είπε ο Αββάς Δωρόθεος. Όταν αυτός πήγε μία ημέρα να ζητήσει συμβουλή από κάποιον γέροντα, σκέφτηκε. Γνωρίζω πως θα μου πει αυτό και αυτό. Αλλά στη σκέψη αυτή αντέδρασε λέγοντας «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά». Όταν έφτασε στο γέροντα, αυτός του έδωσε την απάντηση που είχε υποθέσει, αλλά τώρα είπε «Αυτό ερχόταν από το Θεό». Καταλαβαίνετε. Τέτοια είναι η πάλη εναντίον της συνήθειας να ακολουθούμε τη δική μας λογική. Να ένα ακόμη γεγονός τελείως αληθινό. Ένας μοναχός που ζούσε περίπου 40 χρόνια στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος

χρόνος, έρχεται στο Σιλουανό και του διηγείται ότι είχε μια ευλογημένη επίσκεψη από την Παναγία. Ο γέροντας του είπε: «Πάτερ μου, αυτό είναι αδύνατον». «Γιατί?» «Διότι η Παναγία ήταν πολύ υπάκουη στη θέληση του Θεού, ενώ εσείς δεν κάνετε υπακοή. Αφού υπάρχει αυτή η διαφορά, δεν είναι δυνατόν να έχετε δει την Αγία Παρθένο». Τότε αυτός ο μοναχός του απάντησε: «Όταν ήμουν μικρό παιδί, έμενα με τη μητέρα μου, γιατί ο πατέρας μου είχε πεθάνει. Μια μέρα που φύτευα κρεμμύδια στον κήπο μου και η μητέρα μου είχε πάει κάπου αλλού, έφτασε ένας χωρικός, με χαιρέτησε και μου είπε: «Παιδάκι μου, εγώ φυτεύω τα κρεμμύδια με ένα διαφορετικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό δίνουν καλύτερη σοδειά». Μου εξήγησε πώς να κάνω και συνέχισε το δρόμο του. Έρχεται λοιπόν η μητέρα μου και με ρωτά: «Τι σου είπε ο χωρικός?» Απάντησα στην ερώτησή της. Αυτή τότε μου είπε: «Να ζεις με το δικό σου νου και να μην ακούς κανέναν». Από τότε δεν ακούω κανέναν. Ακολούθησα τη συμβουλή της μητέρας μου. Κοιτάξτε, υπάκουσε στη συμβουλή της μητέρας του, διότι αυτό ανταποκρινόταν στο χαρακτήρα του. Ήταν ο γιος της μητέρας του. Σας διηγήθηκα αυτή την ιστορία για να έχετε υπόψη σας το εξής. Λέει κάποιος: «Βέβαια, αφού αυτό που σκέφτομαι είναι πολύ λογικό, έτσι θα κάνω». Έπειτα πηγαίνει στον πνευματικό του πατέρα και καταφέρνει να τον πείσει να του δώσει την ευλογία του. Αλλά αυτό δεν είναι ευλογία. Όπως σας το είπα, μπορεί η σκέψη μας να είναι πολύ λογική, αλλά ο Θεός δεν θέλει να συνεργήσει στην απόφασή μας και τότε απομακρύνεται από μας. Ζούμε σύμφωνα με το νου μας, όπως συμβούλευσε αυτή η μητέρα το γιο της, αλλά δεν φθάνουμε στο αποτέλεσμα που αναζητούμε. Κατά γενικό κανόνα, οι περισσότεροι από τους συγχρόνους μας είναι έξυπνοι και έχουν καλή παιδεία, έχουν όμως αυτή τη συνήθεια να ζουν σύμφωνα με τη λογική. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να δεχθούν κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη λογική τους. Για παράδειγμα, να ζει κανείς σε ένα μοναστήρι όπου υπάρχει πολλής κόσμος, όπου δεν υπάρχει ελπίδα αλλαγής των εξωτερικών συνθήκων. Δεν έχουν αυτή την πίστη στη Θεία Πρόνοια, ότι ο Θεός παρόλα αυτά θα μας οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα ως απάντηση στην υπακοή μας.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Διαβάζουμε επιστολή του μακαριστού Οσίου Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου. Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, απόδοση του Πάσχα 2011. Το ιερό μετόχιο Παναγία Οδηγήτρια της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, που βρίσκεται στην Πορταριά Βόλου, υπήρξε το πρώτο γυναικείο μου μοναστήρι, του οποίου ανέλαβα την πνευματική καθοδήγηση κατόπιν εντολής του οσιωτάτου γέροντός μου, Ιωσήφ του Ησυχαστή, λίγο καιρό πριν την κοίμησή του. Ο σεβαστός μου γέροντας είχε επικοινωνία διαλληλογραφίας με την άτυπη αδελφότητα που πρωτοξεκίνησε από το χωριό των Σταϊατών Πηλίου. Τη γαλούχησε και την μίησε στα της μοναχικής πολιτείας και πατερικής παραδόσεως. Συνέβαλε με τις προσευχές του εις την ίδρυση της Μονής εις την Πορταριά Βόλου και με άφησε πνευματικό της οδηγό. Στην επιλογή της γερόντισσας της Μονής συντέλεσε και ο ίδιος ο γεροντάς μου μετά από πληροφορία που πήρε από τον Θεό κατά την ώρα της προσευχής του. Την απόφαση της αναλήψεως του καθήκοντος της επίπονης διακονίας των ψυχών της αδελφότητας η γερόντισσα την εδέχθη μετά πολλής δυσκολίας, κρίνοντας τον εαυτό της ως ανάξιο. Η γερόντισσα Μακρίνα ήταν ένας άνθρωπος με πολλές δοκιμασίες από την παιδική της ηλικία. Την γνώριζα από τον κόσμο και είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση με την σεβαστή μου μητέρα, που τη συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως λόγω της ορφάνιας της. Ήταν λίαν ενάρετος άνθρωπος και διακρινόταν για την ταπείνωσή της, την πραότητά της, την προσοχή της και το αδιάλειπτο της προσευχής της. Είχε πολύ καθαρότητα νοός, τόσο λευκό λογισμό δεν συνάντησα σε άνθρωπο. Ως μοναχή είχε απερίεργη υπακοή και πολύ ακρίβεια στα μοναχικά της καθήκοντα. Ο θείος φόβος, η μνήμη θανάτου και ο θείος προορισμός του ανθρώπου καλλιεργήθηκαν παιδιόθεν στην ψυχή της και έγιναν βίωμά της. Η άπειρη υπομονή της, η αγάπη της και το ανίστακτο ενδιαφέρον της για την σωτηρία της αδελφότητος διαρκώς την διακατήχαν. Τα προβλήματα των ανθρώπων που την επλησίαζαν ήταν και η δικά της και προσπαθούσε με την προσευχή της και το λόγο της να βοηθήσει στην επίλυσή των. Το μοναστήρι μου αυτό, με τη συμβολή της γερόντισσας, αποτέλεσε τη Μητρόπολη των λοιπών μονών που ιδρύθηκαν με την ευλογία του Θεού τόσο μέσα στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, Αμερική και Καναδά. Τώρα, η ψυχή της αναπαύεται, καθώς με ανέπαυσε και αγάλεται αιωνίως εν το παραδείσο μετά του χορού των οσίων παρθένων. Ταπεινά, εγώ, ο ελάχιστος, εύχομαι να μεσητεύει από την ουράνια συνοδεία μας για τη σωτηρία των πνευματικών της τέκνων και όλου του κόσμου. Γέροντας Εφραίμ.

Διαβάζουμε τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τη μοναχή Μακρίνα της Ιεράς Μονής της Παναγίας Οδηγήτριας κατά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στις 6 Ιουνίου του 1995 με το νέο ημερολόγιο. Πολυσέβαστη οσιωτάτη μητέρα μας, γλυκητάτη γερόντισά μας Μακρίνα, όλα τα παιδιά σου συγκεντρωθήκαμε γύρω από το σεπτό σκηνομά σου για να κάνουμε σύναξη. Μια σύναξη όμως διαφορετική από τις άλλες. Διαφορετική γιατί σήμερα δεν θα μας ομιλήσεις όπως σε κάθε σύναξη με την απλή διδαχή σου. Ούτε θα διαβάσει πατερικά κείμενα κάποια εντεταλμένη αδελφή. Αλλά θα ομιλήσουν τα δάκρυά μας, τα ασταμάτητα δάκρυά μας, γλυκιά μας μητερούλα. Θα σου πούμε ότι η κάθε μία από εμάς απέκτησε από τον ανεξάντλητο πλούτο των αρετών σου που εδίδαξες και εβίωσες σιωπηλά. Η μία αδελφή θα πει πως έλαβε την υπακοή, η άλλη αδελφή πως έλαβε την ταπείνωση, η άλλη την ελεημοσύνη, η άλλη αδελφή την άδουλη αγάπη, η άλλη αδελφή την θυσία, η άλλη την ωερά προσευχή. Αλλά τι να απαριθμίσει κανείς από αρετές που είχες τον μοναδικό δικό σου τρόπο να εμφυτεύει στις καρδιές όλων μας. Η σύναξη όμως αυτή των δακρύων μας θα τελειώσει σύντομα, γιατί πρέπει να πάρουμε την τελευταία ευχούλα σου από την ακόμη διατηρουμένη ζεστή δεξιά σου λίγο πριν από την ταφή σου. Αν και μένουμε απορφανισμένες, αδελφέ, από την εκδημία σου προς τον Κύριον, ωστόσο διατηρούμε ζωηρή την ελπίδα ότι θα έχουμε και την ευχή σου και την ευλογία σου από τους ουρανούς για να δροσίζει τις ψυχές μας. Θερμά παρακαλούμε, καλή μας μανούλα, να μας συγχωρήσεις για ό,τι σε λυπήσαμε ως άνθρωποι αδύνατοι. Εν γνώση η εναγνία μας. Σου ευχόμεθα καλόν παράδεισον με τον εμφύο σου Χριστόν, που τόσο επόθησες και αγάπησες από μικρό παιδάκι. Στον παράδεισο που σε είδε να ανεβαίνεις και ο γέροντάς μας Εφραίμ, όπως μας περιέγραψε χθες τηλεφωνικός από την Αμερική. Αιωνία σου η μνήμη, ενάρετη μητέρα μας. Αιωνία σου η μνήμη, στοργική μας γερόντισα. Αιωνία σου η μνήμη, πολυπαθή και καρτερική μανούλα μας. Αλλά και εν χαρά, μεγάλη, ψάλουμε όλα τα παιδιά σου εν χορό. Χριστός Ανέστη.

Διαβάζουμε και τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ, τότε ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου και στη συνέχεια δικαίος της ρωσικής σκήτης του Αγίου Ανδρέου Αγίου Όρους, όπου και κοιμήθη. Λόγος επικίδιος εις την μακαριστήν και Παναίδη μον γερόντισαν και καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, μακρίναν μοναχήν. Καθεύδης, ο Ιερά Κεφαλή και Αγία Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής της Μετανοίας σου, ο Σιωτάτη μακρίνα. Σιγά το σόν ευλογημένον στόμα, ω εμνοτάτη εν μοναζούσες, το επί 74 συναπτά έτη, υμνολογούν το Άγιον Τριαδικών Θεών μας. Η αγνότατη οφθαλμή σου, η ειδυνεκός, ενοπτριζόμενη το εράσμιον κάλος του λατρευτού μας Ιησού, ησυχάζου συνήν, ο μάνα τιμιωτάτη. Επαρθενικέ χείρε σου, επικνός ερώμενε, εις τας πανηχίους αγρυπνία σου, προς τον γλυκύτα των Χριστών μας, άρτι εδέθησαν, ο Αγία Γερόντισα. Η καθαρωτάτη καρδία σου, η καρδιακήν προσευχήν, αναβλίζουσα άρτι σε σύγητε. Δυσκολευόμεθα πολύ ο μακαριστή και αείμνηστη μακρίνα, να πιστεύσομαι νημείς η ευτελής και ταπεινή, οι συναχθέντες πρώτου Αγίου σκήνου σου, ότι από του νυν δεν θα είδομεν πλέον του σου προσώπου την πολυσέβαστον και αγίαν μορφήν. Συνήγαγες ημάς ενώπιόν σου, ο αξέχαστη και πάνστοργη μανούλα, διαϊστά την φοράν, ώσπερ η όρνης συνάγητα εαυτής νοσία. Οράς, ο Αγία Γερόντισα, τα σά τεκνία, πώς των καρδιακών αυτών πόνων και τα ροάς των δακρύων με τα μεγίστης βία συγκρατούση. Εκοιμήθη στον ύπνο των Αγίων, ο Ιερά Κεφαλή και τιμιωτάτη μακρίνα. Εισύ πάλευκος και απαθής ψυχή, επετάστη προς ύψον νοητών, προσών επόθησας εξαπαλώνων ήχων και από μικράς ηλικία σου θερμός οικολούθησας μυριολάτρευτον και μυριοπόθητον θεάνθρωπον Ιησούν Χριστών μας. Και νυν πλέον καθαρός και απλέτος των εσόπτρων λιθέντων, καθοράς πρόσωπον προς πρόσωπον τον ουράνιο νυμφίο της ψυχής σου και βασιλέα της δόξης Ιησού Χριστών μας. Ο ευλογημένοι ομίγυρης, ο σιώτατη πατέρες, καθηγούμενοι και γερόντισες, ο ιερά συνοδεία της Ιεράς Μονής Ταύτης, ο μοναζόντων και μοναζουσών παρθενικός χορός, ο ευλογημένοι χριστιανοί και αδελφοί, εν πνεύματι Αγίο, καταληθείαν Άγιον λείψανον κηδεύομεν σήμερον. Σώμα παρθενικών, παραδίδομαι σήμερον τη κοινή μητρή ημών γη. Καταλήθειαν κηδεύομεν σήμερον μίαν όντως μοναχήν, κατά τον έσω άνθρωπον, ή τη ετοίμησε εν επαξίως το μέγα και αγγελικόν άγιον σχήμα του εισαγγελικού μοναχικού μας τάγματος. Προπέμπομεν εις το χώμα, ένα αγιασμένο και πνευματοποιημένο χώμα, έναν ναόν Θεού παντοκράτορος, μίαν κατοικίαν του πνεύματός του Αγίου. Όσοι διαπράξεως και θεωρίας και εξιδίας αυτών εμπειρίας εγνώρισαν την αλυσμόνη των γερόντισαν μακρίναν, γινώσκουσι λίαν καλώς ότι ούκ εισήν υπερβολέ ή εγκόμια ή ταπεινή ούτη λόγη εμού του αθλίου και αμαρτωλού. Απλώς την αλήθειαν λελάλικα εν ημίν αδελφοί μου αγαπημένη, αδυνατό δε να υπώ περισσότερα, άλλωστε το μυστήριον τούτο της χαρμολύπης διασηγής μάλλον ή λόγων με μάθη κατημάν. Κοιμού τίνιν, ο μακαριστή και τρισολβία Αγία Γερόντισα μακρίνα, έως της εσχά της Αρχαγγελικής Άλπιγκος, έως της ενδόξου Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας, η μίση ταπεινή, τα τέκνα σου και οι αδελφοί σου, εγράψαμεν στας καρδίας μας, με ενεξίτηλον γραφήν, τας αγιοπνευματικάς και απλανής νουθεσίας σου. Και θα ανήσωμεν το υπόλοιπον της παρούσης βιωτής μας, κατά τας θεοσόφους διδαχά σου. Συνέδευξας γάρ, πανάριστα και διακριτικός, το άγιον τρόπον της μοναχικής ζωής, με την πάνστοργον, άδολον και ανιδιωτελή μητρικήν αγάπην προς πάντας. Διό και η αγαπήθη στο σούτον σφοδρός, υπό χιλιάδων ορθοδόξων κληρικών, μοναχών και λαϊκών, ους έθρεψας πνευματικός, οδηγών αυτούς εις την χριστομίμη των οδών της κατά Χριστών ταπεινώσεως και της θεραπείας των ψυχοσωματικών των παθών. Πορεύου τίνιν προς την Άνω Ιερουσαλήμ, πλησίον του Αναστάντος και αναληφθέντος Ιησού Χριστού μας. Παράστηθη τη Αγία και Ζωοποιώ Τριάδη
και πρέσβευε υπερπάντων ημών, ο Αγία και αείμνηστη γερόντισσα Μακρίνα. Η ευχή και ευλογία του Αγίου ημών Πατρός και γέροντος Εφραίμ, παναληθώς προπορεύεται προπροσώπου σου. Έχε και απεμού του αθλίου και αμαρτωλού, ως εκπροσώπου του Αγίου ημών Πατρός και γέροντος, την τελευταίαν συγχώρηση. Και έσυ συγκεχωρημένη και λελειμμένη, εν τον ίν αιώνη και εν το μέλλοντι. Εμάκρινε, φυγαδεύουσα νυν εκ του παρόντος αιώνος, και υβλίστη εν παραδείσο, αμάς Μακρίνα εις εμνοτάτη. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστη Αγία μου, γερόντισσα. Αμήν. Εφραίμ ο αμαρτωλός φιλοθέητης.

Διαβάζουμε και τον εξώδιο χαιρετισμό στην οσιωτάτη ηγουμένη Μακρίνα, κτητόρισα της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, όπως εκφωνήθηκε από τη μοναχή Θεοτέκνη της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων κατά την ώρα της εξωδίου ακολουθίας της μακαριστής γερόντισσας. Ιρπάγε γης Μακρίνα, μικράς ασίης γόνος, ζήδεν ειν κυρίω ασκητριών το κλέος, ικάδητε πρώτη Μακρίνα αφύπτατο γέης. Αποχαιρετώντας σήμερα την οσιωτάτη γερόντισσα Μακρίναν, δεν ευρίσκω αρμοδιότερα λόγια από το ιερό κείμενο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που απευθύνει σε σύγχρονών του μονάζουσαν. Ούτε έθνικεν, αλλά μετέστη σε αιώνιον ζωήν, ου γη αυτήν εκάλυψεν, αλλά ουρανός υπεδέξατο. Υπέλαβεν αυτήν η ομολογητών χωρία, η ασκητών ομοσκηνία, όπου το φως του αληθινών ένθα εμακάριε αναπαύσεις, ανθύλετο κόπων και πόνων, εν σαρκή ασκητικόστε και ομολογητικός. Και με την αρπαγή αυτή δεν ορφανεύει σήμερα μόνο η υπεφιλημένη μοναστική αδελφότης της Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, η οποία με την μοναχική χαρμολύπη προπέμπει στους ουρανίους θαλάμους του νυμφίου Χριστού, μία αγιασμένη κτητόρισαν, μία παλέμαχον ασκήτριαν και καθοδηγών. Ορφανεύει ολόκληρος ο γυναικείος, ο ορθόδοξος μοναχισμός, στερούμενος στην γη την παρακλητική παρουσία μιας σύγχρονης στάρεσας, μιας εμπνευσμένης και ακούραστης πνευματικής μητέρας, η οποία και ομιλούσα και σιγώσα εδίδασκε την χριστοκεντρική πορεία της ζωής, την αδιάλειπτον ευχήν και την πατερική νύψην. Ο χάριτη Χριστού ηρτημένος λόγος της, ειδικό χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος, θέρμενε τις καρδίες των συνομιλητών, ήλεγχε την ραθυμία των ολιγόωρων. Αφύπνιζε την συνείδηση του αδιάφορου προσκυνητού. Όσοι είχαν την ευλογία να γνωρίσουν την μακαριστή γερόντισσα Μακρίναν, έφευγαν ωφελημένοι και κατασυγκινημένοι από αυτήν. Το πρόσωπό της επιβλητικών και ηλαρών συνάμα ενέπνεε την ορθόδοξον άσκηση, την διάκριση εις τη συμβουλή και την προσπάντας αγάπη. Τόσον υπό την καθοδήγηση του μακαριστού και ασκητικότα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όσο και υπό την εμπνεσμένη υποδηγησία του σεβαστού γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, του Ιεραποστόλου της Αμερικανικής Υπήρου, η γερόντισσα Μακρίνα επίμανε σχεδόν επί 40 ετίαν την πολυάριθμον μοναστική αδελφότητά της και ένα πλήθος εκτός μονής, λαϊκών και μοναχών, τηρώντας εν διακρίση την μοναχική ασκητική ακρίβεια. Μολονότι σκόλοπα τη σαρκή έχουσα, εργάζεται επί πολλά έτη, με παύλιον ζήλων, δια την σωτηρίαν των ψυχών, και εδοξολόγη εν τες θλίψεσι το όνομα του Κυρίου, παρέχουσα υπόδειγμα χριστιανικής καρτερίας και υπομονής. Η Κυρία μας Θεοτόκος, το γλυκί ενδρύφημα του νοός και της γλώσσης της, αφού την ηξίωσε προημερών να υποδεχθεί και να προσκυνήσει την τιμή εν ζώνη της, της επέδωκε το επίσημον προσκλητήριον δια τους γάμους με τον υφίον της Χριστόν. Η είδηση της ευνηδίας αρπαγής της συνεκέντρωσε δίπλα από το ιερόν σκήνομά της εκπροσώπους από όλα τα ιερά κάστρα της Ορθοδοξίας, οι οποίοι εσπεύσαμεν να λάβομεν την Αγία Ευχή της σαν φυλακτό και ευλογία και να συμπαρασταθώμεν αδελφικώς εις το ευλογημένον της κοινόβιον. Εκ μέρους όλων των παρισταμένων μοναστικών αδελφοτήτων, πνευματικών της τέκνων, με την στενή και την ευρίαν έννοια, ταξιαρχών θάσου, αναλήψεως σερών, τιμίου προδρόμου σερών, τιμίου προδρόμου σικής, Αγίου Γερασίμου Μακρινίτσης, ταξιαρχών Βόλου, Αγίου Γρηγορίου Κουφαλίων, Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Νταού Πεντέλης, Γενεσίου της Θεοτόκου Αμερικής, Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, Αγίων Θεοδόρων Κρήτης, αποχαιρετούμεν κατασπαζόμενε το ιερό σκήνομα μιας οσιωτάτης πνευματικής μητρός της αημνής του γεροντήσης Μακρίνης, η οποία κατέλειπεν εν χερσή της Θεοτόκου τέκνα εν Κυρίω περιπατούντα και μηδενός λυπόμενα. Πολυσεβαστή και αξιομακάριστη γερόντισά μας Μακρίνα, εις τον θρόνο του Χριστού μας προσεδρεύουσα, άσπασε και δι' ημάς τους τιμίους πόδας του νυμφίου μας Χριστού, μετάνισον την ουράνιον προεστώσαν Κυρίαν μας Θεοτόκον, βόησον υπερπάση της Εκκλησίας προς Κύριον, περένουσα
επιτρέψατε μου να καταλήξω των σύντομων ιηκών αποχαιρετισμών με την συνέχεια του λόγου του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Τι σε ειδών ουκ ηγάπηκε, τις δε συντυχών ουγ εγλίκαντε, ο μήτερ μακρίνα, ως καλός σου ο δρόμος, ως ιόν σου το μνημόσυνον, ως μακάριον το υπόμνημά σου, εφραίνου εις την χαρά του Κυρίου σου.

0: Γερόντισσα Μακρίνα, λοιπόν, μια κορυφαία μορφή του γυναικείου Ορθοδόξου Μοναχισμού, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο, γεννημένη το 1921 στην περιοχή της Σμύρνης, ήλθε νήπιο με το πρώτο κύμα της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, έχασε τους ενάρετους γονείς της μέσα σε ένα χρόνο, αφού προηγουμένως όμως πήρε την ευχή τους παρά την παιδική της ηλικία να γίνει μοναχή όταν θα μεγάλωνε. Από την νηπιακή της ηλικία, όλη της η ζωή είχε σαν επίκεντρο την Ορθόδοξη πίστη, η οποία σφυριλάτησε έντονα την ψυχή της και σφράγισε όλο τον επίγειο βίο της. Ήταν ένα παράδειγμα ανθρώπου που γεννήθηκε μόνο για να ακολουθήσει με τη χάρη του Θεού τον δύσκολο μοναχικό δρόμο και να αξιωθεί να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα πνευματικής ζωής. Με την ενηλικίωσή της σε κάρη μοναχή, θεμελιώνοντας αμέσως το πρώτο εισηγαστήριο στις Σταγιάτες. Πνευματικά συνεδέθη με την εκλεκτή αγιορητική αδελφότητα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που η μοναχική της οικογένεια σήμερα ξεπερνά τους 500 μοναχούς και μοναχές, με πνευματικό τον συμπολίτη γέροντα Εφραίμ κατά κόσμο Ιωάννη Μωραΐτη. Το 1962 αγόρασε από την οικογένεια του αυλάρχη Χριστομάνου Καλίνσκι το ερυπωμένο από τους σεισμούς εξοχικό σπίτι τους στην Πορταριά, όπου στην κυριολεξία με δάκρυα, υδρότα, κόπους και προσευχές, μαζί με την εκλεκτή συνοδεία της, δημιούργησαν ένα υποδειγματικό καθόλα μοναστήρι, το οποίο είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, ακολουθώντας το παλαιό ημερολόγιο, αλλά ευρισκόμενο κάτω από την πνευματική σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το μοναστήρι αυτό διακρίθηκε κάτω από την καθοδήγηση της Ιερόντισσας Μακρίνας για την πνευματικότητά του, την τάξη και την καλεσθησία του. Χιλιάδες πιστών, όχι μόνο από την περιοχή αλλά και από όλη την Ελλάδα, βρήκαν τα χρόνια αυτά καταφύγιο κοντά στην αλυσμόνητη Γερόντισσα Μακρίνα και ωφελήθηκαν πνευματικά. Το πρόσωπό της ακνοβολούσε καλοσύνη, αγάπη, ειλικρίνεια και πίστη. Η ηρεμία της και ο γλυκύστης λόγος ήταν στήριγμα και πηγή δυνάμεως για όλους όσοι ευτύχησαν να τη γνωρίσουν. Το μοναστήρι της Γερόντισσας Μακρίνας αξιώθηκε να γίνει πνευματικό κύτταρο από το οποίο ξεκίνησε ο Ορθόδοξος Μοναχισμός στην Αμερική. Σήμερα όλοι καμαρώνουν για τις 7 ιερές μονές που βρίσκονται στην Αμερική, ενώ πριν από λίγα χρόνια ο μοναχισμός εκεί ήταν ανύπαρκτος και το σπουδαιότερο, οι ρίζες των μονών αυτών βρίσκονται στην Πορταριά. Ένα έργο που με τη λογική είναι ασύλληπτο, πραγματοποιήθηκε με τη δύναμη της πίστεως. Η ευλογία του Θεού και η ευχή της Γερόντισσας Μακρίνας ασκεπάζει για πάντα τα πνευματικά της τέκνα που θα αντλούν φως και δύναμη από την ανάμνησή της. Η απώλεια είναι τεράστια. Το κενό είναι ανθρωπίνως δυσαναπλήρωτο. Αλλά η αλυσμόνητη Γερόντισσα Μακρίνα θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Όλοι θα στερηθούμε την αγάπη και τη σοφία της. Παρηγορούμαστε όμως με τη σκέψη πως η Γερόντισσα Μακρίνα βρίσκεται πια εκεί που ποθούσε η ψυχή της, εις τόπον χλωερών, εις τόπον αναψύξεως. Το ευτύχημα είναι πως στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει χωρισμός. Αιωνία μνήμη της αξιολάτρευτης Γερόντισσας Μακρίνας, ανέφερε το δημοσίευμα της εφημερίδας Η Θεσσαλία την 3η, 6η Ιουνίου 1995, έτσι όπως το υπόγραφε ο Κωνσταντίνος Λούλης, τότε ιδιοκτήτης της εφημερίδας και πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους. Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριά Βόλου 2013. Παραγωγή Λικουργός Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χριστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυριός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χριστού. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό, θα αναχωρήσει πούλμαν την 3η 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναογιών Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός, Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γεστριάδος Πυραιός. Για τον Όσιο Γέροντο Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο Θεολόγος Στέλιος Κεμετζετζίδης σήμερα στις 18.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Έκθεση βιβλίου λειτουργίας στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η Παράκληση. Οι ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Φιλίππου Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, στις ιερές μονές Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Άνω και Σαριανής, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Αύριο Τρίτη στις 18.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού στη Νέα Ιωνία επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα τεθούσε προσκύνηση ιερά εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος και τα ιερά λείψανα των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιετρού. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημίτου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή του Τιμίου Προδρόμου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθεόρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την Τετάρτη στις 18.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια Ιερά Παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν την Τετάρτη το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 7 το απόγευμα το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 18.30 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια η Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη, την Τετάρτη στις 18.00 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίου την Τετάρτη στις 18.00 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-4135-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4616-1915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναού Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Ελάτε να ακούστε, παιδιά, με τον κύριο Κώστα Γανωτή και σήμερα και απόψε το βράδυ θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη διδασκαλία από τον κύριο Γανωτή σχετικά με την πνευματική ζωή και το πόσο η κατάθλιψη συνδέεται με παθολογική, θα λέγαμε, ασθένεια ή όχι. Ο κύριος Γανωτής θα μας απαντήσει σε κέρια ερωτήματα. Είναι άραγε η κατάθλιψη ασθένεια πνευματικής φύσεως ή είναι ψυχοπαθολογική? Υπάρχουν αντιρρήσεις βέβαια στην κοινωνία που ζούμε. Ο δυτικός κόσμος θεωρεί ότι η πνευματικότητα δεν έχει να κάνει με την ιατρική. Βέβαια ο θεολογικός και ο χώρος της πίστεως γνωρίζει καλά ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι οι βιολόγοι, οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε, και το ένα δεν διαχωρίζεται από το άλλο. Ωστόσο ο άνθρωπος είναι διχασμένος και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα να θέσουμε στον κύριο Κώστα Γανωτή. Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε πολύ κόσμο. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή υποφέρουν από αυτό και δεν ξέρουμε πώς να το καθορίσουμε, πώς να το πούμε και γιατί μας συμβαίνει. Πρόκειται για την κατάθλιψη.
1: Πρέπει να νομίζουμε ότι εμείς δεν το έχουμε και το έχουν οι άλλοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Το θέμα μας είναι η κατάθλιψη, η οποία αποτελεί το κατεξοχήν πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή προχωρεί και διαδίδεται με την... με το ρυθμό που πηγαίνει, που αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Εσείς που ζήσετε και κάτω στην Αφρική ως ιεραπόστολος, θα είδατε ότι οι καημένοι, οι ηθαγενείς εκεί που τρώνε μέρα παραμέρα, ναι, δεν έχουν κατάθλιψη σε σχέση τουλάχιστον με εμάς τους Ευρωπαίους και τους Δυτικούς.
0: Ωστόσο έχουν αγωνία.
1: Αγωνία συνειδητοποιημένη, τι θα φάμε αύριο, αυτή ναι. Είναι η κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι να έχεις από όλα και να ανακαλύπτεις ότι κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι η ψυχή σου πενθεί. Και λες, γιατί καλέ πενθείς, τι σου κάνανε, τι σου έλειψε. Αλλά δεν το καταλαβαίνει ο διανοούμενος άνθρωπος.
0: Κύριε Γανωτή, μας λένε ότι η κατάθλιψη, ας πούμε, είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, τις σκέψεις και συνήθως συνοδεύεται από σωματικές ενοχλήσεις.
1: Αλλά αυτά είναι συμπτώματα τα που συμβαίνει γύρω-γύρω, αλλά ουσιαστικά είναι μια ασυνείδητη θλίψη που δεν εξηγείται με τη λογική και με όλες τις διαδικασίες που προχωρεί ο τεχνικός και επιστημονικός πολιτισμός μας να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής μας.
0: Συνδέεται η κατάθλιψη με τη διανόηση?
1: Ναι, διότι η διανόηση έχει κάνει ορισμένες φιλοσοφικές, ας πούμε, θέσεις. Λόγου χάρη ότι ο άνθρωπος όταν έχει επάρκεια τροφής, ενδύσεως και άλλων τρόπων, ας πούμε, που να θεραπεύει τις σωματικές, τις υλικές του ανάγκες, πρέπει να είναι πιο ευχαριστημένος. Επίσης, όταν έχει τις κοινωνικές συνθήκες και είναι σε υψηλή κοινωνική θέση, πρέπει να είναι πιο ευτυχισμένος. Και αποδεικνύεται ότι οι αποικιοκράτες, ας πούμε, που εκμεταλλεύονταν όλων των φτωχό κόσμο της Ασίας και της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι αποικιοκράτες είχαν κατάθλιψη, ενώ οι πεινασμένοι αυτοί λαοί δεν είχανε. Γιατί άλλο το να έχεις θλίψη επειδή σε αδικούν, επειδή σε δέρνουν, επειδή πεινάς, επειδή σε πολεμούν, και άλλο να έχεις κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Γανωτή, θα σας μεταφέρω κάτι που λένε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι οποίοι όμως κατανοούν από πνευματική ζωή και θα ήθελα να το σχολιάσετε.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ότι ο πνευματικός άνθρωπος πολλές φορές αρνείται να αποδεχθεί τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και πιστεύει ότι ο ασθενής θα μπορούσε να θεραπευθεί αν προσπαθούσε περισσότερο να εφαρμόσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού. Όμως είναι προφανές, συνεχίζει ο ψυχολόγος, πως δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει και να βοηθήσει τον πάσχοντα αν ερμηνεύει το βίωμα και τη συμπεριφορά του μέσα από τα δικά του ερμηνευτικά φίλτρα και τους θρησκευτικούς κανόνες. Επίσης, δεν είναι δίκαιο να τον ενοχοποιεί εκ των υστέρων επειδή μία ποιμαντική παρέμβαση δεν λειτουργήσε θεραπευτικά στην περίπτωσή του.
1: Σοφή, αυτή η ψυχολόγη μας και η ψυχιατρή μας, αλλά ήθελα να ξέρω γιατί τίθεται θέμα ενοχοποίησης. Οι γιατροί δεν έχουν δουλειά να ενοχοποιούν κανέναν. Δεν έχουν δουλειά, δεν είναι η δουλειά τους. Κανενός δεν είναι η δουλειά βέβαια, αλλά ιδιαίτερα των ιατρών. Δεν μπορεί να θεραπεύσεις κάποιον που τον ενοχοποιείς. Αυτοί που επιλαμβάνονται των ενόχων είναι οι δικαστές, είναι τα αστυνομικά όργανα, είναι αυτά. Τι δουλειά έχει ο πνευματικός άνθρωπος, ο γιατρός? Και δεύτερον,
0: ο γιατρός αυτό λέει, κύριε Γανώτη, ότι ο ψυχίατρος, ας πούμε, που γράφει αυτό που σας λέω, αυτό λέει ότι ο πνευματικός ενοχοποιεί τον καταθλιπτικό άνθρωπο.
1: Όχι ο ίδιος δηλαδή.
0: Όχι ο ίδιος ο ψυχίατρος.
1: Συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι αυτός και που το ξέρει ότι ενοχοποιεί ο πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή αν πάει κανείς στο πνευματικό του και εξομολογηθεί, εκείνος θα σου πει δεν τρέπεσαι βρε, τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, του λέει ας πούμε ο πνευματικός του ότι ο εγωισμός σου σε έφερε σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο εξομολογούμενος. Όχι να του το επιφέρει σαν κατηγορία ο πνευματικός. Δεν είναι δουλειά του πνευματικού και αυτού να κάνει κατηγορίες. Ουσιαστικά ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ένας άνθρωπος με αυτή την ψυχολογία που λέμε, την, πώς την είπαμε, την κατάθλιψη, ναι, πάει κοντά στον Χριστό, ο Χριστός τι θα του πει? Θα του πει ότι έχεις κατάθλιψη γιατί δεν με ακολουθείς? Την αλήθεια θα πει βέβαια, ότι δεν έχει, δεν τον ακολουθεί και γι' αυτό θα τον χαϊδέψει, θα τον προσπαθήσει να του εμπνεύσει την ζήλο της λύτρωσης, να του εντοπίσει πού είναι το πρόβλημά του και από πού προέκυψε η κατάθλιψη. Θα του πει λόγου χάρη, αν θέλεις να απαλλαγείς από την κατάθλιψη, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδος πτωχής. Και εκείνος λέει έφυγε λυπούμενος και πριν να κάνει την ερώτηση ήταν λυπούμενος ο νεαρός που πήγε κοντά στον Χριστό. Ήταν λυπούμενος από κατάθλιψη. Ύστερα έφυγε λυπούμενος επιπλέον επειδή δεν είχε το κουράγιο να νικήσει την κατάθλιψη. Και η νίκη της κατάθλιψης θα ήταν να απαλλαγεί από τον πλούτο. Δεν υπήρχε, ναι, άλλη θεραπεία.
0: Αυτό λένε ότι, ας πούμε, ερμηνεύουμε, λένε οι ψυχολόγοι, την ψυχοπαθολογία της κατάθλιψης με τις αρχές και τα αξιώματα της θεολογίας. Και αυτό το θεωρούν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εκείνοι το θεωρούν ως ψυχοπαθολογικό φαινόμενο.
1: Και τα ψυχολογικά φαινόμενα πηγάζουν από το μηδέν. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει κατάθλιψη ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν θα είχαν αυτή η κατάθλιψη? Γιατί αυτοί δεν θα περίμεναν από την ψυχούλα τους να διαμαρτυρηθεί για τη ζωή τους και να πάθει κατάθλιψη. Αλλά οι ίδιοι θα ξέρανε τι είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι ο παράδεισος και θα δουλεύανε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα υπήρχε κατάθλιψη. Όπως δεν υπάρχει κατάθλιψη σε κανέναν μάρτυρα και σε κανέναν Άγιο. Ασφαλώς η αποτυχία η πνευματική είναι η αρχή της κατάθλιψης. Αυτό γιατί φοβούνται να το πούνε. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η πανδημία που προέκυψε τα τελευταία 2 χρόνια στον κόσμο Είναι τυχαία, έτυχε, ας πούμε, λέει. Και όχι ότι την επέτρεψε ο Θεός για την σωτηρία μας.
0: Σύμφωνα με αυτά που λέτε, κύριε Γανωτή, ότι η κατάθλιψη είναι μια επιλογή, δηλαδή αυτός που βασανίζεται...
1: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν επιλέγει την κατάθλιψη, ίσα ίσα επιλέγει την ικανοποίηση. Και αυτό που λέει ο κόσμος, χαρά, όπως ένας ληστής, όταν πάει και πετυχαίνει τη ληστεία του και γυρίζει στο σπίτι του με μια τσάντα γεμάτη λεφτά, αυτός επιδιώκει την απόλαυση των χρημάτων. Ύστερα όμως ανακαλύπτει ότι η ψυχούλα του κλαίει μόνη της, χωρίς να τον ρωτήσει. Και είναι ασυνείδητη εκείνη η θλίψη της ψυχής. Δεν την παραδέχεται η συνείδηση.
0: Ναι. Σε μερικούς ανθρώπους, κύριε Γανωτή, δεν μας φαίνεται παράξενο, το βλέπουμε. Τους αρέσει να προβληματίζονται συνεχώς, να αγχώνονται, να υποπτεύονται, να βαρυθυμούν, ας πούμε, να ζηλεύουν. Αυτό πώς το εξηγείτε? Τους αρέσει?
1: Κοιτάξτε,
0: το επιλέγουν.
1: Ναι, γιατί πιστεύουν ότι έτσι ζούνε, αλλιώς δεν θα ζούσαν. Ζούνε γιατί κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, ένας μεγάλος αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αδριανός, αν έχετε ακούσει. Ο Αδριανός, από αυτόν έγινε και η Αδριανούπολη και το Αδριανόν τείχος επάνω στη Σκωτία και η πύλη του Αδριανού εδώ στην Αθήνα και όλα αυτά. Του άρεσε να ασχολείται με τα πάντα. Και ήταν πράγματι δημιουργικότατος. Από τους πιο, ας πούμε, δημιουργικούς πολιτικούς ηγέτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όταν όμως πλησίαζε το τέλος του, άρχισε να παρηγορεί την ψυχή του και αποκάλυψε ύστερα, όταν πέθανε και βρέθηκαν τα σημειώματά του, ότι αυτός λυπόταν την ψυχούλα του και τις απίφθινε λόγια παρηγορητικά. Τις έλεγε, λόγω χάριν,

0: Μπλάντουλα. Τα έχει στην ιστορία του πολιτισμού του. Τέλος πάντων. Λέμε τώρα ότι ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο κυβερνάει τη ζωή τη δική του και το περιβάλλον του. Και φυσικά παραμελεί την ψυχούλα του. Που θέλει ησυχία, θέλει χάδι, θέλει αυτοβεβαίωση, θέλει ειρήνη, θέλει ασφάλεια, όλα αυτά τα παραμελεί. Σου λέει πέσε μέσα στα όλα και θα τα νικήσεις. Με μια αισιοδοξία ηλίθια. Ύστερα όμως όταν βρεθεί μπροστά στο θάνατο όλα αυτά πέφτουν. Αυτήν όμως την αναμονή του θανάτου που θα θέλει, θα φέρει το πέρας σε όλα, την έχει ασυνείδητα μέσα του ο άνθρωπος. Την έχει ασυνείδητα και τον βασανίζει στη ζωή του ολόκληρη και προσπαθεί να την καταπνίξει. Προσπαθεί να την σβήσει, να την ξεχάσει, αν μπορεί να την ξεχάσει, μα δεν ξεχνιέται. Και αποτελεί αυτό το φαινόμενο της ζωής των πλουσίων, των δυνατών και των πολυάσχολων ανθρώπων.
1: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν τη βοήθεια του Θεού, κύριε Γανώτη.
0: Δεν τη ζητάνε, δεν τη χρειάζονται, πώς το λένε, είναι... Κυβερνάνε οι ίδιοι τον εαυτό τους. Είναι σαν να λέτε ότι κάποιος που παίρνει το τιμόνι αυθαίρετα από ένα όχημα και το οδηγεί παραγωνίζοντας τον οδηγό του τον επίσημον, ότι λέει δεν θέλει αυτός κάποιος να τον βοηθήσει. Όχι, δεν θέλει κανέναν. Έχει πάθει ας πούμε παραλήρημα αυτοβεβαίωσης και αυτοαπασχόλησης.
1: Και πώς μπορούμε να συμβουλέψουμε εαυτούς και αλλήλους, ας πούμε, για...
0: Κοιτάξτε,
1: να τα καταφέρουμε.
0: Οι άνθρωποι φτάνουν στην κατάθλιψη μέσα σε μια ασάφεια και ηθελημένη και καλλιεργημένη από το περιβάλλον και από το παρελθόν τους, ας πούμε, αμέλεια της αναζήτησης του σωστού δρόμου της ζωής. Γι' αυτό η Εκκλησία συχνά λέει ότι οι άνθρωποι αμαρτάνουν εξ απροσεξίας. Και παραξενεύεται κανένας, τόσο απλό πράγμα είναι, λέει, ναι, απροσεξία. Δηλαδή δεν είσαι σε ένα χώρο και είσαι πλημμυρισμένος από νερά. Τα νερά ανεβαίνουν ένα χιλιοστό, ας πούμε, την ώρα. Και ανεβαίνουν και εσύ λες δεν πειράζει, ακόμα είναι χαμηλά, δεν πνιγούμε. Και παραδίνεσαι σε αυτό. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι φαινόμενο ασυνείδητης ψυχικής αίσθησης της ζωής, η οποία είναι άσκημη, κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι παρόλες τις άλλες επιτυχίες του και όλα τα άλλα αξιώματα που έχει, είναι δυστυχής, και όταν βρεθεί μοναχός του και στην ησυχία και αναγκαστεί να λογαριάσει τη ζωή του, να βρεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με τον εαυτό του μόνος του, τότε τον πιάνει φρίκι. Γι' αυτό δεν αντέχουν οι άνθρωποι τη μοναξιά και γι' αυτό για τους καταδίκους είναι απειλή η φυλακή. Γιατί εκεί βρίσκονται μόνοι τους.
1: Κύριε Γανώτη, ας πούμε ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος πάλι, βάζουμε τώρα την αντίθετη άποψη, λέει ότι ο πιστός άνθρωπος αισθάνεται, ο πιστός άνθρωπος που έχει κατάθλιψη, έτσι, αισθάνεται ότι του ζητούν κάτι που είναι αδύνατο να καταφέρει. Συνεπώς, νιώθει να εντείνονται μέσα του τα αρνητικά αισθήματα της ενοχής, της ντροπής, της αναξιότητας και του φόβου, τα οποία όμως ήδη προϋπήρχαν μέσα του, λέει, ως συμπτώματα της κατάθλιψης. Δηλαδή, το βάζουν ότι είναι απλά παθολογικό θέμα. Όπως, ας πούμε, πονάει το στομάχι μας, όπως έχουμε έλκο στομάχου.
0: Θυμηθείτε ότι ο Χριστός

0: όταν έκανε τα 3-7 έτη το έργο της, του κηρύγματος, εθράπευε, λέει, πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν υπήρχε κάποια νόσος, ο Χριστός τη θεράπευε. Επειδή προσέρχονταν στο Χριστό και έλεγε: Χριστέ μου, θεράπευσέ με. Ο άλλος βέβαια έλεγε: Θεράπευσέ με, γιατί είμαι τυφλός και γι' αυτό το λόγο υποφέρω και είμαι λυπημένος. Και ο Χριστός του θεράπευε την τύφλωση, αλλά φρόντιζε ύστερα να τον βοηθήσει να βγάλει και τις προϋποθέσεις της αρρώστιας του. Και δεν λέγει μικέτη αμάρτωνε ή να μη της ηχείρων γέννητε. Έλεγε εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού που σε θεράπευσε, και εκείνος λέει προσεκίνησε τον Κύριον. Να λοιπόν ότι πίσω από τις καταθλιπτικές καταστάσεις βρίσκεται η αμαρτία, την οποία την ξεριζώνει ο Θεός όταν οι άνθρωποι πάνε όχι απαιτητικά γιατρεψέ με σε παρακαλώ αμέσως, αλλά ας πούμε με ταπείνωση, η οποία είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου.
1: Και έτσι ο άνθρωπος τώρα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα και με όλα όσα συμβαίνουν γύρω, επηρεάζεται πιο αρνητικά από ό,τι σε άλλες εποχές?
0: Βέβαια, διότι όταν πετυχαίνει τόσα πράγματα, έχουμε ας πούμε στην Αμερική ανθρώπους που έχουν 80 δισεκατομμύρια περιουσία. Όταν έχουν ας πούμε ουρανοξύσεις των 160 πατωμάτων, όταν έχουν μετοχές και μέσα στις μεγάλες εταιρείες των πολεμοφοδίων για τις οποίες αγωνίζονται και οι πολιτικοί, όταν έχουν όλα αυτά, όταν έχουν μια ολόκληρη Αμερική λόγω χάρη, μια ολόκληρη Αγγλία, μια ολόκληρη Γερμανία με τις τόσες δυνάμεις και τα τόσα ολόκληρους ουρανοξύστες με χρήματα αποθηκευμένα μέσα, δεν μπορούν αυτά όλα να τα σηκώσουν από πάνω τους. Δεν μπορούν να τα στερηθούν. Μέσα η καρδούλα τους όμως ξέρει ότι αυτή την ώρα πεθαίνει ένα παιδάκι στην Αφρική, γιατί η μάνα του δεν είχε 12 ευρώ να αγοράσει ένα εμβόλιο για τη διφθερίτιδα. Οι καρδιές το ξέρουν αυτό, το νιώθουν. Και έτσι ο συνειδητός εαυτός τους αποθεί κάθε ευθύνη και προσπαθεί να κάνει τον χαρούμενον και δεν γίνεται τελικά. Ο ασυνείδητος εαυτός τους όμως, δηλαδή το βάθος της ψυχής τους, κλαίει και είναι καταθλιμμένο. Είναι καταθλιμμένο. Mm. Και μόνο του καταθλίβεται χωρίς να έχει συνείδηση γιατί καταθλίβεται. Γι' αυτό βλέπετε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις ως κρατικοί εκπρόσωποι ή των μεγάλων βιομηχανιών, των τραστ και τα λοιπά, έχουν κάτι μούρες σαν να είναι πέτρινες. Είναι άνθρωποι σοβαροί, έχουν ασχολούνται με σοβαρές υποθέσεις. Δεν δέχονται ας πούμε συναισθήματα καθημερινά. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι που συντηρούν την κατάθλιψη στον κόσμο. Αυτοί τη φορτώνονται την κατάθλιψη. Και βλέπουμε ότι ένας ηθαγενής της Αφρικής ή της Ασίας, άγριος και απολύτιστος, περπατάει και χαμογελάει. Βλέπει τα δόντια του Αφρικανού και γελάνε. Ανοίγει σε χαμόγελο. Το είδες πουθενά στην Ευρώπη αυτό? Πουθενά. Είδατε ποτέ την κυρία Μέρκελ ή τον κύριο τάδε να δείχνουν κανένα δοντάκι με χαμόγελο? Τίποτε. Είναι όλοι με κατεβασμένη τιμούρη, σκυμμένοι στα γραπτά τους και πιστεύουν ότι κάνουν σωστή ζωή, σοβαρή ζωή. Κι όμως όταν αποσύρονται χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια για ψυχαγωγία. Να μια απόδειξη εξωτερική για τον πολιτισμένο κόσμο ότι ξοδεύει για την ψυχαγωγία του τεράστια κεφάλαια. Και όταν δεν επαρκεί βέβαια η ψυχαγωγία, τότε ξοδεύει τεράστια κεφάλαια για τα παρεστησιογόνα, τα οποία τα λένε και αντικαταθλιπτικά. Ξοδεύει τεράστια ποσά για τις διαστροφές, γιατί πιστεύω ότι με τη διαστροφή θα εκπλήξει τον εαυτό του και τη φύση μέσα του και θα τον κάνει να νιώσει σε κάτι το παράξενο και το αφύσικο, και αυτό θα τον ζαλίσει για λίγο να τον βγάλει εκτός πραγματικότητος. Αυτή είναι η κατάθλιψη που έχει πέσει στον κόσμο. Δεν είναι απλώς μια ελαφρά μελαγχολία που έχει κάποιος άνθρωπος.
1: Και
0: είναι
1: ότι...
0: ένα άγριο θηρίο,
1: ναι,
0: το οποίο προσδιορίζει και τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Είχατε πει και παλαιότερα ότι η απλότητα είναι η βάση του να γίνει κάποιος καλά από την κατάθλιψη.
0: Απλότητα.
1: Η απλότητα, ναι.
0: Είδατε τι ωραίο πράγμα είναι η απλότητα. Αλλά πώς να είσαι απλός? Για να γίνεις απλός πρέπει να πετάξεις από πάνω σε αυτά που σε κάνουν τέρας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, πόλησόν σου τα υπάρχοντα. Έτι ένσι λείπεται. Ο νέος σύνδεπης λέει έκανε όλους τον νόμο, αλλά του λείπονταν ένα πράγμα. Ποιο? Αυτό που του προκαλούσε ο πλούτος. Και γι' αυτό ήθελε να απαλλαγεί από αυτόν. Καταλάβατε.
1: Η απλότητα.
0: Η απλότητα, το να είσαι δηλαδή ένας και όχι πολλά, το να έχεις ένα πράγμα, το να έχεις ένα ρούχο, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα πιατάκι φαΐ, καμιά φορά και λιγότερο, να έχεις ένα σπιτάκι, να είσαι φτωχός, αυτή είναι η απλότητα. Και να νοιάζεσαι για το καθημερινό χωρίς να οργίζεις εναντίον του κόσμου, χωρίς να παλεύεις την κοινωνία, να την αφήνεις να ζει, να κάνει τι θέλει και εσύ να κάνεις υπομονή και ανοχή. Αυτό είναι απλότητα, κοινωνική απλότητα. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να μην έχει άγχος, να μην έχει κατάθλιψη.
1: Η απλότητα είναι αντίθετη της διανόησης.
0: Βέβαια, διότι ο διανοούμενος, γι' αυτό έγινε διανοούμενος, για να φανεί ότι αυτός κατέχει τη ζωή στο χέρι, την έχει, δικιά του είναι, εφόσον την κατανοεί ο ίδιος και την εξηγεί ο ίδιος. Όταν καταφέρει, ας πούμε, να πει ότι άσε τον κόσμο όπως τον έκανε ο Θεός και άσε τους άλλους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν, εγώ ο ταπεινός είμαι μόνος μου και αγαπώ τον κόσμο και κάνω μόνο το καλό και κάνω υπομονή όταν με αδικούν. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να κάνει λόγου χάρη η Φραγκογιανού στο έργο του Παπαδιαμάντη. Δεν το έκανε όμως. Είπε, εγώ θα τα πνίξω τα κοριτσάκια ώστε να μην έχουν οι γονείς τους πρόβλημα πώς θα τα πνικήσουν. Βλέπετε ότι εκείνη ανέλαβε να φτιάξει την κοινωνία, να φτιάξει τη δημιουργία, γιατί την έκανε λάθος ο Θεός, εφόσον έκανε τα κορίτσια τόσα πολλά και τα αγόρια να θέλουν πρίκα για να τις παντρευτούν. Λοιπόν, αυτό είναι η απλότητα.
1: Η Φραγκογιανού δηλαδή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διανοούμενη?
0: Βέβαια, διότι αυτά όλα που σκεφτότανε δεν ήταν πράγματα που απλά που θα έχει ένα παιδί, ένας φτωχός, ένας άνθρωπος που δεν παίρνει πρωτοβουλία στη διόρθωση της δημιουργίας. Και το λέει ο Παπαδιαμάντης ότι ψήλωσε ο νους της, λέει, γιατί ασχολήθηκε με ανώτερα πράγματα. Ανώτερα από αυτά που της έδωσε ο Θεός να έχει, που της άρμοζαν.
1: Άρα και εκείνη, ας πούμε, αν εκείνη την εποχή ένας ψυχολόγος, ψυχίατρος που έχει αναλύσει πολύ, θα την έβγαζε ότι ήταν μια ασθενής.
0: Τι ήταν?
1: Ασθενής.
0: Έγινε ασθενής επειδή αποφάσισε να ασχοληθεί με ανώτερα πράγματα. Να ψηλώσει ο νους της. Αυτό ήταν στο χέρι της να το κάνει ή να μην το κάνει. Και γι' αυτό το λόγο ύστερα διχάστηκε στα δύο. Η μεν συνειδητή ζωή της πήγαινε προς τα εκεί που της έλεγε η ιδέα της ότι πρέπει να λιγοστέψουν τα κορίτσια στον κόσμο κτλ. Η ασυνείδητη ζωή της όμως, η ψυχούλα της που δούλευε μονάχη, όπως δουλεύει ας πούμε ένα ρολόι που δεν χρειάζεται κούρδισμα, όπως δουλεύει η καρδιά μας που δουλεύει χωρίς να την κουρδίζουμε εμείς, εκείνη της έλεγε πόνα, πόναγε, πόναγε και πόναγε η ψυχή και μετέδιδε τον πόνο σε όλο την ψυχούλα της. Γι' αυτό και τα όνειρά της ήταν ταραγμένα, γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένη διαρκώς, μολονότι εγκληματούσε συνειδητά, ήταν σε διαρκή στενοχωρία. Δεν μπορούσε να αντικρίσει τον άγγελο στην αριστερή είσοδο του ναού, γιατί τον φοβότανε, λέει. Γιατί τον φοβότανε τον άγγελο στον Αγιάννη τον κρυφό, γιατί μέσα της είχε το φόβο του Θεού η ψυχούλα της, όχι η ίδια, όχι η συνείδησή της. Είναι μια αρρώστια ασυνείδητη, έτσι, την οποία εάν αν ξυπνήσει κάποτε η συνείδηση του ανθρώπου, και αυτό δεν το ξέρουμε αυτό εμείς, είναι του Θεού δουλειά, ναι, αν ξυπνήσει και ταπεινωθεί απέναντι στο Θεό και τα παραδώσει όλα στο Θεό, τότε θα σβήσει και η κατάθλιψη.
1: Στο παρελθόν συναντούμε ας πούμε την Φραγκογιανού, η οποία πάσχει από κατάθλιψη. Έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα, κύριε Γανωτή.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα από τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, ναι, του Πάστερνακ, που ο Πάσια, ένας άνθρωπος εκεί πέρα, ο οποίος παραδόθηκε στην ιδεολογία του κομμουνισμού τόσο βαθιά και φανατικά, ώστε τον έκαναν τέτοιον δικαστή, στρατοδίκη. Και κάθε μέρα πήγαιναν μπροστά του ομάδες από υποδίκους, τους οποίους συνήθως καταδίκαζε σε θάνατο, και ήταν πολύ φανατικός. Η γυναίκα του όμως με το παιδάκι, που ήταν στο σπίτι λίγο παραπέρα, ήθελαν επιτέλους να τον ειδούν μετά από μακροχρόνιο χωρισμό που τους παράτησε και πήγε και έκανε την πολιτική του δραστηριότητα. Πήγαν και ανοίξαν λίγο την πόρτα του δικαστηρίου και τον είδανε, λέει, στο τραπέζι μπροστά να δικάζει. Αλλά, λέει μέσα ο συγγραφέας, δεν τον καλογνώρισαν. Είχε αλλάξει η φυσιογνωμία του. Και κλείσαν γρήγορα την πόρτα και φύγανε. Την άλλη μέρα το πρωί όμως που άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, είδανε μπροστά αίμα μαύρο μέσα στο χιόνι, και λίγο πιο κάτω ένα μέτρο δυο είδαν τον ίδιο τον Πάσια που αυτοκτόνησε, γιατί κάποια στιγμή ξύπνησε μέσα του το πρόσωπό του, θυμήθηκε πως έχει γυναίκα και παιδί, κατάλαβε ότι εσκότωσε τους δρόμους επαφής με τα πρόσωπα, γιατί έχασε το πρόσωπό του και το παρέδωσε σε αυτή την λειτουργία που έκανε, και πηγαίνοντας να τους βρει δεν ήθελε να δει τα πρόσωπά τους που θα τον έλεγχαν, και χωρίς να τον ελέγχουν συνειδητά, την τρυφερότητα των προσώπων τους θα απαιτούσε την προσωπική τους μεταχείριση, που την οποία αυτός δεν ήταν σε θέση να κάνει, γιατί είχε χάσει το πρόσωπό του και αυτοκτόνησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του, ο Πάσια. Υπάρχουν ορισμένα κομμάτια σε λογοτεχνικά έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
1: Είχε χάσει το πρόσωπό του, λέτε, και
0: ναι,
1: αυτό δεν μπορούσε.
0: Ναι, αυτό καταθαίνει ο άνθρωπος που, ναι, που έχει κατάθλιψη. Χάνει το πρόσωπό του, γιατί το πρόσωπο που έδωσε ο Θεός στο κάθε άνθρωπο είναι θεανθρώπινο πρόσωπο. Να αγαπάει, να είναι τρυφερός, να ζητάει αγάπη, να έχει καλοσύνη, να χαίρεται με τα χαιρόντων και να κλαίει με τα κλαιόντων. Όταν όμως απασχοληθεί με υψηλότερα πράγματα σαν τη Φραγκογιανού και αποφασίσει ας πούμε να αποκτήσει ουρανοξύστες ή να κυβερνήσει κράτη και να πει ας πούμε όπως έλεγε αυτός ο τελευταίος ότι η Αμερική είναι μεγάλη χώρα για να χωρέσει να δεχτεί τέτοια πράγματα. Σου λέει τι μεγάλη χώρα που είμαστε εμείς, μπορούμε να ανεχθούμε να λένε τέτοια πράγματα για μας, αστειεύεστε κτλ. Ή όπως κάνει ο δυστυχής ο Ερντογάν που μιλάει για την Τουρκία ότι είναι τόσο μεγάλη και δυνατή που δεν μπορεί να συζητάει με αδύνατους και ασήμαντους ανθρώπους και να δέχεται τις αντιρρήσεις τους. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο χάνει το πρόσωπό του. Αν πας κοντά του εκείνη την ώρα και του πεις γεια σου κύριε τάδε, τι κάνεις, καλά είσαι, θα πει τι είσαι εσύ που μου λες έτσι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ενώ ένας απλός άνθρωπος δεν θα το πει αυτό. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
1: Πάντως η ζωή αυτών των ανθρώπων, η ζωή μας όταν έχουμε κατάθλιψη είναι άδεια. Έτσι. Δεν έχει νόημα.
0: Γιατί είναι γεμάτη μόνο από ένα δαιμόνιο. Γιατί αυτά που λένε οι ψυχίατροι νομίζω ότι είναι παραπλανητικά, διότι δεν είναι αρρώστιες, είναι δαιμόνια. Πάντα εγκαθίσταται μέσα στην ψυχούλα μας. Τι κάνουν τα δαιμόνια, απομακρύνουν τα πάντα. Πες ότι έρχεται ένας εχθρός μας και μπαίνει στο σπίτι μας, πετάει έξω όλα μας, τα βιβλία μας, τα γραφεία μας, δεν τα χρειάζεται και εγκαθίσταται μέσα και ρημάζει τα πάντα. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι ο πόνος της ψυχής γιατί έχει μπει ένα δαιμόνιο και ρημάζει ό,τι εστόλιζε την ψυχή μέχρι τότε.
1: Λέει κάπου ο γέροντας Πορφύριος, που τον αγαπάτε κι εσείς, ότι η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδρά η χάρις του Θεού. Εδώ, λέει ο γέροντας, χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις τη χάρη του Θεού.
0: Εγώ τον θυμάμαι να μας μιλάει, ναι, και στα διαλύματα των προτάσεών του να γυρίζει η γλώσσα του και να ψιθυρίζει. Προσεύχονταν την ίδια ώρα που μας μιλούσε, διότι πίστευε ότι αν μείνει λίγο χωρίς προσευχή χάθηκε. Έτσι είμαστε εμείς, είμαστε χαμένοι λόγω έλλειψης προσευχής. Και αυτό είναι η κατάθλιψη. Η ψυχούλα μας λέει από μέσα, καλέ δεν με λυπάστε. Εγώ είμαι ο εαυτός σας και εγώ είμαι που θα είμαι στην κόλαση και δεν με λυπάστε. Λοιπόν,
1: πού θα βρει όμως αυτός ο αδύναμος άνθρωπος τη δύναμη να προσευχηθεί?
0: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα. Πρέπει να ξεκινήσει να πει ότι αυτή την ώρα δεν έχω απολύτως τίποτα. Και μετά να πει Θεέ μου, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, το τα δίνει όλα ο Θεός. Όπως όταν πάμε στο στρατό, βγάζουμε όλα τα πολιτικά μας ρούχα και μας δίνει ο στρατονόμος εκεί πέρα, μας δίνει όλα τα στρατιωτικά ρούχα, ακόμα και τα εσώρουχα ένα-ένα. Και σου λέει ορίστε τώρα είσαι μόνος, είσαι στρατιώτης, έχεις τα πάντα. Στο τέλος σου δίνει και το όπλο και σε βάζει τη γραμμή. Αυτό πρέπει να κάνει και ο χριστιανός, να παραδώσει όλα όσα θεωρεί δικά του, τα γούστα του, τα νεύρα του, την τάση του να κατακρίνει. Να τα παραδώσει όλα, να πει ποιος είμαι εγώ που κατακρίνω, ποιος είμαι εγώ που έχω αυτή την απέτηση και εκείνο το γούστο και μου αρέσει αυτό και δεν μου αρέσει εκείνο. Τι είμαι εγώ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν έχω εγώ. Τα πάντα δέχομαι. Δεν έχω τίποτε, έχω όμως την προσευχή μου και ζητώ τα πάντα από το Θεό. Όπως ένα παιδάκι που γεννιέται γυμνούτσικο το καημένο και η μάνα του βάζει τα ρουχάκια του. Καταλάβατε, του ταΐζει, του βάζει το κρεβατάκι του, του τα δίνει όλα. Και εμείς πρέπει να πούμε ότι όλα μας που έχουμε είναι δώρα του Θεού που τα ζητάμε και κάνουμε ευχαριστία. Τότε πάει η κατάθλιψη, φέρει.
1: Κύριε Γανωτή, Λένε οι ψυχολόγοι ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η κατάθλιψη οφείλεται σε σατανική ενέργεια, ούτε και το αντίθετο. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν είναι απαραίτητη η υπόθεση της σατανικής παρέμβασης, διότι το φαινόμενο της κατάθλιψης ερμηνεύεται πιο εύκολα και πιο απλά με βάση τη βιοχημεία του εγκεφάλου, το βιωματικό παρελθόν, αρνητικές σκέψεις, τις σκέψεις και συμπεριφορές του ασθενή. Τι λέμε γι' αυτό?
0: Γι' αυτό λένε ότι η επιστήμη στα χέρια των μικρών επιστημόνων σκοτώνει την πνευματική ζωή του ανθρώπου, ενώ ο μεγάλος Οπενχάιμερ, αυτός ο επιστήμονος που τελικά αυτός είναι που ανακάλυψε την ατομική μπόμπα, όταν είδε τα αποτελέσματα και χτυπούσε το κεφάλι του, διατύπωσε τη σκέψη και λέει: κάθε επιστήμη ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην ταπείνωση. Αν είναι λοιπόν ταπεινή, παρετούνται από την ιδέα ότι η επιστήμη εξηγεί τα πάντα. Είναι σαν να λέμε ότι αν νιώσω ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μου, φταίει η πρόσκρουση ενός σκληρού οργάνου, αιχμηρού οργάνου ή αμβλέως οργάνου στην κεφαλή μου, και όχι στο ότι κάποιος με χτύπησε. Αυτό είναι η επιστήμη. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι κάποιος τον χτύπησε για να πάει το αμβλή όργανο πάνω στο κεφάλι του και πόνεσε. Εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες, ούτε καλό που να μην το κάνει ο Θεός, αλλά ούτε και κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες κατά παραχώρηση του Θεού. Τα πάντα είναι Θεός. Σκεφτείτε ότι εδώ συμφωνεί ο παππούλης μας, ο Πορφύριος, που εγώ δυσκολεύομαι ακόμα να τον πω Άγιο, Πορφύριο. Λοιπόν, ο Πορφύριος μας, ο Άγιος, συμφωνεί με τον Εσχύλο. Σε ένα απόσπασμά του ο Εσχύλος λέει: ουδέν ότι μη ζεύς. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δίας. Και ο Πορφύριος λέει: ο Χριστός είναι το παν. Θα σκεφτείτε ότι η διαφορά τους είναι αβυσσαλαία, αλλά ουσιαστικά η έκφραση είναι η ίδια. Ο Χριστός είναι το παν. Άρα δεν υπάρχουν αιτίες που να μην είναι αποδαίμονες για κανένα κακό. Ούτε υπάρχει μια καλοσύνη, μια συγχώρηση που να μην έχει από πίσω τον έμπνευση του Θεού. Είδατε ότι όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, αφού τον έπλασε και μάλιστα έμεσα από τη γη που ήταν χώμα και τον έκανε άνθρωπο σαν ένα αγαλματάκι, δεν λειτουργούσε ο άνθρωπος, γιατί ήταν προορισμένος για να είναι άνθρωπος. Θεός δεν ήταν προορισμένος να είναι ζώο, όπως με μια διαταγή του έκανε όλα τα ζώα ο Θεός και του ενέπνευσε ψυχήν ζώσαν από μέσα, προσωποποιημένος ο Θεός, του ενέπνευσε κάτι από τη Θεία δύναμή του, την Θεία του χάρη, του τα ενεφύσισε και τότε έγινε άνθρωπος. Αλλιώς δεν ήταν άνθρωπος, και ας ήταν πλασμένος σωματικά σαν να είναι τα κέρινα ομοιώματα που υπάρχουν. Λοιπόν, άρα εμείς ξέρουμε ότι από την ώρα που ζούμε στο σύγχρονο κόσμο που έχει βγάλει του Θεό σαν αίτιο και σαν ουσία ουσιαστικά του σύμπαντος, και τον βγάλαμε και στη θέση του βάλαμε το εγώ μας, εγώ το έκανα αυτό, εγώ το έκανα εκείνο, όπως μια γυναίκα λέει που κοινώνησε από τα χέρια του Αγίου Αμβροσίου στην αρχαία εποχή ρωμαϊκή, και ο Άγιος είπε: σώμα Χριστού μεταλαμβάνει, και εκεί χαμογέλασε λέει ηρωνικά και είπε: τι σώμα Χριστού καλέ, αυτό εγώ το ζήμωσα χτες. Γιατί ήταν από το πρόσφορο που είχε προσφέρει η ίδια στον επίσκοπο. Αφού εγώ το ζήμωσα, είναι δικό μου, πώς λέει την σώμα Χριστού. Καταλάβατε, εκεί βρίσκεται η αλαζονία του ανθρώπου, του πολιτισμού που κατάφερε να κάνει κάτι. Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός να πέφτουν τα κάστρα, να συντρίβονται οι αυτοκρατορίες, να νικιούνται οι στρατοί, να τα παλάτια και τα πλούτη να γίνονται ένα τίποτα. Σαν τον καημένο τον Αδριανό που μετά από την τόση μεγάλη δόξα που έφτασε ας πούμε η κυριαρχία του από τη Σκωτία, εγώ πήγα εκεί κοντά που είναι τα τείχη Αδριανού πάνω στη Σκωτία προς το Αμπένερθι, ξέρω εγώ παραπάνω εκεί, και έφτανε μέχρι τον Κάφκασο από την άλλη μεριά και τον Εφράτη. Αυτός μετά να λέει ψυχούλα μου, γυμνούλα μου, χλωμούλα μου, τρεμουλιάρα μου, πού θα πας, πού θα ζεις. Τον χαμηλώνει ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί τότε που έλεγε αυτή την κουβέντα ήταν πιο αληθινός. Δεν ήταν αληθινός όταν κυβερνούσε τα σύμπαντα και πίστευε ότι είναι παντοδύναμος, αν και τον τρώγανε οι πόνοι της αρρώστιας του.
1: Έτσι να κλείσουμε, κύριε Γανωτή, με μία θεραπευτική συμβουλή.
0: Μία θεραπευτική συμβουλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μας προβάλλεται σαν σώμα και αίμα. Το σώμα και το αίμα για να βγούνε θα πρέπει ο άνθρωπος να σφαχτεί. Άρα προσφέρεται ως σφαγμένος για χάρη μας, από αγάπη μας, που να μην έχει τίποτε, μα τίποτε. Εάν εγώ που έχω το σώμα μου, έχω ένα ραβδί στο χέρι, μια καρέκλα να καθίσω, κάτι έχω. Αλλά όταν είμαι αίμα και σώμα σφαγμένο, δεν έχω τίποτε. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ο άνθρωπος τη μεγάλη σημασία του να είσαι τίποτε. Και όταν το καταλάβει αυτό, και θα το καταλάβει και από τη Θεία Λειτουργία η οποία εμπνέει και φωτίζει, και από το παράδειγμα των Αγίων και των Ασκητάδων, ναι, θα το καταλάβει, τότε θα αρχίσει να λέει «Κύριε, δεν είμαι τίποτε, δώσ' μου ό,τι θέλεις». Πήγαν, λέει, μια φορά εκεί οι ληστές σε ένα μοναστήρι κάτω στην Αφρική, στην Ασία, ξέρω εγώ πού, και τα πήραν όλα. Το μεταξύ ένας ασκητής καημένος γεροντάκος ήταν στο κελί του, δεν του πήρανε αυτόν τίποτε, αλλά υπήρχε μια παραστιά αυτή που τη βάζεις κάτω και ακουμπάς επάνω την κατσαρόλα για να βράσει. Την πιάνει λοιπόν στα χέρια και τρέχει από πίσω στους ληστές, λέει πάτε το και αυτό το ξεχάσατε. Δεν τίποτα απολύτως. Την αξία του να είσαι τίποτα. Αυτή την αξία πρέπει να την καταλάβουμε και να την αντέξουμε με λεβεντιά, και τότε ο Θεός θα πει ότι εσύ που δεν είσαι τίποτε, έλα να σε κάνω το παν, να σε κάνω Θεό. Εδώ είναι η κρίση των πραγμάτων και η θεραπεία είναι η παρέτηση από ό,τι μας κάνει δυνατούς, πλούσιους, αξιολόγους.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όλα αυτά που
0: μην
1: μας είπατε και σήμερα.
0: Μην τελειώσαμε το θέμα, εγώ όχι. Δεν έχω να πω άλλα, γιατί δεν έχω τόσο βάθος που έχουν αυτοί που έχουν την εμπειρία και μιλούν από την πράξη και όχι όπως εγώ που μιλώ από το γραφείο μου. Λοιπόν, άλλοι θα σας πούν πιο σπουδαία πράγματα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα πολύτιμα, αξιόλογα, πνευματικά πράγματα μας είπε, και ευχόμαστε να τα εμπεδώσουμε, να κατανοήσουμε τα αίτια που τελικά ο δυτικός κόσμος και όχι οι φτωχοί άνθρωποι που ζουν στην Αφρική πάσχει από την ασθένεια αυτή, την πνευματική, όπως καταλήγουμε, της κατάθλιψης. Μια ασθένεια που μας διχάζει. Διχάζει την καρδιά με το μυαλό μας. Διχάζει τη λογική με την πραγματικότητα. Μας διχάζει και μας κάνει άρρωστους χωρίς να καταλαβαίνουμε την αιτία. Και επιμένουμε στην ασθένεια όταν αυτό δεν το κάνουμε προσευχή. Αυτά και ακόμη καλύτερα και περισσότερα μας είπε ο κύριος Γανωτής στην εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς.
6: Όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
4: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
6: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
4: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
6: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
7: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
0: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έκησες εμέ μήτρη μου, ιδού γάρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστως αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες εισιδούντες ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ είναι άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί είναι δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που ολιθρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που ολιθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη στραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπασε να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, τον νου ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμείν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένη η βασιλεύ Άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκα σημείν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων, χαίρε κυποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων εμπλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σύμπωντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Άξιο ληστίνο αληθό, μακαρίνηση τη Θεοτόκων, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντων χερουβίμ και ενδοξωτέραν

0: Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ενέ και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα δικαινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν πιόρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος, λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκει στου αιώνα των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Νίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει διεσού τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Συ.
1: Πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένη να και παράδεισε ελογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών, την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
2: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο, κράτσον τι αθλίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του να μείνει.
3: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
1: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
4: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε εμείς τον Θεό.
1: Θεός χωρίς μιλήσεων και ειρήνη.
4: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δέκατος, συνέχεια. Περί του ότι μόνη η πίστη στον Χριστό δεν μπορεί να μας σώσει, εάν παράλληλα δεν δεχθούμε μέσα μας, κατά τρόπο ενσυνείδητο, και το Άγιον Πνεύμα.

Όταν λοιπόν, αγαπητέ μου αδελφέ, ακούς να γίνεται λόγος για παιδιά του φωτός και για παιδιά της ημέρας, μην περάσει ποτέ από το νου σου ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού και πιστεύουμε σε Εκείνον και λατρεύουμε Αυτόν ως Θεό και έχουμε ενδυθεί Αυτόν αυτοδικαίως, είμαστε άρα χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί παιδιά του φωτός και της ημέρας και όχι της νυχτός ούτε του σκότους. Μην το ισχυριστείς αυτό, αδελφέ μου, μήτε να το υποθέσεις και έτσι επαναπαυόμενο σε μία εσφαλμένη αντίληψη περάσεις όλες τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής σου σε κατάσταση αμελίας και αδιαφορίας πνευματικής. Απλώς και μόνο επειδή νομίζεις ότι είσαι κάτι, ενώ στην ουσία δεν είσαι τίποτε. Αλλά ερεύνησε προσεκτικά τα βάθη σου και φρόντισε να αντιληφθείς με κάθε ακρίβεια ποια είναι η εσωτερική σου πνευματική κατάσταση. Και συνεχώς να λες το εξής: εάν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο και οι οποίοι βλέπουν με τα σωματικά τους μάτια αυτόν εδώ τον ήλιο να είναι στο σκοτάδι, ασφαλώς και εγώ, επειδή δεν βλέπω τίποτε περισσότερο από τους άλλους, είμαι μαζί με αυτούς μέσα στο σκοτάδι. Διότι όπως κάθε μέρα μετά την δύση του ηλίου γίνεται πάντοτε νύχτα και δεν βλέπω πλέον τίποτε, παρομοίως όταν θα πεθάνω δεν θα δω πουθενά φως, αλλά θα βρίσκομαι αιωνίως μέσα στο σκοτάδι χωρίς φως και χωρίς ήλιο. Και ποτέ πλέον δεν θα δω με τα μάτια μου το ορατό τούτο φως. Όταν οι άνθρωποι αποχωρίζονται από το σώμα, ταυτοχρόνως αποχωρίζονται και από όλα τα αισθητά. Εάν λοιπόν τώρα βρίσκομαι μέσα στο σκοτάδι και μετά τον θάνατόν μου πάλι θα είμαι μέσα στο σκοτάδι. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ασφαλώς θα έλθει και για μένα η ημέρα του Κυρίου τόσο ευνίδια όπως ο κλέφτης μέσα στη νύχτα και όπως ο πόνος του τοκετού στην γυναίκα την έγκυο, και έτσι δεν θα μπορώ να την αποφύγω.

Άρα λοιπόν η σωτηρία μας δεν επιτυγχάνεται μόνο με το βάπτισμά μας μέσα στο νερό, αλλά και με το βάπτισμά μας μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ούτε μόνο με τον άρτο και τον ίνο της Θείας Κοινωνίας δίδεται η άφεση των αμαρτιών και η ένωση με την ζωή, αλλά απαιτείται συγχρόνως και η θεότητα. Η θεότητα η οποία είναι αναπόσπαστα ενωμένη και ανακατωμένη με αυτά κατά τρόπο αδιόρατο και μυστικό και χωρίς να συγχέεται μαζί τους. Λέμε ότι συνυπάρχει σε αυτά μυστικός η θεότητα επειδή δεν φανερώνεται σε όλους, αλλά μόνο στους αξίους να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή και επειδή μεταβάλλει εκείνους που την βλέπουν σε παιδιά του φωτός και της ημέρας. Εκείνοι που δεν βλέπουν το φως, έστω και αν αυτό φωτίζει τα πάντα, αυτοί όμως βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι. Αδέλφια μου, ας μη σας κοροϊδεύει κανένας με λόγια που μπορεί μεν να προκαλούν εντύπωση, αλλά είναι χωρίς περιεχόμενο. Ούτε επιτρέπεται να επαναπαυόμαστε ότι μόνη η πίστη μας στον Χριστό αρκεί για να σωθούμε. Γιατί, λέγει ο Παύλος, «Χριστός, εάν περιτέμνηστε, ουδέν ημάς ωφελήσει». Και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, «Η πίστης δίχα των έργων νεκρά εστίν». Όπως δηλαδή το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, παρομοίως και η πίστη χωρίς τα έργα είναι επίσης νεκρή. Διότι εκείνοι οι οποίοι ομολογούν μεν ότι ο Χριστός είναι Θεός, αλλά όμως δεν τηρούν τις εντολές Του, δεν θα θεωρηθούν απλώς ότι Τον αρνούνται, αλλά και ότι Τον περιφρονούν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι ακόμη περισσότερο από εκείνους που περιτέμουν τα σώματά τους, θα τιμωρηθούν πολύ δίκαια, επειδή οι ίδιοι περικόπτουν τις εντολές του Θεού. Εκείνος που περιφρονεί και υβρίζει τον πατέρα, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί παιδί του? Εκείνος ο οποίος απομακρύνεται από το φως, πώς είναι δυνατόν να ζήσει μέσα σε αυτό σαν να είναι μέσα σε μέρα? Δυστυχώς, κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο, αγαπητοί μου αδελφοί.

Βέβαια, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι κανένας δεν μπορεί να τηρήσει όλες τις εντολές. Αυτός, ας γνωρίζει ότι συκοφαντεί τον Θεό και ότι τον κατακρίνει ότι δήθεν μας επέβαλε να τηρούμε πράγματα αδύνατα. Αυτός δεν πρόκειται να αποφύγει το αναπόφευκτο της Θείας Δίκης. Αλλά θα καταδικαστεί και αυτός σαν εκείνον που είπε «Έγνωνσε ότι σκληρώσει θερίζων όπου ουκ έσπυρας και συνάγων όθεν ουδι εσκόρπισας». Και θα μοιάσει με το φίδι που είπε στον Αδάμ «Γινώσκον ο Θεός ότι ή ώρα φάγεστε από του ξύλου, όμοιοι αυτό έσεστε. Τούτου χάριν ενετήλατο ημίν μη φαγήν εξ αυτού». Αυτός ο άνθρωπος ονομάζει τον Θεό ψεύτη και αποπλανητή και γεμάτο από φθόνο. Ψεύτη γιατί αυτός είπε «Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Και αυτός ο άνθρωπος απαντά ότι όχι μόνο ελαφρό δεν είναι, αλλά αντιθέτως αβάστακτο. Τον αποκαλεί επίσης αποπλανητή, επειδή ήλθε στη γη υποσχόμενος πάρα πολλά και δεν θέλει να μας δώσει τίποτε. Μάλιστα ο Θεός φαίνεται σαν να είναι κινούμενος από φθόνο για τη σωτηρία μας. Και έτσι μας παρήγγειλε να πράττουμε και να φυλάξουμε πράγματα αδύνατα. Ούτως ώστε, επειδή δεν θα μπορέσουμε να τα τηρήσουμε, θα βρει τάχα βάσιμη δικαιολογία για να μας στερήσει εκείνα τα αγαθά. Αλίμον όμως εκείνους που ισχυρίζονται αυτά, εάν τελικά δεν μετανοήσουν. Γιατί τίποτε το βαρύ, τίποτε το δυσβάστακτο δεν παρήγγειλε ο Θεός και Δεσπότης μας. Αντιθέτως, όλα είναι συγχρόνως και κατορθωτά και εύκολα, καθώς θέλω να με πιστέψετε και εγώ ίδιος το διαπίστωσα ότι είναι πολύ εύκολη η εντολή του Θεού και η πραγμάτωσή της και η κληρονομία της Βασιλείας Του. Αλλά αυτό πρέπει να σας το κάνω περισσότερο κατανοητό με ένα παράδειγμα.

Ιδού το παράδειγμα. Κάποιος άνθρωπος, ο οποίος βρισκόμενος στην υπηρεσία κάποιου αποστάτου και αντιπάλου και εχθρού του βασιλέως των χριστιανών, και αφού πέτυχε πολλές νίκες και πολλά κατορθώματα εναντίον των υπηρετών του βασιλέως, και ενώ απολάμβανε μεγάλης τιμής πλησίων του σκληρού εκείνου εξωμότου και μεταξύ των στρατευμάτων που είχε υπό τις διαταγές του, ειδοποιήθηκε κρυφά από τον βασιλέα των χριστιανών να έλθει πλησίον του και να μείνει μαζί του. Και έτσι θα μπορεί να έχει σαν αντάλλαγμα πολύτιμα δώρα και θα μοιραστεί μαζί του το βασιλικό αξίωμα. Αυτός όμως για πολλά χρόνια δεν θέλησε να δεχθεί την πρόσκληση προσφορά του βασιλέως. Αντιθέτως, μάλιστα, από τότε ανέλαβε πολύ σκληρότερο πόλεμο εναντίον του βασιλέως. Κάποτε λοιπόν, αφού αισθάνθηκε εντός του δυνατές τύψεις και άλλαξε γνώμη, αποφάσισε να δραπετεύσει και να πάει μόνος του προς τον βασιλιά, σκεπτόμενος τα εξής. Παρότι μέχρι τώρα δεν υπάκουσα στις συνεχείς προσκλήσεις του βασιλέως, εντούτοις είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα λάβει υπόψη του τώρα πλέον που γυρίζω την αναβολή και την καθυστέρηση που επέδειξα επί τόσα χρόνια. Επειδή ο βασιλιάς είναι, καθώς το πληροφορούμε, συμπονετικός και πολύ αγαθός. Γι' αυτό θα με λυπηθεί και όλα όσα μου υποσχόταν θα τα πραγματοποιήσει. Συγχρόνως λοιπόν, καθώς σκεπτόταν αυτά από μέσα από την καρδιά του, τα μετέβαλε και σε πράξη. Ήλθε ενώπιον του βασιλέως, γονάτισε, έπιασε τα πόδια του, ζήτησε με κλάματα συγχώρεση. Αυτόν αμέσως αφού τον δέχθηκε ο βασιλιάς, κυριευόμενος ο ίδιος από αγαθότητα και από απρόσμενη χαρά, θεώρησε σαν θαύμα την αλλαγή και την ταπείνωση αυτού του ανθρώπου, εξαιτίας των οποίων όχι απλώς να εμφανιστεί ενώπιόν του ως ζητιάνος του ελέους του, αλλά μάλλον με παρησία και να απαιτήσει να αποδοθούν σε αυτόν τιμές λόγω της αγάπης και της εμπιστοσύνης που έδειξε προς τον βασιλιά. Αφού αφενός μεν εγκατέλειψε τον επαναστάτη, αφετέρου δε ήλθε και δήλωσε υπακοή στο βασιλικό αξίωμα. Τώρα βρίσκεται γονατιστός ενώπιον του βασιλέως και κλαίει τόσο για την καθυστέρησή του, όσο και για όλα τα κακά που διέπραξε προηγουμένως. Αυτόν ο βασιλιάς τον σήκωσε όρθιο. Επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Και ιδιαιτέρως φιλούσε τα δακρυσμένα του μάτια επί πολλές ώρες. Έπειτα διέταξε να του φέρουν στεφάνι και στολή και υποδήματα όμοια με εκείνα που ο ίδιος φορούσε. Και ο ίδιος ο βασιλιάς τον έντισε με τα δικά του χέρια. Αυτόν που προηγουμένως ήταν εχθρός και αντίπαλός του, χωρίς να τον πειράξει ούτε κατελάχιστον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού χέρι μαζί του ημέρα και νύχτα, διασκεδάζει και ευχαριστείται και τον αγκαλιάζει και τον φιλεί στόμα με στόμα, γιατί τόσο πολύ τον αγάπησε, ώστε να μην τον αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο, κοιμόμενος μαζί του, και αγκαλιάζοντάς τον πάνω στο κρεβάτι, σκεπάζοντάς τον από παντού με το δικό του το βασιλικό πανοφόρι και βάζοντας το δικό του πρόσωπο επάνω στο δικό του. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ μας και με τον Θεό, και γνωρίζω ότι έτσι με τον ίδιον ακριβώς τρόπο δέχεται και αγαπά ο Πανάγαθος Θεός όσους μετανοούν.
οι οποίοι αρκεί να εγκαταλείψουν μεν τον εκμαυλιστή αυτόν κόσμο και εκείνον που τον εξουσιάζει, δηλαδή τον διάβολο, και να έλθουν πλησίον του Θεού απαλλαγμένοι τελείως από τα πράγματα του βίου, σαν σε βασιλιά και Θεό που είναι. Εφόσον βεβαίως σε μερικούς δεν φαίνεται πολύ δύσκολο να εγκαταλείψουν τη μητέρα τους και να απαρνηθούν τους δικούς τους φίλους και συγγενείς και να αποχωριστούν τον πρόσκαιρο πλούτο, επειδή εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα τίποτα που να είναι ασήκωτο ή λυπηρό ή κουραστικό όταν αποφάσισα να πάω πλησίον του Θεού και Σωτήρος μου.

Αδέλφια μου αγαπητά, εάν πρέπει να σας πω την αλήθεια και να φανερώσω σε όλους εκείνα τα οποία δεν ήθελαν, παρότι κινδυνεύω με αυτά να χάσω την δική σας αγάπη, εγώ θα το πράξω για να προσφέρω κάτι καλό σε μερικούς από σας. Όπως μου φαίνεται λοιπόν, όχι μόνο δεν συνάντησα δυσκολίες κατά τον πνευματικό μου αγώνα και κατά την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου, αλλά αντιθέτως, από κάθε στενοχωρία και θλίψη και από αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν ως ταλαιπωρία, εγώ έβλεπα να πλημμυρίζει εντός μου η χαρά και η ευφροσύνη, της οποίας γενεσιουργός αιτία είναι η αποκάλυψη και η φανέρωση του προσώπου του Θεού, ώστε να πληρωθεί πολύ καθαρά σε μένα το ρητό του Παύλου που λέγει τα εξής: «Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως βάρος, δόξης κατεργάζεται εν ημίν». Και εκείνο που λέγει ο Δαβίδ: «Εν θλίψη επλατινάσμε». Εξαιτίας αυτού λοιπόν, θεωρώ ως ένα τίποτε τις θλίψεις και τους πειρασμούς που έρχονταν, εν συγκρίση προς την όχι κάποτε εις το μέλλον, αλλά αμέσως αποκαλυπτόμενη σε μένα δια του Αγίου Πνεύματος δόξα του Ιησού Χριστού. Για την απόκτηση και την θέα της οποίας δεν υπολόγιζα καθόλου και αυτές ακόμη τις ασθένειες που οδηγούν στον θάνατο και οποιαδήποτε άλλη αβάστακτη συμφορά η οποία προκαλείται στους ανθρώπους από τους πόνους, λησμονώντας έτσι κάθε σωματικό πόνο και κάθε λύπη. Παρομοίως, από αυτήν την αντιμετώπιση μου φαινόταν ελαφρό το φορτίο των ευαγγελικών εντολών και ο ζυγός του Θείου Θελήματος αγαθός πολύ. Επειδή δεν έβρισκα κάποια αιτία για να αποθάνω γρήγορα χάριν αυτού του Ιησού Χριστού, αισθανόμουν, πιστέψτε με, ανυποφόρητη θλίψη. Συνεπώς, αδελφοί μου αγαπημένοι, αφού εγκαταλείψουμε τα πάντα, ας τρέξουμε προς τον Χριστό.

Αδέλφια μου αγαπημένα, αφού εγκαταλείψουμε τα πάντα, ας τρέξουμε τελείως γυμνοί και ανυπόδητοι, και αφού έλθουμε μπροστά στον Δεσπότη Χριστό, ας γονατίσουμε ευλαβικά και ας κλάψουμε ενώπιον της απείρου αγαθότητός Του, με τέτοιο τρόπο ώστε και Αυτός ο ίδιος, αφού δει την πίστη και την ταπείνωσή μας, να μας δεχθεί και να μας τιμήσει κατά τον ίδιον ακριβώς τρόπο, μάλλον δε με μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον τον επίγειο βασιλιά της ιστορίας μας, και να μας στολίσει με την δική του στολή και να μας δώσει το δικό του βασιλικό στέμα, και έτσι να μας αναδείξει αντάξιους ενίκους του ουρανίου παλατιού του. Δεν είναι το ίδιο σημαντικό το να μεταβεί κανείς από τον ένα θνητό βασιλέα στον άλλο και να επιτύχει έτσι την απόκτηση επίγειου βασιλείου, με το να αναβεί από την γη εις τους ουρανούς και να αξιωθεί να αποκτήσει δόξα αιώνια και βασιλεία άφθαρτη, και να γίνει ο ίδιος συγκληρονόμος και συγκάτοικος του Θεού. Να μην γίνει δηλαδή απλός βασιλεύς, αλλά και Θεός από τον Θεό, και να γεύεται μαζί με τον Θεό την αιώνια ευφροσύνη. Αδελφοί μου, ας μην προτιμήσουμε λοιπόν κάτι από τα επίγεια και τα φθαρτά, για να μην εκπέσουμε τυχόν από την δόξα και την ένωσή μας με τον Χριστό. Αλλά από αυτήν εδώ την ζωή, αφού καθαρίσουμε τελείως τους εαυτούς μας από κάθε αμαρτία, ας προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αποκτήσουμε ό,τι αποτελεί εγγύηση για τη σωτηρία μας. Ή καλύτερα αυτόν τον ίδιον τον Κύριο, ο οποίος είναι περισσότερο από όλους και προς όλους αγαθός και φιλάνθρωπος, η δική μας σωτηρία, η συγκεφαλαίωση όλων των αγαθών.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία της γερόντισσας Φιλοθέης, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων, με θέμα «Η αμερημνησία ως αντίδοτο στο άγχος της ζωής μας», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ηλιουπόλεως το Δεκέμβριο του 2024.
1: Διαλέξα να πείτε σε αυτό το θέμα, γιατί μας αφορά όλους. Και εσάς και εμάς και όλους. Είτε κανείς είναι μόνος, είτε έχει οικογένεια, ό,τι και να κάνει. Θα μπει στον πειρασμό να τα χάσει, να αγχωθεί, να μην ξέρει τι να κάνει, να πρέπει να θα δοκιμαστεί. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Πολλές φορές δημιουργείται μια κατάσταση που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Υπάρχουν και εξωτερικές συνθήκες που μας πνίγουν. Και είδα και στο λεξικό η λέξη άγχος, λέει, προέρχεται από το άγχο που σημαίνει κρεμάω, αγχώνει, έξω και αγχώνει, η λέξη αγχώνει. Και ουσιαστικά σημαίνει σφίγγω, πνίγω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και όλοι οι άνθρωποι όταν κάποια στιγμή νιώσουμε έτσι μια πίεση, νιώθουμε ακόμα και εδώ. Γιατί και το λένε και οι γιατροί, πας σε ένα γιατρό και σου λέει δεν έχεις τίποτα, είσαι μια χαρά, έχεις άγχος. Και μπορεί να πεθάνεις από αυτό. Και λες, ναι, δεν έχω τίποτα, αλλά έχω άγχος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι αστείο. Γιατί η ψυχική κατάσταση γίνεται και σωματική. Και πολλές φορές έρχονται και πονοκέφαλοι και ημικρανίες και το στομάχι και οι καρδιές και όλα από τη φοβερή πίεση. Κανείς πρέπει να μάθει δηλαδή πώς να το διαχειρίζεται και όχι απλά να πει δεν είναι τίποτα. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές προσθέτουμε άγχη, χωρίς λόγο, χωρίς λόγους. Είναι θέματα κανείς πώς θα έχει ήδη βάλει στο μυαλό του, τι πρόγραμμα έχει, τι προσδοκίες έχει από τον εαυτό του, από τους άλλους. Αν έχουμε έγνοια, ας πούμε, να αυξήσουμε τα πράγματα που έχουμε, τα αγαθά που έχουμε, μοιραία δεν θα έχουμε ησυχία στη ζωή μας. Θυμάμαι ένα καθηγητή που είχαμε, τον κύριο Παπαπέτρου, μακαριστώ, που μας έλεγε, είχε γράψει κάτι ποίηματα και ένα ποίημα έλεγε «Έφτιαξε σπίτια δύο και έπαθε έμφραγμα ένα». Ναι, είχε πολύ, τα έλεγε έτσι, πολύ σκοπτικά τα ποίηματα αυτά και ήθελε να δείξει ακριβώς με δύο λόγια ότι τελικά δεν κερδίζεις τίποτα με το να βασανίζεις και πάρα πολλούς ανθρώπους έχουμε γνωρίσει που περιμένανε, δουλεύανε πάρα πολύ για τους άλλους, για την οικογένειά τους ή για τον εαυτό τους να φτιάξουν, να κάνουν, να ράνουν, να βγουν στη σύνταξη και με το που βγαίνουν στη σύνταξη, κάτι συμβαίνει και τελειώνουν όλα και απ' έξω λες, τα ήθελες όλα αυτά γιατί και δεν χάρηκες και τίποτα τελικά. Και δεν είναι μόνο η έννοια πώς να αυξηθούν, πώς θα συντηρηθούν, πώς θα διανομηθούν. Είναι και ένα ηθικό δίλημα, γιατί πολλές φορές για να γίνουν πράγματα πρέπει κανείς να βάλει αυτό που λέμε νερό στο κρασί του. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το να προσπαθεί να δουλεύει αξταμάτητα για να πετύχει κάτι για την οικογένειά του. Να βάλει νερό στο κρασί του και να πει: εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε, ή θα το καλύψουμε, ή θα κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Μου έχει κάνει εντύπωση, άκουσα μια ομιλία από έναν μεγάλο θεολόγο, τον κύριο Παναγόπουλο, που ήξερε τον Άγιο Νεκτάριο, και λέει: κάπου μιλούσε, λέει, και ήταν ένας άνθρωπος από μακριά, από τον μπαλκόνι, από εκεί. Τον έβλεπα, λέει, ότι μας παρακολουθούσε, αλλά δεν έρχονταν κάτω. Μία-δύο, στέλνει να τον ρωτήσει: γιατί δεν έρχεσαι, αφού σε βλέπω ότι συμμετέχει, θέλει να έρθει. Ξέρετε τι του είπε, και έπαθε σόκο ο κύριος Παναγόπουλος. Λέει: θέλω να έρθω, αλλά όχι τώρα. Λέει: γιατί, τι φοβάσαι, του λέει, και δεν έρχεσαι. Όταν εξομολογείται, τίποτα δεν πηγαίνει. Τι φοβάσαι, και λέει: να, λέει, φτιάχνω, λέει, κάτι σπίτια, λέει, και δεν μπορώ να έρθω τώρα. Δηλαδή δεν τα έκανε με νόμιμο τρόπο. Και σου λέει: τώρα, αν πάω να το εξομολογηθώ αυτό και έρθω στην εκκλησία, πρέπει να σταματήσω. Πώς θα γίνει μετά το σπίτι. Αλλά εδώ είναι το τραγικό. Ξέρουμε αν θα έρθει η επόμενη ώρα. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, πολλές φορές, πώς λένε σύγχρονοι άνθρωποι, όταν λέει καν όνειρο, ο Θεός γελάει. Και βλέπεις σε μια στιγμή να ανατρέπονται όλα αυτά που είχαμε εμείς, τα μεγάλα τα σχέδια στο μυαλό μας. Και τίθεται το θέμα, θέλουμε να τα αλλάξουμε, αφού βλέπουμε και άλλους ανθρώπους που το έχουν πάθει. Και έχουν μείνει στη μέση δουλειές τους. Α, είχα πάει και σε ένα μοναστήρι που είναι κάτω στη Δημητσάνα, στον Τίμιο Πρόδρομο, και είχε το κημητήριο και ήταν ένας παππούλης. Γιατί ο πατήρ Γαβρίλης, σαν παιδί, πήγαινε στον Τίμιο Πρόδρομο, στον πατέρα Θεόκτιστο, και τα καλοκαίρια. Και ήταν ένας παππούλης εκεί και είχε το κημητήριο με τις κάρες. και μας λέει: «Ελάτε να σας δείξω», λέει, «τους καθρέφτες». Δεν καταλαβαίναμε, λέμε καθρέφτες στο μοναστήρι, μας δίνει τις κάρες. Και πριν μπει στο κινητήριο, και μια φράση και έλεγε. Και εμείς είχαμε πολλές δουλειές, αλλά τις αφήσαμε στη μέση. Να σε έλεγε, ναι. Ναι, ήταν πολύ. Πόσο έτοιμοι είμαστε να το αποδεχτούμε και πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε και κάτι που δεν το υπολογίζουμε. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό και να μην μιλήσουμε για την Αγία Γαβριλία, βέβαια. Δεν γίνεται. Η Αγία Γαβριλία, το χαρακτηριστικό της ήταν αυτό ακριβώς το ζητούμενο για μας, η αμεριμνησία. Το έχει αποφασίσει ότι έτσι θα είναι η ζωή της. Και από τη στιγμή που το αποφάσισε, που ήταν σε νέα ηλικία, ακόμα ζούσε και η μητέρα της, το κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής της, πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια. Κάποτε, λέει, τη ρώτησε να τους αναλύσει το θέμα της παραχώρησης του Θεού. Αν δηλαδή σου συμβεί κάτι που δεν το υπολόγισες, πώς το αντιμετωπίζεις. Εκεί τι κάνεις, αγχώνεσαι. Ποιος τρόπος υπάρχει να το αντιμετωπίζεις? Εκκλησιαστικά, σωστά. Αλλά και ανθρώπινα. Πώς μπορείς? Και λέει η Αγία, εγώ παραδέχομαι. Το χαρακτηριστικό ήταν αυτό, έλεγε, ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς την παραχώρηση του Θεού και χωρίς το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι το κατευδοκία που λένε οι πατέρες μας, που είναι το καλό. Που το χαιρόμαστε, που είναι ωραίο, που είναι θετικό. Το κατά παραχώρηση είναι το κακό. Που δεν καταλαβαίνουμε γιατί να μας συμβεί αυτή η συμφορά ή σε εμάς, στους αγαπημένους μας. Και λέει, εγώ παραδέχομαι ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς ή το θέλημα του Θεού ή την παραχώρησή του. Εφόσον είναι παντοδύναμος, γι' αυτό και δεν μπορώ να πάθω άγχος με όλα αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί όντας υποτακτική στο θέλημα του Θεού, δεν μπορώ να το πάθω. Και τη ρωτάει η κυρία που μιλούσανε, η Τωμάς ήταν κοινωνική λειτουργός, είχε να κάνει με τις καταστάσεις. Λέει, πιστεύετε ότι το άγχος είναι ένας εγωισμός ανθρώπινος και έλλειψη πίστεως? Παντάει η Αγία. Ναι, είναι έλλειψη απόλυτης εμπιστοσύνης. Το ίδιο και η ανθρώπινη στεναχώρια. Όταν στεναχωρούμε, είναι σαν να λέω στο Θεό, δεν τα έκανες όπως έπρεπε, όπως τα ήθελα. Ποιος είμαι εγώ να του το πω αυτό ή να πω, γιατί να μου πούν αυτό ή να μου κάνουν αυτό? Μα μπορούσαν να συμβούν αυτά χωρίς εκείνον, χωρίς την παραχώρησή του? Όχι. Και τότε είμαι θα ήσυχη. Έχουμε μια μόνιμη γαλήνη. Χωρίς αυτή τη μόνιμη γαλήνη, δεν μπορεί ο Θεός να στείλει το Άγιο Πνεύμα του να μας βοηθήσει. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο στην ανθρώπινη γαλήνη. Και τότε σε οδηγεί, όπως μας είπε ο Χριστός, θα σας στείλω τον Παράκλητο και αυτός θα σας οδηγήσει και θα σας μάθει τα μέλλοντα. Θυμάμαι που την είχαν ρωτήσει, έμενε, ας πούμε, σε ένα σπίτι και έπρεπε να φύγει. Ποτέ δεν το πληρώνει η ίδια, δεν είχε και λεφτά. Το τάξιμό της ήταν, δεν είχε τίποτα. Και λέει ότι αν είχα, λέει, έστω και ένα σέντς πάνω μου, δεν θα ήμουν αφημένη στα χέρια του Θεού. Οπότε αμέσως λέει ότι για να έχεις αμεριμνησία δεν πρέπει να έχεις πολλά, αν μη τι άλλο. Αυτή δεν είχε τίποτα όμως. Και ήταν πλούσια, δεν ήταν ότι είχε μάθει έτσι. Είχε μάθει στη μεγάλη καλοπέραση και στην πολυτέλεια. Πήγαινε Ελβετία με το τρένο, όταν ήταν νεαρή, από την Κωνσταντινούπολη. Και κάποτε λοιπόν της είπανε: θα φύγεις από αυτό το σπίτι, αλλά μην κάνεις τίποτα, μην φύγεις. Γιατί, λέει, γιατί κάνε τα δύνατα δυνατά να μην φύγεις από αυτό το σπίτι. Μα λέει, αφού πρέπει να φύγω, αφού μου λέει να φύγω. Όχι, λέει, γιατί πού θα βρεις άλλο? Και απαντάει πολύ αυθόρμητα, γιατί ποιος με έφερε εδώ? Με την ίδια λογική ήταν σε όλα έτσι. Δηλαδή, θα φυλάξω εγώ τον εαυτό μου όσο μπορώ, θα προσέχω. Ναι. Αλλά ποιος είναι αυτός που παραχωρεί να συμβεί κάτι? Κάτι που δεν μας αρέσει. Γίνεται κάτι χωρίς να το θέλει εκείνος? Αν το σκεφτούμε με τη λογική μας, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορούσε να αγχωθεί και να στεναχωρηθεί με τίποτα. Και μάλιστα μερικοί λέγανε ότι είναι και ανέστητη. Μα δεν ήταν ανέστητη. Απλά δεν το έπαιρνε, δεν ένιωθε ότι εκείνη μπορεί να ορίσει τα πράγματα, εκείνη μπορεί να βρει τις λύσεις. Μόνο ο Θεός βρίσκει τις λύσεις. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Είναι παραχώρησή του. Γίνεται μια αρρώστια, ένας θάνατος, ένα ατύχημα. Χάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και αμέσως συνέχισε. Δεν είναι ότι παρετούταν, δεν κάνει δηλαδή να παρετηθεί κανείς από τη ζωή, αλλά να μην. Αυτό το γιατί. Έχει φάει πολύ κόσμο. Είναι αμήλικτο. Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα? Γιατί να συμβεί αυτό στο παιδί μου? Δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση. Δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε: πού τόσα πέρασε? Δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Υπάρχει μόνο αυτό που μας δίνει ο Θεός τώρα. Τίποτα άλλο. Το γιατί, λέει, είναι για το Θεό. Δεν είναι για μας. Και έτσι η ήρεμο και εκείνος με όλα αυτά που πέρασε μπορούσε να παραμένει ήρεμος. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της Αγίας ήταν αυτή η αμεριμνησία. Όπως και όλων των Αγίων. Αφημένη, πώς είναι το φυλαράκι που το φυσάει ο άνεμος, τώρα πέφτουν τα φύλλα σε εμάς, τα βλέπει πάνω από εδώ και από εκεί. Έτσι. Έτσι φερότανε. όπου την καλούσαν. Και μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό που κάποιοι της είχαν μιλήσει, την είχαν σκοφαντήσει, ίσως το έχετε διαβάσει κιόλας, το έχουμε πει και άλλες φορές, και η κυρία που το έκανε, όταν έμαθε ποια είναι η Γαβριλία, πήγαν να τη ζητήσει συγγνώμη. Αυτό γινόταν πολλές φορές, γιατί πολλές φορές την παρεξηγούσαν την Αγία. Και όταν πήγε να τη ζητήσει συγγνώμη, η Αγία την ευχαρίστησε, λέει το δέχομαι, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω. Και αυτή έπαθε σοκ, λέει, γιατί δεν με βλάψατε. Δεν αφήνει τίποτα. Το θεωρούσε ότι οτιδήποτε πάει να μπει ανάμεσα σε εκείνη και στο Χριστό, που έτσι είναι, άμα το σκεφτείτε, μπορεί να ξεκινάμε τη μέρα μας με πολύ προσευχή, με πολύ χαρά, με πολύ συγκίνηση. Και να γίνει κάτι, μια αναστάτωση από το πιο χαζό μέχρι το πιο μεγάλο, και να χαλάσει να πάει στράφη όλη μέρα. Αυτό λοιπόν εκείνη δεν το άφηνε. Γι' αυτό τη είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω, γιατί δεν με βλάψατε. Ήταν σαν υπήρχε ένα τείχος, δεν άφηνε τίποτα να περάσει αυτό το τείχος, δεν άφηνε τίποτα να της χαλάσει αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτό δεν το είχε βέβαια μόνο η Αγία, το είχε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που τον σύρανε στα βάθη της Ανατολής, στη Μικρασία, στην Εξορία, με σκληρούς στρατιώτες να τον χτυπούν, πεζοπορία, και το μόνο που έκανε ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν να γράφει επιστολές, αξίζει να τις βρείτε, να τις διαβάσετε, στην Ολυμπιάδα. Τη διακόνησα, που τον αγαπούσε πολύ και τον διακόνησε, και αυτή όταν ο Άγιος σύρθηκε στην Εξορία έπαθε κατάθλιψη και μαράζωσε. Και να δείτε πώς γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Ολυμπιάδα, με τι τρυφερότητα, και προσπαθεί να της δώσει κουράγιο, που αυτός ήταν μέσα στην Κουκουσό και ψινότανε και είχε έννοια να παρηγορήσει την Ολυμπιάδα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό όλων των Αγίων μας. Και ο Άγιος Νεκτάριος όταν αναγκάστηκε, όταν έγραψε μάλλον στον Πατριάρχη το Σοφρόνιο, να του πει γιατί με πετάξατε, ας πούμε, κλωτσιδών. Το έκανε γιατί τον πίεζαν οι Ελληνογυπτιώτες. Είχαν έρθει στην Ελλάδα και τον πίεζαν πάρα πολύ, γιατί τον θέλανε. Και για να τους κάνει το χατήρι, έγραψε. Και φυσικά απάντηση δεν πήρε καμία και το σταμάτησε. Γύρισε τον Σταυρωμένο στην Παναγία και τα άφησε στα χέρια τους. Και τώρα ποιος θυμάται αυτούς και ποιος θυμάται τον Άγιο. Δηλαδή, τα ζυγίζανε πολύ τα πράγματα και βλέπανε. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για μας, γιατί είναι Άγιοι δικοί μας. Άγιοι που περάσανε πολλά, που και εμείς περνάμε. Και βλέπανε τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία. Ποιο είναι το ουσιαστικό και ποιο δεν είναι το ουσιαστικό. Τα φιλτράρανε. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι. Όταν ο άνθρωπος αγχώνεται, χάνει τον έλεγχο και έχει την ίδια αξία. Αν αυτό, ας πούμε, θα το σπάσω, και την ίδια αξία, αν, ας πούμε, θα πάθω κάτι, θα χτυπήσω το πόδι μου, θα σπάσω το πόδι μου. Γιατί δεν χάνει τον έλεγχο του μυαλού, χάνει το κοντρόλ. Και αυτό είναι πολύ άσχημο μετά, όταν χάσουμε τον έλεγχο του μυαλού, γιατί και το μυαλό μας είναι δώρο Θεού. Και δεν τα μετράμε σωστά τα πράγματα, μετά χάνεται και πίστη. Γι' αυτό είδατε που είπε η Αγία, ότι το Άγιο Πνεύμα έχετε στις γαλήνιες ψυχές. Δεν μπορεί να σταθεί, γιατί υπάρχει ταραχή. Δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα να σταθεί σε έναν άνθρωπο που έχει ταραχή. Δεν γίνεται. Δεν θα είναι ρηγή μετά με τη βούληση την ελεύθερη. Και το Άγιο Πνεύμα θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Ο Χριστός μας θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Θέλει και εμάς δηλαδή να συμμετέχουμε. Ο Χριστός μας τι μας λέει? Ο Χριστός μας καταρχήν ένα πράγμα θέλει, όλοι να σωθούμε. Και μας λέει, αυτή εστί η αιώνιο ζωή, η να γνωρίσωση σε τον αιώνιο Θεό και τον Υιόν απέστειλας. Γνωρίζοντας και αγαπώντας τον Χριστό, έχουμε τα πάντα. Αυτό κάνουν οι Άγιοι μας και αυτό καλούμαστε και εμείς να κάνουμε. Να είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι. Ας μην έχουμε τίποτα. Έχουμε τον Χριστό. Και όταν τον ρώτησαν τον Χριστό, πώς πρέπει να προσευχόμαστε, τι απάντησε ο Χριστός στο Πατέρ ημών? Τι είπε? Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα. Αυτό το σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μίλησε για το αύριο, αλλά για το σήμερα. Αυτό μας ανήκει και σε αυτό ζούμε. Και είναι μεγάλη ευεργεσία, αν το σκεφτούμε, αυτό το σήμερα, που είναι πολύ γεμάτο το σήμερα του καθενός μας, ενώ το αύριο δεν το ξέρουμε. Και επίσης, επειδή είναι γεμάτο και από προβλήματα, πού να προσθέσεις και το αύριο? Βλέπετε, ο Χριστός τα έχει κάνει τόσο σοφά και θέλει να μας αφήσει να ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα, να το χαρούμε και να το αντιμετωπίσουμε, να το παλέψουμε. Και εμείς με το ζόρι κάνουμε σχέδια, προγραμματίζουμε, αγχωνόμαστε για το τι θα κάνουμε μετά από 5 χρόνια. Τα οποία τίποτα, είναι όλα στον αέρα, κυριολεκτικά στον αέρα. Στην επί του όρους ομιλία μας λέει: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημί. Η βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι το να είναι ίδιος μέσα μας. Και η δικαιοσύνη παρουσία του. Η καθημερινή του παρουσία, που φωτίζει όλα τα θέματα. Μη μου μεριμνήσετε εις την αύριο, γαρ αύριο μεριμνήσετε αυτής, αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Όταν ήμουν μικρή, θυμόμουν, το άκουγα και έλεγα, τι κακία έχει το αύριο, η μέρα αυτή, γιατί το λέει. τελικά δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Δεν είναι κακία-κακία και μια κακιά κοπέλα. Σημαίνει ότι έχει τόσα βάσανα, τόσα προβλήματα, τόσα θέματα και τόσες χαρές, τόσες συγκινήσεις που όλα πρέπει να τα ζήσουμε. Γιατί λέμε για τα προβλήματα, μα και τις χαρές. Τι ωραία που να ζούμε αυτή τη χαρά του σήμερα. Γιατί αν έχουμε το μυαλό μας το αύριο, ούτε δεν θα χαρούμε, ούτε το σήμερα δεν χαιρόμαστε. Που είναι τόσο ωραία απλά πραγματάκια. Και βλέπεις ανθρώπους που τα έχουν όλα. Όλα, όλα, όλα. Και μπορούν να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν ένα από αυτά που έχουν και είναι χαρούμενοι και τους στέλνουν τα πάντα. Στέλνουν τα παιδιά τους, στέλνουν η οικογένειά τους, στέλνουν οι παπάδες, στέλνουν όλα, όλα, όλα, όλα τους στέλνουν. Γιατί δεν γυρίζουν ουσιαστικά στον ίδιο τους τον εαυτό. Χρειάζεται να κάνουμε μια αυτοκριτική, μια αυτογνωσία να έχουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να χαρούμε. Αυτά δηλαδή που λέμε το να χαρούμε το σήμερα και να τα αφήσουμε όλα στο Χριστό προϋποθέτει έναν άνθρωπο που αγωνίζεται να γνωρίσει και τον εαυτό του, αυτό που του έχει δοθεί, για να μπορέσει να αξιοποιήσει και όλα αυτά τα δώρα. Πόσο υπολογίζουμε στην καθημερινή μας ζωή τα λόγια του Κυρίου. Είπαμε, τον Άρη, τον ημών, τον επιούση, το λέμε κάθε μέρα. Πολλές φορές τη μέρα εμείς το λέμε. Πόσο το υπολογίζουμε. Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Εκείνος που μας ξέρει καλύτερα, γιατί εκείνος μας έφτιαξε, εκείνος επέτρεψε να γεννηθούμε, να μας καλεί να δούμε πιο απλά και πιο βαθιά τα πράγματα. Πιο απλά και πιο βαθιά. Να ασχοληθούμε με το σήμερα, να γιάσουμε αυτό το σήμερα, να ευχαριστηθούμε αυτό το σήμερα, να δοξάσουμε το Θεό σήμερα. Και για το αύριο, είπαμε. Για το αύριο έχει ο Θεός. Είχε μια φράση που την έλεγε συνέχεια η Αγία Γαβρίλια. Έλεγε: το παρελθόν είναι ένα φάντασμα. Και έτσι είναι. Ποιος μπορεί από όλους μας. Μια φορά είναι πολύ κουραστικό, γιατί όλοι οι άνθρωποι έρχονται και αυτό που τους τρώει είναι το τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε. Και αρχίζουν να λένε. Και αυτό που έχει συμβεί μπορεί να το πούν σε μία φράση και σου μιλάνε μια ώρα. Δεν το κάνουν γιατί θέλουν να σε ζαλίσουν, το κάνουν γιατί τους πονάει. Και όλο γυρίζουν προς τα πίσω να δουν γιατί, γιατί, γιατί. Και αφού πουν όλα αυτά τα γιατί, λες ωραία, και τώρα τα είπαμε. Θα το γυρίσουμε πίσω, έγινε. Ας δούμε λίγο πιο μπροστά. Και απ' λίγο, σαν να ξυπνάνε λιγάκι από ένα λίθαργο. Και μάλιστα λένε και οι πατέρες μας ότι δεν πρέπει να αναμασάμε συνέχεια το παρελθόν, γιατί και τα πάθη μας είναι φιλεπίστροφα. Μπορεί να γυρίσουν. Όταν συνέχεια γυρίζεις και αναμασάς τα ίδια, θα σου συμβούν και πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να σου συμβούν και πρόσωπα που δεν έπρεπε να δεις, γιατί σαν να μόνο σου να γυρίζεις προς τα πίσω, να τρώγεσαι, ας πούμε. Έλεγε λοιπόν: το παρελθόν είναι ένα φάντασμα. Το μέλλον δεν υπάρχει, δεν το ξέρουμε. Και τι υπάρχει? Το αιώνιο παρόν. Δεν έλεγε το παρόν, έλεγε το αιώνιο παρόν. Αυτό το οποίο είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό το αιώνιο παρόν, για να το ζήσουμε αυτή τη στιγμή, το ζούμε με την παρουσία του Χριστού. Αν δηλαδή ο Χριστός, αφήσουμε, ο Χριστός είναι, αν εμείς αφήσουμε τον Χριστό να είναι στην καθημερινότητά μας, τότε γίνεται πανηγύρι. Πανηγύρι. Αλλά πρέπει εμείς να το κάνουμε. Γιατί που είναι χαρακτηριστική εικόνα που έχει, υπάρχει και σε εικόνα δηλαδή, στην Αποκάλυψη που λέει: χτυπάει ο Χριστός στην πόρτα. Και κάποιος, προχθές το άκουγα, που έλεγε: είναι η μόνη πόρτα, λέει. Κάποιος το είχε πει, λέει, είχε ζωγραφίσει τον Χριστό να χτυπάει την πόρτα. Και λέει: έχεις κάνει ένα λάθος, λέει, δεν έχεις βάλει το χερούλι απ' έξω. Όχι, δεν έχω κάνει λάθος, λέει. Έτσι είναι, το χερούλι δεν είναι απ' έξω για να μην μπει ο Χριστός. Ο Χριστός χτυπάει. Άμα θες εσύ να το ανοίξεις, το λέει μέσα στην Αποκάλυψη. Θα μπω και θα δείπνισω μαζί σου. Αν δεν με ανοίξεις, θα φύγω. Οπότε γι' αυτό το χερούλι είναι από μέσα. Αυτό σημαίνει ότι το μυστικό το κατέχουμε εμείς. Μας έχει δώσει το μυαλό, μας έχει δώσει τη βούληση να κατέχουμε αυτό το μυστικό, πώς να χειριστούμε τη ζωή μας. Με τη βοήθεια. Και το μυστικό βέβαια να ζητάμε τη βοήθειά του. Άμα τον βάλουμε στη ζωή μας και είναι υπαρκτό πρόσωπο και μέσα στην οικογένειά μας, τότε γίνονται αλλιώς τα πράγματα. Παίρνουν άλλη χάρη. Ακόμα και τα βάσανα. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ έλεγε: μείνετε στην προσευχή. Μείνετε στον αγώνα να περάσετε τη μέρα σας. Προσέξτε αυτό, πολύ σημαντικό. Χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από τον ίδιο το Θεό. Αναμαρτήτους, που λένε καταξίωσον Κύριε εν μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ποια πρέπει να είναι η έννοια της κάθε μέρας μας? Εγώ θυμάμαι και τον γέροντά μας, τον μακαριστό του πατέρα Γαβρίλ, μιλούσε πάρα πολύ απλά και προσπαθούσε να μας μεταδώσει αυτό το βίωμα που σε εκείνους

να στρώσεις το κρεβάτι. Δόξα σοι ο Θεός. Όλα δηλαδή να είναι αφορμή δοξολογίας από το πρωί που θα ανοίξεις το μάτι σου. Γιατί έτσι, αν το κάνεις αυτό, θα έχεις τα εφόδια όταν θα έρθει πρόβλημα να πεις, εντάξει, έχει ο Θεός. Ή μια δυσκολία, πρώτο ο Θεός. Δηλαδή, θα έχεις το κουράγιο. Αν ξεκινάει η μέρα στραβά, θα το έχετε τσεκάρει, συνεχίζει και στραβά. Μπορούμε να την ισιώσουμε εμείς άμα προσπαθήσουμε, αλλά καλό να ξεκινάει από την αρχή μέρα στραβά, ίσια, σωστά, αλλά ξεκινάει σωστά μόνο όταν επικαλούμαστε τον Χριστό. Αν τον επικαλούμαστε, τότε έχουμε μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια. Ποια πρέπει να... Ο Άγιος Αραφήμανα του Σαρόφ έλεγε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι, ποιος είναι? Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Άρα όλη η έγνοια μας, όπως είπε και ο Άγιος Σοφρόνιος που ακούσαμε και για την Αγία, όλη η έγνοια μας να είναι αυτή. Πώς θα αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα? Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει τα δώρα του. Δείτε που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, αστεί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτη, όλα αυτά τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Αν αυτά τα δει κανείς σε έναν άλλον άνθρωπο, θα πει «αχ, τι ωραία, το θέλω κι εγώ». Γιατί βλέπεις μια γαλήνη, μια ηρεμία, μια μακροθυμία. Δεν είναι δικό μας κατόρθωμα και δεν είναι και συνέχεια. Εννοείται. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι συνέχεια καλά και συνέχεια, εκτός αν παίρνει χάπια. Δηλαδή να είμαι ήρεμος, χαρούμενος, δεν γίνεται αυτό. Όλοι είμαστε, έχουμε τη διακοιμάση μας και αυτή είναι και η ομορφιά, ας πούμε, παλεύουμε. Αλλά να επικαλούμαστε το Χριστό για να μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και λέει πάλι ο Άγιος Σοφρόνιος, το τονίζει σε μία ομιλία, αυτό που πάμε τώρα. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήν εμάς. Αυτή λέει να είναι η έγνοια της ημέρας μας. Πώς να ευαρεστήσουμε τον Κύριο με τη συμπεριφορά μας, την προσευχή μας, την προσοχή μας, να ζήσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με τον Χριστό στο μέλλοντα αιώνα. Και αυτός ο καθημερινός μας στόχος θα πρέπει να μας συνέχει και να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πάλι λέει ο Χριστός μας, που λέει ποιες είναι οι εντολές. Ο Χριστός δεν είπε πολλά. Οι εντολές είναι δύο. Πρώτη, να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και δεύτερον, τον πλησίας ως σε Αυτόν. Αν ο στόχος μας είναι αυτός, πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, πώς να ευαρεστήσουμε τον Χριστό, πώς να δώσουμε χαρά σε έναν άνθρωπο, π.χ. στη δουλειά μας, να εξυπηρετήσουμε έναν άνθρωπο. Αλλάζει η διάθεσή σου. Αν δηλαδή ξεκινάς με τη διάθεση ότι τη δύσκολη μέρα που θα είναι και έχει κίνηση στον δρόμο και βρέχει και κάνει και ράνει, όταν θα φτάσει στη δουλειά σου και θα έρθει ένας άνθρωπος και θα θέλει εκείνη την ώρα να τον εξυπηρετήσει, δεν θα έχει κουράγιο. Αν όμως ξεκινάς κάνοντας το σταυρό σου, δοξάζοντας τον Θεό για όλα. Θυμάστε τον Άγιο Ευμένιο που γελούσε πάντα και έλεγε καύσωνας, ωραίος καύσωνας, κρύο, ωραίο κρύο, όλα ωραία τα βρίσκε. Δεν μπορεί να τα βρίσκει όλα ωραία, τα βρίσκει όλα ωραία όμως, ναι, τα βρίσκει όλα ωραία. Βέβαια αυτός είχε περάσει, κοντεύει να πεθάνει κιόλας, οπότε εκτιμούσε και τα δώρα του Θεού με την αρρώστια που πέρασε. Αλλά το έκανε, λέει, γιατί έτσι προετοιμάζεις, λέει, τον εαυτό σου για να αντιμετωπίσεις και τα δύσκολα. Γιατί τον είχαν ρωτήσει, μα καλά όλα ωραία τα βλέπεις? Ναι, λέει, όλα τα βλέπω ωραία, ακριβώς γιατί όταν θα έρθουν τα δύσκολα για να μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Είναι πολύ έξυπνος ανθρώπος. Και βέβαια τότε, αν το κάνουμε αυτό, θα βάλουμε και άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας. Να γυρίσουμε τώρα στον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος λέει, με την απλότητά του, τη χαρακτηριστική, οι κοσμικοί λένε, καλότυχοι αυτοί που ζουν σε παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Πόσες φορές ζηλεύουμε έναν άνθρωπο που τα έχει όλα, Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως. Των πολλών ευκολιών, δηλαδή των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται. Ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Και αναφέρει ένα φοβερό περιστατικό που το είδε στο Σινά, του συνέβη. Ήταν ένα βεδουινάκι, πάρα πολύ έξυπνο, και πιάνει ένας ξυπνάκιας, ας πούμε, εκεί πέρα, Γερμανός, και του λέει: «Εσύ είσαι έξυπνο παιδί. Μπορείς να μάθεις, λέει, γράμματα». Και λέει το βεδουινάκι: «Και μετά?» Και του λέει: «Μετά θα γίνεις μηχανικός. Και μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο.

0: αυτοκινήτων. Και μετά, μετά θα το μεγαλώσεις. Και μετά, μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό. Και του λέει το Βιδρινάκι. Δηλαδή, να έχω ένα πονοκέφαλο, να βάλω άλλον ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω κι άλλον ένα πονοκέφαλο. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ήσυχε στο Βιδρινάκι. Και καταλήγει ο Άγιος Παΐσιος. Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, πώς θα το κάνουμε. Αν ήταν πνευματικές λέει σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Θυμάμαι το γέροντά μας που μας έλεγε, πώς θα καταλάβεις, λέει, ότι κάτι είναι από το Θεό. Πολύ απλά. Αν σου δημιουργεί στεναχώρια, άγχος και πλάκωμα, δεν είναι από το Θεό. Λάθος σκέψη. Πρέπει να την αλλάξεις. Κατευθείαν την αλλάξεις. Αλλιώς θα καταστραφείς. Συμβούλευε ο Άγιος Παΐσιος τους κοσμικούς που πήγαιναν να τον δούνε να απλοποιήσουν τη ζωή τους. Και κοιτάξτε τι λέει. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δυο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν τα παιδιά καταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Αν απλοποιούσαν τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Θυμάμαι κάποτε ένα φίλο του γέροντά μας που μιλούσανε, μας έλεγε, μιλούσαν απίστευτες ώρες για το τι πλακάκια θα βάλει στο μπάνιο, για τι βεράντες θα έχει, για το τι αμάξι θα πάρει, για το πού θα πάνε εξοχή, για το πού, για το πού, για το πού, για το πού. Το χάσε το σπίτι του. Πάει. Το κάψε. Αλλού η γυναίκα κοίταξε, αλλού τα παιδιά. Και μετά χτυπούσε το κεφάλι του. Και έλεγε, θυμάμαι τον πατέρα Γαβρίλη, δεν ήταν καλύτερα, λέει, να έχει ένα μικρό καλυβάκι και να μην νοιαζόταν τόσο πολύ για αυτά. Ξέρετε, δεν το καταλαβαίνει κανείς, δεν το καταλαβαίνει. Και όταν είναι και στην εκκλησία, μεγάλη παγίδα. Και νομίζει ότι είναι και ευλογημένα από την Παναγία και από τον Χριστό όλα αυτά. Και μπλέκει στους πνευματικούς αυτό το γκικαιώνα, τι σπίτι θα πάρω, τι θα κάνω, τι θα, όλα αυτά. Και χάνεται η ζωή και μετά φτάνουμε να έρχονται οι γονείς να κλαίνε και να λένε, τα δώσα όλα στο παιδί μου και αυτό δεν θέλει να με δει. Και γυρίζει να γυρίζει το παιδί και να λέει: δεν τα ήθελα αυτά. Ποιος με ρώτησε εμένα, τι μου έκανες? Γιατί όλοι οι γονείς για τα παιδιά τους αγωνίζονται, δεν αγωνίζονται τον εαυτό τους. Βέβαια, θυμάμαι κάποιον που ήξερα που είχε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο σπίτι και κάποια στιγμή το είδαμε τέλος πάντων. Το παιδάκι μου λέει: τι τεράστιο σπίτι, πώς θα το οικονομήσουν τα παιδιά σου αυτό, πώς θα το μαζέψεις? Και απάντησε: ήταν εγώ δεν το έκανα για τα παιδιά μου, για μένα το έκανα. Και βέβαια και χαμένο και αυτό, τελείωσε και αυτή η διαλυμένη οικογένεια και αυτή. Αλλά κοιτάξτε πόσο ο Άγιος το έπιασε. Ότι ακόμα και τα σπίτια διαλύονται χωρίς να το πάρεις, χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί πια αρχίζουν άλλες προτεραιότητες και βέβαια το άγχος είναι κακός σύμβουλος. Και λογικό να μάρθει άλλος κουρασμένος, να τα βλέπει όλα μαύρα, να το ενοχλεί το κάθε τι. Εμείς πολλές φορές λέμε και στους γονείς, κάντε βόλτες με τα παιδιά, πάτε, έχετε ποδήλατα, πάρτε, δεν έχετε, νοικιάστε, κάντε, πάτε στο βουνό. Πάτε εκδρομή, όταν θα μεγαλώσουν τα παιδιά, θα μπουν στην εφηβεία, δεν θα σας θέλουν πια. Χαρείτε τα τώρα. Μην έχετε τόσο πολύ έγνοια, ας πούμε, για όλα αυτά που κάνετε. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που θα πρέπει να δουλέψουν, εννοείται. Και πρέπει να δουλέψουν γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Και η μητέρα του γέροντά μας έπρεπε να δουλέψει, γιατί έμειναν ορφανά και βρέθηκε η μεγάλη του αδελφή και λέει, είπανε στη μητέρα τους, μην πας να δουλέψεις, λέει εσύ, να είσαι με τα μικρά. Θα πάω εγώ να δουλέψω. Αλλά και πάλι η μητέρα τους έκανε στο σπίτι διάφορες δουλίτσες. Και έτσι δεν τη στερήθηκαν τη μάνα τους. Ενώ μπορούσε, έπρεπε, κανονικά έπρεπε να πάει να δουλέψει, γιατί ήταν πολύ φτωχοί, αλλά ήθελαν να είναι κοντά στα παιδιά. Και δεν έχασαν, ας πούμε, τίποτα. Δεν ήταν βέβαια πάντα φτωχοί, εννοείται. Ο Άγιος Παΐσιος για να προφυλάξει τον εαυτό του, αλλά και τις μοναχές, γιατί υπάρχουν αυτές οι θαυμάσιες ομιλίες, διάλογοι που υπάρχουν, η σειρά από τη Σουρωτή, που είναι πολύ ωραία να το διαβάσετε, που έχει διάφορους τίτλους και οικογένεια, πολλά θέματα. Ρωτάνε οι μοναχές και παντά ο Άγιος Παΐσιος, τους έλεγε για την απλότητα και για το πώς οι ίδιες, γιατί και εμείς πέφτουμε στην παγίδα, μιλάμε τώρα για όλα για εσάς, και εμείς είναι πολύ εύκολο να πας σε μοναστήρια και να βλέπεις πολύ όμορφους εξωτερικά τείχους, να μας πιάνει το άγχος, να φτιάξουμε το ένα, να φτιάξουμε το τέμπλο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και κάπου να το χάσουμε κι εμείς, ας πούμε, το νόημα, το πραγματικό. Και τους έλεγε, αυτή τη γλύκα της απλότητας, στο μοναστήρι του, έτσι, της ρωτή, δεν την έχετε καταλάβει, η απλότητα ξεκουράζει. Κοίταξε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε δει ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσεις. Βάζανε μικρά καρφάκια διακριτικά. Και λέει, δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε? Τόσο τοίχο, ούτε ένα καρφί. ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιήσετε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Θυμάμαι κάποτε μου είχαν πει, δεν θυμάμαι ποιο μοναστήρι ήταν, που ήθελα να έχουν πνευματική σχέση με τον Άγιο Παΐσιο. Και είχε πάει ο Άγιος Παΐσιος στο μοναστήρι και λέει, θέλετε να σας αναλάβω, πρέπει να του πάνε δύστιχες ναι, και πήγε και σπάσε τις γλάστρες. Τι σπάσε τις γλάστρες όλες. Γιατί όταν έχετε λέει πολλές γλάστρες, πολλές έγνοιες, βάλε το φυτουλάκι, βάλε το γλαστράκι, βάλε το κρεμασταράκι, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Ήθελε να είναι όλα πολύ πολύ απλά. Δύσκολα πράγματα και για εμάς. Εμείς εντάξει είχαμε και ένα γέροντα που ήταν πολύ λεπτολόγος, του άρεσε πολύ το ωραίο, του άρεσε πολύ η τάξη, ήξερε να πάσα στιγμή που είναι τι, τα κάθε πράγμα. Πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος ήταν και μάθαμε σε αυτή τη φοβερή τάξη να είναι όλα προσεκτικά και αυτά. Η καλλιέργεια όμως της ψυχής, αυτό τόνιζε ο Άγιος Παΐσιος, αυτό μετράει. Όσο πιο πολύ καλλιεργούμε το μέσα μας κόσμο, τόσο λιγότερο σου λέει άγχος θα έχει τα εξωτερικά. Κάποτε είχαμε πάει με τον πατέρα Γαβρίλη, το πνευματικό μας, είχαμε πάει στην Αγία Γαβριλία, στην Αίγινη, στο μετόχι εκεί που είχε. Είχε ένα πολύ μικρό μετοχάκι του Αγίου Νεκταρίου, Αγία Σκέπη. Πολύ απλό, δηλαδή είχε ένα πολύ μικρό χώρο, ένα αυλιδάκι, την εκκλησία θυμάμαι και ένα στεγαστράκι εκεί μπροστά. Όχι, δεν είχε καν στεγαστρό, μια σκαλίτσα ήταν. Είχαμε κάτι όπως εμείς τα παιδιά. Και γυρίζει ο πατήρ Γαβρίλη, σας λέω, του άρεσε και το ωραίο, αλλά και πρακτικό μυαλό και αυτά. Και τη λέει, γερόντισα. Εκεί στην Αίγινη είχε ζήσει γερόντισα 1,5 χρόνο. Να κάνετε εκείνο, να κάνετε τ' άλλο, να βάλετε το ένα, να βάλετε τ' άλλο, σαν τη λέει τι να κάνει. Και τον σταματάει και του λέει, όχι, Γαβρίλη, δεν θα κάνω τίποτα. Θέλω να έρχονται να βλέπουν το απλό μοναστηράκι. Και μετά έλεγε, πατήρ Γαβρίλη, πω, πολύ, τι θέλει και τη τόπα, α πούμε. Δηλαδή, ένιωσε πραγματικά ότι είχε δίκιο γερόντισα, γιατί. Ήθελε να τη βοηθήσει βέβαια, αλλά η ερώτηση σου λέει όχι. Και θυμάμαι τον ντεκόρ που είχαν για την υποτακτική της. Είχαν παντού γιασεμάκια, μάζευε τα γιασεμάκια, τα βάζε σε μπολάκια, τα αποξήρευνε σιγά σιγά και τα βάζε εκεί στο τραπέζι. Αυτό ήταν. Το τραπέζο μάντιλο μπορεί να είχε μια τρύπα. Ας πούμε. Δεν την ενδιέφερε, απλά εντάξει, το φτιάχνει λίγο να μην πολύ φαίνεται, αλλά δεν καθόταν να ασχοληθεί με το τραπέζο μάντιλο. Εμάς ο πατήρ Γαβρίλ μπορεί να σα είπα ότι του άρεσε το ωραίο, αλλά ήταν πάρα πολύ λιτός. Και το έκανε και επίτηδες σαν μάθημα και για τους νέους ιερείς. Δηλαδή, του λέγε από τους ιερείς, ας πούμε, να αλλάξουν τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, να βάλουμε πιο πλουμιστά, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Όχι. Η Αγία Τράπεζα είχε όμορφα, περιποιημένα, καθαρά, αλλά απλά. Οι στολές του που τους έχουμε στο μοναστήρι ήταν η στολή, είχε ας πούμε το ράσο της Ριζαρίου. Δηλαδή, το 69 έγινε 200, το 67. Το 67. Το ράσο του 67 έχει. Τα παντελόνια ήταν χάλια, τα δίνει συνέχεια για μπάλωμα. Για να του φτιάξουμε ένα ράσο. Φτύσαμε, μα δεν ήθελε με τίποτα. Δεν ήθελε. Ούτε παπούτσια, τίποτα καινούργια. Όλα χάλια ήταν. Και αυτό το έκανε επίτηδες. Μπορούσε να τα κάνει, εννοείται. Αλλά ήθελε να είναι όλα απλά, ήθελε καθαρά, αλλά να είναι απλά. Γιατί σου λέει, αυτά προσθέτουν έγνοιες. Είχε έγνοιες. Είχε πολλές. Το μοναστήρι, τα συνέχεια κεντρινότητα, την κατασκήνωση, ιερείς πολλούς, τα ζευγάρια. Πολλά, πολλά, πολλά. Είχε πολλές έγνοιες. Τις δικές μας έγνοιες είχε βασικά. Αλλά δεν ήθελε να προσθέσει αυτά τα οποία θα τον έβαζε μια περιπέτεια και οικονομική, ενώ σου λέει αυτά τα χρήματα θα διαθέσω σε μια οικογένεια. Γιατί εγώ να κάνω. Αφού η Αγία Τράπεζα είναι όμορφη, απλή, καθαρή, περιποιημένη. Γιατί πρέπει να είναι και να έχει 500, να έχει πάνω κάλυμα αξίας εκατομμυρίων. Τι θα το χαρεί η Παναγία ή ο Χριστός. Αυτό ας πούμε είναι το σκεπτικό του. Και μας τόνιζε και εκείνος αυτό το πράγμα. Δηλαδή να αφαιθείτε, να τα αφήνετε όλα. Στην αγκαλιά του Χριστού, που λέγεις υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, έχει ο Θεός κατευθείαν, να κάνουμε προσεφούλα. Και επίσης το έκανε και το μοιραζότανε. Και κάτι που μας έλεγε είναι και αυτό, ότι αν θέλετε να έχετε λιγότερο άγχος, να μοιράζεστε μεταξύ σας. Δηλαδή, συνέβαινε κάτι, θα έλεγε και στον κόσμο, δεν θα έλεγε, θα τους διαγραφούσε, δεν θα έλεγε ο τάδε, ας πούμε, αν δεν μπορούσε, αλλά θα έλεγε μια δική μας οικογένεια έχει αυτό το πρόβλημα, κάντε προσεφούλα ή ποιος μπορεί να βοηθήσει για δουλίτσα, για θέμα υγείας και εγώ και αυτά, να μοιραστεί, γιατί έτσι αμέσως έλεγε μια φράση, πες τον πόνο σου να βρεις το γιατρικό σου. Και έλεγε, θυμάμαι το, ένα τα θυμάμαι, λέει εμείς στη γειτονιά εκεί στην Μικρασιάτικη δεν μπορούσες να πάθεις άγχος, δεν μπορούσες ούτε να πάθεις κατάθλιψη, γιατί μοιραζόσουνα. Είχες ένα καημό, ήταν οι δίπλα, όλες θείες ήταν, όλες οι γιαγιάδες και της γειτονιάς, ήταν όλες θείες, τις λέγανε. Και πήγαινε, καταρχήν σε άκουγε. Αν είχες ένα καημό, σε άκουγε. Γιατί τα σπιτάκια τα χώριζε μια κουρτινούλα, δεν είχαν. Οι τουαλέτες ήταν έξω, οπότε γίνονταν χαμός. Και μοιραζόντουσαν μεταξύ τους, ήξερε ο ένας το πρόβλημα του άλλου. Και ο ένας έτρεχε να βοηθήσει τον άλλον. Μέχρι λίγο καιρό πριν κοιμηθεί, πριν καταπέσει μάλλον, τον πήγαινε ο Παπασταύρος στην παλιά του γειτονιά, στο Πολύγωνο. Και του έλεγε, σε αυτό το δρόμο ήταν αυτή η τάδε, που το παιδί της ήταν φυσικό, η τάδε που είχε αυτό το τέλος. Έλεγε. Και λέει ο Παπασταύρος, μα πού τα θυμάστε όλα αυτά. Μα λέει, έτσι μεγαλώσαμε εμείς, σαν μια οικογένεια. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να πάθουν τίποτα. Μοιραζόντουσαν μεταξύ τους. Σημερινός άνθρωπος έχει άγχος και μεγάλο θέμα, γιατί δεν έχει πού να βγει, να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος, πού να μιλήσει. Εδώ καλημέρα, λες και φοβάσαι, ας πούμε. Οι άνθρωποι μοιραζόντουσαν. Ο Άγιος Πορφύριος, που πέρασε και αυτός πάρα πολλά με την υγεία του και παίρνοντας τα βάρη και των άλλων ανθρώπων, συμβούλευε ό,τι κι αν έχουμε. Έχεις, λέει, πρόβλημα, αρρώστια, δικό σου, κάποιον άλλο τεράστιο πρόβλημα. Ό,τι κι αν έχεις, λέει, άφησέ τα όλα και μην εστιάζεις σε αυτό. Άλλη μια φοβερή αιτία που κανείς αγχώνεται. Εστιάζουμε, κολλάμε και ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν φεύγει το μυαλό μας από εκεί, δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Και κινδυνεύουμε μας να σκοτωθούμε και στον δρόμο, γιατί είμαστε εκεί το μυαλό μας, απορροφημένο. Και λέει ο Άγιος, να έχετε συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου σας θα αποκτήσει ευληγησία. Η ευληγησία του νου έρχεται από την εγρήγορση. Εγρήγορση είναι ο έρωτας για τον Θεό. Είναι να έχεις πάντα στο νου σου και στην καρδιά σου το Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς τον Χριστό, λαχτάρα, μνήμη Θεού να αποκτήσετε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ», με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χώρια, από την Αγία Γραφή και άλλα πνευματικά. Έτσι, λέει, θα είμαστε ειρηνικοί και ήσυχοι. Και επίσης κάτι άλλο που ευτυχώς έχουμε όλοι το μεγάλο δώρο, είδα και έχετε και εκεί τα Αγία Λείψανα τώρα, και όλοι έχουμε και στις ονεούς μας και στα μοναστήρια, πόση μεγάλη παρηγορία νιώθουμε και πόσο νιώθουμε να φεύγει όλο το βάρος όταν ακουμπάμε σε έναν Άγιο. Εμάς μας έλεγε ο γέροντάς μας πάντα να διαβάζουμε συναξάρια Αγίων. Ωραία και τα βιβλία θεολογικά, αλλά κανείς όταν είναι κουρασμένος και έχει το πρόβλημά του, διαβάζει το βίο του Αγίου και παρηγοριέται, γιατί και οι Άγιοι περάσαν πολλά, αλλά και νιώθει αυτή τη γαλήνη. Τη γαλήνη που σου δίνει ο Άγιος. Και λέει κάτι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πολύ ωραίο. Λέει, γι' αυτό ο Θεός μας άφησε τα σώματα των Αγίων, ώστε όταν ο όγκος των υποθέσεων και το πλήθος των βιωτικών φροντίδων σκοτήσουν τη διάνοιά μας εξαιτίας των ιδιωτικών ή δημοσίων πραγμάτων, και υπάρχουν πολλά τέτοια, αφού αφήσουμε το σπίτι μας, βγούμε έξω από την πόλη, εννοεί να πάνε να προσκυνήσουν το τάφο των μαρτύρων, κανείς έχει το σπίτι σε ένα μοναστήρι, να πάνε να προσκυνήσει, τότε λέει, απομακρυνθούμε από τους θορύβους και επισκεφθούμε τον τάφο κάποιου μάρτυρα, να απολαύσουμε την άβρα εκείνη την πνευματική, να λησμονήσουμε τις πολλές ασχολίες, να χαρούμε την ησυχία, να επικοινωνήσουμε με τους Αγίους, να παρακαλέσουμε για τη σωτηρία μας τον Θεό που τους κάλεσε στους πνευματικούς αγώνες, να αναπέμψουμε πολλές θερμές οικεσίες και ανανεωμένοι και χαρούμενοι να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Η τάφη των μαρτύρων δεν είναι τίποτε άλλο παρά λιμάνια ασφαλισμένα και πηγές πνευματικών διδαγμάτων και ανεξάντλητη θησαυρή πνευματικού πλούτου που κανείς δεν μπορεί να αχρηστεύσει. Και όπως τα λιμάνια, όταν υποδέχονται τα ταλαιπωρημένα από τα πολλά κύματα πλοία, τα ασφαλίζουν από κάθε κίνδυνο, έτσι ακριβώς και η τάφη των μαρτύρων. Αφού υποδεχτούν τις βασανισμένες από τα προβλήματα της ζωής ψυχές, χαρίσουν σε αυτές μεγάλη γαλήνη και ασφάλεια. Και όπως οι πηγές με τα κρύα νερά αναζωογονούν τα κουρασμένα και φλογισμένα σώματα, έτσι ακριβώς και οι τάφοι των μαρτύρων δροσίζουν τις ψυχές που φλέγονται από τα δυσόδη πάθη και με μόνη τη θέα τους σβήνουν και τις αηδείς επιθυμίες και το φθόνο που λιώνει τον άνθρωπο και το θυμό που εξάπτει και οτιδήποτε άλλο μας κουράζει. Και με μόνο τη θέα τους. Μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που είχα ακούσει όταν είχα πάει στη Θήβα, σε μια ομιλία που ήταν ένας ναός αφιερωμένος στον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και είχαν κάνει, λέει, μια εκδήλωση εκεί τα παιδιά της Θήβας για τον Παπα Εφραίμ πριν αγιοκαταταχθεί. Και είχαν βάλει την αφίσα του. Όποιοι ξέρετε τον Παπα Εφραίμ, ξέρετε πώς είναι το πρόσωπό του και η ματιά του. Και περνούσε, λέει, ένα παιδί. Τα παιδιά περνούσαν τα άλλα της εκκλησίας και βλέπουν ένα νεαρό στη μηχανή να σταματάει μπροστά στην αφίσα να έχει πέσει κάτω και να κλαίει. Παχάσαν, λέει, κάτι θα πάθει, θα χτύπησε. Τι είχε πάθει. Με οδηγούσε τη μηχανή του άσχετος. Και με το που είδε στην αφίσα το πρόσωπο του παπά Εφραίμ, τη ματιά του, τον κέρδισε. Τέλειωσε. Άλλαξε η ζωή του. Έπεσε κάτω και έκλαιγε. Έμαθε ποιος είναι μετά. Και άλλαξε η ζωή αυτού του ανθρώπου από μόνο τη θέα, από μία αφίσα. Αυτή είναι. Γι' αυτό και είδατε, δεν είναι τυχαίο που στα τέλη του αιώνα μας, του 20ου αιώνα, του προηγούμενου, πόσοι Άγιοι είναι. Πόσοι Άγιοι φύγανε την ίδια εποχή. Πόσους Αγίους έχουμε. Πορφύριος, Παΐς, που τους ξέρουμε και τους αγαπούμε. Πολύ, πολύ, πάρα πολλοί τους γνώρισαν από κοντά. Ο Ιάκωβος που γιορτάσαμε μόλις σήμερα, εχθές. Η Αγία Γαβριλία, ο πατήρ Σοφρόνιος. Όλοι αυτοί και πόσοι άλλοι, ο Άγιος Ευμένιος, πόσοι Άγιοι που παρόμοια εποχή, γιατί είναι, επειδή είναι μια εποχή που το λέει και ο Απόστολος Παύλος, που όσο περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει η χάρις. Η πολλή αμαρτία, η πολλή τρέλα, η πολλή αγωνία, η πολλή άγχος, τα πολλά προβλήματα, μας στέλνει ο Θεός τέτοια δώρα, να τους έχουμε τόσο κοντά μας και να τους αγαπάμε τόσο πολύ που μόνο και μόνο το όνομά τους να πεις γλυκένει την καρδιά σου. Και πρέπει να το αξιοποιούμε αυτό, να διαβάζουμε έτσι τα συναξάρια. Έλεγε ο Άγιος ο Πορφύριος, η ψυχή σας να δίνεται στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Να, ας πούμε, και στο ίντερνετ μπορείτε να ακούσετε τον Άγιο Πορφύριο να λέει την ευχή. Δηλαδή, ακόμα και δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπορώ να. Δεν ξέρω, πρέπει να διαβάσω. Απλά να τον ακούσεις. Πολλοί άνθρωποι οδηγούν και βάζουν τον Άγιο Πορφύριο και λέει την ευχή. Η γλυκιά είναι την καρδιά τους. Για όλες τις έγνοιες, λέει, να το λέτε, και για όλους. Μη κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αυτό το χαρακτηριστικό του Αγίου Πορφυρίου. Έλεγε, μη κοιτάς αυτό που σου συμβαίνει, μην εστιάζεις το κακό, γιατί θα σε φάει, θα σε πνίξει. Θα σε πνίξει. Φύγε από αυτό. Στρέψε τη ματιά σου στο καλό. Στρέψε την προσοχή σου στο Χριστό. Δεν είναι συμβουλές καμιά φορά λέει κανείς, πολύ εύκολα. Ναι, να σκέφτεσαι το καλό, να σκέφτεσαι θετική ενέργεια και όλα αυτά. Όχι, συγκεκριμένα μιλάει. Να γυρίζεις στο πρόσωπο του Χριστού και να παρακαλάς τον Χριστό να είναι δίπλα σου και εκείνος θα είναι. Τότε λέει να τα βλέπετε, λέει, όλα χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Και το εξηγούσε. Και έλεγε, ξέρετε, το Άγιο σου έκανε ακτινογραφία και έλεγε ότι όταν δεν έχεις άγχος, τότε και οι λειτουργίες όλες, οι αδένες μας, πολύ βασικοί, δεν έχουν ένταση και λειτουργούν όλο το σώμα φυσιολογικά. Άρα, ούτε κινδυνεύεις από πίεση να ανεβεί, ούτε από εγκεφαλικό δηλαδή να πάθεις, ούτε από καρδιά. Και επίσης λέει και καρκίνο να έχεις, μου και κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, αν λέει όλα ζεις με αυτόν τον τρόπο χωρίς να πιέζεσαι και να σφίγγεσαι, τότε λέει μπορεί ή να κοιμηθεί ή και να φύγει. Καρκίνος. Δεν σε απασχολεί. Να μην σε απασχολεί. Ουσιαστικά λέγει, μη σε νοιάζει. Στο έδωσε ο Χριστός κάτι ξέρει. Άστον σε εκείνο που στο έδωσε. Ακούγεται δύσκολο, αλλά ακούγεται και ωραίο. Είναι ελκυστικό. Και νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος πια πιάσει τόσο πολύ πάτο, που έχει πιεστεί τόσο πολύ, έχει κάνει τα πάντα και δεν έχει βρει άκρη, εκεί πια παραδίδεται. Ή που θα τρελαθεί, ή που θα πει, Θεέ μου, τα αφήνω όλα στα χέρια. Και τότε γίνονται όλα. Είναι φοβερό, τότε βρίσκονται όλες οι λύσεις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχος μπορεί να γίνουν, να τα στρέψετε λίγο, να τα αλλάξετε, μπορεί να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Τότε ξενιάζετε και γίνεστε όργανα Του. Η στεναχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι. Είναι αυτό που λέει και πιο κάτω, ότι έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά δεν τα αφήνουν να μας καταπιούνε. Όπως λέει επίσης και στους πενθούντες, πάλι ο Απόστολος Παύλος, να μην. Το πένθος είναι πολύ ανθρώπινο, είναι και πρέπει να πενθούμε, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, άνθρωποι είμαστε, αλλά όχι, λέει, μη έχοντες ελπίδα. Να μην είναι χωρίς ελπίδα. Γιατί αν είναι χωρίς ελπίδα, οδηγεί σε καταστροφή αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά δηλαδή, να μετατρέπουμε αυτό που μας συμβαίνει, να το αλλάζουμε με τον καλό μας λογισμό και με τη στροφή μας στον Χριστό και με τη λατρεία, Γι' αυτό παίζει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο η λατρεία. Να συμμετέχουμε όσο μπορούμε στη λατρεία. Συμμετέχουμε όσο μπορούμε στη λειτουργία, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Η Θεία Κοινωνία, λέγει ο Γέροντάς μας, δεν είναι δώρο για τις αρετές που πενέχουμε, για τα κατορθώματά μας, αλλά φάρμακο για τις αρρώστιές μας. Και η ένταση και το άγχος, αρρώστια είναι. Αρρώστια είναι. Είναι φάρμακο η Θεία Κοινωνία. Το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με τον Χριστό και μόλις διαβάσαν το Ευαγγέλιο άλλαξε όλη τους η ζωή. Είχαμε γνωρίσει τελευταία μια κοπέλα από άλλη χώρα και άλλη θρησκεία που έφυγε κρυφά από εκεί για να μην τη σκοτώσουν γιατί έγινε χριστιανή. Και όταν τη ρωτήσαμε γιατί έγινε χριστιανή, γιατί είναι μόνη η θρησκεία λέει, που διάβασα και είδα λέει ότι μιλάει για αγάπη και συγχώρηση. Και νιώσα λέει μέσα μου μια γλύκα για αγάπη και συγχώρηση. Όχι προς τους δικούς μου, προς όλους τους ανθρώπους. Επίσης, μια μεγάλη πηγή άγχους είναι αυτό το αίσθημα της μοναξιάς, που είπαμε και πριν ότι ο άνθρωπος πολλές φορές είναι μόνος του ή διαλέγει να είναι μόνος του, απομονώνεται στο καβούκι του ακόμα και αν έχει ολόκληρη οικογένεια και φοβάται τον άλλον, έχει φόβο για τον άλλον. Και εδώ πάλι πρέπει κανείς να αφαιθεί στα χέρια του Θεού. Φέρουμε πάλι το παράδειγμα της Αγίας Γαβριλίας που δεν φοβόταν τον άλλον. Ο άλλος ήταν, όταν τη ρωτήσανε κάποτε, λέει: είναι καλοί άνθρωποι. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Τους έβλεπε όλους καλούς. Και επίσης έβλεπε σε κάθε άνθρωπο, ό,τι κι αν ήταν, που και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, τον σπινθήρα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει: τους αγαπάς, λέει τους αλλόφρουσκους, τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους. Γιατί λέει: εγώ βλέπω τον ίδιο Θεό σε αυτούς που αυτοί δεν τον ξέρουν. Απλά. Και έλεγε πάντοτε το πώς να τα αφήνουμε όλα σε εκείνον και αυτά που εννοείται και κυρίως και αυτά που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε και να τα αφήνουμε όλα στη χάρη του, στη Θεία Πρόνοια. Και είχε ένα παράδειγμα όταν τη ρωτήσανε. Είχε μεγαλώσει πια, είχε μπει σε ένα λεωφορείο, κάπου πήγαινε και με μια φίλη της. Η φίλη της κατέβηκε πριν από εκείνη, είχε ένα θέμα με τα μάτια της βέβαια, γερόντισα, και είχε νυκτώσει. Και πήγαινε στον Άγιο Λουκά και στην Πατησίων. Σκεφτόμουν να λέει λοιπόν πώς θα περάσω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Το σκεφτότανε. Ανθρώπινο είναι. Δεν είπε αν θα τα αφήσω όλα στο Θεό. Γι' αυτό είναι αυτοί οι Άγιοι που λέμε που είναι πολύ κοντά μας. Αλλά αμέσως λέει ήρθε η σκέψη. Δεν με αργέσαι τώρα. Εγώ θα βρω τη λύση. Θα μου τη βρει ο Χριστός. Θα μου τη βρει ο Αγγελός μου. Δεν πέρασαν λέει 5 λεπτά. Έρχεται μια κυρία, κάθεται δίπλα της. Της λέει. Και μάλιστα άλλαξε θέση η κυρία γιατί ήταν να κάτσει σε άλλη θέση. Και όταν την είδα, σκέφτηκα, λέει, τι καλός άνθρωπος πρέπει να είναι αυτή η κυρία. Της λέει λοιπόν η Αγία, παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε η στάση του Αγίου Λουκά που είναι. Της λέει εκείνη, εγώ θα κατέβω μια στάση πριν από αυτήν. Θέλετε να σας πω εγώ, γιατί ρωτάτε όμως. Λέει, να γιατί λέει, έχω δυσκολία να περάσω με τα μάτια μου, δεν μπορώ να περάσω απέναντι το δρόμο. Αλλά μην ανησυχείτε, θα κατέβω μαζί σας και θα πάμε παρέα. Και εκεί κατάλαβα, λέει, ότι αυτή η γυναίκα ήταν ο άγγελός μου εκείνη την ώρα. Πιάσαν την κουβέντα, η γυναίκα αυτή. Αγαπούσε την Ιεραποστολή, την ενδιέφερε πολύ να πάει στην Ιεραποστολή. Τέλος πάντων, λέει, αλλάξαμε τηλέφωνα, φύγαμε δύο φίλες. Και έτσι λέει: δόξα στον Θεό για άλλη μια φορά που η πρόνοιά του ενήργησε εκεί που εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι η ψυχική ταραχή, η πραγματική ταραχή και η ψυχική αταξία που νιώθουν, γιατί καμιά φορά λέει, μπορεί να πει κάποιος. Μωρή, καλά τα λες, αλλά άμα το σπίτι σου καίγεται, δεν μπορείς, ας πούμε, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις όλα έτσι, χωρίς άγχος και να τα αφήσεις όλα στην προνοιά του. Υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Και απαντάει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Η πραγματική ταραχή και η ψυχική αταξία δεν οφείλονται στη φορά των πραγμάτων. Είναι δηλαδή ανεξάρτητο από τι σου συμβαίνει. Αλλά στη σκέψη μας που είναι έτσι διατεθειμένη. Όπως ακριβώς και το μάτι που νοσεί, βλέπει σκοτάδι ακόμα και στο ολόφωτο μεσημέρι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα με το νερό. Έχουμε ένα ποτήρι με νερό που έχει μισό νερό. Και ένας μπορεί να το βρει μισό γεμάτο και άλλος μπορεί να το δει μισό άγιο. Τι είναι δηλαδή τώρα. Το πρόβλημα είναι το ποτήρι, είναι το θέμα που το βλέπουμε εμείς. Και έτσι πρέπει να γίνεται σε όλα τα πράγματα. Αν δηλαδή εκπαιδευτούμε σε όλα τα πράγματα να το κάνουμε αυτό, θα έρθει και η ώρα που θα αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο το βουνό που θα έρθει. Και επίσης το μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Είναι πράγματα που είναι. Δηλαδή, λες, μα η λύση είναι τόσο απλή, είναι αστεία. Και δεν μπορούν να τη δουν γιατί θολώνει αυτό που είπαμε και στην αρχή. Θολώνει το μυαλό. άπαξ και θολώσει το μυαλό και η πιο απλή κίνηση γίνεται βουνό. Άμα το μυαλό είναι καθαρό και νυφάλιο, και το πιο δύσκολο λύνεται. Δηλαδή το σημαντικότερο είναι όλα να ανατεθούν στο Θεό. Θυμάμαι μια επιστολή που είχα διαβάσει από έναν Άγιο, τον Άγιο Λαβρέντιο, που πράφησε μια μοναχή. Αυτή είχε μεγάλη αρρώστια, υπέφερε. Και τη λέει ο Άγιος Λαβρέντιος, αναθέστε τα όλα στο Θεό. Μην του ζητάτε να σας κάνει καλά, αλλά να είναι, λέει, δίπλα σας. Γιατί αυτό έχει σημασία. Και γυρίζουμε βέβαια και στο παράδειγμα του Χριστού, που λέει ότι τη φοβερή στην επιτόρους ομιλία, εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού, ότι ουσπήρουσε, ουδέ θερίζουσε, ουδέ συνάγουσες αποθήκας και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Και μετά μιλάει στους ανθρώπους και τους λένε, κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού, πόσο σήμερα είναι, αύριο δεν είναι έτσι, και ούτε μια μέρα δεν κρατάνε, τόσο όμορφα τα λουλουδάκια που βγαίνουν. Και αν λέει, και ο Σολομών, λέει, με όλη τη μεγαλοπρέπεια και τα πλούτη, ήταν ντυμένο, δεν μπορεί να ντυθεί με τη χάρη αυτών των μικρών και ταπεινών λουλουδιών. Άρα, λέει, ο Θεός, λέει, που νοιάζεται για τα λουλούδια, δεν θα νοιάζεται για εσάς. Απλό. Μην με ερημνήσετε λέγοντας τι φάγομαι και τι πείομαι, τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ, τα αυτά τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ουράνιος ότι χρήζεται τούτων απάντων. Αν λίγο δείτε και να παρατηρήσετε τη φύση, αν έχετε την ευκαιρία, ή να διαβάσετε λίγο πώς κινούνται, με τι θαυμαστό τρόπο και πώς είναι η πρόνοια του Θεού στη φύση, μετά νιώθουμε ανόητοι να μην αφήνουμε την καρδιά μας να νιώθει την πρόνοια του Θεού. Εγώ διάβασα κάτι που με συγκλώνησε, το βρήκα μετά και στον Μέγα Βασίλειο, που είναι, λέει, τα πουλιά, οι πελαργοί. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται αντιπελάργηση. Τι είναι αυτή η λέξη αντιπελάργηση, τι σημαίνει? Σημαίνει το παιδί που νοιάζεται για τους γονείς του. Και από πού βγαίνει αυτή η έκφραση? Από τους πελαργούς. Οι πελαργοί, όταν, λέει, ο γονιός τους μεγαλώσει, το πετάνε το παλιό πουλί, το μεγάλο το πουλί, το συντροφεύουν, το ταΐζουν, πάνε το φροντίζουν, το κυκλώνουν να ζεσταθεί και αν χρειαστεί να πετάξουν, το παίρνουν και πάνω τους. Οι πελαργοί. Ή να πούμε το άλλο το παράδειγμα που το λέμε και τη Μεγάλη Παρασκευή, στα εγκόμια του επιταφείου. Αν θυμάστε, που είναι και, το κάνουμε και σε εικόνα, που λέει «Ως περπελεκάν, τρομένος στην πλευρά σου λόγια». Ναι. Που και ζωγραφίζουμε συνήθως τον πελεκάνο, που είναι από κάτω τα μικρά του, και υπάρχει αυτή η παράδοση που λέει ότι όταν, λέει, έχει πελεκάνο στα μικρά του στη φωλίτσα και πάει να τους βρει τροφή και πάει το φίδι και τα τσιμπήσει και είναι τιμό θάνατα, τότε πάει ο πελεκάνος να τσιμπιέται και αφήνει το αίμα να στάξει πάνω στα μωρά και αυτό το ζωογονεί, ξαναδίνει ζωή. Και αυτό το παίρνει η Εκκλησία, αυτό το γεγονός που κάνουν οι πελεκάνοι, και το βάζει στα εγκόμια του Χριστού μας για να μας δείξει ότι ο Χριστός, ακριβώς σαν τη μάνα, σαν την τροφό που έχει τα μικρά της και τους δίνει από το αίμα, μας αναζωογόνησε και μας ξαναγέννησε με το αίμα το δικό του. Το δικό του, το σταυρικό του αίμα, είναι αυτό που μας έφερε την Ανάσταση. Άρα, λοιπόν, τι έχουμε να φοβηθούμε? Μα με έναν κύριο που τον ξέρω και είναι ανάπηρος, τετραπληγικός, νομίζω, και γενετής. Και ήταν έρθει μια μεγάλη παρέα, τον είχαν φέρει και λέγανε, γύριζε και τον κοιτάω, εσύ τι λες? Γυρισμένο, ένα χαμόγελο, δεν μπορεί να κουνηθεί έτσι. Με αναπηρικό. Και γυρίζει και μου λέει, τι να πω εγώ, λέει. Ζει Κύριος ο Θεός, τίποτα άλλο. Μεγαλύτερο μάθημα. Ο γέροντας μας έλεγε όταν έβλεπε να τα χάνουμε και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται και να πελαγώνουμε και να πελαγοδρομούμε και να τα κάνουμε σαλάτα, έλεγε, ξέρετε τι έλεγε, δεν έλεγε γιατί το κάνεις αυτό, γιατί κάνεις αμαρτία, έλεγε γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Αυτή είναι η έκφραση μας έλεγε. Γιατί αδικείς τον εαυτό σου? Για άλλα πράγματα είσαι φτιαγμένος. Είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και μεταξύ μας. Και εμείς χανόμαστε σε έναν μαγικό κόσμο πολλές φορές. Και βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρουμε ποιος παραμονεύει. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος. Έλεγε ένας μεγάλος θεολόγος, ακούστε έκφραση, ο διάβολος μας κλέβει το σήμερα, και μας τάζει το αύριο. Μας κλέβει το σήμερα, δηλαδή, και τελικά ούτε το σήμερα χαιρόμαστε αφού μας το κλέβει, και μας τάζει το αύριο, τίποτα, αέρας, ο πανιστός. Μέσα σε όλα Και για όλα αξίζει να λέμε πάσαν, αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό τώρα τι σημαίνει, για να το κλείσουμε. Να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να κάνουμε τα σχέδιά μας, ωραία να κάνουμε σχέδια, αλλά να λειτουργούμε ταπεινά. Γι' αυτό λέγαμε, ό,τι και ένα σχέδιο να κάνουμε, πρώτο ο Θεός. Και έχει ο Θεός, ας πούμε. Ενώ το αντίθετο κρύβει μια διαφορετική στάση. Να έχουμε τελικά μία μέρημνα. Υπάρχει μια προσευχή του Παπά Εφραίμ, του Κατουνακιώτη που γνωρίσαμε πριν, που έλεγε, και ακούγεται ο ίδιος να τη λέει, και έλεγε, είχε μια έγνοια που είχε πέρασει πάρα πολλές αρρώστιες, ο Παπά Εφραίμ, και είχε ένα τρομερό έξεμα που τον βασάνισε πάρα πολύ. Αλλά δεν σταμάτησε να δοξολογεί το Θεό, και η μόνη του έγνοια ήταν αυτή, και την έλεγε σε μια αυτοσχέδια προσευχή. Πώς θα σε ακολουθήσουμε, πώς θα σε αναπαύσουμε, πώς θα σε ευαρεστήσουμε. Αυτή ήταν η έγνοια του. Πώς θα αναπαύσει το Θεό. Ποιος ο Παπά Εφραίμ. Πώς θα ευαρεστήσει το Θεό, πώς θα ευχαριστήσει το Θεό. Και λέμε, ναι, ποιος ο Παπά Εφραίμ, αλλά και αυτός, επειδή ήταν άνθρωπος, είχε την έγνοια μην αγανακτήσει. Γιατί λέει, τι είναι Άγιος. Είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος τα άφησε όλα, τα πάντα, στο Θεό. Τα άφησε όλα σε εκείνον. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να λιποψυχήσει. Για όλοι μας υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ουσιαστικά να επαναλαμβάνουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Τα λόγια που έλεγε ένας άλλος μεγάλος ασκητής, πολύ αγαπημένος, ο Άγιος Ισάκος Ήρος, που έλεγε «Μου αρκεί για όλα αυτός στον οποίο παρέδωκα την ψυχή μου». «Μου αρκεί για όλα αυτός στον οποίο παρέδωκα την ψυχή μου». Αυτό αν προσπαθήσουμε έτσι να το κάνουμε, έστω και σαν πείραμα, σε μια μέρα, προσπαθήσουμε μια μέρα να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός», ό,τι και να συμβαίνει. Και στραβά, να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός». Και για τα πιο δύσκολα. Να δούμε πόσο διαφορετική θα είναι, γιατί ξέρω τώρα είναι και συνήθεια γίνονται. Και συνήθεια. Θα γίνει η μέρα μας.
1: Ακούσαμε την ομιλία της γερότησας Φιλοθέης, ηγουμένης της σειράς Μονής Παναγίας των Βρεούλων, με θέμα «Η αμεριμνησία, ο δίδωτος του άγχος της ζωής μας», που εκφωνεί Ιερό Ναό Αγίας Πόλεως το Δεκέμβριο του 2024. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο Λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τις ηγουμένης ημών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Τρεις με με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους, 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 23 Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης και των συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης. Η Αγία και ένδοξος Μάρτης Αγρυπίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη στους κόλπους ευγενούς οικογένειας. Από την νεότητά της αφιερώθηκε στο Θεό και με την ευωδία των αρετών της προσέφερε στις χριστιανές μια πρόγευση των τέρψεων του Παραδείσου και τις παρακινούσε να απαρνηθούν τα πάθη για να ακολουθήσουν μαζί της την οδό της Αγνίας και της Παρθενίας. Έτσι πολλές ήταν οι νεαρές κόρες και οι όριμες γυναίκες που ζητούσαν να μοιραστούν την πολιτεία της προκειμένου να κληρονομήσουν την χάρη που ο Θεός της είχε χορηγήσει. Η ακτινοβολία των αρετών της όμως γέννησε το φθονερό μίσος των ειδωλολατρών οι οποίοι την κατήγγυλαν στις αρχές κατά τον διωγμό του Βαλεριανού. Κατηγορούμενη για επανάσταση κατά του θεσμού του γάμου και εξαπάτηση νεαρών κοριτσιών, η νύμφη του Χριστού απάντησε ότι αντί να τα ξεστρατίζει, αντιθέτως τα παρουσίαζε στο Θεό και ότι η Παρθενία την οποία εξεθίαζε δεν ήταν κατάλυση της κοινωνίας, αλλά ένωση με τον Σωτήρα που ήλθε στον κόσμο γεννηθής από Παρθένο. Παραδόθηκε με γενναιότητα στο μαρτύριο για την αγάπη του ουράνιου νυμφίου της. Όταν την κτυπούσαν στο στόμα, έμενε σιωπηλή, συντρίβοντας έτσι όλα τα οστά της ασεβίας. Γυμνοθήσα και μαστιγωθήσα σε σημείο ώστε το αίμα της να πλημμυρίζει το χώμα, απογύμνωνε τις δόλιες μηχανεύσεις του εχθρού και με τα μέλη δεμένα στα δεσμά διέλυε όλες τις πλάνες των ειδωλολατρών. Τέλος, αφού την επισκέφτηκε άγγελος που γιάτρεψε τις πληγές της, παρουσιάστηκε εκ νέου με παρησία ενώπιον του δικαστηρίου, παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό εν μέσω βασανιστηρίων και έλαβε στον ουρανό τον Στέφανο της Νίκης. Οι φίλες και πνευματικές αδελφές της, Βάσα, Παύλα και Αγαθονίκη, που την είχαν ακολουθήσει με κίνδυνο της ζωής τους, μπόρεσαν να πάρουν το σκήνομά της που είχε ρηχθεί τροφή στα σκυλιά. Πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο, οδηγούμενες από φωτεινή στήλη έφτασαν στη Σικελία και το κατέθεσαν σε έναν τόπο που ονομαζόταν Μένης, όπου ανεγέρθηκε ναός προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος του Χριστού. Η παρουσία της εξεδίωξε σύντομα τους δαίμονες που λατρεύονταν ως θεοί από τους κατοίκους του νησιού, τους οποίους ελευθέρωσε από τα σκοτάδια της πλάνης. Όταν πειρατές αρακινοί τόλμησαν να επιτεθούν στο ιερό, αφανίστηκαν από την εμφάνιση χρυσής περιστεράς, οπλισμένης με σταυρό. Λεπροί και άρρωστοι κάθε είδους που έρχονταν να τιμήσουν το σώμα της Αγίας Αγρυπίνης έβρισκαν γιατριά στα πάθη τους. Η Βάσα, η Παύλα και η Αγαθονίκη αξιώθηκαν και αυτές με τη σειρά τους τον Στέφανο του Μαρτυρίου.

Μνήμη των μαρτύρων Αριστοκλέους, Πρεσβυτέρου, Δημητριανού, Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου. Ο Άγιος Αριστοκλής καταγόταν από την Ταμασό της Κύπρου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος για τη χριστιανική κοινότητα που βρισκόταν εκεί. Στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 303, κρύφθηκε σε σπήλαιο ενός βουνού. Μία ημέρα, ενώ προσευχόταν, ανάβλησε φως λαμπρότερο και από τον ήλιο και μία φωνή του συνέστησε να μεταβεί στη Σαλαμίνα, τη Μητρόπολη της Κύπρου, για να λάβει εκεί το τρόπιο της νίκης. Φτάνοντας στη Λίδρα, στο ναό τον αφιερωμένο στον Άγιο Βαρνάβα, βρήκε τον Δημητριανό τον Διάκο και τον Αθανάσιο τον Αναγνώστη, που αφού άκουσαν τη διήγηση της Θείας Αποκάλυψης, έμειναν κοντά του, αποφασισμένοι να προσφερθούν και αυτοί στο μαρτύριο. Στη Σαλαμίνα στάθηκαν σε τόπο υπερυψωμένο και περίοπτο. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον διοικητή, ομολόγησαν όλοι με μία φωνή ότι ήταν χριστιανοί και ρίχθηκαν στη φυλακή όπου συνάντησαν τον Άγιο Φιλονίδη, επίσκοπο Κουρίου. Ο Άγιος Αριστοκλής ήταν ο πρώτος που βασανίστηκε και θανατώθηκε. Οι συναθλητές του, αντί να φοβηθούν, εμψυχώθηκαν τουναντίον με μεγαλύτερη ακόμη ζέση και αντιστάθηκαν σε όλα τα μαρτύρια που επινόησε ο δικαστής να τους επιβάλλει. Τους έριξαν στη φωτιά, αλλά καθώς εξήλθαν σώοι και αυλαβείς, αποκεφαλίστηκαν αμέσως.

Μνήμη του Αγίου Αθανασίου, επισκόπου Χιτρών της Κύπρου. Συγγενής του Αγίου Πάπου, επισκόπου Χιτρών της Κύπρου, ο Άγιος Αθανάσιος συνδεόταν βαθύτερα μαζί του με πνευματικούς δεσμούς. Τον διαδέχθηκε στο αξίωμά του και κληρονόμησε τις θαυματουργικές δυνάμεις του. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευστοχίου και των συναυτό Γαΐου, Λολίας, Πρόβης και Ουρβανού. Ο Άγιος Ευστόχιος ήταν ιερέας των ειδώλων στην πόλη Ούσαδα, διοικητής της οποίας ήταν ο Αγρίπας κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Μπροστά στο θέαμα των μαρτύρων που προσφέρονταν προθήμως στο θάνατο χάριν του Σωτήρος και οι οποίοι επιτελούσαν πλήθος θαυμάτων, απέρριψε την χήμερα των ειδώλων και παρουσιαζόμενος τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Ευδόξιο, βαπτίστηκε και κατόπιν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Πηγαίνοντας σε ένα χωριό της Λικαωνίας, τα Λύστρα, ο Ευστόχιος βρήκε τα τρία παιδιά του, Λολία, Πρόβη και Ουρβανό, καθώς και τον ανιψιό του Γάιο ή Γαϊανό, και αφού δίδαξε σε αυτούς την πίστη, τους βάπτισε μαζί με όλους τους συγγενείς του. Συνεχίζοντας το δρόμο του, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον διοικητή. Ομολόγησε άφοβα την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό, οπότε ο Άρχοντας διέταξε να του ξεσχίσουν τα πλευρά. Εν συνεχεία παραδόθηκε στον διοικητή της Άγκυρας Αγρυπίνο μαζί με τους μαθητές του, αλλά κανείς μεταξύ αυτών δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του προκειμένου να σώσει τη ζωή του. Οι Δήμοι τότε πήραν την Αγία Λολία και τον αδελφό της Ουρβανό και αφού τους έδεσαν αντικριστά ξέσχισαν το πρόσωπό τους. Ο Γάιος έτρεξε να μαζέψει στα χέρια του το αίμα τους για να αληφθεί σαν να ήταν Άγιο Μύρο. Τον έπιασαν τότε και τον μαστίγωσαν άγρια στη ράχη και στην κοιλιά. Την ώρα που οι νεόφυτοι βασανίζονταν με τον τρόπο αυτό, ο Άγιος Ευστόχιος αποκεφαλίστηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Γάιος και τα τρία παιδιά του Ευστόχιου δέθηκαν σε έναν οριχάλκινο τροχό πάνω από φωτιά, την οποία όμως η Θεία Χάρις έσβησε. Τότε έμπηξαν καρφιά στα κεφάλια τους που τα είχαν προηγουμένως ξηρίσει, κατόπιν δε οι Δήμοι απέκοψαν τους μαστούς της Λολίας και της Πρόβης και κτύπησαν τον Ουρβανό με τα ξύλινα ξύφη που χρησιμοποιούνταν στην εκγύμναση των στρατιωτών. Τα γενναία παιδιά δεν έπαυσαν να διαδηλώνουν ότι η πίστη τους ήταν ισχυρότερη από το θάνατο και τέλος αποκεφαλίστηκαν και εισήλθαν νικηφόρα στις ουράνιες αυλές.

μνήμη του Οσίου Νικήτα του Θηβαίου και των τριών μαθητών αυτού Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανιήλ. Μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων της Κρήτης. Αμέσως μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι προέβησαν σε τρομερά αντίπεινα, αρχικά κατά του Πατριάρχου Γρηγορίου V και επιφανών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Στην Κρήτη έλαβαν χώρα αιματηρές σφαγές λίγο αργότερα. Στις 23 και 24 Ιουνίου 1821, 900 περίπου χριστιανοί αποκεφαλίστηκαν στο Ηράκλειο και άλλοι τόσοι στις επισκοπές Μαλεβιζίου, Τεμένους και Πελιάδος. Στην Επισκοπή Κνωσού θανατώθηκαν άλλοι 80, μεταξύ των οποίων ο ιερέας, καθώς τελούσε τη Θεία Λειτουργία στο Ναό του Αγίου Μινά, 17 άλλοι ιερείς και 5 μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στην Κρήτη με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου εξαιτίας μιας επιδημίας πανόλης. Τις μαύρες αυτές ημέρες για την Εκκλησία της Κρήτης θανατώθηκε ο επίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος και τα φανατισμένα πλήθη των Τούρκων περιέφεραν από χωριό σε χωριό την τίμια κάρα του και ένα μέρος του σώματός του ως τρόπαια νίκης. Θανατώθηκαν επίσης στο Ηράκλειο ο νεόφυτος επίσκοπος Κνωσού, ο Ιωακήμ επίσκοπος Χερσονήσου, ο Ιερόθεος επίσκοπος Λάμπης, ο Καλίνικος επίσκοπος Διοπόλεος και ο Σιτίας Ζαχαρίας. Στο χωριό Φούρνη του νομού Λασιθίου θανάτωσαν τον επίσκοπο Πέτρας Ιωακήμ και τις επόμενες ημέρες έγιναν κι άλλες σφαγές αλλού. Στις 26 Ιουνίου εσφάγησαν 23 μοναχοί και λαϊκοί στη Μονή της Θεοτόκου της Ακροτηριανής του Τόπλου. Την επόμενη χρονιά, τον Μάιο 1822, ο επίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος και οι ηγούμενοι των μονών της επισκοπής αυτής απαγχωνίστηκαν μπροστά στην πύλη της πόλης, ενώ περισσότεροι από 60 άλλοι χριστιανοί σφαγιάστηκαν στην περιοχή αυτή. Στην επισκοπή Χανίων, ο επίσκοπος Κιδωνίας Καλίνικος, όπως και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί, πέθαναν στη φυλακή από την κακομεταχείριση που υπέστησαν, ενώ σφαγιάστηκαν επίσης όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στα Κοράκια. Ανήμερα της αναλήψεως απαγχώνησαν στην αγορά τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ, αφού τον διαπόμπευσαν περιφέροντάς τον γυμνό και χτυπώντας τον ανά τους δρόμους. Μέσα από τέτοιες τραγικές δοκιμασίες η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης επερίσεψε τότε σε δόξα.

Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αρτεμίου του Βέρκολα, μνήμη του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Πόλοτσκ, μνήμη των Οσίων Ιωσήφ, Αντωνίου και Ιωαννικίου, ηγουμένων της Μονής της Εικόνος του Βλαδιμίρ εν Βολογκτά, ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Γερασίμου, Αρχιεπισκόπου Καζάν, ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Μιχαήλ του Κλόψ,

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: Δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη. Όπου γης papaki@hotmail.com. Δεχόμαστε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, σκέψεις και προτάσεις. Και ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε και πού να ταξιδέψουμε. Η ώρα αυτή, το ημίωρο μάλλον που έχουμε στη διάθεσή μας κάθε ξημέρωμα, είναι για να ταξιδεύουμε στις ορθόδοξες γειτονίες, κοντινές ή μακρινές, διπλανές μας ή απομακρυσμένες, του σήμερα ή των πάλε ποτέ αιώνων. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι. Όπου και αν είμαστε τούτη την ώρα, νοερά θα ταξιδέψουμε για να γνωρίσουμε την Παναγία την Οικοσιφήνισσα. Δεν ξέρουμε πόσοι από εσάς έχετε βρεθεί ποτέ σε αυτό το μοναστήρι. Εμείς πάντως δεν έχουμε πάει. Ελπίζουμε κάποια στιγμή η χάρη της να μας αξιώσει να βρεθούμε εκεί. Είναι αχυροποίητος και θαυματουργός η εικόνα της και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας μας. Θεωρείται δε το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο κατάφυτο Παγκαίο, σε υψόμετρο περίπου 750 μέτρων. Το μοναστήρι βρίσκεται στα όρια των νομών Σερών και Καβάλας, αλλά εκκλησιαστικά ανήκει στη Μητρόπολη Δράμας.

Η ίδρυση της σπουδαίας αυτής και μαρτυρικής μονής της Μακεδονίας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πάμπολες παραδόσεις υπάρχουν. Ο Άγιος Γερμανός, που ασκήτευε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό, φεύγει από την έρημο αυτή ύστερα από όραμα για να βρεθεί στη θέση Βίγλα του Παγκαίου πριν από περίπου 15,5 αιώνες. Λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει εκεί κοντά μοναστικό οικισμό ο επίσκοπος Φιλίππων Σόζων, ο οποίος εγκαταλείφθηκε. Αφού ολοκλήρωσε το πρώτο του εκκλησάκι, ο Άγιος Γερμανός αναζήτησε στο δάσος ένα ξύλο κατάλληλο για να εικονίσει τη Θεοτόκο, ως ένδειξη ευχαριστίας. Όταν το επεξεργάστηκε και το ετοίμασε, ξαφνικά το ξύλο ράγισε και ο Άγιος λυπήθηκε και σκέφτηκε να το αφήσει. Τότε ένα φινικούν, υπέρλαμπρο δηλαδή κοκκινοπό φως, έλουσε το σχισμένο ξύλο και φάνηκε η Παναγία μας μαζί με τον Χριστό. Και μια φωνή ακούστηκε να του λέει: «Παιδί μου, ήλπισε, εγώ είμαι εδώ». Και τη στιγμή εκείνη εντυπώθηκε η εικόνα της Παναγίας πάνω στο ξύλο. Αυτό το φως έδωσε και το όνομα στην αχυροποίητο εικόνα, η οποία με τη σειρά της χάρισε το όνομά της στη Μονή. Εικόνα

0: 1917, για να έρθουμε στα πιο κοντινά χρόνια, οι Βούλγαροι άρπαξαν τα περισσότερα κοιμήλια και τα μετέφεραν στη Βουλγαρία, όπου δυστυχώς φυλάσσονται μέχρι σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας. Κατά την περίοδο εκείνη των επιθέσεων και αρπαγών των Βουλγάρων, ένας αξιωματικός τους επιχείρησε να συλλύσει την εικόνα της Παναγίας, αλλά την άχθηκε πίσω και εξέπνευσε, ενώ η μπότα και το πιστόλι του αποτυπώθηκαν στις μαρμάρινες πλάκες του δαπέδου για να ενθυμίζουν πάντοτε το θαύμα. Ακόμα και σήμερα, στο μαρμάρινο δάπεδο του ναού φαίνονται αυτά τα σημεία. Το 1943, οι Βούλγαροι, στην βουλγαρο-γερμανική κατοχή, εκδίωξαν πάλι τους μοναχούς. Έβαλαν φωτιά και καήκε όλο το μοναστήρι, εκτός από το ναό. Η Ιερά Μονή Οικοσιφήνισσας αφέθηκε έρημη μέχρι την επαναλειτουργία της ως γυναικείου πλέον μοναστηριού το 1967 με ενέργειες του μακαριστού Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Διονυσίου. Θεωρείται κατά πολλούς ο μακαριστός Διονύσιος και ο τρίτος κτήτορας της Μονής Οικοσιφήνισσας. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε το ταξίδι μας ακόμα πιο όμορφο και πιο συγκινητικό, ακούγοντας την μακαριστή γερόντισσα Αλεξία, που κοιμήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, στη συνομιλία που είχε με την Ελένη Μπιλιάλη για την εκπομπή της «Φωτεινά μονοπάτια» της ΕΡΤ2 το 2017.
1: Σε απόσταση μισής ώρας από την πόλη της Καβάλας, στη βόρεια πλευρά του όρους Παγκαίου, βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας. Το μοναστήρι της Παναγίας Οικοσιφήνισσας.
2: Το μοναστήρι που επισκεφθήκατε είναι ένα από τα παλιότερα μοναστήρια των Βαλκανίων. Αρχίζει η ζωή του από το 453. Είναι 500 χρόνια πιο μπροστά από το Άγιο Όρος. Δηλαδή η ζωή του είναι γύρω στα 1600 περίπου χρόνια.

γνωστός κτήτρος της Μονής Ιτωός ως Γερμανός, που ξεκίνησε με θεία πληροφορία από τα Ιεροσόλυμα για να έρθει εδώ στο Παγκαίο Όρος, έτσι λέγεται το όρος αυτό, για να κάνει μοναστήρι. Και όπως λέει η ιστορία, έκανε 3,5 χρόνια και κατ' άλλους έκανε 7 χρόνια για να φτάσει από τα Ιεροσόλυμα μέχρι εδώ. Όταν έφτασε εδώ δεν ήξερε πού ακριβώς να αρχίσει να κτίζει και παρακαλούσε την Παναγία μας να το υποδείξει. Και η Παναγία μας το έδειξε. Θεωρείται ο σημερινός χώρος του ιερού ότι ήταν ο πρώτος χώρος που χρησιμοποίησε ο πρώτος κτήτρος για να κάνει το πρώτο του εκκλησάκι.

Όταν αυτό τελείωσε, ήθελε να κάνει κάτι για να ευχαριστήσει την Παναγία μας. Γι' αυτό σκέφτηκε να κάνει μια εικόνα στη χάρη της. Βγήκε λοιπόν έξω στο δάσος, έψαξε να βρει ένα κατάλληλο δέντρο, έκοψε εκεί το ξύλο που του χρειαζόταν και άρχισε να το προετοιμάσει. Όταν σχεδόν είχε το ξύλο προετοιμαστεί και ήταν έτοιμο για την αγιογράφηση, ξαφνικά το ξύλο ράγισε. Λυπήθηκε ο πρώτος κτήτορας και τώρα σκεπτόταν τι να κάνει. Να κολλήσει αυτό το ξύλο, να πάει να βρει ένα άλλο ξύλο. Και ενώ βρισκόταν σε αυτό το προβληματισμό, εκείνη τη στιγμή ένα υπέλεμπρο φως έλωσε αυτό το σχισμένο και ξύλο. Μέσα σε αυτό το υπέλεμπρο φως φάνηκε η Παναγία μας. Και μια φωνή ακούστηκε να του λέει: «Παιδί μου, μη λυπάσαι, εγώ είμαι εδώ». Και τη στιγμή εκείνη ενετυπώθηκε η Παναγία μας επάνω στο σχισμένο ξύλο. Όπως καταλάβατε, η εικόνα δεν έχει γίνει από χέρια αγιογράφων ή ζωγράφων, αλλά έχει γίνει κατευθείαν από την Παναγία μας. Οι εικόνες αυτές που δεν έχουν γίνει από ανθρώπινο χέρι λέγονται αχυροποίητες. Και είναι η εικόνα μας αυτή από τις σπάνιες αχυροποίητες εικόνες που έχει διασώσει η Ορθοδοξία.

Αυτό το υπέρμπρο φως, αρχαία ελληνικά το λέμε φοινικού, και η εικόνα σαν τριτόκλητο όνομα στην παλιά μας στη γραμματική, στο πληθυντικό, στη δοτική πληθυντικού κάνει τεσικώση. Οικώση φοινίσουσα, οικώση φοινίσα, οικώση φοινίσα. Από εκεί πήρε και το όνομά της. Και έτσι όλοι λένε θα πάνε στο μοναστήρι στην οικώση φοινίσα.

0: Ολόκληρη η Μονή περιβάλλεται από ψηλό τείχος. Στο κέντρο της βρίσκεται ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου. Στο πρώτο και κύριο μέρος της Μονής βρίσκεται το Καθολικό, το οποίο είναι το παλαιότερο κτίσμα της. Ο ρυθμός του είναι σταυροειδής μετρούλο και στηρίζεται σε 4 μαρμάρινους κίονες. Το τέμπλο του Καθολικού είναι ξυλόγλυπτο και άρχισε να κατασκευάζεται το 1781 από χιώτες τεχνίτες.
1: Κάποιος ειδικός που ασχολήθηκε με τα τέμπλα σχεδόν όλες της Ελλάδος, συγκεκριμένα από 673 τέμπλα που επεξεργάστηκε, μας είπε πως αυτό ήταν το ωραιότερο. Γιατί έχει και χρώματα και πολλή διακόσμηση, αλλά και πολύ περιεχόμενο από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη.

0: χρειάστηκε για να τελειώσει 21 ολόκληρα χρόνια. Για σκεφτείτε τώρα να έχει αυτός ο καλλιτέχνης δώσει όλη του τη ζωή 21 ολόκληρα χρόνια και στο τέλος δεν θέλησε να αφήσει πουθενά γραμμένο το όνομά του. Νομίζω ότι και αυτό είναι και το πιο θαυμαστό σημείο και το επίκεντρο όλης της ζωής μας εδώ στο μοναστήρι. Ένα παράδειγμα ζωντανό πώς πρέπει να είμαστε ταπεινοί και αφανείς στο περιβάλλον μας. Αυτός ο καλλιτέχνης έτσι ευλογήθηκε από το Θεό. Και σκεφτείτε, αυτό το έργο του έμενε στους αιώνας, γιατί ακριβώς είχε αυτή την ωραία υποδομή.
1: Κατά την τουρκοκρατία, το μοναστήρι της Παναγίας Οικοσιφήνισσας καταστράφηκε πολλές φορές από Τούρκους και Βούλγαρους επιδρομής.
0: Θέλω να σας πω εδώ μέσα στο ναό που κάτι βλέπουμε, εδώ κάτω, είναι μια μπότα χαραγμένη. Αυτή έγινε το 1917, όταν είχαν έρθει οι Βούλγαροι για πρώτη φορά για να συλλήσουν το μοναστήρι. Τότε είχαν στείλει και ένα Βούλγαρο αξιωματικό για να πάρει και την εικόνα. Αλλά το βράδυ παρουσιάστηκε η Παναγία μέσα στο Βούλγαρο αξιωματικό και του είπε να μην κάνει αυτό που σκέπτεται να κάνει, γιατί θα πάθει μεγάλο κακό. Αλλά εκείνος δεν έδωσε σημασία, μπήκε την επομένη μέσα στο ναό, άρπαξε την εικόνα και την έφερε σχεδόν μέχρι εδώ, στο μέσο. Αλλά εδώ στο σημείο αυτό η εικόνα έγινε πολύ βαριά, ασήκωτη. Και ενώ τραβούσε, δεν εκκινείται από τη θέση της. Και κάποια στιγμή, ενώ τραβούσε, μια ώρα του δίνει στον έλπωσε και τον άφησε κάτω νεκρό. Και τότε απεικονίθηκε η σκιά της μπότας του μαζί με το πιστόλι του που είναι παραδίπλα και έμειναν αυτά χαραγμένα εκεί για να τα βλέπουμε εμείς σε επόμενοι. Και αυτός θανατώθηκε. Οι δε στρατιώτες του, μόλις τον είδα αυτόν σκοτωμένο, φοβήθηκαν και τράψαν οι σφυγοί και η εικόνα έμεινε στη θέση του. Εμείς εδώ που ζούμε αρκετά χρόνια, βλέπουμε πόσο θαυμαστή είναι η παρουσία της Παναγίας μας. Πάρα πολλά θαύματα ζούμε καθημερινώς. Έχουμε δει τυφλοί να βλέπουν, κοφοί να ακούνε, άλλοι να ομιλούν. Πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα να λύνονται και αυτόματα. Πάρα πολλοί γονείς που δεν έχουν παιδάκια τους δίνει η Παναγία. Έρχονται εδώ, παρακαλούν και τα βαφτίζουν μετά. Έχουμε πάρα πολλή επίσκεψη από νέα παιδιά. Μπορώ να πω το προσκύνημα, το 80% είναι νέοι άνθρωποι και κορίτσια και αγόρια. Πάρα πολλά, μπορώ να πω, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από όλα αυτά τα παιδιά είναι φοιτητές. Όλα είναι πολύ ταλαιπωρημένα, πολύ απογοητευμένα, πολύ θολωμένο το μυαλό τους, πολύ μπερδεμένα, αλλά αυτό που προσέχουμε είναι πόσο η Παναγία τα φέρνει εδώ και πώς τα γιατρεύει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τα μεταμορφώνει αυτά τα παιδιά, αλλάζουν τελείως, γίνονται σωστοί άνθρωποι, ήρεμοι, γαλήνοι, χαρούμενοι και επιτυχαίνουν τους σκοπούς τους, γιατί ο καθένας έχει κάποιο σκοπό. Αυτό είναι ένα φοβερό πρόβλημα στα χρόνια μας, που τα παιδιά μας έχουν ξεχάσει τις παραδόσεις, αυτά δηλαδή πώς ζούσε ο παππούς και η γιαγιά μας, και σήμερα τα παιδιά μας θέλουν να γίνουν, ας το πούμε, λίγο πιο μοντέρνοι, λίγο να μοιάσουν με τους Ευρωπαίους, και χάλασαν τη ζωή τους. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά τραυματισμένα παιδιά από τέτοια γεγονότα, από τέτοιους πειρασμούς. Βέβαια, τόσο πολύ δεν φταίνουν τα καημένα, γιατί έχουν πολλές προκλήσεις γύρω τους, θέλουν να το δοκιμάσουν όλα, έτσι είναι το ελληνικό μυαλό, και μπερδεύονται εκεί, δεν ακούνε λίγο τους μεγαλύτερους τους, νομίζουν ότι οι μεγαλύτεροι δεν θέλουν τη χαρά τους και την ευτυχία τους, νομίζουν ότι είναι οπισθοδρομικοί και δεν τους ακούνε. Αλλά αν όμως τους ακούσουν, οπωσδήποτε τα παιδιά αυτά θεραπεύονται, διορθώνουν τη ζωή τους και κάνουν μια καλή οικογένεια. Αυτό το ζούμε καθημερινά. Πάρα πολλά παιδιά τέτοια έρχονται εδώ στο μοναστήρι και βρίσκουν το δρόμο τους. Δηλαδή η Παναγία πάρα πολύ βοηθάει αυτά τα παιδιά. Και εμείς ζούμε πολύ συγκινημένοι από αυτή τη ζωντανή παρουσία της Παναγίας μας. Είναι κάθε στιγμή κοντά μας, το νιώθουμε. Το ζούμε και εμείς και οι προσκυνητές. Έρχονται κάποιοι και δεν θέλουν να φύγουν. Και λέει αφήστε μας ακόμα λίγο. Δηλαδή κάτι γίνεται μέσα στην καρδιά τους. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά.

Θα ρω πως είναι κάτι έμφυτο μέσα μας. Αμέσως τα παιδιά όταν τους μιλήσουμε κάτι για το Θεό, αμέσως το αντιλαμβάνονται. Δεν κουράστηκα δηλαδή να δώσω στον άλλο να καταλάβει κάτι. Καταλαβαίνω ότι αμέσως το πιάνω. Ίσως θυμούνται μια λέξη από τους γονείς τους ή από τους παππούδες τους. Κάτι θυμούνται και αμέσως το αρπάζουν. Δηλαδή αμέσως καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχω βγάλει από όλα τα παιδιά που περνάνε εδώ. Πολύ συχνά τώρα το τελευταίο καιρό με την κρίση έχουμε πάρα πολλά δύσκολα προβλήματα και όλες οι οικογένειες έχουν και έρχονται εδώ και παρακαλούν με τα δακρύων την Παναγία και πραγματικά η Παναγία τους απαντάει και τους δίνει λύσεις. Εμείς βλέπουμε ότι κανένας δεν φεύγει τροπιασμένος, όπως λέει και ο παρακλητικός κανόνας, ο δις κατεσχημένος από σου εκπρέπει. Ζούμε σε μια διαρκή, με τη διαρκή αυτή παρουσία της Παναγίας. Και είμαστε πάντοτε συγκινημένοι με όλα αυτά που βλέπουμε κάθε στιγμή.

0: Δεν συναντούμε συχνά την ελληνική σινέμα στο καθολικό. Εδώ πώς έχει μείνει?
1: Το μοναστήρι έχει προσφέρει πάρα πολλά στο έθνος. Πάρα πολλά έχει προσφέρει. Και αυτή η σημαία βρίσκεται ακόμα από την Επανάσταση. Όταν έγινε η Επανάσταση, τότε είχε περάσει από εδώ ο Εμμανουήλ Παπάς, που είναι λίγο παρέκει το σπίτι του. Και μαζί με τους οπλοαρχηγούς του, ξεκίνησαν από εδώ την Επανάσταση. Και έτσι, με την ευλογία της Παναγίας, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι την οφείλουμε στην Παναγία όλη εκείνη την επιτυχία, που παρότι ήμασταν πολύ αδύναμοι, όμως νικήσαμε. Ας πούμε, νίκησε η αγάπη της Παναγίας μας προς εμάς. Επάνω στο ναό έχουμε δύο κυπαρίσια, τα οποία είναι πάνω από 200 χρόνια, έτσι όπως λένε οι ειδικοί. Ούτε μικραίνουν, ούτε μεγαλώνουν, ούτε μαραίνονται. Αυτά στην πυρκαγιά τη μεγάλη που έγινε στο μοναστήρι του 1993 δεν έπαθαν τίποτα. Ενώ παραδίπλα, που είναι το καμπαναριό, έχουμε τα κομμάτια από τις ζωμένες καμπάνες και αυτά δεν έπαθαν τίποτα. Παραμένουν ακέραια εκεί επάνω. Έρχονται οι παππούδες με τα εγγόνια τους, τους λένε ότι και αυτά τα θυμόντουσαν από τους παππούδες τους. Το χειμώνα, όταν τα πρώτα χρόνια είχαμε πάρα πολλά χιόνια, μέχρι 2 μέτρα, τα εκάλυπτε αυτά το χιόνι και λέγαμε αχ, να μην χαλάσουν, να μην σπάσουν. Κάπως είχαμε μια αγωνία, αλλά μόλις γινόταν νοτιάς έβγαιναν αυτά καμαρωτά. Και βλέπαμε δηλαδή πόσο ο Θεός τα φυλάει αυτά και τα διατηρεί τόσο πολλά χρόνια. Ούτε η ζέστη τα πειράζει, τίποτα απολύτως δεν πειράζουν από τίποτα.
0: Το μοναστήρι αυτό έχει και μια ιδιαιτερότητα. Οι μοναχές ασχολούνται πάρα πολύ με τα βότανα που συλλέγουν από το όρος Παγκαίο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα βότανα τι ασθένειες θεραπεύουν?
1: Εμείς προσπαθούμε γιόλες και έχουμε πολλά βιβλία και μελετούμε από αυτά, αλλά και από τους παλιούς εδώ και τους γεροντότερους ανθρώπους, από κάποια πρακτικά που κάμνανε, έχουμε πληροφορίες. Και αυτά είδαμε ότι επάνω στην πράξη είναι πολύ ωφέλιμα για όλους μας, και για το στομάχι και για πόνους αθλητικούς, το αναπνευστικό, για αλλεργίες, δηλαδή για πάρα πολλά πράγματα, όλα τα, για τα νεφρά, για τις πέτρες των νεφρών, με πολλά ασχολούνται.
0: Αυτό που είδα όμως, ότι ο κόσμος που έρχεται εδώ ως προσκυνητής το γνωρίζει αυτό.
1: Το γνωρίζει και το θέλει, και γι' αυτό και προχωρούμε και θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Τα διακονήματα στο μοναστήρι είναι πολλά και δύσκολα. Ακολουθήσαμε τη μοναχή Πολυτίμη στο διακόνημα που έχει αναλάβει, τη φροντίδα του κοπαδιού. Το γάλα που συλλέγεται επεξεργάζεται στο τυροκομείο της Μονής. Εκεί παρασκευάζεται το τυρί και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

0: Ένα ακόμη δύσκολο διακόνημα είναι η μαραγκική. Τα έργα που κατασκευάζονται από τις μοναχές είναι αποτέλεσμα σκληρής εργασίας και δεξιοτεχνίας.
1: Όλα τα ξύλινα τα έχουν κάνει οι αδερφές. Ό,τι υπάρχει στο μοναστήρι ξύλινο έχει γίνει από το χέρι των αδερφών.
0: Η ζωή στο μοναστήρι πόσο δύσκολη είναι?
1: Είναι πάρα πολύ εύκολη για αυτόν που την αγαπάει. Όταν αγαπάμε κάτι δεν είναι καθόλου δύσκολο, δεν μας φαίνεται δύσκολο. Δυσκολευόμαστε πάντοτε όταν δεν το αγαπάμε και με το ζόρι, ας το πούμε, κάνουμε κάτι. Εδώ όποιος το αγαπάει γίνεται πολύ δημιουργικός και ο Θεός τον ευλογεί.
0: Το μοναστήρι πότε γιορτάζει?
1: Η πιο μεγαλύτερη μας πανήγυρση είναι το 15 Αύγουστο. Μετά έχουμε το γενέθλιο της Παναγίας στις 8 Σεπτεμβρίου, την ύψωση του Τίμιου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου και τα εισόδια που τα γιορτάζουμε πάλι πανηγυρικά.
0: Από ό,τι γνωρίζω, παραμονή του 15 Αυγούστου έρχεται πάρα πολύ κόσμο εδώ.
1: Κόσμος. Έρχεται το βράδυ, είναι τόσο πολύ ο κόσμο που έρχεται, που μπορώ να πω ότι είναι περισσότερο από ό,τι έρχεται την ημέρα. Σχεδόν όλο ο δρόμο είναι κατάμεστο από του ανθρώπου που έρχονται με τα πόδια. Πολλοί κόσμοι δηλαδή, και παρακαλούν την Παναγία να του βοηθήσει αυτό που έχουν ανάγκη.
0: Για τον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και παρακολουθεί αυτή τη συνέντευξη, ποιο είναι το μήνυμα που δίνετε εσείς από εδώ, από το μοναστήρι της Παναγίας της Οικοσυφήνης σας?
1: Όσο μπορούν να εκκλησιάζονται και να μην αφήνουν ερωτηματικά μέσα τους, να ρωτούν κάποιους ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν. Και από εκεί και πέρα αναλαμβαίνει η Παναγία μας και όλα τα διορθώνει και όλα τα τακτοποιεί και τους δίδει ό,τι ζητήσουν. Όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να το λύσει ο Θεός μας. Ο Θεός μας είναι κάθε στιγμή δίπλα μας και μας παρακολουθεί και μας βοηθάει ακατάπαυστα. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι θολωμένο το μυαλό μας και σκοτεινιασμένο από τις αμαρτίες που κάνουμε, τις παραβάσεις του θέληματός του. Πιστεύω πως αυτό όλο το που περνάει όλη η ανθρωπότητα, αυτή τη δύσκολη κατάσταση που όλοι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση, μόνο η Ορθοδοξία μπορεί να τη λύσει, που είναι η αληθινή πίστη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ερώτηση.
1: Δεν έκαναμε και τίποτα. Τίποτα. Απλώς χαιρόμαστε γιατί ήρθατε κοντά μας, σας γνωρίσαμε και σας περιμένουμε να έρχεστε πάντοτε. Και για οτιδήποτε πρόβλημα ακούτε που μπορεί να έχει και ένας έστω περαστικός που θα τον ακούσετε, να του ψιθυρίσετε να έρθει κοντά στην Παναγία και η Παναγία θα τον βοηθήσει.

0: Στην Ιερά Μονή της Παναγίας της 20ης Φήνησας μεταφερθήκαμε νοερός, φίλες και φίλοι ακροατές του το ξημέρωμα, και ακούσαμε το υλικό από την εκπομπή της ΕΡΤ2 «Φωτεινά μονοπάτια» του 2017 με την παρουσιάστρια Ελένη Μπιλιάλη, που είχε και το σενάριο της εκπομπής αυτής, να συνομιλεί με την μακαριστή καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας 20ης Φήνησας, γερόντισσα Αλεξία. Ο επισκέπτης από την Καβάλα μπορεί εύκολα να φτάσει με υπεραστικό λεωφορείο, ακολουθώντας τη διαδρομή από Καβάλα για Νικήσιανη ή με το αυτοκίνητό του από το δρόμο της Καβάλας προς τους Φιλίππους. Το μοναστήρι είναι ανοιχτό καθημερινά, από το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου, και μπορείτε να συνεννοηθείτε από πριν για την επίσκεψή σας ή και για την φιλοξενία σας στο τηλέφωνο 25 10 51 65 81. 25 10 51 65-81. Η Ιερά Μονή Παναγίας 20ης Φήνησας, ιστορικό, πολύ ιστορικό, μαρτυρικό μοναστήρι με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Αξίζει πραγματικά όλοι μας να μπορέσουμε κάποια στιγμή να περάσουμε και να προσκυνήσουμε στη χάρη της. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της σειράς μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

Η δύναμη της προσευχής της Μαρίας φαίνεται και σε ένα άλλο, πολύ αποκαλυπτικό γεγονός. Κάποια φορά ζήτησαν από τη Μαρία να κάνει προσευχή για ένα παιδί που έμπλεξε σε κάποια αίρεση. Μαζί με τη μητέρα της έκαναν για πολύ καιρό κομποσκήνη και άλλες προσευχές για το παιδί αυτό. Τελικά, μία μέρα, καθώς η Μαρία προσευχόταν με μεγάλη ένταση, εμφανίστηκε ο διάβολος και την έφτισε. Το πτίσμα κόλλησε πάνω στην κάλτσα της και της πλήγωσε το πόδι. Η παρουσία του διαβόλου και το πτίσμα του γέμισε το δωμάτιο από δυσοδεία. Το γεγονός αυτό δείχνει φανερά πόσο ενοχλούσε τον διάβολο η προσευχή της Μαρίας.

Στους πειρασμούς αυτούς, σίγουρα ο Κύριος έδινε το αντιστάθμισμα στην πιστή του δούλη. Η ίδια, ωστόσο, από ταπείνωση, δεν ανέφερε περιστατικά θείων εμπειριών που είχε. Αντίθετα, όταν ποτέ γινόταν λόγος για την πνευματική της ζωή και πορεία, είχε δύο χαρακτηριστικές φράσεις που συνήθιζε να λέει. «Εγώ είμαι ένα ζώον και δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Είμαι άχρηστη». Τέτοιο ήταν το βάθος της ταπείνωσής της. Παρόλο όμως που η ίδια δεν μιλούσε για θαυμαστά γεγονότα που βίωνε, υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που τα βίωσαν κοντά της. Ένα τέτοιο είναι και το ακόλουθο, όπως το περιγράφει ο νεαρός που ήταν μαζί της. Ήμασταν με τη Μαρία στα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα. Είχαμε πάει στο ναό της Αναστάσεως και προσευχόμασταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Καθώς κοιτάζαμε την εικόνα, άρχισε να δακρύζει. Ήταν πολύ έντονο και ευδιάκριτο. Δεν μίλησε κανένας από τους δύο μας. Πέρασαν μερικά λεπτά και άρχισαν να ανοιγοκλίνουν τα μάτια της Παναγίας στην εικόνα. Τότε η Μαρία με ρώτησε «Το βλέπεις αυτό?» Απάντησα «Ναι». Και η Μαρία άρχισε να κλαίει πολύ. Δεν θυμάμαι πόσο κράτησε το θαυμαστό εκείνο γεγονός. Μείναμε όμως εκεί, καθυλωμένοι μέχρι το τέλος.

Το πρώτο προσκύνημα της Μαρίας στα Ιεροσόλυμα το 1987 χαράχθηκε βαθιά μέσα στην ψυχή της. Σε επιστολή που έγραψε καθώς βρισκόταν εκεί στους Αγίους Τόπους, ανέφερε τα εξής: «Σιγά σιγά με βοήθησε ο Κύριος και πήγα και προσκύνησα τον ναό του, την αποκαθήλωση, τον Πανάγιο Τάφο, όπου με έπιασαν τα κλάματα και συγκίνηση μεγάλη. Το τι ένιωσα και νιώθω μέσα μου δεν περιγράφεται. Μετά πήγαμε στο Γολγοθά του Κυρίου. Εκεί ακούμπησα και ζήτησα τη βοήθεια του Χριστού μας και έκλαψα πολύ. Ζήτησα να με βοηθήσει να περάσω τον μικρό μου Γολγοθά αγόγγιστα». Ο Κύπριος πρωτοπρεσβύτερος Σάββας Χατζηγαβριήλ, πριν εισέλθει στην Ιεροσύνη, κατοικούσε με τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη. Το ζεύγος συνδεόταν πολύ στενά με τη Μαρία και έτυχε να την φιλοξενήσουν στο σπίτι τους αρκετές φορές, όποτε η Μαρία πήγαινε στην Ελλάδα για προσκυνήματα. Σε κάποια από τις επισκέψεις της εκεί στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία προγραμμάτιζε να κάνει με το καραβάκι το γύρο του Αγίου Όρους. Την ημέρα όμως που θα έκανε το ταξίδι, αρρώστησε και δεν μπορούσε να πάει. Ήταν πολύ στενοχωρημένη όταν εντελώς απροσδόκητα κάλεσε στο διαμέρισμα του νεαρού ανδρόγυνου ένας αγιορείτης γέροντας που γνώριζε τη Μαρία και ζήτησε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο. Ο γέροντας δεν γνώριζε ούτε το ανδρόγυνο ούτε βέβαια και το τηλέφωνο του σπιτιού τους. Όταν πήγε η Μαρία στο τηλέφωνο, της είπε ότι δεν έπρεπε να στενοχωριέται που δεν μπόρεσε να κάνει την προσκυνηματική της εκδρομή και την παρηγόρησε. Κατά την περίοδο της παραμονής της στο διαμέρισμα του ανδρόγυνου εκείνου, έτυχε μία μέρα να μπει η σύζυγος στο δωμάτιο που φιλοξενούσαν τη Μαρία για να δει αν χρειαζόταν κάτι. Η Μαρία ήταν καθιστή στο κρεβάτι και ολόκληρο το δωμάτιο ευωδίαζε έντονα. Η νεαρή κοπέλα προς στιγμήν νόμισε πως κάπου υπήρχε θυμίαμα, αλλά αμέσως αντιλήφθηκε ότι η ευωδία προερχόταν από τη Μαρία. Ο πατήρ Σάββας Χατζηγαβριήλ αναφέρει ότι το φαινόμενο της ευωδίας της Μαρίας ήταν πολύ συχνό.

σε κάποιο άλλο προσκύνημα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνήσης, στην Αμφίπολη Σερών, συνέβη ένα άλλο θαυμαστό γεγονός, το οποίο είχε και κάποια κομική διάσταση. Η Μαρία πήγε στο μοναστήρι με κάποιους φοιτητές που σπούδαζαν στη Θεσσαλονίκη, παιδιά που συνδέονταν στενά μαζί της, ο ένας εκ των οποίων είχε δικό του αυτοκίνητο. Αφού προσκύνησαν στο ναό της Μονής και προσευχήθηκαν, μπήκαν στο αυτοκίνητο για να επιστρέψουν. Το αυτοκίνητο όμως δεν ξεκινούσε. Η Μαρία τότε έβγαλε από την τσάντα της ένα μπουκαλάκι με αγιασμό και είπε στα παιδιά να ανοίξουν το καπό της μηχανής. Στη συνέχεια, η Μαρία ράντισε με αγιασμό την μηχανή, η οποία πήρε μπρος με την πρώτη. Ωστόσο, προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα. Η μηχανή έμεινε μαρσαρισμένη. Το μοναστήρι βρίσκεται σε υψόμετρο 753 μέτρων στη βόρεια πλευρά του όρους Παγκαίου. Κατέβηκαν από το βουνό με μεγάλη ταχύτητα, εφόσον δεν έπεφταν οι στροφές της μηχανής, και βρήκαν κάποιο συνεργείο όπου διόρθωσαν το πρόβλημα για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη.

Στα πολλά προσκυνήματα που έκανε η Μαρία, υπήρξαν και περιστατικά που καλύτερα θα ήταν να σβήσει κανείς από τη μνήμη του. Ωστόσο, το ακόλουθο περιστατικό, παρόλο που είναι θλιβερό, δείχνει το πνευματικό μεγαλείο της Μαρίας και τον σταυρό που πάντοτε βάσταζε στους ώμους της. Η Μαρία είχε επισκεφτεί μαζί με πνευματικούς φίλους κάποιο γυναικείο μοναστήρι. Βρισκόταν στο ναό και προσκυνούσε όταν ξαφνικά την πλησίασε κάποια μοναχή και άρχισε να της φωνάζει δυνατά ενώπιον όλων των προσκυνητών που βρίσκονταν εκεί. «Τι γυρεύεις εσύ εδώ, ντυμένουσα γυναίκα? Να φύγεις γρήγορα, ντροπή σου, βγες αμέσως έξω». Οι φίλοι της Μαρίας προσπάθησαν να εξηγήσουν στη μοναχή ότι ήταν γυναίκα, αλλά εκείνη φώναζε περισσότερο. Η Μαρία τότε, σκύβοντας το κεφάλι, βγήκε έξω κλαίγοντας σιωπηλά. Δεν είπε λέξη. Δεν προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ούτε εξέφρασε κάποιο παράπονο.

Όπως οι περισσότεροι χριστιανοί της γενιάς αυτής, έτσι και η Μαρία είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στους σύγχρονους Αγίους και Γέροντες. Βέβαια, η Μαρία, λόγω του μεγάλου της πνευματικού αγώνα και της υπεράνθρωπης υπομονής της, είχε μία διαφορετική κοινωνία με τους Αγίους. Οι Άγιοι αυτοί ήταν παρόντες στη ζωή της και αισθητός πολλές φορές. Μία φίλη της Μαρίας, η κυρία Γεωργία, αναφέρει: «Η Μαρία μου διηγήθηκε το εξής θαυμαστό περιστατικό. Μία φορά ήταν πολύ άρρωστη και δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία του Αγίου Στυλιανού στην ενορία της να κοινωνήσει. Ζήτησαν τότε από τον ιερέα να έλθει στο σπίτι της να της μεταδώσει τα άχραντα μυστήρια. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι όταν ξαφνικά βλέπει στην πόρτα της τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη να της λέει: «Μαρία, σηκώσου, έρχεται ο Κύριος». Πράγματι, την επόμενη στιγμή μπήκε στο δωμάτιό της ο ιερέας με τα άχραντα μυστήρια.

Η κυρία Γεωργία ήταν μία από τις στενότερες φίλες της Μαρίας. Την συνόδευε σε όλα σχεδόν τα προσκυνήματά της στο εξωτερικό. Καταθέτει τις ακόλουθες πολύτιμες αναμνήσεις της, όπου συμπεριλαμβάνεται και μία θαυμαστή εμπειρία από επίσκεψή τους στον όσιο γέροντα Αμβρόσιο Λάζαρη. Είχε επικοινωνία με όλους τους σύγχρονους Αγίους Γέροντες, με τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο και πολλούς άλλους γέροντες και γερόντισες. Δεν έμεινε μοναστήρι στην Ελλάδα που δεν πήγαμε. Όπου πηγαίναμε, όλοι την καλοδέχονταν και την αγαπούσαν. Γέροντες και γερόντισες. Με την γερόντισα Ξένη, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στα Κουφάλια, είχε πολύ στενό πνευματικό σύνδεσμο. Όταν πηγαίναμε στα Κουφάλια, η γερόντισα Ξένη έβαζε τη Μαρία να μιλά στις μοναχές στην τράπεζα. Μάλιστα, σε επίσκεψή μου στα Κουφάλια, μετά την κοίμηση της Μαρίας, η γερόντισα Ξένη μου ανέφερε ότι η παρουσία της Μαρίας είναι πολύ αισθητή στο μοναστήρι τους και όταν έχουν προβλήματα, επικαλούνται τις ευχές της Μαρίας και τα προβλήματα λύνονται. Πήγαμε και στην Ιερά Μονή Δαδίου, στον Παρνασσό, όπου ο γέροντας Αμβρόσιος και η γερόντισσα Παρθενία μας υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη και χαρά. Ο γέροντας είπε στη Μαρία: «Αχ Μαρία μου, έχεις αναπαλάτη στον ουρανό. Θα μας φιλοξενήσεις και εμάς?» Της είπε επίσης ότι θα κοιμηθεί πριν τη μητέρα της, όπως και έγινε. Ο πατήρ Σάββας Χατζηγαβριήλ είναι αδελφός του δόκτωρος Μιχάλη Χατζηγαβριήλ, ο οποίος συνδεόταν επίσης στενά με τη Μαρία και την παρακολουθούσε ιατρικά. Λαϊκός ακόμη, ήταν αυτός που είχε πάρει με το αυτοκίνητό του τη Μαρία και την κυρία Γεωργία στο προσκύνημα αυτό και διέσωσε μία αξιοθαύμαστη ανάμνηση. Το βράδυ διανυκτέρευσαν στη Μονή Δαδίου και ο γέροντας Αμβρόσιος έβαλε τη Μαρία να κοιμηθεί στο κελί του, ενώ ο ίδιος έμεινε σε άλλο κελί. Αυτό το έκανε για να πάρει ο ίδιος χάρη και ευλογία από τη Μαρία.

Ο πνευματικός σύνδεσμος της Μαρίας με τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό υπήρξε από την πρώτη στιγμή το πιο πολύτιμο κεφάλαιο στην πνευματική της ζωή. Διατηρούσαν συχνή αλληλογραφία, δια της οποίας ο γέροντας την καθοδηγούσε πνευματικά, την στήριζε στον αγώνα της και την παρηγορούσε στις δύσκολες ώρες των δοκιμασιών της. Παρατίθενται αποσπάσματα από δύο επιστολές του γέροντος Ιωσήφ προς την Μαρία, όπου φαίνεται ακριβώς ο χαρακτήρας αυτός του πνευματικού του συνδέσμου.

23 Μαρτίου 1991. Μαρία μου, σεμνοτάτη μου θυγατέρα, η χάρη του Χριστού μας μετά του πνεύματός σου. Πήρα κόρη μου το γράμμα σου και διάβασα τα γραφόμενά σου. Μη χάνεις το θάρρος σου, παιδί μου, γιατί η σωτηρία μας δεν είναι έργο της δικής μας προσπάθειας, αλλά της Θείας του Χριστού μας φιλανθρωπίας. Ο Σταυρός του Κυρίου μας και το Πανάγιον του αίμα μας χαρίζουν την σωτηρία και αυτά μόνο δια της πίστεώς μας ενεργούν. Το κέντρο του βάρους να το στρέψεις στην προσευχή, στη μνήμη του Θεού, και αυτό είναι το κύριο κεφάλαιο. Με τα υπόλοιπα κατά δύναμη να ασχολείσαι. Πράγματι, τα φάρμακα και αυτή ειδικά η κορτιζόνη είναι ολέθρια και πολύ επηρεάζει την κυριότητα του ατόμου. Για τα λοιπά της θεραπείας, κόρη μου, τι να σου πω. Η γνώμη μου είναι να τα αφήσεις στον Θεό και η χάρη του θα οικονομήσει το συμφέρον μας. Μήπως χωρίς Θεόν ζούμε και φτάσαμε ως εδώ που βρισκόμεθα? Δεν είναι τώρα καιρός για τέτοια ταξίδια και οδυνηρές δοκιμασίες. Η Μαρία προφανώς ρώτησε τον γέροντα αν έπρεπε να πάει στο εξωτερικό για κάποιες επιπλέον εξετάσεις ή και θεραπείες. Οι δυσκολίες που συναντάς, παιδί μου, είναι η ολοκλήρωση του σταυρού σου, που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσεις. Δεν θα φύγουμε από εδώ μια στιγμή? Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου μας. Να, μόνος του ο Κύριος μας ανακουφίζει όταν χρειαστεί από τον πόνο μας και πάλι μας ξαναφορτώνει τον σταυρό μας και συνεχίζεται αυτό έως ότου φτάσουμε στο τέρμα. Εμείς θα έχουμε Κύριο Πάσχα και περιμένουμε πολύ κόσμο φέτος. Είναι Ευαγγελισμός η μονή μας και γνωστή πλέον στον κόσμο ως Κοινοβιακή. Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος πανηγυρίζει κατά την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Με το παλαιό ημερολόγιο τυχαίνει κάποτε να συμπίπτει η εορτή του Πάσχα με την εορτή του Ευαγγελισμού. Αυτό ονομάζεται Κύριο Πάσχα. Για τα χρήματα, κόρη μου, κρατήστε τα εσείς και κάνετε τα ό,τι θέλετε, γιατί απ' όλα έχουμε χάρη τη Χριστού. Ευχές και χαιρετισμούς στην καλή σου Μανούλα και σε όλους τους γνωστούς μας εκεί. Εύχομαι ειρηνικές τις θείες εορτές και πλήθος χάριτος. Αμήν. Με πολλήν εν Χριστώ στοργή, ως πνευματικός σου πατέρας, ταπεινός Ιωσήφ.

20 Αυγούστου 1991. Μαρία μου, ευλαβεστάτη μου κόρη, η χάρις του Χριστού μας μετά του Πνεύματός σου. Πήρα κόρη μου το γράμμα σου ενωρίτερα, αλλά καθυστέρησα να απαντήσω, γιατί γύριζα και δεν κάθισα καθόλου αυτήν την περίοδο. Το μυστήριο του Σταυρού ενεργείται συνεχώς σε όλους τους τομείς της ζωής μας, παιδί μου. Άλλοι με ασθένειες, άλλοι με ταλαιπωρίες, με κόπους, με αποτυχίες και πολυειδείς θλίψεις συμπληρώνουν αυτόν τον σκοπό χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι ο κανόνας της ζωής και αιτιώνται πότε το ένα και πότε το άλλο, παράλογα και άδικα. Χριστού γαρπαθώντος υπερημών σαρκή και ημείς την αυτήν έννοιαν οπλιζόμεθα. Α' Επιστολή Πέτρου 4,1. Δεν βλάπτει να λέγεις στον πλησίον σου έναν λόγο πνευματικό. Άλλωστε είναι καθήκον μας, όπως και εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε. Πάντοτε να υπάρχει ταπεινό φρόνημα, γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει χριστιανισμός, αφού ο αρχηγός μας είναι ταπεινός στη καρδία. Εμείς εδώ βιαζόμεθα να τελειώσουμε διάφορες εργασίες στην ανασυγκρότηση της μονής μας, γιατί ποιος ξέρει πόσο ακόμη θα κρατήσει η ειρήνη. Τα πράγματα όλο σφίγγουν και τα σύμβολα δεν είναι ευχάριστα. Ο άρχον τούτου του κόσμου βιάζεται να καταπιεί την οικουμένη και οι άνθρωποι πειθαρχούν απόλυτα σε αυτόν και απομένουν μόνο οι ελάχιστοι πιστοί που με συνείδηση προσπαθούν να συγκρατήσουν την οργή. Κάνε υπομονή, παιδί μου, και στρέψε το κέντρο του βάρους στην προσευχή, γιατί μόνη αυτή απομένει σήμερον το στήριγμά μας. Εμείς συνέχεια σας ενθυμούμεθα και παρακαλούμε για τον στηριγμό σας. Τώρα περιμένουμε τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο στο τέλος Αυγούστου με το δικό μας ημερολόγιο και την Αγία Ζώνη και πολλούς άλλους Κυπρίους. Δώσε χαιρετίσματα και ευχές σε όλους τους γνωστούς και στην ευλαβεστάτη σου μητέρα που τόσο εκτιμούμε. Να μου φιλήσεις τα παιδιά του Αχιλλέα που τόσο αγαπώ. Με όλες τις ευχές και στοργή ο πτωχός σας πατέρας, ταπεινός Ιωσήφ.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγέρας από γυαλούς μακρινούς φυσούσε ανάλαφρα στη ψυχή τους. Θα ήταν δε θα ήταν μεσημέρι όταν ακριβώς πάνω στη μυστική δέηση στον αίσκο του μοναστηριού αντίχησε καλπασμός αλόγων από την πόλη. 3-4 άλογα ξεπέζεψαν ταχυδρόμοι. «Πανιερότατε, η ευχή σας», είπαν, «επληροφορήθημεν την περιπέτεια». «Η νομιλίσιμα φαμίλια μην ανησυχεί, ούλο το νησί παραστέκει»,

νησίου σιγούρου σε καλωσορίζει, δόξασε ο Θεός. Ανακουφίστηκαν και οι παρακλήσεις τους λύγησαν καρδιές. Οι λειτουργίες του έφεραν τον ουρανό στα βράχια, κάθε μέρα πλήθαιναν οι προσφορές. Ανέτειλε ο ήλιος, φύσηξε άνεμος για την Κεφαλονιά. Ο Όσιος Γεράσιμος Νοταράς, ο δε δικαιωμένος στη Θριαμβεύουσα, ο Φίλος του Χριστού, ο Δαιμονιοδιώκτης, με πρίμα τον καιρό, με παραφουσκωμένα τα πανιά από τον Νότο, με τους φλόκους ζωγραφιές, 2,5 μέρες το ταξίδι, με ενδιάμεσο σταθμό στην Πάτρα, στάθηκε τραγούδι αναψυχής. Δόξασε ο Θεός, άκουγαν κοντά στη λαγουδέρα οι ναύτες να ψιθυρίζουν τα χείλη του. Πυθισμένος στη γαλήνη της μοναξιάς, με το κομποσκίνι στα δάχτυλα, ψιθύριζε την οερή δέηση. Στη συντροφικότητα του Πελάγους οραματιζόταν μια εύθραυστη γέφυρα, καμπυλωτό ημικύκλιο στον αγεφύρωτο κόσμο. Μικρή άπατη λίμνη, ανάμεσα λιξούρι και αργοστόλι, αναφάνηκε ο κόλπος. Ένα σμάρι γλαρόπουλα, διαγράφοντας χειμερικά σχήματα, αναπετούσαν ολόγυρα στην πρίμνη. Ενώ αρκετές φορές η ζωή είναι διστακτική, με σκιοφωτισμούς και οδύνες, η ζωγραφιά στις ακρογιαλιές, στα βουνά, στις εμπατές και στις αβάλες το ξεύει χαρά. Με αυγή και ανατολή κοντά στους σένους και τα τιτιβίσματα των πουλιών, ραντίζει μαρμαριγή από τους κόλπους του Τριαδικού Θεού την ακατάλητη αγάπη. «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε». Στα ομαλά ένιωσε ανακούφιση, λαφρύ, χαμηλό αλλαλαγμό για το μυστήριο της ζωής. Το σκήνομα του Οσίου κινήθηκε. Ήρθε σημά του, του μίλησε. Τα λόγια του προγόνου μας, αδάμαντες, μας εφύλαξε ο ύψιστος από τους Φράγκους, πως ο αγώνας συνεχίζεται, προσοχή στη σκυτάλη. Η κλεψίδρα του χρόνου μεταμορφώθηκε σε ανοιχτή πληγή. Τα δέντρα, η θάμνη, ο δυόσμος έγιναν στιχοπλόκοι και ένας μάρι άγγελοι, συντροφιασμένοι από αλάλητους στεναγμούς, ράντιζαν δροσοστάλες χαρμολύπης για τον κόσμο, την άγνοια, το σκλαβωμένο γένος. Με τη ρομφαία της ταραγμένης του ψυχής πέρασε την καταπακτή, σέρνοντας το κορμί για να βρεθεί στο ασκητήριο, όπου εδώ και μία σειρά χρόνια ο Γεράσιμος Νοταράς κατατρόπωσε τους δαίμονες και ευαρεστούσε τον Άγιο Θρόνο. Θρηνώντας τα όνειρα των παιδιών που ορφανεμένα συθλίβονταν στα γρανάζια της ιστορίας, επανελάμβανε τη δυναμική φράση «Ο αγών, η σκυτάλη» και φλογερός έρωτας πυρπολούσε την ύπαρξή του. «Συ, ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπεδημένων». Στα ομαλά της Κεφαλονιάς παρέμεινε 3 μήνες.

Η επιστροφή στη Ζάκυνθο ήταν απάνεμο αραξοβόλι, κήρυγμα, εξομολόγηση, άσκηση, γαλήνη. Απέναντι στα στροφάδια που αγαπούσε ο Άγιος της Συγγνώμης, ο Διονύσιος Σιγούρος, γεύση παραδείσου, η φλόκη, τα πανιά. Ω, τα στροφάδια. Στη χλώη τους κούρνιαζαν κατά χιλιάδες τα αποδημητικά ταξιδιώτες. Χρυσοπόρφυρος και βελουδένιος κόλπος. Ήλιος, γαλάζια θάλασσα, ουρανός. Και ανάμεσά τους το λίδι της οικουμένης, ο Σταυρός. Πώς όμως από τη Ζάκυνθο βρέθηκε ο Διπόρος στην Ίδρα, στο ξερονήσι των θαλασσομάχων? Κήρυκας Θεοφόρος, οδηγητής ψυχών, ο ποιμένας της αυτογνωσίας. Όσοι παρακολούθησαν και κατέγραψαν τις κινήσεις του σωπαίνουν, αλλά στο τετράδιο της ιστορίας λάμπει αστέρι αυγερινό το θαύμα. Γιατί η παρουσία του εκεί προετοίμασε την επερχόμενη απελευθέρωση με τη λάμψη της θεοσέβειας τον αγώνα των αυμάχων. Από την ευαρέσκεια του θρόνου στους ολίγους της αρετής απολαμβάνουν οι γλεντοκόποι, οι αδιάφοροι, οι ανεύθυνες φύρδιν μίγδιν μάζες. Μήπως γιατί ξέφτισε, γιατί βούλιαξε η Βυζαντινή ακτινοβολία? Όταν το άλας μορανθεί, ακολουθεί απόγνωση, θλίψη. Αλλά η αγάπη δεν εγκαταλείπει τον αμαρτωλό. Όταν οι φωτιές της δικαιοσύνης κοπάσουν από τη στάχτη τους, αναπηδούν ακτίνες ταλπορείς. Φιλέρι με σακτές η Ίδρα του 1761. Ανηφοριές με όρνια και βράχια. Για τους αγάδες της Χλυδής, ανάξιος τόπος. Αραξοβόλη των θαλασσοδαρμένων, των ξωμάχων της υπομονής. Αφού ο Ραγιάς παρέμενε στη σκλαβιά, η ζωή στο αρχιπέλαγος με τους κινδύνους των αφρών σε ποιους στέριαζε? Προτού γίνει το ασκηταριό στον απόκριμνο βράχο του Αγίου Ιωαννικίου, εκεί όπου σπανίζει και ο Γιδοβοσκός, το μοναστήρι της κυρίας Θεοτόκου, χαμηλά στην παραλία, στάθηκε φιλόξενος τόπος. Αν οι Ζακύνθιοι συνέτρεξαν στη συμφορά, οι Ιδραίοι άνοιξαν αγκαλιές. Ο δεσπότης της Κορίνθου αδέλφια νηστεύει, ξενυχτάει στο κοποσκήνι, γιατροπορεύει, διώχνει δαίμονες. Φιλέριμες ακτές, σωστή βροχοσπηλιά η Ίδρα. Ωστόσο τα νερά στη θάλασσα καρτερούσαν ζωγράφο, άλμπουρα, φλόκι, γαλέτες, φρεγάδες, τσερνίκια. Μάινα τα πανιά, καπετάνια. Ο δεσπότης της Κορίνθου δεν έμεινε αργός. Αδέλφια, μη σας τρομάζουν οι δοκιμασίες. Κρατάτε στα χέρια θησαυρό ανεκτίμητο, γιατί γεννηθήκατε σε δοξασμένο και ευλογημένο τόπο και βαπτιστήκατε ορθόδοξοι χριστιανοί στο όνομα της ομοουσίου, ζώπιου και αδιαιρέτου τριάδος. Μη φοβήστε και μην ξεχνάτε ότι στους υπομονετικά αγωνιζόμενους οι ταλαιπωρίες είναι στέφανος νίκης μυροβόλος. Ο ύψιστος μας αγαπά και μας προστατεύει αμέτρητες φορές περισσότερο από τους φυσικούς μας γεννήτορες. Αν τον αρνηθούμε, αν τον αγνοήσουμε, χάνουμε τον προορισμό μας, την ελπίδα και την αληθινή ευτυχία μας. Η ζωή μας βρίσκεται εν το Χριστό και η σωτηρία μας πραγματοποιείται δια του Χριστού. Αυτός, ο αναστημένος Κύριος, που εμείς οι Γρεκοί λατρεύομαι, έρχεται εν μέσω ημών και εκπληρώνει την υπόσχεσή του ότι η λύπη μόν εις χαράν γεννήσεται και την χαράν ουδείς έρη αφημών. Έφευγαν από κοντά του σκυφτοί,
προβληματισμένη. Η μορφή και η καπλαντισμένη με μουσικότητα φωνή του ανατραβούσαν τους συλλογισμούς των γεμιτζίδων από τα ορατά στα αόρατα. Πόσο θα μείνει κοντά μας, κανείς δεν ξέρει. Αρκετές νύχτες χανόταν. Δεν αποδεχόταν τη θαλπορή των αρχόντων. Ακουγόταν ότι σκαρφάλωνε στις ανηφοριές στα βράχια, ότι τρεφόταν με λάχανα και παξιμάδι. Έτσι και διέκραιναν με ήλιο, με φεγγάρι ταράσα στην κατηφοριά, οσμίζονταν την παρουσία του. «Ο Μακάριος», έλεγαν από στόμα σε στόμα, και συναθρίζονταν αστραπιαία ολόγυρά του. «Πατέρα μας, ζούνε οι προγονοί μας». Όποιος ενώνεται μυστικά με τον Αναστάντα Κύριο, οποιασδήποτε αδικίες, διώξεις, μεγάλες δοκιμασίες και αν υποστεί, αισθάνεται αγαλίαση. Δεν φοβάται και αυτόν το θάνατο, γιατί καταργήθηκε με τη θυσία του Γολγοθά και την Ανάσταση. «Πατέρα μας, παιδιά μου, να τι υπογραμμίζει ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της νηπτικής θεολογίας, ο σοφότατος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Κύριος σαρκώθηκε. Προσέλευε όλη την ανθρώπινη φύση για να την ανυψώσει στο αρχαίο κάλος. Έπαθε και αναστήθηκε για να ενώσει τα πριν διαστώτα και ως ζωής αρχηγός και χορηγός να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και την απόγνωση. Ίνα, λέγει, Υιός ανθρώπου γενόμενος και της θεότητος μεταλαβών, Υιούς Θεού τους ανθρώπους απεργάσιντε, κοινωνούς ποιήσας της Θείας Αθανασίας. «Καταλαβαίνεις τι λέει», ρώτησαν κάποια γερόντισα που χάζευε εκεί κατά μπροστά του. «Καταλαβαίνω, εξήγησέ μας». Τα λόγια του που λέει μπαίνουν στις καρδιές. Γιατί? Γιατί έχουν Άγιο Πνεύμα. Μαγνήτιζε τους πάντες. Η νουθεσία κοντά στην έμπρακτη αγάπη λιώνει στεναγμούς, ραντίζει ελπίδα, φέρνει τα χρώματα της Σύριδος, το ουράνιο τόξο. Πάντα ήταν έτοιμος να σκύψει για να πλύνει στο δούλο των δούλων τα σκονισμένα λερά πόδια. Σε κάποια από τις συνηθισμένες για την Ανάσταση ομιλίες στο μοναστήρι της Παναγίας το ζήγωσε και μια ισχνή, μαυροφορεμένη ιδρέησα. Τα μάτια της στο ισχνό πρόσωπό της έλαμπαν σαν φλόγες από αγιοκέρια. Κρατούσε στην αγκαλιά αρσενικό βρέφος, σκύβοντας για να του φιλήσει το χέρι να πάρει ευλογία, ξαφνιάστηκε. Ο δεσπότης από την Κόρινθο, ο ξένος που μαγνήτιζε τρανούς και κολίγους, ζήγωσε, αναχάιδεψε την κορυφή του βρέφους και υποκλήθηκε. «Πώς?» «Λευκός ο χιτώνας», ψέλισαν τα χείλη του. Ήταν η κυραμαρίνα, η χείρα από τον Πάνο Μαχαλά, η οποία ύστερα από χρόνια δεν αποδέχθηκε στο σπιτικό της τον τουρκεμένο Κωνσταντίνο, για να γίνει αργότερα ο Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, το αστέρι του Σαρονικού, ο Νεομάρτης.

Η είδηση γλίστρησε μπόρα βροχή από μια αρμαθιά σύννεφα. Ο χρόνος ξαναμεταμορφώθηκε σε ανοιχτή πληγή. Υπογράφηκε ειρήνη μεταξύ των εμπολέμων, Ρώσων και Οθωμανών. Τα γεγονότα πήραν ραγδαία εξέλιξη. Μια τρομερή δοκιμασία, η τελευταία που επέτρεψε ο Θεός πριν τα δεινά της εξεγέρσεως του 1821 στους Ραγιάδες. Όσοι ενθουσιάστηκαν από τα γλυκόλογα και τις υποσχέσεις του Μόσκοβου και του απεσταλμένου για να τους ξεσηκώσει ναύαρχου Ορλόφ, εγκαταλείφθηκαν στο έλεος της αγριότητας του Σουλτάνου, ρομφαία σφαγή, ποδοπάτημα της διψασμένης για λευτεριά ψυχής, αμέτρητα αιματοβαμμένα κορμιά ανδρών και παλικαριών έβρισκαν τα όρνια για τροφή στις λαγκαδιές στα καταράκια. Ο αγαπημένος της προσδοκίας, ο ομόδοξος στην αλήθεια του Ευαγγελίου, για μια ακόμη φορά έδειχνε τι τον έφερνε κοντά στους αγώνες των Ραγιάδων. Φυρμάνη από το διβάνι του Σουλτάνου βγήκε και αμέσως διαταγή στο Πατριαρχείο να στείλουν στις επαρχίες του Μοραίος επισκόπους για να ντελαλήσουν από τους άμβονες και να περιμαζέψουν το λαό που τρομαγμένο σκόρπισε σε βουνολιμέρια κρύπτες. Το φυρμάνι είχε βέβαια τους λόγους του. Αν τους άφηναν σε κατάσταση φυγής, οι μουσουλμάνοι της Κλειδής θα είχαν αντιμετωπίσουν πεινασμένα στήφη, η στέρηση ακουμπά στην απόγνωση, στην επίθεση της απελπισίας. Από τις χιλιάδες που κατέφυγαν για προστασία στο στόλο της Εκατερίνης, ελάχιστοι γλίτωσαν το φρικτό θάνατο. Ο Μακάριος δεν έλαβε προσταγή επαναπατρισμού, περίεργο. Θα μπορούσε από τα χώματα του Μοριά σε 24 ώρες παρά τη δυσκυνησία των ιστιοφόρων με μια βάρκα να βρεθεί στον αυλόγυρο του Μητροπολιτικού του Γραφείου. Τι παιχνίδι έπαιζε ο αντίμαχος? Η συνοδική στο Πατριαρχείο που από καιρό λάβανε επιστολή του για την προσωρινή διαμονή του στην Ίδρα, μηδέν αλόγων του δικαίου και της κανονικής ακριβίας στηρίσαντες, χειροτώνησαν άλλον, κάποιον από τους μνηστήρες της μάταιης φήμης. Ω, τα χώματα της Κορίνθου, όπου έζησε και έγραψε τις αριστουργηματικές επιστολές ο Μέγας Παύλος, ξανά σε δύσκολη πορεία. Λένε ότι ο Πατριάρχης Θεοδόσιος διατάχθη από την πύλη να αποστείλει νέους αρχιερείς στην πολυτάραχη περιοχή του Νότου. Γράφοντάς τους ότι επιστρέφει στο πίμνιο που τον περίμενε το βράδυ της προετοιμασίας, έλεβε επίγουσα πατρικήν ουθεσία να παραιτηθεί, να τους αποστείλει εγγράφως την παραίτηση με την υπογραφή του. Πρώτος, δεύτερος κλονισμός. Έπειτα, φως ηλαρών ολόγυρά του. Δόξασε ο Θεός, πρόφεραν τα χείλη του. Καταστρατήγηση των ιερών διατάξεων, δόξασε ο Θεός. Μπορεί να γίνει ποτέ αποδεκτή μια τέτοια αδικία? Ο λαός σας αναζητεί, με μεγάλη στενοχώρια και δάκρυα σας περιμένει. Δόξασε ο Θεός. Γνωρίζοντας ότι πας γνήσιος ο παδός του εσταυρωμένου διωχθήσετε, έσυρε τα βήματα στη βραχοσπηλιά, στο προσκυνητάρι και έκλεψε για την αγάπη του ποιμνίου. Ύστερα έγραψε στους συνοδικούς και τον Πατριάρχη τις παρακάτω γραμμές. «Διατίνα λόγων με επάυσατε από τις θέσεως του ποιμενάρχου Παναγιώτατε, με ποιους κανόνας και ποιαν δικαιολογίαν με αναγκάζετε εις παραίτησιν, ούτε τώρα κοινώ, ούτε ύστερον θέλω κινήσει καμίαν αγωγήν περί της επαρχίας μου. Αλλά πώς να προβώ εις παραίτησιν, δεν ευρίσκω εύλογον αιτίαν εις τον εαυτόν μου. Παρακαλώ δε να μην κατακριθώ ως δίθεν απειθείς». Η απάντηση, δαυλός σε μπαρουταποθήκη. «Εάν δεν αποστείλετε το ταχύτερον εγγράφος την παραίτηση ημών, θέλετε καθαιρεθεί». «Δόξασε ο Θεός», στέναξαν πάλι τα χείλη του.
«Κατατρεγμός», πανιερώτεται. «Τι δοκιμασίες, τις δοκιμασίες τις επιτρέπει ο Θεός. Θα αποφύγω τη σύγκρουση». Δηλαδή, θα αποδεχθείτε τέτοια αδικία. Ο παντεπόπτης διαβλέπει, διερευνά και κρίνει. Όταν έλαβαν την καταγεμάτη εγκαρτέρηση και μακροθυμία επιστολή του, δοκίμασαν τροπή. Τα δίκαια που απολογούμενο σημείωνε ήταν καταπέλτης. Όμως ο Πέλεκης είχε κόψει στα δύο το νήμα. Ο διάδοχος κάθισε ανενόχλητος στο θρόνο του μεγάλου Παύλου. Πώς χάνεται η αγάπη από τις καρδιές? Πώς συμβαίνει να γίνεται καπνός η τύψη? Το έγραψαν ακόμη του στα εξής θα μπορεί να τελεί όπου ανεβρεθεί τα της αρχιερεοσύνης τελετουργικά καθήκοντα, αδεία βεβαίως των κατατόπους αρχιερέων.

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλόου κυρίου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε της Ηγουμένης ημών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θεοδωρεκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Φίλοι και φίλες, η κατακραυγή μας ουρανομίκης, η ενηλογική αποσαφήνισή μας όμως ανύπαρκτη. Μιλάμε όλοι και φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε για την έξαρση και τη διασπορά της λιμικής, αντικοινωνικής, πρακτικής της διαφθοράς. Αλλά κανένας δεν βρίσκει το θάρρος να ασχοληθεί ερευνητικά με το φαινόμενο και να μας πληροφορήσει ποιες είναι οι αιτίες του και ποια τα συγκεκριμένα παξιωτικά συμπτώματά του. Οι ενοχλημένοι κυβερνήτες και κοπηλάτες του πολιτικού σκάφους, δημοσιογραφικοί κομπάρσοι, στυλιτευτές του κυβερνητικού προγραμματισμού και των συμπτωμάτων που συνοδεύουν τις ύποπτες καιρικές επεμβάσεις ή και απλοί θεατές της κοινωνικής αντιμαχίας κάνουν όλοι αγώνα, ανάλογο με τους προσωπικούς κρυφούς σχεδιασμούς τους, να αναδείξουν και να κατακεραυνώσουν τις πρακτικές της διαφθοράς ή να επικαλύψουν τους ενόχους με το χιτόνα της δήθεν ανευθυνότητας. Κανένας όμως από αυτούς δεν αναλαμβάνει τον κόπο και την ευθύνη να διερευνήσει σε βάθος και πλάτος το φαινόμενο και να μας αναδείξει τη φλεγμένουσα αιστεία της διαφθοράς και το άνοιγμα των καταστροφικών συμπτωμάτων της. Προβληματισμένος λοιπόν από αυτή τη σιωπή ή τη συγκάλυψη, χαρακτηρίστε τη με τον όρο που εσείς προτιμάτε, αποφάσισα λοιπόν να ανοίξω τα λεξικά της ελληνικής μας γλώσσας και να αναζητήσω εκεί το πρωταρχικό νόημα του στίγματος της διαφθοράς που κυκλοφορεί αδιάκοπα στα χείλη μας ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο στο λογισμό μας. Και σας μεταφέρω λοιπόν φίλοι και φίλες το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας τις ερμηνείες που συνάντησα σε ένα από τα λεξικά μας, στο γενικά αποδεκτό λεξικό του Σκαρλάτου του Βυζαντίου, που κατά την δήλωση του συντάκτου του εκδόθηκε το 1852 επί τη βάση πάντων των άχρητου ουδέ εκδεδομένων ελληνικών λεξικών. Διαβάζω λοιπόν εκεί. «Διαφθορά ίσον η παντελής φθορά, η επιτοχήρων παρεκτροπή νόθευσης δωροδοκία εντρόπιασμα». Και στο ρήμα «διαφθείρω» βρίσκω την ακόλουθη ερμηνεία. «Φθείρω όλος διόλου, μεταβάλλω επί το χείρον, νοθεύω, χαλνώ, ατιμάζω, φωνεύω, αφανίζω». Εκείνος που διαβάζει τις ερμηνείες αυτές συνειδητοποιεί πως η διαφθορά δεν είναι μια επιμέρους συμβατική, συμπτωματική απόκληση από την ακεραιότητα και πληρότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά ολοκληρωτική μετάλλαξη και αποξιωτικός εκφυλισμός της αυτοσυνειδησίας και ανεπίστροφη αλλίωση της πνευματικής ευαισθησίας του ατόμου. Ο άνθρωπος που εμπλέκεται στα δίχτυα της διαφθοράς δεν χάνει μόνο τα αντανακλαστικά που μπορούν να τον φέρουν σε επίγνωση των λαθών του και να τον ανακόψουν στην καταστροφική κατηφόρα του, αλλά μεθυσμένος ή υπνοτισμένος στο κλίμα των διαφθαρμένων επενδύσεών του τρέχει από το κακό στο χειρότερο. Ατιμάζει και αφανίζει την προσωπικότητά του. Αυτά λένε τα λεξικά μας και αυτά επικυρώνει η καθημερινή εμπειρία μας. Φίλοι και φίλες, ωστόσο, ενώ στην εποχή μας γίνεται τόσο φλίαρη υπόμνηση της τρέχουσας διαφθοράς, όλοι οι επαναστατημένοι και επικριτικοί διαχειριστές ή επεξεργαστές της σύγχρονης αλλοτριωτικής πραγματικότητας επικεντρώνουν τα βέλη τους επιλεκτικά και περιοριστικά μόνο σε κάποιες από τις αναμένες και φλεγόμενες αιστείες της διαφθοράς, σε κάποιες από τις πράξεις της σύγχυσης, της έκκλησης και της ντροπής, ενώ αποφεύγουν συστηματικά να εξερευνήσουν τις δραματικές διαστάσεις της φθοράς και της αλλοτρίωσης που υφίσταται ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, όπως λέγει ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος, ο Απόστολος, στην πρώτη καθολική επιστολή στο κεφάλαιο 3 στο στίχο 4. Δηλιάζουν να εισδύσουν στο απίθμενο ψυχικό βάθος της ανήσυχης γενιάς μας, η οποία φλόμωσε κυριολεκτικά μέσα στις καπνιές των νέων ιδεών και των καταλυτικών δομών που επικέντρωσαν τα οράματά της και την αγωνιστικότητά της στην πλεισμονή της ευμάρειας και τώρα βέβαια στην κρίση, τη δεκαετή κρίση. και ακόμη στη λατρεία της ύλης και της σάρκας και δεν άφησαν χώρο για την άσκηση του πνεύματος και για την καλλιέργεια της ευαισθησίας της συνείδησης. Έτσι ενώ σήμερα στιγματίζεται και ενοχοποιείται η διαφθορά στην περίπτωση που λειτουργεί ως κατάχρηση και εκμετάλλευση ηγετικών προνομίων ή κλοπή αλότριας κτήσης ή ως φετερισμός της καλοπέρασης που θεσμικά ανήκει στο σύνολο, δεν στιγματίζεται και δεν αντιμετωπίζεται η αλλίωση του ψυχικού βάθους που προηγείται των εξωτερικών καταλυτικών εκδηλώσεων. Δεν προσμετρούνται η νάρκωση της συνείδησης, η απόσβεση και ο αφανισμός του πίνακα της ηθικής δεοντολογίας, η διαγραφή από το δίσκο της μνήμης αδελφικής σχέσης της μιας ύπαρξης με την άλλη και προπάντων ο αφανισμός εσωτερικής πληροφορίας ότι λειτουργεί αδιάκοπα και πάντοτε ευεργετικά η σταθερή εξάρτηση του ανθρώπου πλάσματος από την αγιότατη θέληση του πλάστη και πατέρα Κυρίου των πάντων Θεού. Με αυτές λοιπόν τις συνθήκες, η οποιαδήποτε καταφορά κατά τη σύγχρονη πνικτική διαφθορά καταντάει φλιαρή άκαρπη. Λόγια του αέρα που δεν αναστρέφουν το κλίμα. Θρηνητικό άσμα που δεν παρηγορεί τις καρδιές. Οι συνεργάτες των εφημερίδων μας διεκτραγωδούν την κατάπτωση. Οι σχολιαστές των ορθάνυχτων τηλεοπτικών παραθύρων μας ορίονται. Το κατατρογμαγμένο κοινοβούλιο μας συνταράσσεται, αλλά τα όργανα της διαφθοράς μήτε τρομάζουν, μήτε αποφασίζουν τη διακοπή της καταλυτικής για το πρόσωπό τους συνεργασίας με το πονηρό και λαθρέο κύκλωμα.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φιλομετρώ, επιτρέψατε μου, τα εναλλασσόμενα οράματα της εποχής μου, τους εντυπωσιακούς στόχους που ηλεκτρίζουν και μαγεύουν τους συγχρόνους οδοιπόρους του πλανήτη μας. Αφού γκράζομαι εγώ ταπεινός τις έντονες και καυτές διαμαρτυρίες τους για την ασίδωτη διαφθορά που οργιάζει ολόγυρα, σκοτίζει την ατμόσφαιρα και πνίγει τις ευαισθησίες και καταγράφω στον πίνακα των βιωμένων εκτροχιασμών τις πνικτικές αναφορές που βεβαιώνουν διαστροφή του ψυχικού κάλους, εκπαισμό στην αλωτρίωση του προσώπου και στην απαξίωση. Κάπου εκεί λοιπόν στην προσπάθεια διάφανης απεικόνησης και αποτίμησης των μοντέρνων δομών που προσανατολίζουν και απορροφούν τον ανθρώπινο μόχθο και επισήμανσης των εκτροπών που πιστοποιούν την αλωτριωμένη φθορά, συναντώ το τσουνάμι της σύγχυσης και την παθιασμένη επιχειρηματολογία της αμφισβήτησης. Το άνοιγμα του προσώπου στην περιπέτεια της αποκλειστικά δικής του ιστορίας και η εκτίμηση της γύρω του επικαιρότητας θετικής και αρνητικής δεν εγγράφονται συνειδήσεις ομοιότροπα, δεν προκαλούν τις ίδιες συγκινήσεις και δεν διεγείρουν τις ίδιες αντιδράσεις. Μερίδα των ανθρώπων θρηνεί καθώς πιστοποιεί τη ραγδαία διασπορά της διαφθοράς και τον κατακλυσμό του κοινωνικού γηπέδου από τις αναθυμιάσεις της εκτραχυλισμένης φαυλότητας και χαράσει πορεία επιφυλακτική και αγωνιστική. Άλλη ομάδα, διαμετρικά βέβαια αντιθέτων οραμάτων, στριμώγνει στο περιθώριο της περιφρόνησης τους με ψήμυρους και θρηνολόγους επεξεργαστές και επικριτές των νέων σχημάτων. Τους απορρίπτει και τους περιφρονεί. Τους στιγματίζει ως βραδυπόρους στην πορεία της πολιτιστικής ανάπτυξης και ανοίγεται στην ελεύθερη και απεριόριστη γεύση των προϊόντων της σύγχρονης υλικής και πνευματικής αγοράς. Ωστόσο, όταν τα συμπτώματα της διαφθοράς επεκτείνονται, διογκώνονται, αποθρασύνονται και παίρνουν την ποιότητα και την ορμή της καταιγίδας και προπάντων τα ανθίγουν προνόμια και συμφέροντα, η απόσταση συντηρητικών, οπισθοδρομικών και προοδευτικών, εξυγχρονιστών και άλλων μειώνεται και η κραυγή της αντίδρασης διεγείρει συν όλη την ανθρώπινη οικογένεια. Όλοι φωνάζουν, όλοι αναμασούν τα συνθήματα της οργής, όλοι εκδηλώνουν αποστροφή στα πρόσωπα και στις πράξεις διαφθοράς, όλοι προσυπογράφουν την καταδίκη των ενόχων. Η συμφωνία όμως καθολική και ομόφωνη στη μια εντελώς συγκεκριμένη περίπτωση αλλίωσης του κοινωνικού ήθους δεν επεκτείνεται και σε άλλα αρνητικά και αποκρουστικά περιστατικά της καθημερινότητας. Δεν ανοίγει ευρύτερο διάλογο κοινού προβληματισμού, μη το οδηγεί στην οριοθέτηση του καλού και του κακού, του έντιμου και του διεφθαρμένου, του καταφύσιν και του παραφύσιν. Δεν εμπνέει το θάρρος και την αποφασιστικότητα για την χάραξη της κόκκινης γραμμής που διαστέλει ποιοτικά την ηθική από την ανηθικότητα, την τιμιότητα από την διαφθορά, την αβίαστη έκφραση του ψυχικού κάλους και της βιωματικής αρμονίας από τα αλλοτριωτικά ξεσπάσματα που μαρτυρούν εκφυλισμό και απανθρωπία. Έχετε παρατηρήσει με ανίστακτη κριτική διάθεση τις αποστασιοποιημένες εκτιμήσεις του φαινομένου της διαφθοράς που καταστρώνονται από εμάς τους ίδιους στα τραπέζια των συζητήσεών μας ή που μας προσφέρονται σε νιαρισμένες και οροποιημένες από τα πολυεπίπεδα κανάλια της ενημέρωσής μας? Και έχετε σταθεί προβληματισμένοι μπροστά σε αυτή την αντιφατική προσέγγιση και μπροστά στον κατακομματιασμένο κατάλογο των περιπτώσεων, των συμπτωμάτων και των αποτιμήσεων που σέρνονται στο σημερινό σχήμα του πολιτισμού μας? Φίλοι και φίλες, η φωνή, η σιωπή, η φωτογράφηση της μιας περίπτωσης διαφθοράς και η απόκρυψη της άλλης, ο καταιγισμός καταγγελιών τη μια μέρα και η ενηγματική απόσυρσή τους την άλλη, όλες αυτές οι περίεργες και ανερμήνευτες εκδηλώσεις των ηγετικών στελεχών του τόπου μας, αλλά και όλων των χωρών θα έλεγα, του πληρώματος του ανακτόρου της δημοκρατίας μας, των σοφών, χειραγωγών της νεολαίας μας, των αχθοφόρων της είδησης και της ενημέρωσης και το σύνολο των πολύχρωμων αντιδράσεων ημών των ιδίων μαρτυρούν ή προδίδουν τη δραστηριοποίηση κρυφής σκοπιμότητας και τη λειτουργία μηχανισμών σκοτεινών συμφερόντων. Ο κάθε πολίτης της σημερινής Ιφιλίου έχει τη δική του άποψη για τη διαφθορά. Την τορνεύει και την απενεχοποιεί όταν τα προσωπικά του συμφέροντα του το υπαγορεύουν και την τροχίζει ως μάχαιρα δίστομο όταν την στρέφεις προς το αντίκριτο ένοχο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
Ζούμε και πνιγόμαστε μέσα στην ασάφεια και μέσα στη σύγχυση. Φίλοι και φίλοι, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας από το καφενείο της γειτονιάς, είσαμε τις φωτισμένες αίθουσες των ανά τον κόσμο κοινοβουλίων και ακόμη είσαμε τους ουρανοξύστες των διεθνών διευθυντηρίων, εκτοξεύοντας στα μάτια τα απαξιωτικές φυγομετρήσεις, ομαδοποιημένες μομφές, καταιγιστικές καταγγελίες, ακόμη και πειρά εξοντοτικής διαπάλης κατά της διαφθοράς και των διαχειριστών της. Όλοι παντού και πάντοτε επισημώνουν τα καιρικά ξεσπάσματα της λιμικής νόσου που διαταράσσουν την επανάπαυση του κοινωνικού σώματος και την αδιατάρακτη νομή της ευμάρειας και στοχεύουν επιθετικά στους στιγματισμένους ή στους ύποπτους ως πρωταγωνιστικούς παράγοντες της διαφθοράς. Επιχειρηματολογούν με πάθος και απαιτούν την άμεση και δυναμική κάθαρση. Θα κάνω μια παρατήρηση που θα την καταθέσω και ως ερωτηματικό και ως άλυτο πρόβλημα. Ο λόγος και ο διάλογος για τη διαφθορά εκδηλώνεται και παραμένει πάντοτε εξωστρεφής. Οι διαπιστώσεις και οι επικρίσεις τροχιοδρομούνται ελεκτικά ή ταχυδρομούνται νοητά στην απέναντι όχθη και η στόχευση επιδιώκει να πλήξει τις πραγματικά ή υποθετικά αντίπαλες ομάδες. Οι οπαδοί της μιας βαθιά πληγωμένης ή εκμοντερνιστικά ανανεωμένης ιδεολογίας ιστορούν με παγερό σκοτεινιασμένο ύφος τα αναχρονιστικά αποφθέγματα και τους λαθεμένους χειρισμούς της άλλης, της δίθεν οπισθοδρομικής ή της διεφθαρμένης ομάδας. Διεκτραγωδούν το καντάντιμα και υφαίνουν το πλέγμα των απαξιωτικών συμπερασμάτων τους. Οι στρατευμένοι μαχητές του ενός κόμματος, με πείσμα και με κουρδισμένη αυτοπεποίθηση, αντιμάχονται την αντιπέρα κομματική συσπήρωση και παλεύουν μανιασμένα να αποδομήσουν την ελκυστική εικόνα της επικοινωνιακής προβολής της και να πλήξουν την προοπτική της διαφαινόμενης εκλογικής της νίκης. Οι διαπλεκόμενοι στην ίδια στέγη απασχόλησης που μπορεί να είναι και κοινό γήπεδο ανταγωνισμού και διαγωνισμού, πλάι στο σύστημα της παραγωγής δουλεύουν την κρυφή υπονόμευση του διπλανού, του επικεφαλής του συναδέλφου, εντός εισαγωγικών οι δύο όροι. Επεξεργάζουν τους σχεδιασμούς της υπέρβασής του και της προσωπικής τους ανάρρηχησης και μεθούν με το όραμα των τιμών και των υλικών πλεονεκτημάτων της μετά τη ληστεία προαγωγής. Όλοι οι σύγχρονοι οδοιπόροι και αθλητές του σκληρού αγωνίσματος του βίου ανακαλύπτουν τη διαφθορά κάπου εκεί, στον παράδρομο, στη θέση του αντιπάλου, που παγιδεύει την ανάδειξή τους ή του αντιζήλου που μαδάει τη φήμη τους και τα προνόμια τους και τη χτυπούν αλίπητα με τη φορτισμένη διαλεκτική τους. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι γιατί δεν ψάχνουν γύρω τους και μέσα τους, στο δικό τους περιβάλλον και στη δική τους καρδιά. Γιατί δεν διερωτώνται ή δεν τους δαγκώνει η υποψία πως μπορεί να σιγοκαίει ή να λαμπαδιάζει διαφθορά μέσα στο είναι τους, να αλωτριώνει και να εκμηδενίζει την ύπαρξή τους. Δεν θα δυσκολευτώ να σας κάνω συγκεκριμένες παραπομπές για να σας πείσω πως το θολό ποτήρι της διαφθοράς το βλέπει ο καθένας μας πάντα σε χέρι ξένο και ποτέ στο δικό το χέρι. Οι άλλοι είναι πάντοτε φορείς και μεταφορείς του ιού της διαφθοράς, ποτέ δεν είμαστε εμείς. Ποτέ δεν βαραίνουν τη δική μας καρδιά και τη δική μας συνείδηση συνέπειες. Νοπά τα αποδεικτικά περιστατικά, νοπές οι αντάρες και οι διαξυφισμοί που αναστατώνουν και την πολιτική αλλά και την κοινωνική μας ζωή.

Φίλοι και φίλες, οι διαμάχοι και οι σταδιακές μεταλλαγές που κυκλοφορούν στις έντυπες διαδρομές και στα φωτισμένα παράθυρα της εμπορευματοποιημένης πληροφόρησης, με κρυφά τα όπλα, σκοτεινές τις διαδρομές και με φανερός μόνο τις πληγές, ορίζουν δυστυχώς τα πράγματα. Το μπαλάκι στίγμα της διαφθοράς λερώνει πότε τη μια φύρμα και πότε την άλλη. Αλλά κανένας δεν προχωρεί πέραν πεδίλων, πέρα από το λεκτικό ή το δημοσιογραφικό καυτηριασμό της γενικευμένης διαφθοράς. Κανένας δεν καθίζει το διαφθαρμένο ή δεν υποχρεώνεται να καθίσει ο ίδιος στο σκαμνί. Κανένας δεν καλείται από την άτεγκτη δικαιοσύνη να λογοδοτήσει. Γιατί η δικαιοσύνη των ανθρώπων μοιάζει με τον ιστό της αράχνης που συλλαμβάνει μεν τις μυγούλες και τα κουνουπάκια, αδυνατή να επιβληθεί όμως στα μεγάλα θηρία του δάσους, τον τίγρη, τον λέοντα ή την λεοπάρδαλη. Αν αυτή η φιλολογική λοιπόν ή συμφεροντολογική μόνο ενασχόληση με το φαινόμενο της διαφθοράς και η επιχείρηση μεταφόρτισης των ευθυνών σε άλλους ώμους πιστοποιεί ανθρωπιστική αναβάθμιση, κοινωνική πρόοδο και πολιτιστική έκλαμψη, παρακαλώ φίλοι και φίλοι να το κρίνετε και να το σταθμίσετε εσείς με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Από την δική μου ταπεινή σκοπιά αφήνω μόνο ένα στεναγμό και τη βαρύθιμη προσωπική μου εκτίμηση. Η διαφθορά μας έπνιξε. Κορεσμένες οι ακοές μας και πνιγμένες οι συνειδήσεις μας από την έμονη προβολή, διαφήμιση ή κατακραυγή του ατομικού και κοινωνικού εκφυλιστικού φαινομένου της διαφθοράς. Η οργή του δημοσιογραφικού καλάμου και η έξαψη του τηλεοπτικού ή του διαδικτυακού παραθύρου περνούν μέσα μας σαν κενώσεις ηλεκτρικές. Μας αναστατώνουν, μας διεγείρουν σε αντίδραση, μας τραβούν και μας ενσωματώνουν στο κύκλωμα της διαμαρτυρίας και της απαξίωσης θεσμών και προσώπων που δίνουν λαθεμένο ρυθμό ζωής και αρνητικό στίγμα πολιτιστικής ποιότητας στη σύγχρονη καθημερινότητα. Γνωστή και αφόρητα ενοχλητική, φίλοι και φίλες, η σύγχρονη σταδιακή ενορχίστρωση. Ρίχνει στη δημοσιά ένα από τα πολλά και βαριά σκάνδαλα που πνίγουν την αξιοπρέπεια και ευτελίζουν την ύπαρξη και το επεξεργάζεται ανάλογα. Κατά προτίμηση εστιάζει το φακό στην κακοδιαχείριση του δημοσίου πλούτου ή στην εκμετάλλευση του μόχθου των φτωχών και των αδυνάμων, αλλά και όταν το απαιτήσει περίσταση στο ύποπτο άμετρο πλουτισμό ή στην προκλητική επέκταση των ορίων της προσωπικής ευμάρειας. Η ιδιοτυπία της σχεδιασμένης και κουρδισμένης πολιτικά ή δημοσιογραφικά εξέγερσης είναι ότι δεν βρίσκει την τόλμη να διερευνήσει σε βάθος και πλάτος τη λοιμική καταιγίδα της καιρικής ή της χρόνιας διαφθοράς. Μένει στο ένα δείγμα που το εξετρυπώνει μέσα στο σκοτάδι της επιμελημένης συγκάλυψης. Το αναδεικνύει ως τραγική επικαιρότητα και το διαφημίζει, το διαπομπεύει με έμφαση. Όχι για να το αναλύσει προσεκτικά, να εισδύσει στα κρυφά νοσογόνα αίτια του και να το εξαλείψει με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή με την επίμονη παρεμπόδιση της περαιτέρω ανάπτυξής του, αλλά για να το εμπορευτεί κατάλληλα ή για να το χρησιμοποιήσει ως βέλος φαρμακερό, ικανό να πλήξει το μισητό αντίπαλο ή την παράταξη που διεκδικεί τις καθέδρες της εξουσίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, ποιος μπορεί να διαφωνήσει η πολιτικοποιημένη ή εμπορευματοποιημένη ανάσυση των κρίκων της αλυσίδας της διαφθοράς με τον τρόπο που γίνεται και με τους στόχους που επιδιώκει αναδεικνύει μια άλλη σειρά συμπτωμάτων της νόσου, ίσον σοβαρότερων και επικινδυνοτέρων, την νομοποίηση του δόλου, τη χρήση ως κατάχρηση των διαβολών, τα αλληλοκαρφώματα, την ανήθικη σαν την τελική πτώση αναμέτρηση των διαγωνιζομένων προσώπων των αντιπάλων ομάδων. Δεν νομίζετε πως πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε όλοι? Και εκείνοι που διακατέχονται από τα θανατηφόρα συμπτώματα της διαφθοράς και εκείνοι που φωνάζουν και διαμαρτύρονται και παρουσιάζουν σε αυτούς τους θύματα των τεχνασμάτων των διεφθαρμένων συντέχνιων. Και εκείνοι που από το δρόμο, από το παράθυρο ξεχύνουν την αγανάκτησή τους και ρίχνουν μολότοφ φωτιάς ή κατάρας κάτω των εμπριστών της κοινωνικής γαλήνης, αλλά και εκείνοι που επιμετρούν τη διαφθορά ως αρρωστημένο σύνδρομο του εταίρου και όχι ως φθορά της δικής τους ύπαρξης. Να σοβαρευτούμε, να ανησυχήσουμε και να τολμήσουμε, να παρατήσουμε τις υπεκφυγές και μειοδοσίες και να μελετήσουμε με εντυμότητα, με ευθύκρισία και με αποφασιστικότητα τη φθορά και την αλωτρίωση της ύπαρξης που στρεβλώνει το νου, την καρδιά και τη θέληση και μεταλλάσσει τον άνθρωπο σε εξάμβλωμα, πρόξενο μόλυνσης και στην οποιαδήποτε έπαρξη της κοινωνικής ζωής. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ακούω ολούθε τις εκρήξεις οργής για τη λοιμική νόσο της διαφθοράς που κατακλείζει τις κοινωνίες μας και πνίγει την ανάσα της ανθρωπιάς μας. Ακούω ωστόσο παράλληλα και τις δυνθυραμβικές αναφορές στη ραχδαία ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και των ποικίλων και πολύχρωμων πολιτιστικών προγραμμάτων που επιγράφουν στην ιστορική μας βίβλο σελίδες καταξιωμένης προόδου και που αναβαθμίζουν καθημερινά την ποιότητα της ζωής μας. Οι δύο επισημάνσεις φτάνουν στη συνείδησή μου σε τερόκλητα αφυπνιστικά ερεθίσματα. Με διαγείρουν σε σειρά ετεροβαρών συλλογισμών, σε στοχασμούς θαυμαστικής επεξεργασίας των καταθωμάτων της γενιάς μας και σε κρίσεις και εκτιμήσεις που σταδιακά σκοτίζουν το ανανοιχτό ορίζοντα και ξεδιπλώνουν μπροστά μας ένα ολοσκότεινο κατάστοιχο προβληματισμών. Μου αναιρούν την αισιοδοξία, να το ομολογήσω, φίλοι και φίλες. Μου πνίγουν τους ενθουσιασμούς, μου φρενάρουν τους ύμνους στη σύγχρονη κουλτούρα και σαν αποτέλεσμα αισθάνομαι να θολώνει την ψυχή το πηχτό κατακάθι της απογοήτευσης και της οργής. Βάζοντας παύση λοιπόν στις νότες του ενθουσιασμού και στα γρατσουνίσματα της μελαγχολίας, διακινδυνεύω το ξάνοιγμα σε μια κριτική επεξεργασία της σύγχρονης πραγματικότητας. Αυτής της πραγματικότητας που τη μια στιγμή με εντυπωσιάζει και με απογειώνει και την άλλη μου δίνει μια σπροξιά στη χωματερή της απογοήτευσης. Σε πρώτο πλάνο βάζω μπροστά μου το κυρίαρχο όραμα που νευρώνει τα πλήθη σε οικουμενική κλίμακα και προσδιορίζει τους αγωνιστικούς στόχους της εποχής μας. Αναμφίβολα βέβαια το όραμα που μας μαγεύει και μας ηλεκτρίζει είναι η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, τα εφιέστατα γνωστικά άλματα που κάνουν οι ερευνητές και μελετητές, στα εξειδικευμένα εργαστήριά τους και τα πολυσύνθετα βαριά μηχανήματα ή οι νανοκατασκευές που ελαφρύνουν το μόχθο και τον μεταλλάσσουν σε διασκέδαση. Στόχος πρωταρχικός και επίμονος των δύο πτερήγων της σύγχρονης αναπτυξιακής καμπάνιας είναι η αδιάκοπη βελτίωση και βέβαια η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, η οριστική απαγκίστρωση από τα στερητικά σύνδρομα της φτώχειας, η αποστασιοποίηση από την αμάθεια και από τα ταμπού του ιστορικού σκοταδιστικού πλέγματος, η καθολική αναγνώριση της ελευθερίας του ατόμου και η εξασφάλιση του ευρυτάτου φάσματος των δικαιωμάτων του. Αυτά τα ανοίγματα εγγράφονται μονότροπα και εμφαντικά στα κυκλώματα δραστηριοτήτων των μεγάλων διεθνών οργανισμών και σαλπίζονται με ενθουσιαστική υπογράμμιση από τη διαφημιστική ή την προπαγανδιστική μηχανή της ενημέρωσης. Κρατώ το κεντρικό σύνθημα που ηλεκτρίζει τα πλήθη, την αδιάκοπη αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και ρωτάω τον εαυτό μου και τους γύρω μου, ο όρος ποιότητα ζωής που σύμφωνα με την πυρδοτημένη επιτάχυνση πρέπει να ανηφορίζει όλο ένα και ψηλότερα, δεν περιέχει στο νοηματισμό του και σε επιδιώξεις του και την αποδέσμευση από το ρήπο και το όνειδο της διαφθοράς? Δεν προϋποθέτει ως πρώτη δυναμική κίνηση και ως πρώτη αγωνιστική εγγραφή στον πίνακα των πολιτιστικών επιτευγμάτων την αποστασιοποίηση από την καταλυτική,
τη φθοροποιό και εξευτελιστική πρακτική των υπόγειων διαδρομών και της πολυπρόσωπης φαυλότητας. Άραγε είναι νοητό να αυτονομήσει κανείς την ποιότητα της ζωής από το ήθος της προσωπικότητος, από το προσωπικό όραμα του καθενός μας, από τη φιλτραρισμένη προοπτική του βίου και από την πράξη που ερμηνεύει αδιάκοπα τον μέσα κόσμο, το θησάβρισμα της ψυχής και προσδίδει την ατομικότητα και την ιδιαιτερότητα στην ιστορική διαδρομή μας. Αν η διαφθορά αποτελεί ξένο, καταλυτικό στοιχείο που αναστέλει την πρόοδο του ατόμου και ευτελίζει την ποιότητα της ζωής, αυτόματα προκύπτει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Γιατί σε εποχές καθολικής ουσιαστικά οικουμενικής προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής μας έχουμε τέτοια κυριολεκτικά ηλικιώδη και ιδιαίτερα ευρηματική διόγκωση της διαφθοράς και τέτοια απαξίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας? Το ερωτηματικό βαραίνει στις συνειδήσεις μας ως σύμπτωμα επικίνδυνης νόσου και μας αναγκάζει σε προσεκτική διερεύνηση και σε δυναμική αντιμετώπιση.

Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αδιαμφισβήτω και παράλληλα αδιευκρίνιστο κυκλοφορεί στην επικαιρότητα το αίτημα ποιότητα ζωής. Τρέχει στην καθημερινότητα με διαφημιστικό καλπασμό, άλλοτε ως αίτημα της λαϊκής ψυχής και άλλοτε ως δόρημα των συγχρόνων οικουμενικών κέντρων διαχείρισης των οραμάτων μας και προγραμματισμού της πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Τρέχει στην καθημερινότητα με διαφημιστικό καλπασμό, άλλοτε ως αίτημα της λαϊκής ψυχής και άλλοτε ως δόρημα των σύγχρονων οικουμενικών κέντρων διαχείρισης των οραμάτων μας και προγραμματισμού της πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Ως επαγγελία και ως άγκυρα ελπίδας μαγεύει το νου μας και ζωγονεί την καταπονημένη καρδιά μας. Μας κάνει εραστές της αναβαθμισμένης ποιότητας του βίου και ταυτόχρονα σκληρούς μαχητές στο ανοιχτό στάδιο της διαπάλης και του διαγωνισμού που είναι επόμενο, αντί για την πληρότητα της ευτυχίας να μας πρικοδοτεί με στερητικές εμπειρίες και με απόγνωση. Ωστόσο, κανένας από τους εμπνευστές και διαφημιστές της ποιοτικής αναβάθμισης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ή δεν επιφορτίζεται με την υποχρέωση να διευκρινίσει με σοβαρές επισημάνσεις και αναλύσεις τι εννοούν οι σύγχρονοι διαχειριστές του μόχθου μας όταν καλλιεργούν το όραμα και όταν διοχετεύουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα την επαγγελία για αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα και ποιο το εύρος του γοητευτικού συνθήματος και ποια η ειδοποιός αλλαγή που τυπώνεται στο βάθος και στην έκφραση της προσωπικότητας. Επιτρέψατε μου, φίλοι και φίλες, να καταθέσω μια διαπίστωση. Στη σημερινή πολιτιστική αγορά, στα πολυμήχανα εργαστήρια της τρέχουσας εντυπωσιακής διαφήμισης και στους χώρους του σκληρού μας μόχθου, ο όρος ποιότητα ζωής δεν εκφράζει την αγωνία και τον αγώνα για μια συνεχή αναβάθμιση του ανθρωπίνου προσώπου, για την ανάπλαση, τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση και την ολοκλήρωση του είναι μας. Δεν δηλοποιεί την λαχτάρα και δεν δρομολογεί τον αγώνα για σαφέστερο και επιτυχέστερο νοηματισμό της υπαρξιακής περιπλάνησης στον ωκεανό του βίου. Οριοθετεί περιοριστικά τη φόρτιση των ονείρων και τη στόχευση των κινήτρων στον αγώνα για την εξασφάλιση της ευμάρειας, στην απεριόριστη κτήση και στην ακόρεστη απόλαυση της ύλης. Οι σύγχρονοί μας, οι ιδεολόγοι του άκρατου ευδαιμονισμού και οι διαχειριστές της πολιτικής αγίνης που την απλώνουν για να αγρεύσουν κομματικούς οπαδούς και στηριχτές του ηγετικού τους θόκου, χρησιμοποιούν ως πατέντα και δόλωμα την ατέρμονη επαύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος. Υπόσχονται απόσβεση των κοινωνικών διακρίσεων, ισόπωση ροή πλούτου, εξασφάλιση ανέφελης νομής των προϊόντων και των υποπροϊόντων της ευμάρειας και οι απλοί μαχητές της βιοπάλης, ασφαλώς εντυπωσιασμένοι, παραπλεντικά παγιδευμένοι, εγγράφονται στην ομάδα αναζήτησης του ονειρεμένου χρυσοφόρου κοιτάσματος. Θα προσθέσω και μια εντελώς προσωπική μου κρίση, αρνητική και απεσιόδοξη κρίση, που πιστεύω οι ακροατές μου, οι φίλοι μου, δεν θα αρνηθούν την επιψήφισή της. Αν η ευμάρεια σηματοδοτεί σταθερή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε εξελιγμένες και ανανεωμένες μοντέρνες κοινωνίες μας, θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την απάλληψη ή έστω τη σταδιακή ελαχιστοποίηση της πανόλης της διαφθοράς. Η βελτίωση της ποιότητας, η αλλαγή της πολιτιστικής στάθμης, η υπέρβαση της φτώχειας και της στέρησης, ο κορεσμός των ποικίλων επιθυμιών θα έπρεπε να απομονώνει και να ακυρώνει τον οποιοδήποτε πειρασμό σκοτεινής αντικοινωνικής δραστηριότητας, αν όχι από όλες τις πτέρυγες του γηπέδου της αντιπαλότητας, τουλάχιστον από τα έδρανα εκείνων που έχουν κατορθώσει να σπρώξουν ψηλά τον πύχη της προσωπικής τους ευμάρειας. Η καθημερινή όμως εμπειρία υπογραμμίζει την αντίθετη ένδειξη. Στα γήπεδα της ευμάρειας, στους χώρους που διακινεί το πλούτος και η άνεση, η χλυδάτη επίδειξη

οι φίλοι και φίλες, η διαφθορά λιπαίνεται πλουσιοπάροχα. Υπερκαλύπτει σε ανάπτυξη τα οράματα του διαφυγμένου ανθρωπισμού και καταντά η κυρίαρχη εκφυλιστική ποιότητα ζωής. Λέει ο 13ος ψαλμός στον 3ο στίχο: «Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν ουκέστη ποιόν Χριστότητα ουκέστην έως ενός». Φρικτός λόγος, φρικτή διατύπωσης και φρικοδεστέρα διαπίστωσης. Τα διαδομένα αυτά πυκνά και συνταρακτικά αναγκάζουν σε μια θεμελιακή αναθεώρηση του προβληματισμού μας και των αγώνων μας. Μας υποδεικνύουν πραγματικά, μας κράζουν θα έλεγα, ότι η ευμάρεια και η χλειδί δεν αποτελούν ποιότητα ζωής και ότι την ποιότητα ζωής αν τη λαχταράμε πρέπει να την εντοπίσουμε και να τη δρομολογήσουμε ως η πρακτική αναβάθμιση ως ανάπλαση του μέσα μας κόσμου. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αφού γκράζουμε μέσα σε βαριά πίεση μελαγχολίας τον ασημάζευτο στεναγμό των θυμάτων της σύγχρονης διαφθοράς. Ούτε οι διαφθαρμένοι εκμεταλλευτές είναι λίγοι, ούτε τα θύματα σπάνια. Συλλέγω και γράφω στο υπερφορτωμένο αρχείο της μνήμης και στο ευαίσθητο πινάκιο της καρδιάς τον πικρό και στυφό λόγο που εντοπίζει ευσυνείδητα ή διαφημιστικά τις ανοιχτές, πυροούσες κοινωνικές πληγές και ψέγει ασταμάτητα τους συντελεστές της κοινωνικής και πολιτιστικής αποσύνθεσης. Και συχνά προσθέτω πλάι στις καταγραφές της απογοητευμένης συνείδησης ή τις κραυγές της στρατευμένης οργής και τη δική μου αρνητική κρίση και προσυπογράφω το διαπιστωτικό υλικό με τη ματωμένη σταλαγματιά της οδύνης μου. Στις σημερινές μας κοινωνίες που οικοδομούν την ευτυχία τους στον πλούτο και στην ευμάρεια, το διαπιστώνουμε και το νιώθουμε, η διαφθορά έχει διωγγωθεί επικίνδυνα. Κυκλοφορεί ανεδέστατα σε ανοιχτές λεωφόρους μας και στα σκοτεινά μας οκάκια, ως μοτίβο μοντέρνας ανεξαρτητοποιημένης ευφυΐας. Γεμίζει και υπερχυλίζει τις δεξαμενές της πληροφόρησης. Αναστατώνει το βουλευτήριο, αλωτριώνει την καθημερινότητα. Θα καταντήσει ωστόσο και νεολογία και αναποτελεσματική αναμάσιση της θλιβερής κοινή μας εμπειρίας ο φορτικός στιγματισμός της πολυκλαδικής διαφθοράς, αν παράλληλα δεν καταστρώνεται το πρόγραμμα διαγνωστικής εξερεύνησης του φαινομένου και αν δεν αναζητείται μονοπάτι διαφυγής και διάσωσης από το πνιγυρό νέφος. Είναι σύνδεσμο να μελαγχολείς ή να οργίζεσαι. Είναι ανέξοδο να τοξεύεις λεκτικά φαρμακερά βέλη στην ανώνυμη ανθρώπινη μάζα. Δύσκολο είναι να δίνει στίγμα γόνιμου πόνου που ντουμπλάρει την αγωνία με γόνιμους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την πικρία με στόχευση στην υπέρβαση. Δίχως να ξεχωρίζω τον ταπεινό εαυτό μου από τη σύγχρονη, αλωτριωμένη κοινότητα, δίχως να ελεγχιστοποιώ τις προσωπικές μου ευθύνες και να μεγιστοποιώ τις αλότριες, θέλω να καταθέσω στην τράπεζα των αρνητικών διαπιστώσεών μας και των υπερφορτισμένων πικριών μας ένα ερώτημα, φίλοι και φίλες. Στον αιώνα που ζούμε, τον 21ο, στο κλίμα που αναπνέουμε και γεμίζει τα σωθικά μας, οι δομές που θεληματικά ή αθέλτε εμπλεκόμαστε, ποιο είναι το προσωπικό μας κεφάλαιο, που το επενδύουμε σε οράματα, σε σχεδιασμούς, σε μόχθο καθημερινότητας τρόπο ζωής? Ποιες είναι οι λαχτάρες, οι δικές μας, που γεμίζουν το είναι μας και υπαγορεύουν τις ασήμαντες ή τις αποφασιστικές επιλογές μας? Ποια είναι τα εντελώς προσωπικά μας κίνητρα που διεγείρουν τη φαντασία μας, σηματοδοτούν τους στόχους μας και χαράσουν το αποκλειστικά προσωπικό δρομολόγιο της ζωής μας? Η φωνασκούσα προπαγάνδα και παράλληλα η βυσοδομούσα πολυκέφαλη εκμετάλλευση μας φωτίζουν ως στόχο αδιαφυσβήτης αξίας την ευμάρεια, την υπέρμετρη απόλαυση της ύλης και της σάρκας και την αλόγιστη ικανοποίηση του σαρκικού φρονήματος σε μήκος χρόνου και σε ακόραστη γεύση. Δεν μας μιλούν για το πνεύμα, δεν μας χειραγωγούν στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Δεν συμμερίζονται τη λαχτάρα της ύπαρξής μας για ουσιαστικό νοηματισμό των βημάτων μας κατά τη μια και μοναδική διάβαση του γεφυριού της ζωής μας. Δεν μας θυμίζουν πως η ψυχή κινείται αφόρμητα, ακόρεστα διψασμένη για προσφορά και για αποδοχή θυσιαστικής αγάπης. Δεν μας ανοίγουν τους ορίζοντες της αιωνιότητας. Όλα αυτά τα καταλογογραφούν στα ταμπού των περασμένων, των αναναπτύκτων ή των υπαναπτύκτων αιώνων, των αιώνων της φτώχειας, της αμάθειας, της κακομοιριάς. Τα όνειρα και τα ανοίγματα της εποχής μας ανεβάζουν τον πύχη στην ολοένα και εμπλουτισμένη ευμάρεια, φίλοι και φίλες. Όμως όταν υποβαθμίζονται και περιφρονούνται οι χαρισματικές ευαισθησίες της ύπαρξης,
όταν ακυρώνονται οι λαχτάρες του πνεύματος, όταν συμπνίγονται οι συνειδησιακές αναστολές, δικαιούται κανείς να αμφιβάλλει ότι η αυτοπαράδοση στα οράματα και στην πρακτική της διαφθοράς καταντάει μονόδρομος? Η ευμάρεια, καθώς δεν έχει μήτε σταθμό κορεσμού, μήτε τέλος πληρότητας, σύρει το νου και τη θέλει στην επινόηση τεχνασμάτων, ασύμβατο με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τραβάει την ύπαρξη στον κατήφορο της εκτροπής και διαφθείρει όλο ένα και περισσότερο την πολύτιμη εικόνα του Θεού. Οι στατιστικές που καταφθάνουν από κάθε σημείο του πλανήτη και οι αναλύσεις που πετούν στους φωτισμένους πίνακες ενημέρωσης το μαρτυρούν και το φωνάζουν. Ο πολιτισμός μας, η καθιέρωση της ευμάρειας ως τρόπου ζωής και η στόχευση της αδιάκοπης τρελής αναβάθμισης του κατακεφαλήν εισοδήματος ανέβασαν επικίνδυνα το δίκτυο της διαφθοράς και τροφοδότησαν με πρόσθετες εμπάθειες τα υπαρκτά μίση της εν εξελίξη αντιπαλότητας των συγχρόνων κοινωνιών μας.

0: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συμμερίζομαι την πανανθρώπινη οδύνη που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί και να διωγγώνει η καταιγίδα της διαφθοράς. Και ποιος δεν τη συμμερίζεται? Όταν οι κραυγές της διαμαρτυρίας υπερπληρώνουν την καθημερινή πολυμερή ενημέρωση και όταν η προσωπική αναμέτρηση του καθενός μας με τα ποικίλα σκάνδαλα και με τα τολμήματα της ασίδωτης εκμετάλλευσης καταντάει ρουτίνα, πώς να ξεπεράσεις το άγχος? Και πώς να σβήσεις από τα βάθη της συνείδησής σου τις τραγικές εμπειρίες και τις καταθλιπτικές εγγραφές? Έχοντας λοιπόν αυτό το ασήκωτο βάρος στο θυλάκιο της ύπαρξής μας, δόθηκα αυθόρμητα σε μία διερεύνηση. Με κλίμα ψυχής στην απογοήτευση και με καυτό το ερώτημα, πώς αντιμετωπίζει τη διαφθορά στις σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες μας? Τολμώ λοιπόν να φιλομετρήσω τα οράματα και τα προγράμματα των μεγάλων διεθνών οργανισμών, αυτών που αυτοσυνιστώνται ότι προβληματίζονται ασταμάτητα πάνω στο χάρτη των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτιστικών κραδασμών και ότι μέσα στην άσβεστη φλόγα των ανθρωποκτόνων συγκρούσεων μάχονται και εκδαπανώνται για να αναδείξουν την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, για να σπείρουν και να ποτίσουν τον ανθό της ελευθερίας και για να ανεβάσουν τον κράδο της ισότιμης μετοχής όλων των πολιτών στην ευοχία της ευμάρειας. Φιλομετρώντας, φίλοι και φίλες, τις επώνυμες, τα οργανωτικά σχήματα, τις πομπόδεις διακηρύξεις και τις υποβλητικές και επιβλητικές αποφάσεις των μεγάλων οργανισμών, διατηρούσα μέσα μου ενεργοποιημένη την ανησυχία και ζωντανό το ερώτημα αν μέσα σε όλη αυτή την εργώδη προσπάθεια εντάσσεται το σκηνή όλων των εθνών αγωνία ως ερέθισμα επίμονης προσεκτικής διερεύνησης, ως φροντίδα και μόχθος η ανάγκη και το χρέος χειραγωγίας των κατοίκων του πλανήτη μας, πέρα από το βούρκο της διαφθοράς, στα ευωδιαστά λιβάδια της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού της απερίτμητης αλήθειας. Η εμπειρία που συνέλεξα δεν με ικανοποίησε. Δεν τόνωσα το θάρρος μου και δεν δυνάμωσε τις ελπίδες μου. Οι διεθνείς οργανισμοί ισχυρίζονται και επαγγέλλονται ότι στοχεύουν χωρίς κρυφά συμφέροντα και πονηρές βλέψεις στην καθολική αναγνώριση των προνομίων και δικαιωμάτων του ανθρώπου πολίτη και στη σταδιακή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση των πολιτιστικών μας σχημάτων. Αφήνω στην άκρη το καυτό ερώτημα αν οι επαγγελίες τους αυτές ξεπέρασαν τα περιοριστικά όρια των επιχάρτου σχεδιασμάτων και αν έφτασαν όχι ως λεκτικά μηνύματα, αλλά ζωντανές πραγματικότητες στα πέρατα του πλανήτη. Και περιορίζω την επεξεργασία μου και την κρίση μου σε μια λεπτομερεστάτη καταλογογράφηση των υποσχέσεών τους και των επιδιώξεών τους. Υπόσχονται κατακύρωση και διασφάλιση της ελευθερίας για κάθε λαό και για κάθε άτομο. Μιλούν με πάθος και με έμφαση απολυτοποίησης για τα δικαιώματα του προσώπου μέσα στην τυποποιημένη δομή και στον ελεγχόμενο ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Προσδιορίζουν και διακηρύττουν ως απαράγραπτα και ως ανέλεγκτα τα προσωπικά δεδομένα, τις προτιμήσεις και τις ενέργειες που οριοθετούν το προσωπικό βίο και το ιστόρημα που διαμορφώνεται ως αποτύπωμα της προσωπικής θέλης και της ιδιόμορφης ατομικής άθλησης. Όμως όλα αυτά τα οράματα, συνθήματα και όλα τα προγράμματα υπέρβασης των ελλείψεων και των διακρίσεων μελετώνται και αντιμετωπίζονται και προσφέρονται ως δικαιώματα κτήσεις, ως αναπλήρωση της απάνθρωπης στέρησης που βασάνιζε τις παλιές κοινωνίες και ως παροχές δικαιωμάτων και αγαθών στους από κοινού συντελεστές της σύγχρονης ραγδαίας ανάπτυξης. Τίποτα από όσα επεξεργάζονται και διαφημίζουν οι πολυεθνικοί οργανισμοί δεν στοχεύει στη χάραξη, στην προβολή και στην υποβοήθηση μιας ενσυνείδητης αυτοκαλλιέργειας του προσώπου. Τίποτα, κανένα σχέδιο, καμιά οδηγία δεν χειραγωγεί στην υπερνίκηση των μικροτήτων, στο φρενάρισμα των σκοτεινών συμφερόντων και στον κατευνασμό των εξαγριωμένων παθών. Κανένα πρόγραμμά τους και καμιά κίνησή τους δεν εξασφαλίζει τη χαρισματική ανθοφορία και την πλούσια πνευματική καρποφορία του ανθρωπίνου προσώπου. Η προβληματική σιωπή για το χρέος της προσωπικής πνευματικής άσκησης αφήνει ανοιχτό το γήπεδο στους κυνηγούς των επάθλων της διαφθοράς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αιτία και η αφορμή της επικίνδυνης έξαρσης της κοινωνικής λοιμόδους αρρώστιας. Οι φανταχτερές επαγγελίες για ελευθερίες και προνόμια και οι αγώνες για την πραγμάτωσή τους ανεβάζουν τον πυρετό, πολλαπλασιάζουν τους πειρασμούς και αυξάνουν τα νοσηρά συμπτώματα της υπαρκτικής αλωτρίωσης. Η επαγγελία των ελευθεριών, όταν δεν υποβάλλεται στην κρίση της αναπτυγμένης συνείδησης, δείχνει να συνορεύει με την πρακτική της ασυδοσίας. Και το δικαίωμα απόκρυψης των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει άνοιγμα σκοτεινής διεφθαρμένης δραστηριότητας σε εκείνους που προκρίνουν το βρώμικο σχεδίασμα του βίου. Οι παρόμοιες επιλογές δεν είναι σπάνιες και οι νοσηρές αντανακλάσεις στο σύνολο του κοινωνικού ιστού δεν προσπερνούν δίχως να αφήσουν πίσω τους βαθιές πληγές και βέβαια ασημάζευτα ερείπια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, το θέμα τεράστιο, πολυσύνθετο, πολυδεδαλώδες, αλλά χρειάζεται μελέτη, προσευχή και ευάθυνση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την επόμενη φορά και ως τότε η χάρη του Παναγίου Θεού εύχομαι να σας περισκέπει, να σας θεραπεύει, να σας αγιάζει, να σας φωτίζει, να σας χαριτώνει πάντοτε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 23.

Ο πατήρ Αμφιλόχιος είχε γνωριμίες και επικοινωνίες με τα προσωπικότητων εχόντων εξέχουσα μορφή στην Εκκλησία και στην Επιστήμη και επίσης με αξιόλογες μορφές κληρικών και λαϊκών των ομοδόξων εκκλησιών. Ο εκ των Ρώσων της Διασποράς, επίσκοπος Κατάνης Κασιανός, διευθυντής του Θεολογικού Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, αλληλογραφεί μετ' αυτού, αναγνωρίζει την πλουσία πνευματική πείρα του πατρός Αμφιλοχίου, εις την οποία βλέπει υπολοιπόμενον τον εαυτόν του. Εις το πρόσωπον του έχει απεριόριστον εμπιστοσύνη και γράφει συγκεκριμένος ότι «εθύρε του Θεολογικού Ινστιτούτου είναι πάντοτε ανοιχτέ δια τους πτυχιούχους της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής της συστάση του». Ο Λέο Ζάντερ, καθηγητής του Ανωτέρω Θεολογικού Ινστιτούτου εις την έδρα της Φιλοσοφίας, καθώς και ο Βιρτζίλ Καντέα, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Βουκουρεστίου, είχαν επικοινωνία με τον πατέρα Αμφιλόχιο και μεγάλος των εξετήμων δια την ευσέβειάν του. Κλείομεν το παρόν κεφάλαιον με τους λόγους του Αγίου Καθηγουμένου και Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου, κυρίου Θεοδωρίτου, ο οποίος επευκαιρία των σεπτών ονομαστηρίων του πατρός Αμφιλοχίου, μεταξύ των άλλων ευχών, προσεύχεται δια την συνέχιση του περισπουδάστου και θεαρέστου έργου της προβολής του μοναχισμού και της πνευματικής του γέροντος μακράς και γονίμου δράσεως. Τούτο αυτό τιμά, γράφει, όλος ιδιαιτέρως την μονήν της κοινής μετανοίας ημών, ή της σεμνίεται και καυχάται εν Κυρίω, ότι περικλείει εν αυτή τη αυτάς πνευματικάς προσωπικότητας, αναλωσάσας των όλων βίων εις την διακονίαν του Ευαγγελίου. Υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Ου γάρ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, στίχος 14. Ω μήτερ Ιερουσαλήμ, η πόλης του Θεού, η Αγία, η του Χριστού Παναμόμητος νύμφη, ως εράσου η καρδία μου, ως λίαν του σου κάλους επιποθούσα, επιθυμεί η ψυχή μου, ως περίδοξος, ως διαπρεπίση. Όλοι καλοί, όλοι ωραία και μόμο σου κέστην εν σύ. Χαίρε και αγάλου, υπερικαλής του Παμβασιλέως στη Γάτυρ, ότι επεθύμησεν ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι ηγάπησε την ευπρέπειάν σου, ο ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Από το Κεκραγάριον του Ιερού Αυγουστίνου. Η καρδία του γέροντος Αμφιλοχίου εντρυφάδια της προσευχής και της θείας μελέτης και εμβαθύνει εις τα ιδιώματα του Θεού. Ο νους του περιπολεί περί τας θείας αυτού τελειότητας. Διαδέ της ιεράς ταύτης μελέτης εκαίεται εντός του το πυρ της θείας αγάπης και ως διάλου μαγνήτου έλκεται προς τα άνω εις τον πόθον του Θεού και την απόλαυση του άκρος εφετού. Η θεϊκή αυτή γεύση των ουρανίων και η έλαμψη της διανοίας του από την έγκλην του Αγίου Πνεύματος δεν επιτρέπει στην καρδία του να προσκολάται εις τα υλικά και αισθητά πράγματα της γης, συμφώνως με το πατερικό αξίωμα. Ο γευσάμενος τα άνω, ευχερός τα κάτω καταφρονεί. Βίωμά του είναι οι λόγοι του Μεγάλου Βασιλείου, της νοητής ωραιότητος επιφανίσεις στη ανθρωπίνη ψυχή, πάντα αισχρά και απόβλητα, τα τέως αγαπόμενα καταφαίνεται. Υπ' αυτήν την έννοια εξηγείται η αξιολόγηση και επιλογή του Θείου Αποστόλου Παύλου, ο οποίος πάντα ηγήσα το σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσει. Υπό το κράτος των αισθημάτων αυτών διατελών ο γέροντας Αμφιλόχιος και υπό το πρίσμα της αιωνιότητος τα παρόντα θεωρών γράφει. Πόσον πρέπει να είμεθα προσεκτική στον κόσμο. Είναι καιρός να το καταλάβομεν ότι δεν έχομεν τίποτα στη γη δικό μας. Οι πατρίς μας είναι στον ουρανό και δι' αυτήν πρέπει να σκεπτόμεθα τακτικά. Τίποτε να μην βαστά την καρδία μας επί της γης. Εις άλλην περίπτωση γράφει σχετικός. Δεν είμεθα ως κάτοικη παντοτινίδη εις την γην. Δεν είναι αυτοί οι πατρίς μας. Οι πατρίς μας είναι κάποια άλλη χώρα, αιωνία. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ που μας την υπεσχέθη ο Κύριος και εκεί μας περιμένει.
Οι λόγοι του αυτοί μας υπενθυμίζουν τη σχετική ευχή και αναφορά του Ιερού Αυγουστίνου προς την ουρανία πατρίδα. «Ω πατρίς η μετέρα, πατρίς ασφαλής, πόρωθεν σε ορώμεν από ταύτης έτης θαλάσσης ασπαζόμεθα, εκ της κοιλάδος ταύτης προσέ αναπνέωμεν και πυρώμεθα διαδακρύων, ύπος δυνέμεθα κατάρε προσέ. Ελπίς του ανθρωπίνου γένους, Χριστέ, Θεέ εκ Θεού, δύναμη συμμετέρα και καταφυγή, ούτω φως εν τη σκοτεινής νέφεση του θαλασσίου κλείδωνος, ως περάστρον η σκοτεινής νέφεση του θαλασσίου. Ως περάστρον εις τους ημετέρους οφθαλμούς ακτινοβολή, ήθινον ημάς προς τον λιμένα, κυβέρνησον την ημετέρα ναύν τη δεξιά σου και τη ύλης του σταυρού σου, ή να μη απολόμεθα εν τη σκήμαση. Από το άπλετον φως της ουρανίου βασιλείας φωτιζόμενος και την ματαιότητα της παρούσης ζωής, στοχαζόμενος, χαράσει εις επιστολήν του τα σκάτωθη γραμμάς. Κατά την εσπέραν της Κυριακής, μετά τη δύση του φωστήρος της ημέρας του ηλίου, σε στιγμή σκέψεως εκαθήμην στο σκοτεινό κελί μου και από το μικρό παράθυρο έβλεπα τα μυστηριώδη βουνά της ιεράς νήσου Πάτμου και έλεγα καθεαυτόν, πόσα μάτια μοναχών εξεκουράστησαν στα βουνά τα αυτά κατόπιν μελέτης και προσευχής. Πόσες φορές και τα μάτια του ηγαπημένου και παρθένου, του θεασαμένου τα θαύματα του θεανθρώπου, του Ιωάννου, ερέμβασαν εις τα αυτά. Τα αψυχαμένουν και θαμένουν, οι δεθνητοί άνθρωποι παρέρχονται ο εις κατόπιν του άλλου, χωρίς να αφήσουν ουδέ μικρά ίχνη της διαβάσεώς των. Ο λόγος του Θεού, ο ενικών πλουσίος εν την καρδία του, αποτελεί και πάλι το μέτρον κρίσεως και συγκρίσεως της παρούσης ματαιότητος και μελούσης πραγματικότητος και μεταθέτει τον νουν αυτού από τα βλεπόμενα, τα οποία είναι πρόσκαιρα, εις τα μη βλεπόμενα, τα οποία είναι αιώνια. Τα σκέψεις του αυτάς και το εξ αυτών πρακτικών δίδαγμα ομολογεί. «Ας υπομείνομεν τα λυπηρά του βίου χάριν του Ιησού Χριστού. Ας μας θεωρεί ο κόσμος τρελούς, ας μας λέγουν πάνω ό,τι δεν φανταζόμεθα. Η ώρα θα φτάσει, κατά την οποία θα ελευθερωθόμεν από τα του κόσμου τερπνά και λυπηρά, και τότε θα ανερχόμεθα ή να απολαύσομεν την πραγματική απόλαυση, εισερχόμενη εντός των ανακτόρων του Ιησού Χριστού. Τότε, σύ με όλα στας αδελφάς, θα είμεθα επί το αυτό δοξάζοντας τον Θεόν Ιησούν. Εκεί νύχτα και χειμών δεν λαμβάνει θέσιν, ούτε λύπη, ούτε κατήφια». Αφορμή παρομοίων πρακτικών σκέψεων γίνεται εις αυτόν και η αρχή κάθε νέου έτους, το οποίον η Χριστώτης του Κυρίου ως άλλο τάλαντον μας προσθέτει προς αξιοποίησιν και αύξησιν με σκοπόν την προσέγγισιν του Ιησού της ακρότητος των αγαθών. Γράφει σχετικός. «Ο νέος χρόνος μας επλησίασε. Τον εδέχθημεν με χαράν, με δοξολογία στις εκκλησίες και με δέντρα και τραγούδια. Σε κάθε σπίτι του έγινε μεγάλη υποδοχή και από τους πλουσίους και από τους πτωχούς. Μας εδέχθη μόνον με ένα χαμόγελο, τίποτα άλλο. Τώρα με μεγάλη περιφρόνηση μας βλέπει και με σιωπή και συντομία τρέχει να περάσει τις 365 μέρες. Όλα τώρα σε κίνηση. Άφησαν τα σευγάς και τρέχουν σαν μηχανές σε κάθε δουλειά τους. Άραγε θα μας γίνει μάθημα ο χρόνος αυτός κάτι να κερδίσομεν για να το έχομεν για πάντα και αιωνίως. Θα σκεφτούμε άραγε ότι είμαι θα περαστική πάνω σε αυτή τη σφαίρα που αδιακόπως κινείται. Θα σκεφτούμε ότι αυτό το ξενοδοχείο που το λέγομεν γη ίσως θα μας φιλοξενήσει και αυτόν τον χρόνο και θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να πλησιάσουμε εκείνον που τόσο μας ηγάπησε και που έχισε το αίμα του στο σταυρό. Αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι πρέπει να τις έχουμε για αυτό το χρόνο και για τούτο σας λέγω. Σε όσα πρόσωπα με αγαπούν και εσείς να τις λέγετε σε εκείνους επίσης που σας πλησιάζουν. Η κατακόρυφος πορεία του πιστού δια την προσέγγιση του Κυρίου Ιησού Χριστού έχει κοινή αφετηρία με την οριζόντιο διάσταση της επικοινωνίας μετά των αδελφών εν το συνδέσμο της αγάπης, δια να σχηματιστεί ούτω η ορθή γωνία της εκκλησιολογικής ενότητας αυτών, ως σώματος Χριστού, με προεκτάσεις
εις την αιωνιότητα. Την έννοια αυτή την αναλύει ο γέροντας Αμφιλόχιος κατά τρόπον πρακτικών και εποπτικών. Η Σεόρτιον και πάλι επιστολή γράφει. Εις την Πάτμον τα σεορτάς τα σε περάσαμε καλά, δηλαδή τα Χριστούγεννα και το νέο έτος, και πάντοτε σκεπτόμεθα και την Κρήτην, διότι την έχουμε πολύ πλησίον μας και πιστεύω θα είναι πάντοτε κοντά μας εν όσο υπάρχει αυτή η πνευματική γέφυρα που έχει ενώσει το μεγάλο νησί του Αποστόλου Τίτου με το μικρό νησί του αγαπημένου Ιωάννου. Την γέφυραν αυτήν θα την έχουν οι διαβάτε της γης εν όσο ζουν σε αυτή την κουραστική ζωή. Έπειτα, στο ουράνιο κράτος του βασιλέως μας Χριστού, εκεί δεν χρειαζόμεθα γεφύρια, διότι εκεί δεν υπάρχουν αποστάσεις και διαστάσεις, ούτε στεναχώριες και θλίψεις. Ο κόσμος των χριστιανών είναι πολύ εύκολος και ο χρόνος λίγος και μια μέρα θα ζήσουμε σε εκείνη τη χώρα που είναι ευτυχία και χαρά, διότι η ψυχή θα είναι πάντοτε μαζί με τα πρόσωπα που ο Ιησούς Χριστός τα έχει συνδέσει επί της γης σωματικός, δια να ζήσουν επί το αυτό εν τη χώρα των εκλεκτών. Αυτά σκέπτομαι αυτή τη στιγμή που μόνος μου στο κελί μου στο μοναστήρι ήθελα να σας συναντήσω πνευματικός και να σας παρουσιάσω τα σκέψεις μου. Όταν το καημένο το σώμα μου δυσκολεύεται και φοβάται τη φουρτουνιασμένη θάλασσα του Αιγαίου. Ο εσωτερικός άνθρωπος με τα πνευματικά του ταξίδια ξεκουράζεται πολύ εύκολα. Μόνον ο εξωτερικός παραπονείται που δεν έχει τόσες δυνάμεις. Για ταξίδια θαλάσσης, αέρος και ξηράς, το μόνο που ησυχάζει και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό άνθρωπο είναι η προσευχή που και τους δύο τους φέρνει σε επαφή και πάβει η φιλονικία και των δύο. Το όραμα της ουρανίου βασιλείας, ο πόθος για την συνάντηση με τον ερχόμενον Κύριον κατά το γέροντα, είναι συνάρτηση της αγάπης και φωσιώσεώς μας προς τον Θεόν Πατέρα. Τούτο θέλει να εμπνεύσει στα πνευματικά του τέκνα, χωρίς να παραλείψει να υπογραμμίσει την εγρήγορση και την ετοιμότητα, η οποία πρέπει να τα διακρίνει, ως και τη φροντίδα για την προμήθεια της στολής της χάριτος, απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις προς υποδοχήν του αναμενωμένου Κυρίου, συν πάση της Αγίης αυτού. Οι πρώτοι χριστιανοί παιδιά μου, επειδή αγαπούσαν πολύ τον Ιησού Χριστό, τον επερίμεναν με τόση λαχτάρα να έλθει για δεύτερη φορά. Είδατε όταν λείπει κάποιο πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο, με πόση χαρά το περιμένουμε και ετοιμαζόμεθα και ανυπομονούμε. Έτσι επερίμεναν και οι πρώτοι χριστιανοί των Χριστών μας, επειδή τον αγαπούσαν πολύ, ενώ εμείς σήμερα επάθαμε ένα είδος μορίας και κοντεύει να ξεχάσουμε πως θα ξανάρθει ο Κύριος. Όπως λέγει και η Αποκάλυψη, οι Άγιοι στενοχωρούνται κάπως για την καθυστέρηση αυτής της Δευτέρας του Παρουσίας και λένε «Έρχου Κύριε Ιησού», λένε οι Άγιοι, «ας το κρατήσουμε κι εμείς αυτό το σύνθημα της ημέρας και ας λέμε στην καρδιά μας «Έρχου Κύριε Ιησού, έρχου Κύριε Ιησού», τώρα που είναι και προεόρτια Χριστουγέννων και αυτό θα μας κάνει κατά πάντα έτοιμους. Εμείς είμαστε κλητοί του Θεού, καλεσμένοι στη Βασιλεία Του. Ας προσέξουμε λοιπόν να περιποιηθούμε το ένδυμα της ψυχής μας για να μην παρουσιαστούμε ελεκιασμένοι και κουρελιασμένοι. Γιατί τόσο καλός και όσο καλός κι αν είναι ο οικοδεσπότης, όταν δει τα κουρέλια μας μεταξύ των λαμπροφορεμένων, δεν μπορεί παρά να μας αποβάλει. Προβάλλον ούτως προς μίμησιν τους Αγίους Μάρτυρας, ομολογεί ότι δεν φοβείται την κρίση του Κριτού, καθώσον είναι φύση εύσπλαχνος, αλλά εσχύνεται δια την ευτέλεια την ειδική μας, εν αντιπαραβολή προς την λαμπρότητα των Αγίων. Λένε, παιδιά μου, πως τα 2/3 των μαρτύρων της Εκκλησίας μας είναι ελληνικής καταγωγής. Γι' αυτό και εγώ απαιτώ από σας όχι μόνο να σωθείτε, μα και να αγιάσετε. Και αυτό δεν προέρχεται από εγωισμό, αλλά από πατρική δι' εσάς αγάπην. Ξέρετε, εγώ δεν φοβούμαι την κρίση, γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και ευσπλαχνίας. Μα φοβούμαι πιο πολύ την ντροπή που θα πάρουμε μπροστά στους λαμπροφορεμένους μάρτυρες και αγίους. Εμείς θα είμαστε με τα κουρέλια και με τα πάμπτωχα από αρετή ενδύματα. Τι ντροπή θα πάρουμε. Αυτό σκέπτομαι εγώ πιο πολύ και από την οργή του Κριτή. Ταύτα τα λόγια μου να τα θυμάστε πάντα.
Οι ενωτέρω λόγοι του γέροντος Αμφιλοχίου μαρτυρούν την βαθυτάτη αυτού συνέστηση της θείας μεγαλειότητος και της λαμπρότητος των Αγίων, η οποία είναι καρπός της γνησίας προς τον Θεόν αγάπης και της πραγματικής ταπεινώσεώς του. Συγχρόνως δε, μας υπενθυμίζουν σχετικήν έκφραση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Την δε εν ουρανής λαμπρότητα των Αγίων, τις αν παραστήσετε λόγος, ως και των θεσπέσιων ύμνων του εμπνευσμένου ύμνοδου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος. Υπογραμμίζων επίσης την ματαιότητα των εγκοσμίων ο πατήρ Αμφιλόχιος και εξέρων συγχρόνως το θάμβος πρώτης λαμπρότητος των Αγίων εν ουρανό, ως πνευματικός διδάσκαλος, εισάγει στο στάδιο των αρετών τους αθλητάς του πνεύματος και κεντρίζει την ιεράν φιλοτιμίαν της εμνής φάλαγκος προς αγώνας πνευματικούς, προς επιμέλειαν ψυχής πράγματος αθανάτου, δια την κατάκτησιν στόχων ουρανίων και την είσοδον εις την βασιλείαν του Θεού. Ας ακούσομεν τους συμβουλευτές